0: Το 1843, η επανάσταση της 3ης του Σεπτέμβρη, φυσικά νωρίτερα με τη συγκλονιστική ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη μέσα από το μεγάλο μας τσίρκο. Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί είπαμε σήμερα είναι 3η του Σεπτέμβρη, είναι δύο σημαντικά τα γεγονότα. Το πρώτο και κυριότερο φυσικά η επανάσταση του 1843 και το δεύτερο η επέτειος ίδρυσης
1: του ΠΑΣΟΚ.
0: Το 1974. Και σήμερα θα το γιορτάσουν όπως πρέπει εκεί στο ΠΑΣΟΚ με τη μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Στην πλατεία Ελευθερίας εκεί, και μετά έχει και σαν συναυλία, πάντως γλέντι παραδοσιακό. Όλο το ΠΑΣΟΚ έχει κατέβει στην Κρήτη. Χθες ήταν το... Θέλω να πω το γεύμα σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη. Ήταν και ο κύριος Χριστίδης, είδα τον κύριο Κουκουλόπουλο, ήταν όλα.
0: Ήταν η προθέρμανση χθες.
1: Προθέρμανση στο χωριό της μητέρας του κυρίου Ανδρουλάκη, με πολύ τσικουδιά, έτσι, και ψητά. Τα αντικριστά που λένε στην Κρήτη.
0: Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου να βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Νικόλαο Σαπρανίδη στην επιμέλεια του ήχου. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Φυσικά στην πρώτη ώρα της εκπομπής, πέρα από την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, αναφερθήκαμε εκτενώς στην χθεσινή παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη του προγράμματος της Ελλάς, το σχέδιο διακυβέρνησης, το όραμα όπως το χαρακτήρισε, για την επόμενη δεκαετία για μια νέα Ελλάδα.
1: Ακριβώς, και είπαμε ακριβώς ότι είπε ο κύριος Τσίπρας όσον αφορά το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Ακούσαμε πάρα πολλά από τον κύριο Τσίπρα για κατάργηση του τεκμαρτού της προκαταβολής φόρου, μείωση 6% του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, αυξημένους μισθούς εκπαιδευτικού και νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Ακούσαμε πάρα πολλά, έτσι, τα οποία λένε στην Ελλάδα ότι είναι όλα κοστολογημένα και ρεαλιστικά. Αυτό το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας είναι σε βάθος τετραετίας μέχρι το 2030 και το κόστος σύμφωνα με την Ελλάδα είναι 7,4 περίπου δις ευρώ.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο. Δύο πράγματα, λέει, δεν έχει εξερευνήσει ακόμα ο άνθρωπος, ναι, και η επιστήμη. Είναι η ψυχή και η καρδιά της γυναίκας. Αχ, αχ, που λέει και ο Ερντογάν, γράφει ο Γιώργος το μήνυμά του.
1: Ωραία.
0: Γιατί έβαλε ένα quiz νωρίτερα η Αμαλία. Ποια είναι τα δύο μέρη του σώματος του ανθρώπου που δεν έχει καταφέρει ακόμα η επιστήμη να εξερευνήσει? Και είμαι πάρα πολύ περίεργος. Έχουμε φτάσει 2026, ναι, και υπάρχουν μέρη του σώματος που δεν έχουν ακόμα ερευνήσει,
1: ναι, επιστήμονες. Δύο μέρη είναι, δύο μέρη.
0: Ήταν να δεις, ρε παιδί, ναι, κάτι πράγματα. Φυσικά στην πρώτη ώρα της εκπομπής είπαμε και για τις νέες προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας, από τον Ερντογάν, ο οποίος ζητάει η Ελλάδα να επανέλθει στον ίσιο δρόμο, ναι, γιατί, ναι, έχει πάρει, λέει, λάθος δρόμο με τη συνεργασία με το Ισραήλ, και καλεί να σταματήσει ο εξοπλισμός των νησιών. Διαφορετικά, λέει ο Ερντογάν, θα κάνει η Τουρκία αυτό που πρέπει. Η ελληνική απάντηση από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, ότι η Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσει σε θέματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και βέβαια σας είπαμε και για τις απάτες, οι οποίες έχουν πάει σε άλλο πλέον επίπεδο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται, λοιπόν, τη σύγχρονη τεχνολογία και εμφανίστηκαν, για παράδειγμα, σε μια κυρία στην Πάτρα ως ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Την πήρανε βίντεο, λοιπόν, της έκαναν βίντεο κλήση, της λέει «Γεια σου της κυρίας ο Κριστιάνο». Κάνω μια προσπάθεια εδώ να βοηθήσω τον κόσμο. Στείλε και εσύ 100 ευρώ και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πάρεις και κέρδος. Θα πάρεις και πίσω περισσότερα χρήματα. Η γυναίκα πίστηκε, λοιπόν, ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο της έχει τηλεφωνήσει και του έβαλε 100 ευρώ μέσω Iris. Παιδιά, πολύ μεγάλη προσοχή. Ενημερώστε τους μεγαλύτερους σε ηλικία να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Καλημέρα και στο Σωτήρη. Χρόνια πολλά, λέει, στο ΠΑΣΟΚ. Πήγε και ο Γιώργος Παπανδρέου στην Κρήτη. Νομίζω ότι δεν θα δώσει το παρόν στην Κρήτη. Ναι. Βρίσκεται σε κάποια άλλη υποχρέωση. Νομίζω ότι θα είναι στο εξωτερικό.
1: Στο εξωτερικό και δεν θα
0: παρευρεθεί. Αλλά δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση.
1: Όχι, όχι, καμία διαφοροποίηση.
0: Αν υπονοείς κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Μην ψάχνετε τώρα να υπάρχει και μπιφ και στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει σε άλλο κόμμα μεγάλο μπιφ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Θέλω να πω. Εντάξει, και εκεί στο ΠΑΣΟΚ έτσι υπάρχει ένα προβληματισμό για τις δημοσκοπήσεις. Τις περιμένουμε μετά τη ΔΕΘ να δούμε τι και πώς. Αλλά το μπιφ το μεγάλο, Ιωσήφ μου, είναι αλλού.
0: Πού είναι?
1: Στη Νέα Δημοκρατία είναι. Νέα Δημοκρατία, Ευαίσθητος Αντώνης Σαμαράς.
0: Καλά, ρε παιδί, συμβαίνει αυτό.
2: Συμβαίνει. Παντού. Κλασικό.
0: Ορίστε, το λέει ο κύριος Μάκης.
1: Το λέει ο κύριος Μάκης.
0: Συμβαίνει, ας πούμε, παντού. Κλασικό,
1: σε όλα τα καλά σπίτια.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ότι μπορεί εκεί πέρα να υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία.
2: Γιατί ανησυχείτε, καλέ μου κύριε?
0: Εμείς δεν ανησυχούμε καθόλου.
1: Ο
0: κύριος Αντώνης είναι που ανησυχεί.
1: Δεν ανησυχεί μόνο ο κύριος Αντώνης.
0: Ανησυχούν περισσότερο στη Νέα Δημοκρατία επειδή ανησυχεί ο κύριος Αντώνης.
1: Πάντως έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια εκεί, έτσι. Δεν νομίζω ότι η κόντρα αυτή μένεται και θα γίνει και τονότερο το επόμενο διάστημα. Και από ανθρώπους ήταν πολύ κοντά. Ακούω βαριές κουβέντες από ανθρώπους ήταν πολύ κοντά στον κύριο Σαμαρά. Πλέον.
0: Ο κύριος Βορύδης.
1: Για αυτό το είπα.
0: Χθες λοιπόν σε συνέντευξή του στα παραπολιτικά είπε λοιπόν για τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Ο κύριος Σαμαράς έχει ένα πρόβλημα με τον κύριο Μητσοτάκη γιατί έχει βάλει πολλούς φασόκους στην κυβέρνηση. Σωστά.
0: Ναι.
3: Μπράβο. Αλλά το όνειρό του είναι να γίνει πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση στην οποία δεν έχει πρόβλημα να είναι και Κωνσταντοπούλου μέσα. Ωραίο. Δηλαδή να διώξουμε το Μητσοτάκη γιατί έχει Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά να κάνουμε κυβέρνηση και με την Κωνσταντοπούλου και με τον Πασόκ και με όποιον να είναι, αρκεί να είναι πρωθυπουργός ο Σαμαράς. Λέω ότι δεν βγαίνει νόημα. Και δεν βγαίνει νόημα γιατί, δεν υπάρχει μια σαφής και επεξεργασμένη τακτική και προγραμματική θέση.
1: Ακόμα δεν
3: η οποία
1: ακούσει,
3: να, αντιστοιχεί, να αντιστοιχεί σε κάτι που ζητάει η κοινωνία.
0: Μπράβο κύριος Μάκης.
1: Ο κύριος
0: ήταν
1: Μάκης
0: από αυτούς που είχε φέρει ο Αντώνης Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία.
1: Βέβαια.
0: Θέλει να είναι, λέει, σώνει και καλά πρωθυπουργός και προκειμένου να πετύχει το στόχο του δεν θα διστάσει να κάνει κυβέρνηση ακόμα λίγο και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και με το Πασό. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, εντάξει, πώς θα βλέπει ο κύριος Βορύδης, αλλά κύριε Βορύδη, ο κύριος Σαμαράς από ό,τι φαίνεται έχει πάρει τις αποφάσεις.
1: Είναι δεδομένο αυτό.
0: Και είναι ζήτημα χρόνου πλέον η ανακοίνωση για τη δημιουργία του κόμματός του.
4: Αυτό είναι σκασί.
3: Εμείς όμως.
4: Ναι, πολύ. Πολύ σκασίλα όμως.
0: Καλά, δεν ξέρω αν είναι σκασίλα σας.
1: Το κόμμα του Σαμαρά που θα γίνει.
0: Καλά, αυτό δεν ήταν από άλλη ατάκα. Ήταν από άλλη
1: ατάκα. Τέριαξε γάντι,
0: σκασίλα δεν νομίζω ότι είναι.
1: Καθόλου σκασίλα δεν είναι. Καθόλου σκασίλα. Ο κύριος Σαμαράς λένε οι τελευταίες πληροφορίες ότι θα ανακοινώσει μέσα στο Σεπτέμβριο το κόμμα. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς θα ανακοινώσει όταν καταλάβει ότι οι εκλογές, έτσι έχει καταλάβει, θα γίνουν κάπου το Μάρτιο, Απρίλιο, τώρα θα δούμε. Και από εκεί πέρα δεν θέλει να μπει σε αυτό μια περίοδο φθοράς. Θέλει να είναι το κόμμα του όσο πιο κοντά στις εκλογές γίνεται. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχει έτοιμο μηχανισμό, όχι κομματικό, αλλά στελέχη που τον ακολουθούν. Κάνουν, λέει, διάφορα ραντεβού, παρασκηνιακά, τραπέζια κτλ. Θα δούμε πόσο αυτό θα πλήξει. Γιατί τι λένε από την Δημοκρατία, ότι ουσιαστικά η κίνηση αυτή του κύριου Σαμαρά έχει σαν αποτέλεσμα, θα έχει αποτέλεσμα ίσως να της στερήσει την αυτοδυναμία.
0: Χθες πάντως ο κύριος Σαμαράς είχε ένα τέτ α τέτ με τον κύριο Σαλμά στη Δινοκράτους, στο Κολωνάκι.
1: Μάλιστα.
0: Χθες το βραδάκι. Έτσι, απλά το λέω τώρα. Ναι. Είχαν ένα τέτ α τέτ. Ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Σαλμά.
1: Okay.
0: Στο Κολωνάκι.
1: Ναι.
0: Θα επανέλθουμε στο θέμα. Καλημέρα στην Ελώνα. Το ένα είναι σίγουρο, λέει, το μυαλό των γυναικών που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να εξερευνήσουν οι επιστήμονες. Όσο και να προσποθούν, δεν θα το εξερευνήσουν ποτέ. Για το δεύτερο, λέει, δεν γνωρίζω. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Το σηκώτη, λέει, το βρήκα. Κυρία Κάτσου, κύριε Καλαμαράκη μας. Αλλά και το μυαλό της, το μυαλό της γυναίκας, δηλαδή, και το σηκώτη.
1: Δεν είναι.
0: Θα σας τα πει, εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, νέα σεζόν, νέα αρχή για τους πρωτοετής, νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το DEI My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο DEI.gr.
0: Τώρα, μερικές γεύσεις σε ταξιδεύουν πριν καν τις δοκιμάσεις. Με πάνω από 50 επιλογές Βιτάσια στα Lidl, μπορείς να ετοιμάσεις το δικό σου τραπέζι με άρωμα Ιαπωνίας. Γιόζα, noodles, ramen, ρύζι και λακταριστές σάλτσες γίνονται η αφορμή για νέους γευστικούς συνδυασμούς και μια διαφορετική εμπειρία στο σπίτι. Γιατί η καλή κουζίνα δεν χρειάζεται πάντα πολλά. Μερικές φορές χρειάζεται απλώς λίγη φαντασία και διάθεση για εξερεύνηση. Lidl, γιατί αξίζει. Let's forget about tomorrow. Ποια να είναι λοιπόν αυτά τα δύο σημεία του σώματος του ανθρώπου που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να εξερευνήσουν οι επιστήμονες. Κάτι ξέρει, παιδιά, η Κάτζου, το οποίο εγώ δεν γνωρίζω και με έχει φάει η περιέργεια. Αλλά θα την πιέσω στη συνέχεια για να μας τα ομολογήσει όλα. Χθες μ' άρεσε πάρα πολύ. Έβγαλε ένα βίντεο το Κομμουνιστικό Κόμμα ο Δημήτρης Κουτσούμπας. για την Θεσσαλονίκη το Σάββατο που πάει ο Πρωθυπουργός εκεί πέρα. Ετοιμάζεται και το Κομμουνιστικό Κόμμα να δώσει δυναμικό παρόν. Η προαναγγελία λοιπόν της συγκέντρωσης εκεί για το Σάββατο έγινε μέσω των social media, μέσω των TikTok, με ένα βίντεο στο οποίο κυρίαρχο ρόλο έχει το GPS. Για να ακούσουμε λοιπόν τι σκέφτηκαν εκεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα με τον Δημήτρη Κουτσούμπα και το βίντεο για το, για το GPS. Πού είναι ρε παιδιά το βίντεο, πού πήγε?
1: Το χάσε το βίντεο. Το βρήκες παιδί μου?
0: Όχι, χάθηκε.
1: Χάθηκε, πάει, δεν το βρίσκεις το βίντεο με τον γραμματέα.
0: Συγγνώμη, και στο γραμματέα και στο Κομμουνιστικό Κόμμα εδώ έχει γίνει σαμποτάζ. Το είχα έτοιμο εδώ πέρα, στο φάκελό μου. Όχι, τίποτα άλλο, το έχουμε βάλει και στη σκαλέτα δηλαδή, και τώρα ξαφνικά, α, να το, το βρήκα, πάμε.
5: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030.
6: Συνεχίζουμε, επόμενος σταθμός το 2030.
7: Ορίστε προορισμό.
5: Ελλάδα 2030.
7: Υπολογισμός διαδρομής. Σε 500 μέτρα, στρίψτε δεξιά για 13 ώρη, δουλειά.
5: Όχι, όχι, άλλο δρόμο, άλλο δρόμο.
7: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Συνεχίστε ευθεία μέσα από την ακρίβεια και τους μισθούς που τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας.
5: Άλλο δρόμο δεν έχει.
7: Αδυναμία έβρεσης εναλλακτικής διαδρομής. Όλες οι διαδρομές αυτής της πολιτικής οδηγούν στον ίδιο προορισμό.
5: Τότε δεν έχουμε πρόβλημα με το GPS. Έχουμε πρόβλημα με το δρόμο που έχουν αυτοί χαράξει. Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13 ώρα, μισούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος. Ένας δρόμος όπου η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παραγωγής δεν γεμίζουν τις τσέπες των λίγων, αλλά κάνουν τη ζωή των πολλών καλύτερη. Αυτός ο δρόμος υπάρχει. Μόνο που το δικό του GPS δεν πρόκειται να σας τον δείξει, γιατί αυτός ο δρόμος θέλει το λαό στη θέση του οδηγού. Επόμενος σταθμός, Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση, στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο, το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη.
1: Πολύ έξυπνο.
0: Έβαλε λοιπόν το GPS ο γραμματέας, έξυπνο παιδιά. Ωραίο βίντεο από το Κομμουνιστικό Κόμμα που θα δώσει δυνατά το παρόν όπως κάθε χρόνο. Έξυπνο. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη ακούσατε και το κάλεσμα για τη συγκέντρωση. Και επειδή λοιπόν λέμε για το GPS και για τα προβλήματα για να βρεις το δρόμο, ο κατάλληλος άνθρωπος ποιος είναι?
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος, έλα Παναγιώτη μου.
8: Καλημέρα και πάλι. Πάλι καλά με προανήγγειλη αμαλία, γιατί δεν άκουσα κανένα ο Αζεντίν του
0: Ριάλεφ.
8: Σωστά, σωστά. Πάμε στα της κίνησης. Ιδιαίτερα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Ιγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Τα θετικά είναι ότι στην κάθοδο του Κηφισού δεν έχει κίνηση τώρα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με το εμποδίον διεξάγεται την κυκλοφορία στην Αρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η Μάρνη και η Σταδίου στην Ομόνια. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Απροσπέλαστες είναι οι δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάλιρο. Μένουμε Παλαιό Φάλιρο γιατί καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνας στο σημείο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Πλήρη ενημέρωση για την κίνηση στο Φάλιρο, μην έχει παράπονα η ΟΣΥΦ.
0: Ναι, μην χάσουμε.
8: Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10-15 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.
0: Εντάξει, φτάνει. Αύριο πάλι.
1: Ναι.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη. Καλή συνέχεια. Καλημέρα και στον Γιώργο. Κύριε Καλαμαράκη, λέει, χθες είπατε στην Αμαλία ότι το ζώδιο της λέει ότι θα πάρει χρήματα. Λοιπόν, ο γιος μου που έχει το ίδιο ζώδιο, χθες διαπίστωσε ότι μπήκαν στο λογαριασμό του τα λεφτά που περίμενε από ένα σεμινάριο. Α, τα βλέπεις
1: μετά. Δεν είναι, εγώ μόνο δίνω πάντως αυτές τις μέρες. Πληρώνω τους λογαριασμούς και αυτά. Δεν
0: περίμενε, έλεγε χθες ότι από τις 6 έως τους 8 του Σεπτέμβρη εκεί θα τα πάρεις όλα μαζεμένα.
1: Θα πλουτίσω δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα και στο Μελέτη. Δεν ξέρω, λέει, ποιο είναι το δεύτερο, αλλά το πρώτο σίγουρα που δεν έχουν καταφέρει να εξερευνήσουν οι επιστήμονες είναι η καρδιά της γυναίκας.
1: Γιατί όπως λέει
0: ο Μεγαστράτος, της γυναίκας της καρδιάς είναι μια άβυσος. Πότε κόλαση και πότε παράδεισος. Όχι, δεν θα το πεις τώρα, θα το πεις μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Α, άντε τώρα. Προς τα παρόν να πω εγώ, γιατί πάμε για άνοιγμα των σχολείων, 11 του μηνός, μην ξεχνιόμαστε.
1: Την άλλη Παρασκευή.
0: Ακριβώς. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη αλλά και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλίο οικολογίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
1: Λοιπόν, τώρα που θα βγεις έξω, γιατί με έχει πιάσει λίγο λαιμός μου, μάλλον από το air condition, ξέρεις που θα πάω. Θα στρίψω έτσι αριστερά και θα πάω στον επιτραπέζιο ψύκτια Fitch της Rainbow Waters. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτια Fitch της Rainbow Waters είναι εδώ για σας. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει με ένα μπλο άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξεγνιάστα.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων εδώ στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Θέλεις να μας πεις τώρα λοιπόν ποια είναι αυτά τα δύο μέρη του σώματος του ανθρώπου που δεν έχουν εξερευνήσει οι επιστήμονες? Γιατί βλέπω εδώ πάρα πολλά μηνύματα. Όλοι εστιάζουν στις απαντήσεις τους στην καρδιά της γυναίκας.
1: Δεν είναι. Γιατί σύμφωνα με την Independent, δύο είναι τα μέρη του σώματος.
0: Οπότε είναι.
1: Σε παρακαλώ, σοβαρή έρευνα. Δεν φέρνω εδώ και ό,τι.
0: Για πες μας, Γαμαλή, λοιπόν, γιατί μας έχεις κάσει.
1: Το ένα λέει είναι το πηγούνι.
0: Το πηγούνι.
1: Ναι. Και το άλλο είναι η όρχης. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο της Independent, το ανθρώπινο σώμα είναι μια μηχανή της οποίας τα μέρη από μικροσκοπικές λεπτομέρειες των κυττάρων μέχρι τα άκρα, τα μάτια, το σηκώτη και τον εγκέφαλο, έχουν συναρμολογηθεί σταδιακά. Δύο, το πηγούνι είναι αυτό που παραμένει ανεξερεύνητο, όπως και η όρχης. Λοιπόν, ψάχνουν να βρουν λοιπόν οι επιστήμονες και οι ερευνητές, και μάλιστα ένας καθηγητής ζωολογίας και συγκριτικής ανατομίας, ο Μαξ Τέλφορντ, λέει ότι ακόμα δεν έχουν βρει γιατί δεν μπορούν να εξερευνήσουν το πηγούνι και τους όρχες. Και ψάχνουν λοιπόν.
0: Για το πηγούνι να το καταλάβω, γιατί είναι και ένα ερώτημα το πώς δημιουργήθηκε στον άνθρωπο, ενώ δεν το έχει κάποιο άλλο ζώο.
1: Ακριβώς,
0: για παράδειγμα.
1: Πολύ σωστά. Λένε λοιπόν γιατί οι άνθρωποι είναι οι μόνοι που διαθέτουν πηγούνι και γιατί σε αναλογία με το σωματικό βάρος τα ερωτήματα που θέτει σύμφωνα με την Independent. Θέτουν ειδικοί. Και γιατί σε αναλογία με το σωματικό βάρος ο ανθρώπινος όρχης έχει τριπλάσιο μέγεθος από αυτόν ενός γορίλα. Αλλά είναι μόλις το 1/5 του μεγέθους αυτού ενός χιμπατζή. Είναι τα ερωτήματα.
0: Α, είναι αυτή η διαφορά, δηλαδή μεταξύ γορίλα, χιμπατζή και στη μέση ο άνθρωπος.
1: Ναι, ακριβώς, και για το πηγούνι, γιατί λέει δεν το έχουν ακριβώς όπως το είπε, δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Πώς εξελίχθηκε. Είναι λοιπόν τα δύο ανθρώπινα όργανα που δεν τα έχουν εξερευνήσει πλήρως οι ερευνητές.
0: Το πηγούνι λοιπόν και οι όρχες. Είναι η εξέλιξη, ρε παιδί μου, του ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τόσες χιλιάδες χρόνια. Αυτό με το πηγούνι προφανώς έχει να κάνει με τις τροφές, με τον τρόπο δηλαδή που τρέφεται ο άνθρωπος, όταν άλλαξαν οι συνήθειες.
1: Σωστά.
0: Έγιναν πιο μαλακές οι τροφές.
1: Ναι,
0: και διαφορετικός ο τρόπος. Όπως αν, για παράδειγμα, αν έχεις δει, λένε οι επιστήμονες, ότι ο άνθρωπος σε περίπου 100 χρόνια θα έχει τα χέρια του έτσι αγκιστρωμένα, γυρισμένα.
1: Ναι.
0: Γιατί, και θα καμπουριάζει κιόλας, γιατί πλέον το κινητό έχει γίνει προέκταση του χεριού. Κρατάει συνέχεια το χέρι το κινητό.
1: Σε αυτή τη στάση το χέρι.
0: Οπότε θα έχει μια κλίση, δηλαδή θα καμπουριάζει αυτό που λέμε, και το χέρι του επίσης θα είναι σαν να έχει πάθει αγκύλωση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα έχει γυρίσει προς τα μέσα.
1: Εσύ ξέρεις
0: σε 100 χρόνια.
1: Ήξερε για τους όρχες, για το γορίλα και το χιμπατζί. Εγώ το ήξερα,
0: το
1: διαβάζω στην Independent. Ήταν το άρθρο.
0: Ο Δημήτρης γράφει για τη χρησιμότητα εδώ πέρα.
1: Έχει δίκιο.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Να σε καλά, Δημήτρη μου.
0: Ό,τι μαθαίνουμε, καλό είναι. Παιδιά, κρατήστε το έτσι.
1: Βέβαια. Και ο Γιάννης μπλέκει αυτό που είπαμε, τα καρπούζια και τα τσουρέκια. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, τι σας φέρετε στο μυαλό, τι σας έρχεται? Πηγούν λοιπόν και όχι στα δύο ανεξερεύνητα σημεία για τους ερευνητές, έτσι επιστήμονες του σώματος, του ανθρώπινου σώματος.
0: Καλημέρα και στον Νίκο, γιατί τα σχολεία λέει δεν ανοίγουν την μεθεπόμενη Δευτέρα και το κάνουν Παρασκευή. Προφανώς για να έρθει έτσι πιο ομαλά και στα παιδιά.
1: Να πούν
0: σε ένα ρυθμό, να κάνουν τον αγιασμό.
1: Γιατί μετά θα πήγαινε 11, 12, 14.
0: Θα πήγαινε 14.
1: Γι' αυτό.
0: Οπότε η λογική εξήγηση, μάλλον αγαπητέ Νίκο, είναι αυτή. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χριστόφορο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος λέει δεν σας άκουσα.

0: Αν έχετε αναφερθεί καθόλου για την κοροϊδία με τη μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Πώς το είδατε, λοιπόν? Πήγε χθες η κόρη μου.
1: Ναι.
0: Στο σούπερ μάρκετ. Και τη ζήτησα να μου βγάλει φωτογραφίες να δω αν υπάρχουν ταμπελάκια.
1: Ναι.
0: Στο σούπερ μάρκετ εκεί στη γειτονιά μας. Όντως λοιπόν υπήρχαν ταμπελάκια που έλεγε μείωση τιμών.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολίτες λοιπόν που βλέπουν
1: διαφορά, ναι.
0: Βλέπουν μείωση τιμών, αλλά βλέπουν ότι είναι ακριβότερα τα προϊόντα σε σχέση με τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βλέπουν μείωση τιμών σε σχέση, για παράδειγμα, με Ιούλιο και Αύγουστο, αλλά τα βλέπουν ακριβότερα από τον Ιούνιο.
1: Ναι, εγώ ξαναλέω, επειδή είναι η πρώτη εβδομάδα εφαρμογή του μέτρου, θέλω να δω πώς θα κυλήσει και αν μπουν και άλλοι κωδικοί προϊόντων και αν αντικατασταθούν κάποιοι άλλοι με κάποιους άλλους. Και είναι αυτό που λένε οι πολίτες, αν κάποια προϊόντα κρύμνουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τώρα η μείωση της τιμής δεν φαίνεται στο πορτοφόλι τους. Και αυτό είναι ένα θέμα. Από εκεί πέρα, πάρα πολλοί, και εγώ που μίλησα, έχουν δει μειώσεις σε βασικά είδη.
0: Και μέσα σε όλο αυτό το κύμα ακρίβειας έρχεται και αύξηση στην τιμή του ψωμιού.
1: Αυτό.
0: Αυτό είναι η συνέπεια της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης των τιμών στην ενέργεια. Χθες άκουσα τον κύριο Καπλάνη, είναι ο πρόεδρος της συντεχνίας των αρτοπιών, ο οποίος είπε ότι θα γίνουν αυξήσεις 10 λεπτών στην τιμή του ψωμιού.
9: Εμείς υποχρεωνόμαστε να πάμε προς αυξήσεις. Η κατάσταση, όπως περιγράφεται και μέσα στο δελτίο τύπου που βγάλαμε, είναι ιδιαίτερα τεταμένη αυτή τη στιγμή. Η ενέργεια είναι αυτό που μας έχει γονατίσει σαν κλάδο και όσο βλέπουμε ότι δεν παίρνονται καθόλου μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς οι συνάδελφοί μας, όπως μας ενημερώνουν, προχωράνε σε αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού. Μια φρατζόλα που κάνει 1 ευρώ θα πάει στο 1,10, μια φρατζόλα που κάνει 1,10 θα πάει στο 1,20, γύρω στα 10 λεπτά η φρατζόλα.
0: 10 λεπτά λοιπόν πάνω η φρατζόλα.
1: Να και το ψωμί λοιπόν,
0: αλλά
1: πάνω.
0: Πρόσεξε να δεις, 10 λεπτά από εδώ, 20 από εκεί, 30 παραπέρα.
1: Έτσι.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα. Εγώ και τους καταλαβαίνω βέβαια τους ανθρώπους.
1: Έχουν
0: έτσι
1: δίκιο και αρτοποιεί και εσάς έχουν κλείσει και πάρα πολύ φούρνοι της γειτονιάς. Από την άλλη πλευρά, και αυτό εγώ θέλω να τονίσω, όταν υπάρχει μια ακρίβεια πάρα πολλά χρόνια και κάποια προϊόντα και βασικά προϊόντα έχουν ανέβει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία, όταν κάνεις μια μείωση 5 και 6 και 7% δεν φαίνεται. Γιατί σου λέει ο κόσμος ότι ναι, αλλά αυτό έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια 20% ή 100%. Μου κάνεις μια μείωση 9%, τι σημαίνει αυτό? Και αυτό είναι ένα θέμα, έτσι.
0: Ακριβώς. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μαργαρίτη, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στις μέρες, λέει, του Ανδρέα θα ξεκινούσαν τα γλέντια για τα γενέθλια του Πασόκ και θα τελείωναν την ημέρα που θα άνοιγαν τα σχολεία. Έχεις και εσύ ένα δίκιο. Τώρα, για ακούστε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, γιατί από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει το Μαρούσι Volleyball Days 2026. Παιδιά, γονείς και αθλητές μπαίνουν στο παιχνίδι, γνωρίζουν το βόλεϊ και ζουν τη χαρά της ομάδας. Με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου και την αιγίδα της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Μαρούσι Volleyball Days 2026. Το Μαρούσι παίζει βόλεϊ, εσύ θα μπει στο παιχνίδι. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου 1896, Τμήμα Πετοσφαίρισης. Στο site marusi1896.gr. marusi1896.gr. 11 με 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ.
1: Και μόλις έχει κυκλοφορήσει μια νέα δημοσκόπηση, πριν τη ΔΕΘ, γιατί θα έχουμε και δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ, την οποία πραγματοποίησε η εταιρεία Interviewer, την εφημερίδα Political, η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Interview, προηγείται με 29,1% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος και διατηρεί διαφορά 13,6 μονάδων από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Αυτή συγγνώμη, είναι εκτίμηση.
1: Είναι εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Έτσι, αυτό, το ξαναλέω, ναι, δεν έχουμε. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς, με ποσοστό 15,5%. Και τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 13,2%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,4%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%. Η Ελπίδα 4,8%. Η Φωνή Λογικής 3,9%. Η Πλεύση Ελευθερίας 3,1%. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση μετά το καλοκαίρι και η δεύτερη νομίζω. Προ-ΔΕΘ, γιατί θα έχουμε μετά τη ΔΕΘ πολλές δημοσκοπήσεις. Με τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ξαναλέτου εκλογικού αποτελέσματος να συγκεντρώνει το 29,1%. Η δημοσκόπηση έγινε από την εταιρεία Interview για την εφημερίδα Political.
0: Ο Κυριάκος Βελόπουλος πάντως έχει διαφορετική γνώμη, γιατί έδωσε χθες το βράδυ συνέντευξη στο Contra Channel, ναι, και στη Λουκία Γκάτσου, και εκεί λοιπόν είπε ότι η ελληνική λύση είναι πρώτο κόμμα.
10: Αύριο θεωρητικά γίνονται εκλογές.
11: Ναι.
10: Η ελληνική λύση δεν είναι πρώτο κόμμα.
11: Γιατί
10: δεν ξέρω, λέω.
11: Θα είμαστε πρώτο κόμμα, σας λέω. Το ότι φύγανε 50 υπουργοί 10 μέρες μαζί με τον Πρωθυπουργό επί 10 μέρες, Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και Θράκη και Θεσσαλία. Δεν είναι απλά τυχαίο. Πρώτο κόμμα είμαστε. Και ήμασταν μία μονάδα διαφάσεις σε ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές ήμασταν μία μονάδα διαφορά. Και σε μερικούς δήμους ήμασταν πρώτο κόμμα. Τώρα τους έχουμε πάρει το κεφάλι. Είναι δεδομένο πολιτικά, εννοώ, έτσι. Είμαστε πρώτο κόμμα.
0: Λέει ότι τουλάχιστον είναι πρώτο κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Α.
0: Τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα, ναι, ότι είναι πρώτο
1: έχει
0: κόμμα.
1: Έχει ψηλά ποσοστά στη Βόρεια Ελλάδα και
0: έχει
1: είναι
0: ρεύμα
1: και πολύ σταθερός στη Βόρεια Ελλάδα. Σταθερό ο κ. Βελόπουλος, είναι αλήθεια, αλλά όχι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Ελπίζω να μην εννοεί, εννοούσε αυτό.
0: Δεν το κατάλαβα ακριβώς. Σίγουρα όμως αναφέρθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που υπάρχει με τη στεγαστική κρίση και τι θα μπορούσε να κάνει το κόμμα του.
11: Όταν είπα θα κάνω μια ελληνική κρατική τράπεζα, πέσα να με φαν όλοι. Και αν έχει μια κρατική τράπεζα και δάνε χαμηλό το καδίνεις και ο ΕΚ κάνεις και το κυριότερο δίνεις σπίτι σε κάθε Έλληνα. Όπως ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας έδινε δάνεια χαμηλότοκα και έδωσε σπίτια σε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, έτσι μπορούμε να δώσουμε από τον ΕΕΚ, χωρίς να κοστίσει τίποτα, να έχει σπίτι ο κάθε Έλληνας πολίτης. Και μπορούμε να το κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Δεν κάνεις έτσι, παιδί μου.
0: Μπαμ, τελείως.
1: Θα δίνουμε σπίτι.
0: Θα δίνουμε
1: σε κάθε Έλληνα.
0: Αυτό. Μακάρι. Αν μπορούσε να γίνει,
1: μακάρι.
0: Ποιος θα το ήθελε.
1: Με την κρίση, αλίμονο.
0: Αλλά ξέρω εγώ ρε παιδί μου, δηλαδή δεν το έχει σκεφτεί κανένας πιο πριν να το κάνει και να μείνει στην εξουσία για πάντα, δηλαδή να τον ευγνωμονεί όλος ο ελληνικός λαός. Απορώ τώρα, δηλαδή εκφράζω έτσι, ναι, μια απορία, αλλά τι να σου πω, ξέρω εγώ. Δεν θέλω να το αμφισβητήσω, μπορεί και να γίνεται. Κομματάκι δύσκολο μου φαίνεται, αλλά τέλος πάντων. Πάρα πολλά μηνύματα για τα δύο σημεία του σώματος του ανθρώπου που δεν έχουν καταφέρει να εξερευνήσουν οι επιστήμονες.
1: Κάτι αθλητικά σε ρωτάνε εδώ πέρα. Αυτός ο Μπέιλι που πήρε ο Ολυμπιακός ξέρει καθόλου μπάλα, λέει το Αρμενάκι.
0: Μας το είπε νωρίτερα ο Παναγιώτης Βολάνιος στη συζήτηση που κάναμε. Δεν είπε ότι πήρε ο Ολυμπιακός τον Μπέιλι από την Αστον Βίλα. Καλός παίκτης. Καλός. Ναι. Χρήσιμος, δεν μπορώ να πω. Και ο άλλος, και ο Πουέρτα που πήρε, και αυτή η καλή μεταγραφή του Ολυμπιακού. Αλλά άλλο τώρα, ρε παιδί μου, ο Αρτζεντίνου Νάι. Δηλαδή,
1: εκεί θα κατέληγε.
0: Τώρα μιλάμε για μουντιαλικό παίκτη, ας πούμε, ο οποίος.
1: Εντάξει,
0: φτάνει,
1: φτάνει. Βρε παιδί μου, καταλάβαμε. Γιατί σκόνησε έτσι σαν τον παγόνι, τι είσαι το.
0: Περηφάνεια.
1: Από πήρατε το, πώς τον είπε, πώς τον είπε Νίκο μου.
0: Αζεντίνου Ναΐ.
1: Ναι, αυτόν γι' αυτό φυσκόνησε έτσι σαν παγόνι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τι θα κάνουμε, ζεις το μύθος σου κι εσύ.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Καλημέρα στο Διονύση. Άκουσε νωρίτερα του κυρίου Βελόπουλου την αναφορά που έκανε στον ΟΕΚ και λέει: η πλάκα είναι ότι ο οργανισμός εργατικής κατοικίας συνεχίζει να υπάρχει. Τα γήπεδα συνεχίζει να τα έχει. Οι εργαζόμενοι μέσω των κρατήσεών τους συνεχίζουν να πληρώνουν. Οι εργοδότες όχι, αλλά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Καλημέρα, Διονύση. Καλά έκανες και έστειλες το μήνυμά σου. Τώρα να θυμίσουμε και τον μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rendecar για να έχετε ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. SelectaRendecar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Στην κλήρωση της Δευτέρας και σετ συσκευών πρωινού Μόρις είναι καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα, φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να απολαύσετε ένα μοναδικό πρωινό και να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Αλλά και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλώς ορίστε το φετινό φθινόπωρο, επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Καλά, τέλος πάντων, σε αυτό το real.gr βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Νομίζω ότι είπαμε όλα τα θέματα τα οποία είχαμε στη σκαλέτα μας. Το μόνο που δεν προλάβαμε ήταν τα όσα συνέβησαν χθες στη Βουλή για την ψηφοφορία για την κυρία Ακρίτα, η οποία τελικά δεν εξελέγει.
1: Καθώς δεν εξελέγει, δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε παρόν. Ναι. Από εκεί και πέρα είχαμε και πάλι εντάσεις εκεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου, με το Πασόκ, το οποίο κατηγόρησε ότι κάνει πλάτη στην κυβέρνηση. Υπήρξε και ένταση με την κυρία Κανέλη. Υπήρξε χθες πάλι ένταση λοιπόν στη Βουλή. Αλλά τα περισσότερα λοιπόν από όσα είχαμε προγραμματίσει, τουλάχιστον προλάβαμε να σας τα παρουσιάσουμε. Φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Γιάννης Παπαγιάννης. Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8 και πώς θα κλείσει η εκπομπή δεν γίνεται διαφορετικά, καθώς είναι σήμερα 3η του Σεπτέμβρη.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω εγώ που βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Radio 1.
10: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
16: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
17: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
18: Γιώργο, πεινάς?
19: Έχω μία πείνα.
18: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
19: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
3: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Τρόπος λοιπόν επικοινωνίας είναι το 211-200-8200 που μπορείτε να βρείτε την κυρία Κούτρα. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας, studio@realfm.gr. Αυτό είναι το mail μας και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας σε αυτή τη διεύθυνση. Εμείς βλέπουμε μπροστά στην οθόνη μας αυτά τα οποία θέλετε να υποθούν και να ακουστούν στον αέρα. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ξεκινάμε δυναμικά για να ξυπνήσουμε. Παρακαλώ, κυρία Ψάλτη.

Καφεδάκι έχετε φτιάξει? Αν δεν έχετε φτιάξει καφεδάκι, φτιάξτε. Φτιάξτε, διότι θα πούμε πολλά. Και βεβαίως χωρίς καφέ δεν μπορείς να ξεκινήσεις την ημέρα σου στις 4 ώρα το πρωί. Φαντάζομαι όμως ότι εσείς που είσαστε εκεί έξω και εργάζεστε, και εργάζεστε από πάρα πολύ νωρίς, κάποιοι από εσάς σε λίγο εκεί γύρω στις 5 η ώρα αλλάζετε βάρδια να πάτε να ξεκουραστείτε. Μέχρι να ξεκουραστείτε όμως, γιατί θα πάτε να κοιμηθείτε, μόλις ξυπνήσετε να είσαστε ενήμεροι για όλα όσα έχουν συμβεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Βεβαίως εσείς θα μας βοηθήσετε για να μας ενημερώσετε για αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί στη γειτονιά σας και στο σημείο που βρίσκεστε. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλα τα πληρώματα των απορριμματοφόρων. Ναι, σας πετύχαμε πάλι σήμερα στο δρόμο. Δύσκολη δουλειά, πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Δίπλα σας είμαστε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ξεβρωμίζετε καθημερινά. Σε όλα τα περιπολικά της αστυνομίας, πολύ έντονη η αστυνομική δύναμη, πρέπει να σας πω, και το βλέπω καθημερινά. Και σήμερα υπήρχαν σε κανένα δυο σημεία μπλόκα. Ένα περίεργο περιστατικό στην Αττική Οδό. Υπήρχαν στη μέση του δρόμου πολύ επαγγελματικός ο τρόπος που έκαναν την εκτροπή της κυκλοφορίας τα αυτοκίνητα ασφαλείας. Απλά στο τέλος, δηλαδή αριστερά, σιγά σιγά από αριστερά κόβανε και σε πηγαίναν στην τέρμα δεξιά λωρίδα, διότι στη μεσαία λωρίδα υπήρχε ένα αυτοκίνητο, άκου τώρα, με αλάρμ, σταματημένο. Πίσω του, όχι, δεν είχε γίνει ατύχημα, ήταν ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο είχε, ναι, πάει μπαταρία, battery off. Πώς το θυμάσαι, τα θυμάσαι τα παλιά τα κινητά που γράφανε χαμήλ μπατάρ? Χαμήλ μπατάρ είχε και αυτός. Και παιδιά, για πρώτη φορά είδα το εξής. Ξέρετε πως το αντιμετωπίζει η Αττική Οδός? Πηγαίνουν ολόκληρη γεννήτρια, την κουμπώνουν πίσω ακριβώς από το αυτοκίνητο το οποίο έχει μείνει, τη βάζουν μπροστά μέχρι να φορτίσει το αυτοκίνητο. Ήταν ένα ωραίο περιστατικό. Μάθαμε και κάτι καινούριο σήμερα, ότι πρώτον, τα αυτοκίνητα που μένουν από χαμήλ μπατάρ χρειάζονται ολόκληρη γεννήτρια για να μπορέσουν να μετακινηθούν. Ναι, διότι εκεί που μένει, εκεί δένει. Τέλος, τελείωσε. Μουλαρώνει και δεν κουνιέται ούτε χιλιοστό. Αυτό λοιπόν το μάθαμε. Μάθαμε επίσης ότι η Αττική Οδός είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο τους. Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 56 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βράδυ. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Ωραίο τελείωμα από τους Led Zeppelin. Διανύουμε ήδη τη 247η ημέρα του έτους και συνεχίζουμε με αυτό.

Γιορτάζουν σήμερα ο Αρών, ο Άνθιμος, η Ανθιμία, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Χρόνια πολλά, να χαίρεσαι την ονομαστική σας εορτή. Αμέ, Μωυσής σήμερα, ε. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Ταεκβοντό, η Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Ό,τι κάνετε να το κάνετε, ναι, με υγεία, πάντα. Οτιδήποτε, ξέρετε τώρα εσείς. Δεν θα μπούμε τώρα, είναι και η ώρα τέτοια. Το τραγούδι που ακούγεται, επειδή θα αναρωτιέστε για ποιο λόγο, ε. Μα υπάρχει λόγος. Διότι στις πολύ όμορφες και ενδιαφέρουσες γωνιές του ημερολογίου μας, της ατζέντας μας, βλέπουμε μεταξύ άλλων ότι σήμερα έχει αυτή η πολύ άσχημη γυναίκα, η ατάλαντη. Ναι, ήθελα να ξέρω πώς την αντέχει ο άντρας της. Σαν σήμερα το 1981, πιτσιρίκα είναι, τι λες τώρα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1981 γεννήθηκε η Beyoncé Knowles, η Beyoncé. Έχει λοιπόν γενέθλια, χρόνια της πολλά.

Και έτσι με αυτές τις μουσικές της Beyoncé, να σας πω ότι το 1882 ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley, καταλαβαίνετε που το πάω, παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη στον οποίο θα δοθεί το όνομά του. Ο κομήτης του Halley. Μας επισκέφτεται ανά 77 χρόνια, δεν με πατάει η μνήμη μου. Το 1828 αρχίζει η αποχώρηση των τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο, κατ' εφαρμογή της συνθήκης της Αλεξάνδρειας μεταξύ του Μοχάμετ Άλι της Αιγύπτου και των τριών εγκυητριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση και του ίδιου του Ιμπραήμ. 1839 αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας, που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οποίου θα λήξει 29 Αυγούστου του 1842 με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. Το 1955 διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, το NIN Champions League. Έτσι, εμείς οι παλιοί το ξέραμε κύπελο πρωταθλητριών. Είχαμε το κύπελο πρωταθλητριών, το κύπελο κυπελούχων και το κύπελο UEFA. Ήταν πολύ πιο ξεχωριστά, πιο διακριτά τα πράγματα τότε, στη δική μας εποχή. Με αυτό συνεχίζουμε. Για πάμε να ξυπνάμε, παρακαλώ. Το 1978 ο Γεώργιος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση. Να τα λέμε και αυτά. Το 1998 δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτς και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με ποια ονομασία, λες Μαρία Ψάλτη? Google. Αμέσως σήμερα εμφανίστηκε λοιπόν η Google. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε καλύτερα από μένα, ειδικά οι νεότερες γενιές.

Εχθές λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχοντας το πλάι του τον Αντώνιο Κώστα, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είπε τα κάτωθη. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχτεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση. Κλείνουν τα εισαγωγικά τα ΔΕΕΦ Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αμέσως μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τα είπε αυτά. Τον ενημέρωσε και για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμενε πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας. Τσακ, το πέταξε. Και τόνισε ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω την εντύπωση όμως ότι δεν ιδρώνει το αυτί του Ερντογάν, δεν τον ενδιαφέρει και τόσο πολύ η ευρωπαϊκή προοπτική, αλλά ο δικός μας τα είπε ένα χεράκι. Τα είπε και από την καλή και από την ανάποδη και ενημέρωσε και τον Αντώνιο Κώστα. Τώρα τι είπε ο Κώστα Κώστα, μετά από αυτό θα σας πω τι είπε ο Κώστα Κώστα.

Καρακοσμάρα ο Κώστα Κώστα. Από την πλευρά του ανέφερε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό στα γεωπολιτικά δεδομένα, επισημένοντας ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε ένα πράγμα, αντί να τραβήξουν το αυτί της Τουρκίας, του Ερντογάν, όπως ακριβώς έκαναν με την Ρωσία, δηλώσεις η μία πίσω από την άλλη, δηλώσεις στήριξης στη Γερμανία, δηλώσεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν να απειληθεί μια ευρωπαϊκή χώρα. Δεν κατάλαβα, εμείς τι είμαστε? Αφρικανική πλευρά? Έχουμε μετακομίσει σε άλλη Ήπειρο? Μήπως είμαστε Λατίνοι και δεν το ξέρουμε? Εντάξει, λίγο το Λατίνου εραστή το έχουμε, το πουλάμε προς τα έξω. Λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία δεν πρόκειται να πάει καλά. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν το βλέπω να πηγαίνει καθόλου μα καθόλου καλά. Χθες πάντως το Προστατευτικό Υπουργείο Εξωτερικών, η πρεσβεία της χώρας μας, προέβησε διάβημα τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο, όσο και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, των δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Θα πούμε και τα υπόλοιπα, αλλά βλέπω εδώ τα μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Ευάγγελε. Καλημέρα σύντροφε, καλή δύναμη. Και σε σένα καλή δύναμη αδερφέ μου. Θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στέλνετε το μήνυμα. Θέλω να μου λέτε και τι κάνετε. Πού είσαστε? Εργάζεστε? Ετοιμάζετε να φύγετε για τη δουλειά? Είσαστε μέσα στο αυτοκίνητο? Όταν γράφετε μήνυμα, με προσοχή, σταματάμε στην πάντα και γράφουμε μήνυμα. Εχθές πάλι ένας τύπος, την ώρα που έφευγα, Μαρία Ψάλτη. Φεύγω λοιπόν 6 ώρα, γιατί φεύγω απευθείας. Εντάξει, σήμερα θα το πάμε σερί. Σήμερα έχουμε εκπομπούλα τηλεοπτική. Ναι, και θα το πάμε σερί. Μέχρι τη στιγμή που αυτό, που θα αρχίσουν να σβήνουν τα φώτα και όλα τα σχετικά. Οπότε να πάμε να κοιμηθούμε απευθείας. 11 με 1. Και έχουμε και μία πολύ ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, συνεντευξούλα. Θα σας δώσω και το ρεπορτάζ. Αμέ. Διότι κλειδώσανε πράγματα. Αμέ. Διότι υπήρξε συμφωνία που δείχνει ότι το κόμμα Αντώνη Σαμαρά είναι πάρα μα πάρα πολύ κοντά. Θέλω σε κάθε περίπτωση να μου στέλνετε τα μηνύματά σας και να μου λέτε αυτή την ώρα που είσαστε και τι κάνετε. Ακριβώς. Πες μου που είσαι και τι κάνεις. Εχθές λοιπόν την ώρα που έφευγα, με το που βγήκα από το πάρκινγκ εδώ του σταθμού, σταματάω, ήταν κόκκινο το φανάρι εδώ στην Κηφισίας. Αμε δεν ήταν κόκκινο για όλους, Μαρία Ψάλτη. Γιατί αυτός που ήρθε από δίπλα, σιγά σιγά σου λέει, αφού δεν περνάει κανένας, γιατί να μην το εκμεταλλευτώ, σηκώθηκε και έφυγε. Τόπνιξε το φαναράκι. Ήθελα να ξέρω τι μυαλό κουβαλάτε. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πού βρίσκεστε και τι κάνετε αυτή την ώρα. Καλημέρα και στην Ιχθυόσκαλα. Καλημέρα και στη Λαχαναγορά. Παλεύετε οι άνθρωποι πραγματικά του πραγματικού και δύσκολου μεροκάματου. Εμείς είμαστε εδώ για να σας κάνουμε παρεΐτσα, για να σας ενημερώνουμε και ελπίζουμε να περνάτε ευχάριστα με το πρωινό μας. Προσπαθούμε να αφήνουμε λίγο πίσω τα πάρα πολύ άσχημα. Δεν γίνεται όμως, αναγκαστικά μετά τις 4:30 θα μπούμε και σε αυτά. Έχει πολύ πλακίτσα η πολιτική, έτσι, επικαιρότητα. Τις 3 του Σεπτέμβρη να περνάσαι, την είδατε την εκδήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη εκεί του Πασόκ? Ένας πανικός γίνεται επίσης, μια πολύ μεγάλη, έχει σηκωθεί πολύ μεγάλη σκόνη για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τσίπρας. 13 δισεκατομμύρια τα κοστολογεί η κυβέρνηση. Τι λέτε, λέει, ούτε τα 5,5 δεν φτάνουν. Όλα αυτά τα οποία θα κάνουμε εμείς σε βάθος τετραετίας. Εμένα, ξέρεις Μαρία, μου άρεσε πάρα πολύ το 500. 500 ευρώ, λέει, σε κάθε φοιτητή που βρίσκεται και φοιτεί μακριά από τον τόπο της κατοικίας του. Εμένα που πολύ μ' άρεσε. Κάθε μήνα, αλλά 10 μήνες το χρόνο. Εντάξει, τους 2 μήνες ενδιάμεσα κάνουν και διακοπές τα παιδιά. Γυρίζουν στο πατρικό. Μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί η κόρη μου είναι στο Ρέθυμνο και σπουδάζει πολιτικές επιστήμες, το πουλάκι μου. Ανούλα μου, καλημέρα. Μπορεί και να ακούει τέτοια ώρα, τώρα είναι στην Αθήνα, έχει τελειώσει. Ναι.
Θα σε λίγο θα φύγει για να πάει για την εξεταστική και βεβαίως να παρακολουθήσει μετά τα μαθήματα, γιατί είναι και επιμελής. Θέλει να το τελειώσει στα 4 χρόνια. Οπότε λοιπόν εγώ αναρωτιέμαι, θα γίνουν εκλογές το 2027. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν θα κερδίσει ο Τσίπρας. Άρα λοιπόν θα στις μεθεπόμενες εκλογές να δούμε εάν ο ελληνικός λαός θα του δώσει την ευκαιρία να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Πότε θα το κάνει όμως αυτό? Στην αρχή της τετραετίας ή στο τέλος? Γιατί να το κάνει δεν προλαβαίνουμε, κατάλαβες? Θα το έχει πάρει το πτυχίο το κορίτσι. Λέω εγώ τώρα, τραγουδάρα, για δώστε ρε σημαράκι.

Και μια και πιάσαμε τα του Πασόκ, δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο. Εκεί πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του Πασόκ. Είπαμε χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι εξακολουθούμε να είμαστε μικρότεροι σε ηλικία από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Όπως και να το κάνουμε, έτσι θα παραμείνει η διαφορά. Φοβερό το σημείο αυτό, ε.

Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Αυτό είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε και διευκρίνησε πως ο ίδιος και το Πασόκ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Παρουσίασε και το πρόγραμμα και τις προτάσεις του Πασόκ για τα κεντρικά ζητήματα, τη στεγαστική κρίση, τη στήριξη της οικογένειας, για τους νέους, για τη φορολογική αντιμετώπιση των ελεύθερων επαγγελματιών, την αντιμετώπιση του προβλήματος με το ιδιωτικό χρέος, δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, επαναφορά του ΕΚΑΣ. Αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά και τόνισε πως δεν χωρούν αυταπάτες. Για χρόνια μας έλεγαν έχουμε ήρεμα νερά και ξαφνικά βλέπουμε θαλασσοταραχή. Φουσκοθαλασσιές θα πω εγώ.

Καλημέρα στην ελπίδα μας. Καλή σου μέρα, ελπίδα μου. Την αγάπη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέιτσα. Γεια σου, Τόρπη. Καλημέρα, Σπύρο μας. Μας είπε και ο κύριος Παπαγιάννης, λέει, να σας ακούμε προσεκτικά. Αυτή η μουσική μου θυμίζει τις κατσαρόλες που τα γυρίζαμε ανάποδα και τα χτυπούσαμε με ξύλινο κουτάλι. Καλή συνέχεια, τα γράψω κι άλλα. Τα γράψεις κι άλλα. Μας αρέσουν εμάς οι κατσαρόλες, οι ανάποδες με τα κουτάλια. Τα ξύλινα. Να, και αυτό είναι. Το ίδιο. Στο ίδιο στυλ. Καλημέρα, στέλνει ο Νίκος από το Ho Chi Minh City. Καλό Σαββατοκύριακο. Γιατί στέλνεις καλό Σαββατοκύριακο από τώρα, θα λείπεις? Γιατί εμείς δεν θα λείπουμε. 10 με 12 θα κάνουμε εκπομπούλα με τη Ρίτσα την Μπιζόγλη. Και το Σάββατο και την Κυριακή. Αμέ. Ναι, ναι. Είπαμε, ρε παιδί μου, τώρα Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, έτσι να το αφήσουμε το πράγμα. Άρα λοιπόν θα είμαστε και το Σαββατοκύριακο παρέιτσα. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι αφενός θα ασχοληθούμε με τη ΔΕΘ. Το Σάββατο θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Οπότε θα σας δώσουμε και κάποιες πληροφορίες, κάποια πραγματάκια τα οποία θα έχουν κλειδώσει την τελευταία στιγμή. Επίσης να σας πω ότι και σήμερα θα σας δώσω έτσι λίγο τυράκι από αυτά που έχουν κλειδώσει στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Το οικονομικό επιτελείο έχει κάνει δουλίτσα. Ακούω επιμέρες για τους φοιτητές και τα ακριβά ενίκια, μου γράφει ο Νίκος από το Ho Chi Minh City. Ερώτηση στις πόλεις που φιλοξενούν πανεπιστημιοπόλεις. Πόσες έχουν dormitories? Το έγραψα, λέει, στα μοντέρνα ελληνικά, γιατί μόνο έτσι καταλαβαίνουν οι Έλληνες. Για εμάς τους παλιωμοδίτες, φοιτητικές εστίες. Εάν μια πολιτεία θέλει να βοηθήσει, φτιάχνει υποδομές. Εάν υπήρχαν εστίες, η ελεύθερη αγορά θα λειτουργούσε και τα ενίκια θα ήταν λογικά. Αλλά στην ελληνική επικράτεια υπάρχει ελεύθερη αγορά μόνο στα λόγια. Έχουμε ελεύθερη αγορά των τσογαδόρων. Θα το ξαναπώ. Ας πάνε στη Σιγκαπούρη να δουν πώς λειτουργεί η ελεύθερη αγορά. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πραγματικά για το μήνυμά σου. Σε ευχαριστώ πραγματικά για τα μηνύματά σου που στέλνεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Διότι, ναι, πραγματικά, εάν κάποιος θέλει σοβαρά να λύσει ένα πρόβλημα, το λύνει. Το στεγαστικό όσον αφορά στους φοιτητές είναι τεράστιο πρόβλημα. Δεν το έχουν λύσει. Δεν το έχουν λύσει. Τώρα, λέει, φτιάχνουν φοιτητικές εστίες, ανακαινίζουν, κάνουν ράνουν. Είμαστε μια χώρα που βάζουμε πρώτα τα παπούτσια μας και μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας, αδερφέ. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Ότι πρώτα βάζουμε τα παπούτσια μας και μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας.

δώσω έτσι λίγο τυράκι από αυτά που έχουν κλειδώσει στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Το οικονομικό επιτελείο έχει κάνει δουλίτσα. Ακούω επιμέρες για τους φοιτητές και τα ακριβά ενίκια, μου γράφει ο Νίκος από το Ho Chi Minh City. Ερώτηση στις πόλεις που φιλοξενούν πανεπιστημιοπόλεις. Πόσες έχουν dormitories? Το έγραψα, λέει, στα μοντέρνα ελληνικά, γιατί μόνο έτσι καταλαβαίνουν οι Έλληνες. Για εμάς τους παλιωμοδίτες, φοιτητικές εστίες. Εάν μια πολιτεία θέλει να βοηθήσει, φτιάχνει υποδομές. Εάν υπήρχαν εστίες, η ελεύθερη αγορά θα λειτουργούσε και τα ενίκια θα ήταν λογικά. Αλλά στην ελληνική επικράτεια υπάρχει ελεύθερη αγορά μόνο στα λόγια. Έχουμε ελεύθερη αγορά των τσογαδόρων. Θα το ξαναπώ. Ας πάνε στη Σιγκαπούρη να δουν πώς λειτουργεί η ελεύθερη αγορά. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πραγματικά για το μήνυμά σου. Σε ευχαριστώ πραγματικά για τα μηνύματά σου που στέλνεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Διότι, ναι, πραγματικά, εάν κάποιος θέλει σοβαρά να λύσει ένα πρόβλημα, το λύνει. Το στεγαστικό όσον αφορά στους φοιτητές είναι τεράστιο πρόβλημα. Δεν το έχουν λύσει. Δεν το έχουν λύσει. Τώρα, λέει, φτιάχνουν φοιτητικές εστίες, ανακαινίζουν, κάνουν ράνου. Είμαστε μια χώρα που βάζουμε πρώτα τα παπούτσια μας και μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας, αδερφέ. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Ότι πρώτα βάζουμε τα παπούτσια μας και μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας.

Ελληνική επικράτεια, υπάρχει ελεύθερη αγορά μόνο στα λόγια. Έχουμε ελεύθερη αγορά των τσογαδόρων. Θα το ξαναπώ. Ας πάνε στη Σιγκαπούρη να δουν πώς λειτουργεί η ελεύθερη αγορά. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πραγματικά για το μήνυμά σου. Σε ευχαριστώ πραγματικά για τα μηνύματά σου που στέλνεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Διότι, ναι, πραγματικά, εάν κάποιος θέλει σοβαρά να λύσει ένα πρόβλημα, το λύνει. Το στεγαστικό όσον αφορά στους φοιτητές είναι τεράστιο πρόβλημα. Δεν το έχουν λύσει. Δεν το έχουν λύσει. Τώρα λέει φτιάχνουν φοιτητικές εστίες, ανακαινίζουν, κάνουν ράνουν. Είμαστε μια χώρα που βάζουμε πρώτα τα παπούτσια μας και μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας, αδερφέ. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Ότι πρώτα βάζουμε τα παπούτσια μας και μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας.

0: Στην τελική ευθεία λοιπόν βρίσκεται η προετοιμασία της παρουσίας του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ πάντα, οριζόντια και μόνιμα μέτρα προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα συνεχίζεται, όπως σας είπα, η σύγκρουση κυβέρνησης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας σκληρή κριτική στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε, λέει, το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του. Απαντά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δεν το βλέπω να το στέλνουν, λένε, από την πλευρά της κυβέρνησης. Έχει ξεκινήσει λοιπόν ένα γαϊτανάκι και ένα μπαράζ δηλώσεων και διαρροών για το κόστος των μέτρων που εξήγηλε, που είπε ο κύριος Τσίπρας. Ήρθανε τώρα και αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει σήμερα. Καταλαβαίνετε. Ο Ανδρουλάκης μίλησε για επαναφορά 13ου μισθού και 13ης σύνταξης, σε δύο δόσεις μάλιστα. Τώρα αυτό το οποίο μαθαίνω, να ξέρετε, είναι ότι αυτό το επίδομα στους συνταξιούχους αναμένεται να φτάσει σε πολύ, έτσι, σε ύψη κοντά στα 450 ευρώ. Αυτό τουλάχιστον λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Για να δούμε τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους εκεί στην κυβέρνηση και αν τελικά βγαίνει ο λογαριασμός. Γιατί το βασικό απ' όλα, το πιο βασικό απ' όλα, είναι να βγει ο λογαριασμός. Είχαμε και την επίθεση του ΚΚΕ στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις αλλαγές στο Λύκειο και την καθιέρωση του λεγόμενου εθνικού πολιτηρίου με αφορμή σχετική εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας. Ο Περισσός μάλιστα βάζει στο ίδιο κάδρο ΠΑΣΟΚ και ελληνική αριστερή συμπαράταξη, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις τους κινούνται στην ίδια λογική. Τώρα έχουμε τα διεθνή. Δεν πάει καθόλου καλά. Καλά, ο Τραμπ το ξέραμε, ο 47ος. Όλη η κατάσταση δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Καθόλου καλά. Έχουμε κινητικότητα στο Ρωσο-Ουκρανικό. Έχουμε έναν Ζελένσκι, ο οποίος ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Πρόκειται να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Και μάλιστα αποκάλυψε.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος.

0: Μητάφη.
1: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
0: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Η μάνα, η εγγονή, η οποία ψάχνει να βρει, μάλλον το ότι έχει δηλώσει η κόρη, η εγγονή που ψάχνει να βρει τη γιαγιά της. Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες, ακόμα και με τη συνδρομή σκαπτικών μηχανημάτων. Έχει ερευνηθεί ένα μεγάλο τμήμα του χώρου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί ισορρός ή κάποιο άλλο σχετικό έβριμα. Η γυναίκα φέρεται να υπέδειξε στους αστυνομικούς σημεία στα οποία ενδέχεται να είχε θάψει τη μητέρα της. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, και ενώ δεν την εντοπιζόταν κάτι, φέρεται να είπε, αν δεν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν λίγο μέτρα πιο δεξιά ή λίγα μέτρα πιο αριστερά. Αυτά. Αυτά συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία. Μία επίσης πολύ περίεργη υπόθεση. Έχουμε μία τραγωδία. Βαρύ πένθος στις Αγίες Παρασκές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, έτσι είναι η περιοχή, συμπαθάτε με, που δεν το είπα καλά. Ξέρετε, είναι και δύσκολη η είδηση. Βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης σε χωράφι της περιοχής, 65 ετών, πατέρας δύο παιδιών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μας έρχονται από το Νέα Κρήτη, ο άνδρας βρέθηκε σε κρεακροτική έκταση φέροντας τραύμα από όπλο. Στο σημείο ασφαλώς κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές. Η είδηση του θανάτου γενικότερα στην τοπική κοινωνία έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ, διότι ο συγκεκριμένος ήταν και ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην ευρύτερη περιοχή, έχοντας διατελέσει και σε θέσεις κέρυες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είχε πολιτική παρουσία στα κοινά. Τι να πούμε ρε παιδιά, τι να πούμε, έχουμε βαρεθεί να διαβάζουμε, να μας έρχονται τέτοιες ειδήσεις από διάφορα σημεία της Ελλάδας και δυστυχώς αποδεικνύεται ότι εδώ, σε τούτη εδώ, η μικρή γωνίτσα του πλανήτη, κάτι δεν πηγαίνει καλά. Κάτι δεν πηγαίνει καλά.

Έχει ξεκινήσει ο Τραμπ τα δικά του και στο εσωτερικό της χώρας του, βλέποντας ότι δεν πηγαίνουν καθόλου μα καθόλου καλά οι δημοσκοπήσεις, βλέποντας ότι τα πράγματα ναι ζορίζουν υπερβολικά, πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεν τεινάζει την μπάγκα στον αέρα, όπως είπε κάποιος για κάποιον άλλον εδώ στην Ελλάδα, κάθε άλλο. Τι κάνει λοιπόν, ζήτησε ξανά από το Αμερικανικό Δικανότατο Δικαστήριο, ο Ντόναλντ Τραμπ, η κυβέρνησή του, στο οποίο έχουν καθαρή πλειοψηφία τα συντηρητικά μέλη, να τις επιτρέψει να εφαρμόσει προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με σκοπό να ελέγχονται πολύ πιο αυστηρά οι επιστολικές ψήφοι. Δύο μήνες πριν από τις κρίσιμες εκλογές, λίγο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για την προεδρική θητεία, στο μέσο της προεδρικής θητείας της χώρας, στη χώρα. Είδατε το σύστημα το οποίο έχουν εκεί. Ναι, στο ακριβώς στα δύο χρόνια εκεί γίνονται ενδιάμεσες εκλογές και μάλιστα υπάρχει περίπτωση να χάσει τον έλεγχο και του Κογκρέσου και της Γερουσίας. Αυτό θα είναι ένα χτύπημα που θα δυσκολέψει πάρα μα πάρα πολύ τις μελλοντικές του κινήσεις του Τραμπ. Δεν πηγαίνει καλά. Δημοσκοπικά δεν πηγαίνει καθόλου μα καθόλου καλά. Και τώρα λοιπόν τι θέλει? Θέλει να ελέγξει, θέλει να φέρει ένα προεδρικό διάταγμα για να ελέγξει τις επιστολικές ψήφους, διότι θέλει να ελέγξει τις επιστολικές ψήφους. Θέλει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάποιες επιστολικές ψήφοι θα μπορούν άνετα να βγουν εκτός συστήματος. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Αυτός είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτός είναι ο 407ος. Τώρα επειδή τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά ούτε εκεί στα στενά του Ορμούζ, ο Ντι Βανς έκανε αυτή τη δήλωση την οποία σας ανέφερα λίγο νωρίτερα. Δεν ξέρω όμως εάν ισχύει κάτι τέτοιο. Όχι μόνο αυτό, αλλά διάφοροι αναλυτές λένε ακριβώς το αντίθετο. Διάφοροι αναλυτές λένε ότι τα πράγματα δεν πάνε, δεν φοβούνται τα πληρώματα να κάνουν την οποιαδήποτε κίνηση. Και φοβούνται τα πληρώματα των πλοίων να κάνουν την οποιαδήποτε κίνηση, γιατί δεν ξέρουν από πού θα τους έβρει. Γιατί είναι και οι δύο με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Και δεν το λένε κιόλας. Αυτό είναι. Έχει αλλάξει και η ρητορική τους. Τώρα, αυτό το οποίο εδώ μας προβληματίζει επίσης. Είχαμε ένα περιστατικό. Σκοτώθηκαν 4 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 3 ακόμη εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ. Ο Πούτιν ετοιμάζει κίνηση. Αυτό λένε οι περισσότεροι αναλυτές και αυτό είναι το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ.

Στα δικά μας, να ξέρετε, όχι χθες το απόγευμα, προχθές το απόγευμα. Χθες ήταν Πέμπτη, Μαρία. Την Τετάρτη το απόγευμα, λοιπόν. Έχουμε χάσει τις μέρες. Την Τετάρτη το απόγευμα, εκεί σε γνωστό καφέ, έτσι, εστιατόριο του Κολονακίου, στο κέντρο, στη Δημοκρίτου, όποιος έτσι βρέθηκε, πήγε, ήταν, ξέρετε, δεν ήταν κλειστό το μαγαζί, αλλά θα έβλεπε μέσα τον Αντώνη Σαμαρά και τον Μάριο Σαλμά. Σαμαράς με Σαλμά. Έμαθα, λοιπόν, ότι ο κύριος Σαλμάς έδωσε τα χέρια με τον Αντώνη Σαμαρά. Θα είναι υποψήφιος στο βόρειο τομέα. Θα μου πεις, υποψήφιος στο βόρειο τομέα σε ποιο κόμμα? Μα το κόμμα του Σαμαρά έρχεται. Σας έχουμε αποκαλύψει κιόλας ότι έχει βρει και τα γραφεία γενικότερα, ότι κατά το 80-90% τα ψηφοδέλτια είναι έτοιμα, τα πάντα είναι έτοιμα και η ιδρυτική διακήρυξη είναι έτοιμη, όλα, και το έμβλημα είναι έτοιμο, τα πάντα είναι έτοιμα. Με το Μάριο Σαλμά το συζητούσανε πάρα πολύ καιρό. Ανεξάρτητος βουλευτής ο Μάριος Σαλμάς, μέχρι πρώτην ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός, εκεί στα θέματα της υγείας, αμέ, και το γεγονός ότι στο βόρειο τομέα κατεβαίνει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα έχει πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η σύγκρουση, από διαφορετικά βεβαίως μετερίζια. Και μάλιστα μαθαίνω ότι ο κύριος Σαλμάς έχει λάβει ήδη στα 166 κρούσματα στην Αττική με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τώρα το είδα στο 166. Μας ξέφυγε και αυτό. Μας ξέφυγε, ούτε αυτό, ούτε και αυτό δεν ήμασταν ικανοί. Λοιπόν, ο κύριος Σαλμάς μαθαίνω ότι έχει ήδη αρχίσει και έχει αναλάβει και ρόλο, και μάλιστα είχε μια συνάντηση χθες ο κύριος Σαμαράς με γαλάζιους αγροτοσυνδικαλιστές, και έμαθα ότι ήταν παρόν και ο κύριος Σαλμάς, και ότι μάλιστα υπήρχαν και πάρα πολλές φωτογραφίες στα κινητά των στα κινητά των αγροτοσυνδικαλιστών, προκειμένου να έτσι απαθανατήσουν το Ινσταντανέ. Έβγαλαν και πάρα πολλές φωτογραφίες, ομορφιές, πολλές ομορφιές. Έχω την εντύπωση ότι τα ακούνε αυτά στο Μαξίμου, βλέπουν και τις δημοσκοπήσεις, βλέπουν την δυνητική ψήφο του Σαμαρά, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ένα πολύ μα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι ανάχωμα ο Αντώνης Σαμαράς και το επικείμενο κόμμα ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόρων που το 2023 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, το 2024 δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Και όχι μόνο αυτό, στις δημοσκοπήσεις δείχνουν και την αντίδρασή τους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αυτά για να ενημερώνεστε και για να τα ξέρετε πρώτοι. Πρώτοι. Επίσης, ο Παναθηναϊκός εχθές επικράτησε με σκορ 1-0 της νίκης Βόλου στο ΆΚΑ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο καιρός σήμερα έθριος στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 3 με 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Να ξέρετε, τα 34 τα οποία θα κυκλοφορούν στην πρωτεύουσα, ενώ οι βαθμοί Κελσίου, και τα μποφόρια τα οποία επίσης θα κυκλοφορούν στην πρωτεύουσα, ενώ τα 3 με 4 μποφόρ, δημιουργούν ένα κοκτέιλάκι το οποίο, όπως και να το κάνουμε, είναι ολιγοντή επικίνδυνο. Θα το ξαναπούμε λοιπόν. Όχι μπάρμπεκιου, όχι θερμές εργασίες, βάλτε τη βλακεία για ύπνο, δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουμε σε περιπέτειες. Κανένας απολύτως λόγος. Αυτό, να ξέρετε, που ακούγεται είναι live από το Ηρώδιο, Σιβερχόγεμ. Να το απολαύσουμε λίγο, κυρία Ψάλτη.

Ο Ερντογάν δυστυχώς το έχει βάλει αμέτη Μουχαμέτη, έτσι για να τα πούμε και στην δική του γλώσσα. Δεν πρόκειται να μας αφήσει σε ησυχία και νομίζω ότι αυτό φαίνεται πάρα πολύ ξεκάθαρα. Συνεχίζει την προκλητική του ρητορική. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον είναι καθημερινές και οι παραβάσεις, οι παραβιάσεις, οι παραβάσεις του FIR Αθηνών, οι γενικότερες παραβιάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο. Έχει βάλει στο μάτι τα νησιά. Άλλωστε αυτό σας το έχουμε πει ότι είναι μια τακτική την οποία την έχουν οι Τούρκοι. Θεωρεί ο Ερντογάν ότι το λάθος που έκανε ο Κεμάλ ήταν ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή επέτρεψε τα Δωδεκάνησα με τις συμφωνίες του Μοντρέ, της Λοζάνης να έρθουν στα χέρια της χώρας μας. Όλο αυτό λοιπόν, όλη αυτή η ρητορική του Ερντογάν που σώνει και καλά θέλει να δημιουργήσει νέες γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Ασφαλώς η Ελλάδα φαίνεται ότι δεν πρόκειται να το επιτρέψει αυτό. Και αυτό φάνηκε και από την χθεσινή δήλωση, τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για να δούμε πού θα πάει το πράγμα. Βεβαίως το επιχείρημα ότι ναι, είναι ένα από τα επιχειρήματα ότι δεν μπορεί, δεν γίνεται μία χώρα όπως είναι η Τουρκία, η οποία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνει τέτοιου είδους και να δημιουργεί τέτοιου είδους θέματα σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο που ενδιαφέρει τον Ερντογάν. Τον Ερντογάν τον ενδιαφέρει να σηκώσει σκόνη, να δημιουργήσει θέμα, να δημιουργήσει όσα περισσότερα ζητήματα γίνεται και δημιουργώντας αυτά τα ζητήματα να μπορέσει να πάει σε πρόορες εκλογές. Αυτό είναι το θέμα για τον Ερντογάν. Εάν τώρα, έχοντας αυτό το στόχο, καταφέρει να κερδίσει και το κατητής παραπάνω, αυτό θα είναι, εάν θέλετε, θα είναι παράπλευρο κέρδος για τον Ερντογάν. Η Αθήνα φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη να το τραβήξει και αυτή το σκηνή, ότι δεν πρόκειται να αφήσει να πληγούν τα κυριαρχικά δικαιώματα, πως είναι βεβαίως δυνατόν την ώρα που προσπαθεί ο Μητσοτάκης να μαζέψει και να επαναφέρει τους γαλάζιους ψηφοφόρους, οι οποίοι έχουν και μια μεγαλύτερη δεξιόστροφη τάση, την ίδια ώρα να κάνει πίσω σε τέτοιου είδους ζητήματα. Κρατήστε τα αυτά. Αυτά σας τα λέω διότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι πάρα πολύ σκληρό. Θα είναι πάρα πολύ περίεργο. Θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Θα είναι στο όριο. Κρατήστε το. Μακάρι να πέσουμε σε όλα έξω. Αλλά και οι αναλυτές οι οποίοι μας έλεγαν ότι, ειδικά ο Δημήτρης ο Σταθακόπουλος, ο τουρκολόγος, ο δομανολόγος, που το έλεγε αυτό. Έλεγε ότι ο Ερντογάν θέλει να πάει σε πρόορες εκλογές. Για να πάει σε πρόορες εκλογές πρέπει να ενεργοποιήσει το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος. Για να το κάνει αυτό πρέπει να φέρει στο προσκήνιο λόγους εθνικού συμφέροντος. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Καλημέρα Τέλη μου, καλημέρα και καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο φίλε Σπύρο, γράφει ο Τέλης. Αυτή την Κυριακή είναι η γιορτή του πατέρα στην Αυστραλία, χρόνια μας πολλά και χρόνια πολλά στον πατέρα σου, να τον χαίρεσαι. Κοίταξε, τα χρόνια πολλά θα τα στείλεις και την Κυριακή, γιατί εδώ θα είμαστε την Κυριακή, απλά θα είμαστε μεσημέρι, μεσημέρο απόγευμα, 10 με 12. Ναι, για τα δικά μας δεδομένα εκείνη την ώρα, μαράκι μου, άσα να πάνε. Λοιπόν, από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ, όπως μου στέλνει πριν screen ο Τέλης. Τέλη μου, τώρα εμείς τι να πούμε. Θέλεις να υπενθυμίσω, 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει εδώ. 34 βαθμούς Κελσίου και θα έχει και μποφοράκια, 3-4 μονάδες, 3-4 μποφόρ.
Τίποτα δεν πάει καλά, Σπύρο μας, μου γράφει ο Τόρπη. Περιμένω να ανοίξει το παράθυρο ο κύριος Σαμαράς και να μοιραστεί όπως και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Α, ο εγωισμός θα μας καταστρέψει. Καλή συνέχεια. Θα γράψω πάλι. Μην μας απειλείς εμάς, Τόρπη. Να γράψω όσες φορές θέλεις, ασφαλώς. Εδώ αυτή το έχουμε πει. Είναι η δική σας εκπομπή, είναι η δική σας ώρα. Και θέλω από όλα τα σημεία που υπάρχουν εργαζόμενοι, που παλεύετε, που προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι, θέλω μηνυματάκια. Να το ξέρετε. Και οτιδήποτε θέλετε, ακόμα και για να βγείτε στον αέρα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ το χάρτη. Ο χάρτης είναι καταπράσινος. Δεν υπάρχει πουθενά κανένα απολύτως πρόβλημα. Κοιτάξτε τώρα να το δημιουργήσετε εσείς από μόνοι σας. Λίγο στον Πειραιά, ελάχιστα σε κάποια σημεία, κάτι μποτιλιαρισματάκια, έτσι πολύ επιπόλαια. Ο άγνωστος οδηγός, όσοι βρίσκεστε εκεί έξω, αρκετά κυτρινάκια, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει, λογικό είναι. Α, έχουμε ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι, μικρού μήκους όταν λέω μικρό, στην Αρδιτού, εκεί περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στην Αρδιτού και στη συμβολή της Ηλιουπόλεως, επίσης με την Αρδιτού. Στο φανάρι λίγο πριν το Καλλιμάρμαρο, εκεί έχει μαζευτεί μπόλικο αυτοκινοτομάνι, τέλος πάντων καταλάβατε, κάτι είπα, κάτι ήταν και έμεινε αυτό, και σε κάθε περίπτωση να είσαστε προσεκτικοί στο δρόμο. Δεν σημαίνει το ότι είναι οι άδειοι δρόμοι ότι τρέχουμε σαν μουρλί. Έχει στην Ιερά Οδό, βλέπω εδώ μποτιλιαρισματάκι. Είναι μεγάλου μήκους το μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς την Αθήνα, Ιερά Οδός και Σπύρου Πάτση. Εκεί έχει, είναι κάτα κόκκινο. Είναι. 4:53. 4:53. Κοίτα να δεις. Λοιπόν, να προσέχετε σε κάθε περίπτωση. Να έχετε το νου σας και απλά να τηρείτε και τα όρια κυκλοφορίας, να τηρείτε τα σημεία γενικότερα, φανάρια από εδώ, από εκεί, οτιδήποτε σας υποδεικνύει ο δρόμος, να μην τρέχετε. Και να μην τρέχετε. Η ταχύτητα δυστυχώς μέσα στην Αθήνα είναι, φέρνει καταστροφικά, πραγματικά καταστροφικά αποτελέσματα. Άφησα για το τέλος της πρώτης ώρας τις εξελίξεις στην Κυψέλη. Το νεκρό το βρεφάκι είναι τελικά βιολογικό παιδί του 43χρονου και της 38χρονης. Τώρα, τι έδειξαν οι εξετάσεις DNA για τα άλλα τρία παιδιά? Πρώτα απ' όλα να σας πω το εξής, ότι το 15χρονο κορίτσι, υπάρχουν τρία ανήλικα παιδιά, το ένα 15χρονο κορίτσι και δύο αγόρια, ηλικίας 9 και 12 ετών. Η 15χρονη, η οποία είναι έγκυος, όπου ρε παιδιά, κάθε φορά που τέτοιο με πιάνει μου λαμάρα, 15 χρονών κοριτσάκι. Η 15χρονη λοιπόν που είναι έγκυος, ο 12χρονος και το βρεφάκι, το νεκρό βρεφάκι, είναι βιολογικά παιδιά του ζευγαριού, του 43χρονου και της 38χρονης. Το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί της 38χρονης, αλλά όχι του 43χρονου. Θα οδηγηθούν και πάλι σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών, το ζεύγος, με βαριές κατηγορίες. Έχουν απαγγελθεί σε βάρος τους. Αποδίδεται λοιπόν στο ζευγάρι πρώτον ότι σκότωσαν το λίγων μηνών αγοράκι. Υπενθυμίζω ότι βρέθηκε σε κατάσταση ψήξης μέσα σε μια βαλίτσα αυτό το παιδάκι, αυτό το βρεφάκι.
Κατηγορίες επίσης λοιπόν που αντιμετωπίζουν αφορούν ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρους μέλους οικογένειας, κατασυναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, κατασυναυτουργία, καθώς και ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση και άπαξ. Παράλληλα μαζί του στον ανακριτή θα οδηγηθεί και ο τρίτος συλληφθής για την υπόθεση, ο 26χρονος Αυγανός, ο οποίος πλην του κακουργήματος που αφορά το ανήλικο κορίτσι με το οποίο ισχυρίζεται το ότι είχε σχέση, βαρύνεται επιπλέον και με κατηγορία που αφορά κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση. Αυτά, προσέξτε τώρα έτσι, αυτά συνέβαιναν σε μια γειτονιά της Αθήνας δίπλα μας, σε ένα διαμέρισμα δίπλα μας, διότι το δίπλα μας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτά συνέβαιναν δίπλα μας. Κανένας δεν είχε πάρει πρέφα. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη, τώρα λες που θα μπλέξω, βλέπεις τον άλλον ο οποίος δεν είναι, είναι και τέτοιο με τις είναι χρήστης, ουσίες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι τώρα πού να μπλέκω ρε παιδί μου, πού, τι περιπέτεια από εδώ, από εκεί, δεν είναι έτσι. Καλέσε την αστυνομία, πείτε τρία πράγματα, πέντε. Καλέσε την αστυνομία, μην τους αφήνετε έτσι. Ό,τι παίρνετε πρέφα, ό,τι έρχεται στην αντίληψή σας, μην το αφήνετε το πράγμα έτσι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έχει καταντήσει. Τώρα τι να πω, ότι έχουμε καταντήσει ζούγκλα? Είναι δυνατόν? Δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, σε πόση ώρα πάμε σε διαφημισούλες? Λοιπόν, επειδή έβαλες και τραγουδάρα, τραγουδάρα, με αυτή την τραγουδάρα θα πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και αλλαγή ώρας. Επανερχόμαστε ασφαλώς, ναι, κάνουμε την επανεκκίνησή μας, παρακαλώ. Restart. Πάμε, κυρία Ψάλτη, δικό σας.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Το mail και εγώ το βλέπω σε πραγματικό χρόνο και το μοιράζομαι μαζί σας.

Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, ναι, Παρασκευούλα. Είτε είναι η Παρασκευή που μας οδηγεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την 90η, παρακαλώ, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Ιαπωνία είναι η τιμόμενη χώρα. Ωραία θα είναι, θα έχει και μπονζάι όσοι πάτε εκεί στη Διεθνή Έκθεση. Πολλά τα περίπτερα, όπως πάντα και όπως κάθε χρόνο. Και βεβαίως το βασικό μενού εκεί το βράδυ του Σαββάτου, οι εξαγγελίες από το στόμα του Πρωθυπουργού. Τις περιμένουμε πώς και πώς. Πόσο μεγάλο, πόσο δυνατό, πόσο ογκώδες θα είναι το καλάθι της φετινής ΔΕΘ. Να πάρουμε μεγάλη σακούλα, δεν ξέρω. Ψέματα θα σας πω. Ρεπορτάζ έχουμε, θα δώσουμε και 2-3 πραγματάκια της τελευταίας στιγμής, τα οποία ένα κλικάκι άλλαξαν.

Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει 56 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Ω ναι, διανύουμε τη 247η ημέρα του έτους. Γιορτάζουν ο Ααρών, ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Για όλους όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, χρόνια σας πολλά.

Έτσι να είναι όμορφη η μέρα σας, να είναι όμορφη η μέρα σε όλους και όλες, όσοι και όσες εργάζεστε. Φεύγετε τώρα από τη δουλειά σας για να πάτε να ξεκουραστείτε. Ασφαλώς εσείς που πιάνετε βάρδια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κυρία Βουγιουκλιώτη, τι κάνετε? Μας ενημερώνει η κυρία Βουγιουκλιώτη, 112, α, σαν το 112, 112 ημέρες μέχρι τα επόμενα, μέχρι τα Χριστούγεννα. Μπας και με την αλλαγή του χρόνου αλλάξει μυαλά και ο Ντόναλντ Τραμπ. Μπας και αλλάξει μυαλά ο 47ος. Και γιατί επιμένουμε στον 47ο? Γιατί αυτός θα έχει κάνει μούτι που να πάρει ευχή. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή θα σας δώσουμε και για ΔΕΘ, για την κόντρα την πολιτική, θα ξεκινήσουμε και με την απάντηση την οποία έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέναντι στον Ερντογάν, ο οποίος έχει το χαβά του και τον έχει πολύ σκληρά το χαβά του. Έχει φτάσει πλέον στα σημεία, σε πολύ επικίνδυνα σημεία. Να επαναλάβουμε, χρειάζεται. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν είπε το εξής, έχοντας δίπλα του, προσέξτε, η συνάντηση αυτή με τον Αντώνιο Κώστα, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει τη σημασία της σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Αναφέρθηκαν μέσα στην σύσκεψη στις κλειστές πόρτες, πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ο κύριος Μητσοτάκης ασφαλώς και του ανέφερε για όλο το θέμα και για όλη τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Και έχοντας δίπλα του τον Αντώνιο Κώστα, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η πατρίδα μου, ανοίγω εισαγωγικά, η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση. Κλείνω τα εισαγωγικά. Τον ενημέρωσε, επαναλαμβάνω, για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Η απάντηση του Κώστα Κώστα ήταν λίγο αυτό. Δηλαδή, ανέφερε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε, λέει, σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό στα γεωπολιτικά δεδομένα, επισημένοντας ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Ψιλοσφύριξε αδιάφορα ή εμένα μου φαίνεται? Μάλλον ψιλοσφύριξε αδιάφορα. Αλλού νταλού. Αλλού νταλού. Ενώ όταν έγινε η ιστορία, όταν αποκαλύφθηκε, όταν αποκάλυψαν οι Γερμανοί ποιοι είναι πίσω από την υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου, όλοι έκαναν δηλώσεις. Δεν υπήρχε ούτε ένας που να μην κάνει δηλώσεις. Εδώ ξύπνησε μέχρι και η Ούρσουλα, ξύπνησε και η Καγιακάλας. Όλοι ξυπνήσανε και έκαναν δηλώσεις. Εντάξει. Άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Έκανε δηλώσεις και ο δικός μας, βεβαίως.

Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας, αλλά η Τουρκία, ο Ερντογάν, δεν πολύ ενδιαφέρεται, τουλάχιστον αυτό δείχνει. Αυτό δείχνει. Το μόνο που τον ενδιαφέρει τον Ερντογάν είναι η οικονομική σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπορέσει να παραμείνει στην εξουσία. Αυτός ο άνθρωπος θέλει εκεί, μαζί, στην εξουσία να είναι. Ξέρετε όταν. Γιατί είναι και μεγάλος. Έχει και μία αλφα ηλικία. Τον έβλεπα προχθές, σερνόταν. Πήγαινε κούτσα κούτσα, σιγά σιγά. Το σέρνε τον απόδι. Εντάξει, Ουγγάρ έρχεται μόνον. Εδώ δεν μπορούμε. Εδώ. Πού είναι τα γυαλιά? Ξέχασα τα γυαλιά. Α, ωραία. Να δούμε πώς θα τα διαβάσουμε τώρα όλα του τα δω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, Ουγγάρ έρχεται μόνον. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η εξέλιξη του ανθρώπου. Αυτή είναι η εξέλιξη της ανθρώπινης ζωής. Η πορεία της. Κάποιοι λοιπόν θέλουν να παραμείνουν εκεί. Προσοχή λοιπόν σήμερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου. Είναι στο νομό Αττικής, η Νότια Εύβοια, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη. Είναι στο νούμερο 4, είναι πορτοκαλί. Καλά πάνε τα πράγματα στην Πελοπόννησο, είναι στο νούμερο 2 σε μέση κατάσταση. Το πόδι της Λακωνίας, το δικό μας από εκεί, μάλλον η Φλή. Στους Μολάους, στη Μονεβασιά, στα Παπαδιάνικα, όλο αυτό είναι κατακίτρινο. Μέχρι κάτω την Νεάπολη και μέχρι και την Ελαφόννησο και τα Κύθυρα, να ξέρεις. Η Αίγινα είναι κόκκινη. Όχι κόκκινη, είναι πορτοκαλιά. Πορτοκαλιά. Θέλει προσοχή σε κάθε περίπτωση. Εντάξει. Τα έχουμε πει, τα επαναλαμβάνουμε. Δεν χρειάζεται ούτε μπάρμπεκιου, τον άρθει ο κουμπάρος και η κουμπάρα, με τα παιδιά. Τώρα Παρασκευούλα που είναι. Έλα, ήρθανε μωρέ να μην ψήσουμε, να μην ανάψουμε το μπάρμπεκιου. Όχι, να μην το ανάψει το μπάρμπεκιου. Έχεις και. Πώς το λένε, έχεις και κουζίνα μέσα στο σπίτι. Στο μεταξύ, όλη αυτή η ιστορία με τον ιό του Δυτικού Νείλου, να ξέρετε ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Επειδή προφανώς δεν ψέκασαν όταν έπρεπε και με τον τρόπο που έπρεπε, έχουν βγει και διάφορες κατσαριδούλες δεξιά και αριστερά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες τερέζες κυκλοφορούν. Ποιο? Μα μία από την υγρασία, αλλά όταν δεν κάνεις και τις και τους ανάλογους ψεκασμούς. Γιατί φέτος φαίνεται ξεκάθαρα ότι κάτι δεν πήγε καλά. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ. Λέει, ψεκάσαμε όσο έπρεπε να ψεκάσουμε, δεν πρέπει να πεθάνουν και τα υπόλοιπα ζωηφιάκια. Ναι, ακριβώς αυτό το οποίο λες, Μαρία μου, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Βγάζουμε μετά τον Πατούλη που είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και λέει, έχω την εντύπωση από τη στιγμή που υπάρχει τέτοια έξαρση ότι μάλλον όταν ήταν νύμφες, λέει, τα κουνουπάκια δεν έκαναν τους ανάλογους ψεκασμούς που έπρεπε. Έτσι είπε ο κύριος Πατούλης. Εάν είπε λάθος, τώρα τι να σας πω. Λοιπόν, σήμερα συμπληρώνονται και 23 χρόνια από την απώλεια του Βαγγέλη Γιαννόπουλου. Τον θυμάσαι τον Βαγγέλα? Απίστευτος τύπος. Απίστευτος. Ήταν από τις πρώτες συνεντεύξεις που είχα πάρει ως, πώς το λένε, ως έμβριο πραγματικά στο πολιτικό ρεπορτάζ και με βοήθησε υπερβολικά και με τις ερωτήσεις, γιατί οι ερωτήσεις ήταν κουκουρούκου. Τελείως κουκουρούκου. Μου λέει, έλα εδώ, μου λέει, να τα βάλουμε κάτω, να βγάλεις και καμιά είδηση. Φοβερός τύπος. Και μην κοιτάτε που έχει μείνει κιόλας και επειδή κυκλοφορούν και κάτι μέμα από εδώ από εκεί που πήγαινε, λέει, στα μπουζούκια και έκανε και έρανε. Έχει μείνει, ο άνθρωπος ήταν φοβερό μυαλό. Φοβερό μυαλό, απίστευτο μυαλό. Έτσι. Μάλλον η Φλή, καλημέρα την αγάπη μου. Καλό δρόμο, προσοχή στο δρόμο, μακριά από τους περίεργους. Τώρα το πρωί που ερχόμουνα, ήθελα να ξέρω, πραγματικά μου ήρθε στο, έτσι, η ανάγκη να σταματήσω και να τον ρωτήσω τον τύπο με το με ένα πατίνι. Πας ή έρχεσαι? Δεν ήθελα να τον ρωτήσω, ρε παιδί μου. Πας ή έρχεσαι τέτοια ώρα με το πατίνι? Δεν υπήρχε ούτε φωτάκι, τίποτα, έτσι, πουθενά. Τίποτα, πουθενά. Πάλι καλά.
Πάλι καλά που είναι τα φώτα. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Καλή εκπομπή να έχετε, αδέρφια. Να σπάτε τα κοντέρ. Και όχι για κανέναν άλλο λόγο, διότι κάνετε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, υπευθυνότητα τη δουλειά σας. Βγάζετε ειδήσεις και τις βγάζετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με ήθος, με ηθική. Και αυτό λέει πολλά. Καλημέρα. Καλημέρα Μάνο μου, καλημέρα Γιάννη. Ο Μάνος Ανιφλής και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς. Τους παρακολουθείτε κάθε πρωί, τους βλέπετε στις 6 ώρα το πρωί, ε! Τα έχουμε πει, 6 ώρα το πρωί βάζουμε Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά. Τέλος. Τελεία παύλα παράγραφος που έχει γίνει και της μοδός. Το τελεία παύλα παράγραφος. Δηλαδή άλλη ιστορία. Άντε και επειδή βγάζετε εσείς ειδήσεις, να σας φιλέψω κι εγώ μία είδηση, με μία είδηση. Δεν ξέρω, περιμένω αντίδραση Μάνο, ε. Την Τετάρτη το απογευματάκι, εκεί, ξέρω και το μαγαζί να ξέρεις. Στη Δημοκρίτου. Αυτό το τραγούδι αρέσει στον Μάνο. Ναι. Η Μαρία η Ψάλτη ανοίξε το στόμα και λέει αυτό. Κάθε φορά με τέτοιο λέει. Βάζει λέει κάτι κλαμπατσίμπανα εκεί. Ντου από εδώ από εκεί. Λέει πω από φοβερό λέει ο Παπαδάκης, ακούστε το. Βάλε το σημείο αυτό λίγο. Λίγο την εσάνς.

Έστειλε μήνυμα, μου έλειψε, λέει. Ακούς το γέλιο. Να του βάλουμε, ένα τραγούδι. Λοιπόν, μέχρι να σου αφιερώσει τραγουδάκι η κυρία Ψάλτη, αγαπητέ μου Μάνο, να σας πω το εξής. Την Τετάρτη λοιπόν το απόγευμα, όποιος έκανε βόλτα στη Δημοκρίτου, όποιος μπήκε μέσα σε συγκεκριμένο καφέ, έτσι, εστιατόριο, θα έβλεπε, είδε σίγουρα τον Αντώνη Σαμαρά και τον Μάριο Σαλμά. Κάθονταν στο ίδιο τραπέζι, είχαν μια πολύ θερμή συνομιλία, έδωσαν τα χέρια. Ο Μάριος ο Σαλμάς λοιπόν θα είναι υποψήφιος στο βόρειο τομέα με το επικείμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Μετά τις 15 Σεπτέμβρη εγώ περιμένω εξελίξεις. Μάλιστα έχω την εντύπωση ότι 15 Σεπτεμβρίου ότι θα έχουμε τα εγγένεια των γραφείων. Εκεί μαζί με τα εγγένεια όλο και κάτι θα γίνει, ίσως και λίγο νωρίτερα. Να δούμε και τι θα πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάντως θα εκμεταλλευτεί το momentum ο κύριος Σαμαράς. Τα πάντα είναι έτοιμα, περιμένουμε λοιπόν την επόμενη κίνηση. Πάντως στο βόρειο τομέα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ήθελε ο κύριος Σαλμάς να κατέβει στην περιφέρεια με την οποία, στην οποία εκλέγεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στην Ετωλοακαρνανία, ήθελε στο βόρειο τομέα. Και ο βόρειος τομέας έχει και Άδωνη Γεωργιάδη από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Καλά θα πάει. Και μάλιστα έχει αρχίσει και να λαμβάνει και ρόλους μέσα στο κόμμα του Σαμαρά ο κύριος Σαλμάς, το επικείμενο κόμμα. Έκανε μια συνάντηση ο Σαμαράς με γαλάζιους αγροτοσυνδικαλιστές. Ήταν παρόν ο κύριος Σαλμάς. Υπάρχουν και φωτογραφικά ντοκουμέντα. Αυτό είναι για τον κύριο Νιφλή. Αγαπημένο του κυρίου Νιφλή. Κοίτα τι μαθαίνουμε πρωί πρωί. Έλα να του το δώσουμε.

Γαλλομαθής Μανός. Ε, α, μιλάει γαλλικά. Ε, bonjour Manos. Ε, comment ça va, ça va bien. Μέχρι εκεί το έχω να ξέρεις. Ε, καλά, ο Μπάμπης το ξέρει. Εντάξει, ο Μπάμπης έχει, το έχει σπουδάσει το Παρίσι. Έχει σπουδάσει τη Γαλλία. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό δεν το συζητάμε. Έτσι. Αυτό και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Λοιπόν, φέτος αυτό το καφέ, αυτή τη σεζόν, πριν τελειώσει η σεζόν, θα τον πιούμε κάποια στιγμή. Ε? Ξέρω. Είναι το κλασικό. Μετά τη ΔΕΘ. Ναι, μετά τη ΔΕΘ θα βρούμε κάτι άλλο. Κάτσε να δούμε, γιατί τώρα μάλλον φέρνει την Γαλάζια Πατρίδα ο Ερντογάν. Μετά την Γαλάζια Πατρίδα. Ε, όλο και κάτι θα υπάρχει. Δηλαδή, αν βαδίσουμε με την ειδησιογραφία, δεν θα συναντιόμαστε ποτέ, πάλι καλά που υπάρχουν και τα και οι άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Τώρα ξέρει, είμαι σίγουρος, σκέφτεται στο αυτοκίνητο, σταμάτα ρε παπαδάκι να μιλάς, άσε το τραγούδι να τα ακούσουμε, και εσύ αυτό θέλεις, άντε, πάμε.

Τώρα μεταξύ μας αυτό είχε περισσότερα γκλου από τα δικά μου. Απλά τα δικά μου έχουν και άλλα πράγματα. Να, όπως αυτό ας πούμε. Αυτό έχει, έχει την οστιμάδα του. Δεν την έχει την οστιμάδα. Το άλλο πολύ, πολύ ξερό ρε παιδί μου. Το γαλλικό, το εσάν σάντε, το βλέπω, το ακούω, το ακούω. Αλλά για άκου όμως εδώ, άκου λίγο πώς. Και είναι και ζωντανό, είναι και live, που μου αρέσουν εμένα τα live. Για κοίταξε το πώς πηγαίνει, πώς σμουδάρει ένα πράγμα.

Μια χαρά. Και βάλε τώρα την εικόνα. Άκου το τραγούδι αυτό και βάλε την εικόνα, γιατί μου ήρθε η φωτογραφία. Μου ήρθε και δεν την πίστευα. Να ξέρετε ότι πήρα τηλέφωνο για να δω αν είναι πραγματική η φωτογραφία, αν είναι αποτέλεσμα AI. Αναφέρομαι στο τρακτέρ. Γιατί κάτω στην Κρήτη γίνανε πολλά πράγματα, να ξέρετε. Πήγε εκεί Ψυχρό, λέγεται το χωριό του Ανδρουλάκη. Δεν το ήξερα ότι λέγεται Ψυχρό. Ωραίο. Και μ' άρεσε κιόλας και η ταβέρνα εκεί, το σημείο, πάρα πολύ καλό. Το Πασόκ, λέει, ξανανέβηκε στα τρακτέρ. Αλλά Τσίπρα. Με φαραντούρι και θρασκιά. Το είδα σε φωτογραφία. Είναι φοβερό και μάλιστα το συγκεκριμένο τρακτέρ έχουν βάλει και αυτοκόλλητο μπροστά, Πασόκ. Πασοκάρα, που είπε και ο Παύλος ο Γερουλάνος. Γενικότερα η αλήθεια είναι ότι εκεί στην Κρήτη το γιόρτασαν και πολύ καλά έκαναν. Είπε και πολλά πράγματα ο κύριος Ανδρουλάκης. Τι έχει να γίνει σήμερα με το κομμάτι της κοστολόγησης. Η κυβέρνηση από τη δική της πλευρά, εκεί θα το πάει το πράγμα. Κοστολόγηση. Τι είναι αυτά τα οποία λέτε? Έβγαλε 13 δισεκατομμύρια ότι κοστίζει το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν το δέχεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Λέει ότι είναι πολύ. Εμείς μιλάμε σε βάθος τετραετίας. Ότι οι υπολογισμοί που κάνουν στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Οικονομικών τα έχουν βάλει όλα, το πόσο κοστίζουν αυτά τα μέτρα σε επίπεδο ενός, σε χρονικό μήκος ενός έτους, ενός προϋπολογισμού. Βεβαίως, επειδή βλέπανε που πηγαίνει το πράγμα, το πήγανε αυτό το τμηματικό, το είχανε διαρρεύσει από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι το ίδιο θα κάνουν και αυτοί. Είμαστε σε μία χρονική στιγμή, πρώτα απ' όλα, μέσα στα τελευταία 100 μέτρα της ΔΕΘ. Έχουν απομείνει ελάχιστες ώρες από τη στιγμή που θα ανέβει στο βήμα ο Μητσοτάκης και θα τον ακούσουμε να μιλά για το... θα ακούσουμε το οικονομικό πρόγραμμα. Θα ακούσουμε τι σκέφτεται να κάνει η κυβέρνηση για όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες που υποφέρουν. Πόσα χρήματα τελικά θα δώσει η κυβέρνηση. Πόσα χρήματα θα δώσει η κυβέρνηση στους συνταξιούχους, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους μισθωτούς, στους δημόσιους υπαλλήλους. Όλα αυτά περιμένουμε να τα δούμε. Περιμένουμε να τα ακούσουμε. Μαθαίνω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, στις απανωτές σκέψεις που γίνονται και στο Μέγαρο Μαξίμου, είπαμε ότι όλοι οι υπουργοί, όλο σύστημα το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι στο Βορρά. Είναι στο Βορρά για να συμμαζέψουν λίγο την κατάσταση. Και ποιο είναι το σημάζεμα? Το σημάζεμα που έχουν να κάνουν είναι με τους γαλάζιους ψηφοφόρους που είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι. Με τους γαλάζιους ψηφοφόρους που το 2023 ψήφισαν το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και το 2024 έμειναν στον καναπέ τους. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο ότι ο Σαμαράς ανεβάζει την αντιγουόκ ατζέντα. Και ξέρετε, και χάνουμε και την ουσία. Θέλουμε να είμαστε μια σύγχρονη κοινωνία ή δεν θέλουμε? Είναι ένα ζητούμενο αυτό. Ή στο βωμό, παραδείγματος χάρη, των κομματικών αντιπαραθέσεων, των πολιτικών αντιπαραθέσεων, τα γράφουμε όλα στα παλιά μας τα παπούτσια. Και το λάθος το οποίο κάναν τότε ήταν ότι αντί να το φέρουν γρήγορα στη Βουλή, να το ψηφίσουν, εφόσον είχαν αποφασίσει να κάνουν κάτι τέτοιο, το είχαν σύρει και το είχαν αφήσει μήνες να συζητιέται. Μήνες. Πόσα χρήματα τελικά θα δώσει η κυβέρνηση? Πόσα χρήματα θα δώσει η κυβέρνηση στους συνταξιούχους, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους μισθωτούς, στους δημόσιους υπαλλήλους? Όλα αυτά περιμένουμε να τα δούμε. Περιμένουμε να τα ακούσουμε.
Μαθαίνω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα στις απανωτές σκέψεις που γίνονται και στο Μέγαρο Μαξίμου, είπαμε ότι όλοι οι υπουργοί, όλο σύστημα το Υπουργικό Συμβούλιο είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι στο Βορρά. Είναι στο Βορρά για να συμμαζέψουν λίγο την κατάσταση. Και ποιο είναι το σημάζεμα? Το σημάζεμα που έχουν να κάνουν είναι με τους γαλάζιους ψηφοφόρους που είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι. Με τους γαλάζιους ψηφοφόρους που το 2023 ψήφισαν το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και το 2024 έμειναν στον καναπέ τους. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο ότι ο Σαμαράς ανεβάζει την αντιγουόκ ατζέντα. Και ξέρετε, και χάνουμε και την ουσία. Θέλουμε να είμαστε μια σύγχρονη κοινωνία ή δεν θέλουμε? Είναι ένα ζητούμενο αυτό. Ή στο βωμό, παραδείγματος χάρη, των κομματικών αντιπαραθέσεων, των πολιτικών αντιπαραθέσεων, τα γράφουμε όλα στα παλιά μας τα παπούτσια. Και το λάθος το οποίο κάναν τότε ήταν ότι αντί να το φέρουν γρήγορα στη Βουλή, να το ψηφίσουν, εφόσον είχαν αποφασίσει να κάνουν κάτι τέτοιο, το είχαν σύρει και το είχαν αφήσει.

0: είναι στον Βορρά για να συμμαζέψουν λίγο την κατάσταση. Και ποιο είναι το σημάζεμα? Το σημάζεμα που έχουν να κάνουν είναι με τους γαλάζιους ψηφοφόρους που είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι. Με τους γαλάζιους ψηφοφόρους που το 2023 ψήφισαν το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και το 2024 έμειναν στον καναπέ τους. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο ότι ο Σαμαράς ανεβάζει την αντιγουόκ ατζέντα. Και ξέρετε, και χάνουμε και την ουσία. Θέλουμε να είμαστε μια σύγχρονη κοινωνία ή δεν θέλουμε? Είναι ένα ζητούμενο αυτό. Ή στο βωμό, παραδείγματος χάρη, των κομματικών αντιπαραθέσεων, των πολιτικών αντιπαραθέσεων, τα γράφουμε όλα στα παλιά μας τα παπούτσια. Και το λάθος το οποίο κάναν τότε ήταν ότι αντί να το φέρουν γρήγορα στη Βουλή να το ψηφίσουν, εφόσον είχαν αποφασίσει να κάνουν κάτι τέτοιο, το είχαν σύρει και το είχαν αφήσει μήνες να συζητιέται. Μήνες. Προγραμματίζεται λοιπόν σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού, μαθαίνω. Έχουν διαρρεύσει. Εγώ θα σας τα λέω τα πράγματα ακριβώς όπως είναι τώρα. Ακριβώς όπως είναι. Τώρα αυτές τις φανφάρες, τις κορδέλες από εδώ, από εκεί. Έμαθα αυτό. Θα γίνει εκείνο. Σιγά, την ίδια πληροφόρηση έχουμε όλοι τώρα. Μην αυτό. Και μετά κάνουμε και την ανάλυσή μας. Προγραμματίζεται σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960-970 ευρώ. Εγώ ξέρετε τι πιστεύω και βάζω αστερίσκο σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι σε μία από τις εξαγγελίες του Μητσοτάκη θα αναφέρεται σε κατώτατο μισθό που θα ξεπερνά το όριο, το ψυχολογικό όριο των 1000 ευρώ. Δεν είναι ούτε πληροφορία ούτε τίποτα. Σας λέω, οι πληροφορίες, οι διαρροές λένε 960 με 970 ευρώ για το 27, με προοπτική να υπερβεί τα 1000 ευρώ το 2028. Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να το φέρει νωρίτερα. Είναι, επαναλαμβάνω, αίσθησή μου, δεν είναι ρεπορτάζ. Λοιπόν, τα μέτρα επίσης περιλαμβάνουν μείωση ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα και ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους το Νοέμβριο. Επίσης σας έχω πει ότι αυτό το επίδομα για τους συνταξιούχους των 300-330 ευρώ, πόσο είναι, πόσο το είχαν, θα φτάσει τα 447. Κρατήστε τον αριθμό. Για τον συνταξιούχο που οι συντάξεις για τους συνταξιούχους που παίρνουν μέχρι 500 ευρώ, αυτό να ξέρετε θα τους φανεί ως 13η σύνταξη. Για τους άλλους που παίρνουν 8-9 κατοστάρικα, ένα χιλιάρικο, ή δεν ξέρω τι έχουν πληρώσει άνθρωποι, έτσι, δεν... ενδεχομένως, θα πούνε, εντάξει, βάζω και άλλα 450 ευρώ που μπορώ να πληρώσω και κανένα λογαριασμό που τον έχω αφήσει πίσω. Σας τα είχαμε πει και πριν από δύο μέρες. Έγινε μια σύσκεψη την Τρίτη το πρωί, όπου εκεί ψιλοκλείδωσε η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις, η παροχή αφορολόγητου του αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες μέσω ειδικής κάρτας.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καπέλα.

0: καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
0: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Σου το γαλάζιο μπακάλι της γειτονιάς.
4: Όχι, θα υπάρχουν επιδόματα και για τα και για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Θα τα ανακοινώσει όλα αυτά. Όλα αυτά να τα περιμένετε να τα ανακοινώσει. Λοιπόν, είχαμε και τον Μπάχαλο στη Βουλή. Άλλη πρωταγωνίστρια, η κυρία Κωνσταντοπούλου, για το θέμα της κυρίας Ακρίτα και για το γεγονός ότι η κυβέρνηση, η πλειοψηφία δεν υπερψήφισε, με αποτέλεσμα να μην έχει αντιπρόεδρο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήτανε και θέμα επιλογής από τη μία. Απλά, ρε παιδί μου, ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο με στεναχωρεί? Εμείς που θυμόμαστε έτσι λίγα πράγματα, το επιχείρημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου ήταν το εξής: αφήνετε το Προεδρείο της Βουλής χωρίς γυναίκα. Δεν την ψηφίσατε επειδή είναι γυναίκα. Αυτό είναι τώρα πολιτικό επιχείρημα? Είναι πολιτικό επιχείρημα όταν όλοι όσοι κάνουμε το πολιτικό ρεπορτάζ θυμόμαστε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν ψήφισε την κυρία Γεροβασίλη, που ήταν η μοναδική γυναίκα υποψήφια για αντιπρόεδρος. Δεν μπορεί λοιπόν σε αυτή τη χώρα που να πάρει ευχή πρώτον να μην έχουμε μνήμη και δεύτερον να λέμε ό,τι θέλουμε. Πάνω στον παροξισμό, πάνω στη ζέση, πάνω σε όλο, ξεχνάνε τι έχουν κάνει. Αυτό λέω εγώ, ότι ξεχνάνε τι έχουν κάνει. Δεν θα πάω στην άλλη κατηγορία ότι προσπαθούν να περάσουν κάτω από τα ραντάρ το παρελθόν. Όχι, γιατί εκεί πηγαίνει κάπου αλλού και δεν μ' αρέσει σε καμία των περιπτώσεων να αναφέρομαι με αυτό τον τρόπο σε οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο, πόσο δε μάλλον σε μία πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας η οποία έχει ψηφιστεί από τους πολίτες. Πρέπει να σεβόμαστε την ψήφο των πολιτών. Προτίμησαν να βάλουν συγκεκριμένα κόμματα στη Βουλή. Σεβόμαστε λοιπόν τους πολίτες. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, η ταπεινή μου άποψη, να ξέρετε. Να διαβάσω και μερικά μηνυματάκια σας, διότι είμαστε 5 και 34 πρώτα λεπτά. Αυτό το σημείο σου αρέσει και σένα, ε. Για βάλτο.

Ο Λουκάς. Γεια σου, ρε Λουκά. Θα ήθελα, λέει, να παρακαλέσω στις αναφορές για το τραγικό συμβάν στην Κυψέλη να μην αναφέρεται για το 43χρονο την εθνικότητά του, ε. Δεν ξέρω πρώτα απ' όλα αν. Εγώ εθνικότητα δεν έχω πίσω αέρα. Δεν τις βλέπω τις εθνικότητες, να ξέρεις. Και το γεγονός ότι λέμε για τον 25χρονο Αφγανό είναι διότι εκεί σε εκείνο το διαμέρισμα, σε αυτό το τραγικό, το φρικαλαίο πράγμα που έχει γίνει, ο Αφγανός είχε έναν συγκεκριμένο ρόλο. Και επειδή ξέρετε, γιατί κυκλοφορούσαν πολλά ναρκωτικά μέσα στο διαμέρισμα. Αυτό. Δεν ξέρω τι είναι επιβεβαιωμένο, τι εθνικότητας είναι ή τέτοιος 43χρονος, είναι το λιγότερο. Το ακούω, Λουκά, το διαβάζω μάλλον και εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό το οποίο γράφεις, αλλά για μένα δεν είναι το μείζον. Το μείζον δυστυχώς είναι ότι πολύ δύσκολη ιστορία. Ούτε βοηθά τώρα και το τραγουδάκι. Το τραγουδάκι αυτό το είχαμε υπολογίσει στην playlist για να διαβάσω τα μηνύματά σας, αλλά έπεσα πάνω στο δικό σου μήνυμα, το οποίο είναι βαρύ και μας πηγαίνει σε αυτή την υπόθεση, και δεν θέλω να δικήσω το μήνυμά σου. Όσον αφορά γιατί είχαμε και τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων, η 15χρονη, 15 χρονών, 15 χρονών κοριτσάκι και είναι έγκυος και τέλος πάντων. Η 15χρονη και ο 12χρονος και το βρέφος που δολοφονήθηκε είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Διαφορετικά είναι τα αποτελέσματα όσον αφορά στο 9χρονο παιδάκι. Προέκυψε ότι είναι βιολογικός ο γιος μόνο της 38χρονης. Στον ανακριτή θα προσακριθεί και ο 26χρονος Αφγανός. Είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες και για γενετήσεις πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού, ο οποίος ισχυρίζεται είχαν σχέση, λέει. 15 χρονών το κοριτσάκι, αυτός 26, είχαν σχέση. Έτσι καταλαβαίνετε το τέτοιο. Λοιπόν, άντε πάμε λίγο στο τσακπινό μπιλμπιλό γαργαλιάρικο. Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει, έτσι μου έρχεται η εικόνα, η πολιτική ζωή του τόπου. Ναι. Είδες πως χοροπηδάει. Βάλ' το να δεις πως χοροπηδάει.

Κώστα μου, την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου πραγματικά. Καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο να έχεις. Σε περιμένω και το Σαββατοκύριακο. Με τη Ρίτσα θα είμαστε, 10 με 12 το πρωί. Αλλά διάβαζα το μήνυμά σου. Δεν ξέρω τι θέλεις από αυτό το μεγάλο μήνυμα να διαβάσω στον αέρα. Αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα, και απλά το λέω επειδή έχεις πάρα πολλά προσωπικά στοιχεία μέσα δικά σου, δεν ξέρω τι θέλεις να ακουστεί ή όχι, και είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Θα ήθελα πάντως, βλέποντας το μήνυμά σου, θα ήθελα να μου δώσεις την ευκαιρία να βοηθήσω, αν μπορώ να βοηθήσω, να φανούμε έτσι και χρήσιμοι ουσιαστικά σε προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε όλοι σας. Είμαστε εδώ. Και θεωρώ ότι αυτή είναι κιόλας και η πεμπτουσία της της δημοκρατίας. Λοιπόν, η Λίλη, καλημέρα λέει, δεν περίμενα να ακούσω το Requiem pour un con σε πρωινή εκπομπή. Μπράβο. Ναι, ήταν για το Μάνο Νιφλή. Η Μαρία Υψάλτη γνώριζε ότι είναι το αγαπημένο τραγούδι του Μάνου Νιφλή, ο οποίος ήταν στο δρόμο που πάει προς το Open και του το αφιερώσαμε. Αν περίμενες να το ακούσεις από μένα, νομίζω, δεν ήξερα καν την ύπαρξή του, πρέπει να σου πω. Καθόλου, τίποτα. Τίποτα. Να, επειδή Λίλη μου και στη Μαρία την Ψάλτη, την Εύη τη Βουγιουκλιώτη, για όλες εσάς εκεί έξω, παντού, για όλες όσες κρύβετε μέσα σας, όσες το έχετε βγάλει έξω, έχετε κάνει πάρα πολύ καλά. Κάποιες από εσάς όμως δεν το έχετε βγάλει προς τα έξω. Εννοώ το Super Girl. Και πρέπει να το βγάλετε. Γιατί είσαστε σε αυτή τη σύγχρονη εποχή super κορίτσια. Για να μπορείτε να τα προλαβαίνετε όλα. Διότι η κοινωνία δυστυχώς έχει πάρα πολλές απαιτήσεις από εσάς. Πάρα πολλές απαιτήσεις. Έχει απαίτηση να εργάζεστε. Έχει απαίτηση να είσαστε στο σπίτι και ασφαλώς να κάνετε τις δουλειές του σπιτιού. Έχει απαίτηση να είσαστε εκεί παρούσες στα συζυγικά σας καθήκοντα. Ναι, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι με το όνομά τους. Έχει απαίτηση η κοινωνία να κάνετε και παιδιά. Και έχει απαίτηση η κοινωνία όλα αυτά να τα κάνετε με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε, αλλά χωρίς να βοηθάει η κοινωνία, χωρίς να βοηθάει η πολιτεία. Δικό σας λοιπόν, σε όλα τα Super Girls εκεί έξω.

Ο Γιώργος από το Βραχάτι, καλή σου μέρα ρε Γιωργάρα. Καλημέρα λέει Σπύρο, βαρετή συζήτηση περί κοστολόγησης. Δεν είναι καθόλου βαρετή. Καθόλου βαρετή ρε παιδί μου. Δηλαδή έτσι να έχεις κάνει λίγο τα κουμάντα σου. Λες θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το παράλληλο. Ναι, πόσο κοστίζει αυτό, ο τιμοκατάλογος. Δηλαδή όταν πηγαίνεις εσύ κάπου ας πούμε για να φας, δεν κοιτάς τον κατάλογο. Παίρνεις ό,τι να είναι ανάλογα με το αυτό. Επιλέγεις μέσω των τιμών πολλά πραγματάκια. Για το παραγωγικό μοντέλο, λέει ο Γιώργος, της χώρας δεν μιλάει κανείς. Τι χώρα θα αφήσουμε στα παιδιά μας, δυστυχώς. Τι χώρα θα αφήσουμε στα παιδιά μας, κάτσε γιατί δεν ξέρουμε και τι χώρα να πούμε. Θα έχουμε εμείς τα χέρια μας. Είναι πολύ μεγάλη η κουβέντα αυτή. Δεν θα διαφωνήσω επί της ουσίας μαζί σου για το παραγωγικό μοντέλο. Παρόλα τα αυτά, ναι, είναι μια χρονική συγκυρία πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη. Επιστροφή σε εργοστασιακές ρυθμίσεις, στέλνει η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλό υπόλοιπο εκπομπής, υγεία σε όλους. Ελένη μου, τα έχεις μάθει. Τα έμαθες τα νέα, Ελένη? Από τις 4 ώρα το πρωί είμαστε, 4 με 6. Δεν ξέρω αν τα έμαθες τα νέα, Ελένη. Αν δεν τα έμαθες, μάλλον ενημέρωσε με πρώτα απ' όλα αν ξέρεις τα μαντάτα. Ένα το κρατούμενο. Κατά δεύτερον, περιμένω. Όλη τη σεζόν μαζί θα την περάσουμε. Νάτος και ο Νάσος, καλημέρα σε όλους τους φουρναρέους, λέει ο Νάσος από το γυμνό Ευβίας. Φίλε, γνωμικά δεν ακούω. Τι έγινε, καλή συνέχεια, Σπύρο. Πρώτον, πρέπει να σου πω για σήμερα, ξεχάστε. Ξεχάστε. Για τα αρχαία γνωμικά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Από Δευτέρα, κανονικότατα. Κατά δεύτερον, σκέφτομαι να βάλω και 2-3 ακόμα πραγματάκια. Και θέλω Νάσο μου, παραδείγματος χάρη, εσύ από το γυμνό Ευβίας, Δευτέρα να σε βγάλω στον αέρα, να μου πεις τι γίνεται εκεί στο χωριουδάκι, να μου πεις πως περιμένει ο κόσμος να φτιάξει το ψωμάκι. Τι ευλογημένο επάγγελμα, τι ευλογημένο επάγγελμα. Και για όλους όσοι είσαστε εκεί έξω από νωρίς, οι φορτηγατζίδες, οι οδηγοί των λεωφορείων, οι οδηγοί των απορριμματοφόρων, οι άνθρωποι οι οποίοι μας ξεβρωμίζουν που είναι στην πλάτη των απορριμματοφόρων, οι ταξιτζίδες, όλοι οι φίλοι μας που στέλνετε μηνύματα και μας κρατάτε ενήμερους για αυτά τα οποία γίνονται στην πόλη, στους δρόμους, οι εκαβίτες, οι εκαβίτισες, ναι, εδώ για το κάθε τι, το οποίο σας κάνει εντύπωση, το οποίο σας κλωτσάει ρε παιδί μου, σας εκνευρίζει, να βγαίνουμε στον αέρα και να το συζητάμε. Έτσι, για να δίνουμε τον παλμό της πόλης πραγματικά. Πραγματικά. Λοιπόν, γεια σου ρε Βάιε. Καλημέρα λέει Λάκωνα, με ειρήνη και υγεία σε όλο το Ντουνιά. Πόσο καιρό έχω να ακούσω τη λέξη Ντουνιάς. Έχουμε κανένα σκάνδαλο μέχρι την έκθεση? Εσύ είσαι του σκανδάλου, ε? Του σκανδάλου βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, κορώνα μου, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είσαι από τα μέρη μας εκεί. Μου ζητάτε τη δημοσκόπηση της interview. Θα σας χαλάσω, μωρέ, εγώ χατήρι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.

Για πάμε λοιπόν, ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Βασιλιάδης, ο Mr. Interview όπως τον λέω, έβγαλε και δεύτερη δημοσκόπηση. Την προηγούμενη τη θυμάστε, την είχαμε συζητήσει και μάλιστα επειδή ήμασταν σε διαφορετική ώρα πριν ακόμα ξεκινήσουμε και μπούμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, γιατί αυτές θα είναι οι εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Είχαμε συνομιλήσει με τον Δημήτρη τον Βασιλιάδη. Σε αυτή λοιπόν την δημοσκόπηση φαίνονται τα εξής. Με ρωτάτε για το Σαλμάε. Τα είπαμε, τι να τα λέμε συνέχεια. Κλείδωσε, θα είναι στο κόμμα του Σαμαρά. Δώσανε τα χέρια. Σας έδωσα το ρεπορτάζ. Ήταν την Τετάρτη το απόγευμα εκεί στη Δημοκρίτου, σε συγκεκριμένο καφέ. Τα συζήτησαν όλα, τα συμφώνησαν. Τα συζητούσαν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπήρχε ένα αγκαθάκι για το γεγονός ότι ο Μάριος Σαλμάς ήθελε να είναι υποψήφιος στο βόρειο τομέα, ενώ ο Σαμαράς τον ήθελε στην Έτωλο Ακαρνανία. Μάλλον όχι στο βόρειο τομέα, ήθελε γενικότερα στην Αθήνα, στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στο βόρειο τομέα λοιπόν επελέγει και θα κατέβει ως υποψήφιος ο Μάριος Σαλμάς. Σας υπενθυμίζω ότι η αρχή απέναντί του έχει τον Άδωνη. Το λέω ρε παιδί μου και για λόγους Υπουργείου Υγείας, επειδή ο Μάριος Σαλμάς ήταν και στο Υπουργείο Υγείας και όλα τα σχετικά. Και μάλιστα θα έχει και συγκεκριμένο. Θα έχει τρέξιμο ο Σαλμάς και όσον αφορά στο κομμάτι του κόμματος. Μαθαίνω. Έκανε μια συνάντηση χθες ο πρώην πρωθυπουργός με προχθές την Τετάρτη το απόγευμα με γαλάζιους αγροτοσυνδικαλιστές. Με συνδικαλιστές τώρα, μην βάζουμε γαλάζιους, μπορεί κάποιος από αυτούς να έχει αλλάξει χρώμα. Και ήταν εκεί ο πρώην υπουργός, ο Μάριος Σαλμάς, και έχουν βγάλει και φωτογραφίες, μαθαίνω, οι αγροτοσυνδικαλιστές. Έτσι, επειδή με ρωτάτε και με ξαναρωτάτε, σας δίνω λοιπόν το ρεπορτάζ, δεν θα το ξαναδώσουμε, τελείωσε. Θα προσπαθήσουμε κιόλας για να τον έχουμε και συνεντευξιαζόμενο τον κύριο Σαλμά. Όχι 4-6, γιατί είναι αυτό, εννοώ τηλεοπτικά. Ίσως σήμερα το πρωί, δεν ξέρω, εάν σας βγάλει ο δρόμος σας προς το κανάλι, προς το κανάλι της Ναυτεμπορικής, μπορεί να πέσετε και πάνω στο Μάριο το Σαλμά. Αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις, όσον αφορά στη δημοσκόπηση της Interview, πάμε πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 26,3%. Ελλάς 13,7%. Έχει μία μικρή πτώση. Πασόκ 11,9%. Έχει μία μικρή άνοδο. Ελληνική Λύση 9,2%. Σταθερά, εντάξει. Ναι, ήταν ελάχιστα το. ΚΚΕ 6,3%. Η Ελπίδα στο 4%. Όσο πάει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, τα είχαμε πει. Επέλεξε να βγει στο ξέφωτο της πολιτικής η κυρία Καρισιανού. Έχουμε φιλοξενήσει εδώ την κυρία Κρατσία όλο το καλοκαίρι με αυτά τα οποία συνέβαιναν ούκο λίγες φορές για να μας εξηγήσει πράγματα. Από ό,τι φαίνεται αυτές οι εξηγήσεις δεν έχουν περάσει στον κόσμο. Φωνή Λογικής 3,2%. Η Πλεύση 2,8%. Μέρα 25 2,8%, ΣΥΡΙΖΑ 2,2%, Δημοκράτες 1,5%, η Νίκη 0,6%, Νέα Αριστερά 0,4% και προσέξτε τώρα, οι αναποφάσιστοι είναι στο 11%. Άλλο κόμμα στο 4,1%. Όλοι αυτοί λοιπόν που εκεί είναι και οι γαλάζιοι τσαντισμένοι ψηφοφόροι μέσα σε αυτό το 15% περίπου, 15,1. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει να γίνει μάχη. Λέγαμε ότι θα φτάσουν μέχρι σε σημείο πολιτικών χαρακομμάτων. Σαμαράς κυβέρνηση, Σαμαράς Μαξίμου, Μαξίμου Σαμαράς. Και εκεί πηγαίνει το πράγμα. Σας τα έχουμε πει όλα και για το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο. Στο ερώτημα τι θα θεωρούσατε ως μεγαλύτερη επιτυχία για τη χώρα μας μετά τις επόμενες εκλογές, το 45% απαντά μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 41% μια κυβέρνηση συνεργασίας, το 12%
άλλο και το 2% δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Η δυνητική ψήφος για τον Αντώνη Σαμαρά είναι 5% πολύ, 7% αρκετά. 7 και 5, 12. Αυτή είναι η δυνητική ψήφος. Δεν το λες άσχημα. 9% λίγο, 78% καθόλου. Το 1% δεν θέλει να απαντήσει. Αλλά αυτή η δυνητική ψήφος δίνει σε κάθε περίπτωση την... πώς να το πούμε, στο Σαμαρά του δίνει, ρε παιδί μου, του δίνει μία βάση. Ξέρετε, τα πάντα θα κριθούν στις πρώτες δημοσκοπήσεις αφότου έχει ανακοινώσει το κόμμα ο Σαμαράς. Σας έχω πει εγώ πάνω κάτω και ημερομηνίες για το Σεπτέμβρη. Επίσης μαθαίνω, λέει, 15 Σεπτέμβρη θα κάνει τον αγιασμό στα γραφεία του κόμματος. Στο κέντρο της Αθήνας είναι τα γραφεία του κόμματος. Για να μπορεί να πηγαίνει και με τα πόδια από το γραφείο του στα γραφεία του κόμματος. Αυτά. Τι άλλο θέλετε δηλαδή? Τι άλλο παραπάνω να σας πούμε? Και μετά θα αρχίσει η όλη ιστορία να μετράνε οι δημοσκόποι και εμείς να κάνουμε τις αναλύσεις, τα ποσοστά του Αντώνη Σαμαρά. Έχω μηνυματάκια ακόμη. Ο Μιχάλης πέφτει, λέει, το καθεστώς Μητσοτάκη. Καλά, παιδιά. Κοίτα, Μιχάλη, να σου πω, δεν θέλω να σου το χαλάσω, αλλά το 2023, να ξέρεις, έγιναν εκλογές στη χώρα. Και μάλιστα το αποτέλεσμα ήταν 41% με 17%. Άρα λοιπόν η πλειοψηφία του ελληνικού λαού ψήφισε Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα, εάν η πλειοψηφία του ελληνικού λαού στις εκλογές που έρχονται, οποτεδήποτε και αν γίνουν, άνοιξη του 27, τις έχει τοποθετήσει ο Πρωθυπουργός, ο ελληνικός λαός επιλέξει κάτι άλλο. Αυτό θα δεχτούμε, το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω, Μιχάλη μου, να σου το χαλάσω. Έτσι. Οπότε μια εκλεγμένη δημοκρατικά κυβέρνηση δεν μπορεί να αποκαλείται καθεστώς. Έτσι. Ο Λευτέρης: καλημέρα σας, έχω καιρό να σας ακούσω. Λογικά σήμερα θα τα καταφέρω. Καλή σεζόν σας εύχομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λευτέρη μου. Και από ό,τι καταλαβαίνω από το μήνυμα, τα κατάφερες να μας ακούσεις. Να βάζεις το ξυπνητήρι στις 4. Αμέ. Είναι ωραία να ξυπνάς πρωί. Εγώ, να ξέρετε, σήμερα είμαι... γιατί με κοιτάς έτσι, Μάρια? Λοιπόν, εσύ έβαλες όλο το βραδινό, ναι. Τι να πεις και εσύ, σωστό είναι αυτό, σωστό. Η Μαρία Υψάλτη θα φύγει από εδώ 6 ώρα για να πάει στο σπίτι να κοιμηθεί. Κλειστά μπατζούρια τα πάντα για να μην μπαίνει ο ήλιος μέσα, γιατί είναι και ένα θέμα αυτό. Με το που μπαίνει ο ήλιος, εμένα το μάτι γαρίδα. Το μάτι γαρίδα. Σήμερα δεν θα επιστρέψω στο σπίτι γιατί όλη την εβδομάδα εκτός από την Τετάρτη, έτσι για να δοκιμάσω και το κομμάτι των αντοχών, ξέρετε τώρα. Έφευγα με το που τελείωνα την εκπομπή, πήγαινα στο σπίτι και κοιμόμουν 3 ώρες. Και μετά πήγαινα στο κανάλι. Α, μου βγήκε πολύ ωραία, μια χαρά. Την Τετάρτη που έπρεπε να έπρεπε να συνδράμω στην ενημέρωση και εγώ τρομάρα μου στις πρωινές εκπομπές του καναλιού, πήγα σε ρί. Εκεί λίγο το μεσημεράκι, εκεί λίγο, ρε παιδί μου, δηλαδή ένα καναπέ τον ήθελα. Τον ήθελα ένα καναπέ. Ένα καναπέ, ένα κρεβατάκι, κάτι οτιδήποτε. Το αντέξαμε. Σήμερα επίσης θα το πάω αναγκαστικά σε ρί, γιατί θα κάνουμε μια έκτακτη εκπομπούλα 11 με μια τηλεοπτική εκπομπή. Εκεί είπα, μπορεί να συναντήσετε και τον κύριο Σαλμά. Θα δούμε. Αλλά έχουμε μπόλικο ρεπορτάζ για όλα τα υπόλοιπα και ασφαλώς για την 90η. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι δύσκολο το πρωινό, το ξέρω, για εσάς. Εμάς είναι η δουλειά μας. Το αγαπάμε αυτό. Και επειδή σας έχουμε πει ότι κάθε φορά θα κλείνουμε με ένα καμπανιώτικο τραγούδι, σήμερα που είναι Παρασκευούλα,
Και είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου, όχι η τελευταία μέρα της εβδομάδας. Και επειδή συμβαίνουν και πάρα πολλά στην ελληνική κοινωνία, που δείχνει ότι δυστυχώς ως πολιτεία, ως κοινωνία, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε ηθικές και διάφορες άλλες έτσι καταστάσεις με τις οποίες έχουμε μεγαλώσει. Μας έχουν μεγαλώσει. Κάτι πρέπει να αλλάξει και κάτι πρέπει να αλλάξει πάρα πολύ σύντομα. Είπα να κλείσουμε με αυτό. Κυρία Ψάλτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία, για τις αντοχές που επιδεικνύετε κάθε φορά απέναντί μου. Κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά, Κασιανή Βραχά, Γιώργος Παγάνης. Τους ακούτε προσεκτικά. Παίρνετε κιόλας μπλοκάκι με στυλό και σε κάθε περίπτωση σημειώνετε. Σημειώνετε. Εγώ σας αφήνω με αυτό. Σπυρός Παπαδάκης το όνομά μου, σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε στο μέλλον. Αύριο και μεθαύριο θα είμαστε με τη Ρίτσα Μπιζόγλη 10 με 12. Είπαμε. 90 δεύ. Έχουμε γένεια. Έχουμε να πούμε πολλά. Την αγάπη μου, να έχετε ένα όμορφο, όμορφο, όμορφο πρωινό. Για χαρά.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο, πεινάς?
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Λοιπόν, η μέρα έχει πάρα πολλά θέματα με τα οποία και εμείς θα σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ταξιδιπλώνουμε, να μας απασχολούν εσωτερικά. Έχει ελληνοτουρκικά, ελληνοτουρκικά δηλαδή, από την τα ήρεμα νερά έχουμε φτάσει στη διαχείριση των ταραγμένων νερών με επίδειξη αναθεωρητισμού και νευρικότητας από την πλευρά της Άγκυρας και με απαντήσεις από την πλευρά της Αθήνας.

0: και με αυτό το θέμα και με τα υπόλοιπα θα ασχοληθούμε. Και σήμερα, όπως κάνουμε κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8. Κασιανή Βραχά.
1: Γιώργος Παγάνης.
0: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Δηλαδή, έλα.
1: Εύου Γιουκλό στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-208-200 αφήνετε τα μηνύματά σας στο τύπο πακυρία.lfm.gr για τα email σας.

0: Πιθανώς υπάρχετε κι εσείς οι τυχεροί, οι οποίοι βλέπετε την Παρασκευή με διαφορετικό μάτι, ενδεχομένως μέσα από ένα πλαίσιο διακοπών. Αν καθυστερήσατε να φύγετε ή αν επιλέξατε να φύγετε αυτή την περίοδο που είναι εξαιρετική από κάθε άποψη, αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία κινείται ήδη στον δρόμο για να ξεκινήσει αυτή την ημέρα εργασίας. Κασιάνη Βραζά.
1: Λες να έχει πιάσει κίνηση από τώρα.
0: Δεν νομίζω.
1: Καμιά φορά να ξέρεις, ναι, στο βαθύ χειμώνα, τέτοια ώρα έχει αρχίσει να τσιμπάει η έξοδος λεωφορείων, αλλά όχι, είμαστε εντάξει.
0: Είμαστε μακριά ακόμα.
1: Είμαστε λίγο στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Ναι.
1: Άρα μπορεί να επιβεβαιώνεται και αυτό που λες, ότι κάποιοι ίσως επιλέγουν να φύγουν και σήμερα για τριήμερο ή μπορεί και να ξεκινάνε τώρα οι καλοκαιρινές τους διακοπές. Είναι κάποιοι που προτιμούν να φύγουν το Σεπτέμβριο, είναι πιο χαλαρά. Είναι και καλύτερες οι τιμές από τέτοια περίοδο, αν θες.
0: Και εξυπηρετείς επίσης με πολύ καλύτερο τρόπο.
1: Ναι.
0: Στα υπόλοιπα, στα εσωτερικά. Θα ασχοληθούμε με τα ελληνοτουρκικά, γιατί έχουμε και εξαιρετικούς καλεσμένους, έχουμε και πράγματα να συζητήσουμε συνέχεια. Αλλά θέλω λίγο να πιάσουμε σιγά σιγά τα πολιτικά, τα εσωτερικά. Τι λέτε, κυρία
1: Βαθά? Για πάμε, ναι.
0: Θα ξεκινήσω από ένα θέμα το οποίο αυτό εξελίσσεται σε ενδοκυβερνητική κρίση και αναφέρομαι σε αυτή την ιστορία, την αποκάλυψη της εφημερίδας Δημοκρατία για το περιεχόμενο διδακτικού υλικού που είχε ενταχθεί στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων. Το βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού και της Έκτης Δημοτικού, αν δεν κάνω λάθος, όπου πυροδοτεί μια συζήτηση για τη woke agenda, αν η κυβέρνηση μπαίνει στη woke agenda, βγαίνει η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου και λέει δεν υπάρχει θέμα woke agenda, εδώ θα έπρεπε να επιληφθεί το Υπουργείο Παιδείας και να δείξει μεγαλύτερη πρόνοια στην αξιολόγηση του υλικού. Το Υπουργείο Παιδείας απαντά ότι ναι, εμείς πήγαμε μια διαδικασία που ήταν ανεξάρτητη, με εμπειρογνώμονες, με επιτροπές αξιολογήσεων, με το Μητρό Αξιολογήσεων. Λοιπόν, και βεβαίως μετά γίνεται η συζήτηση για το αν υπάρχουν οι οικογένειες, δεν υπάρχουν, και για το μισό λεπτό. Άλλο θέμα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, σεβαστά. Αυτή η συζήτηση, κατά την άποψή μου, οριστικοποιήθηκε με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου πριν από μερικά χρόνια. Άλλο πράγμα όμως το αν βάζεις τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία από τη Δευτέρα Δημοτικού. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις και δύο διαφορετικά ζητήματα. Το δεύτερο, κατά την άποψή μου, έχει μια αξία. Δηλαδή, αν πεις ότι είναι εκπαιδευτικό, αν πεις τη λογική ότι είναι εκπαιδευτικό, ότι είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο να βάλεις τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία της αντίληψης, της συναντήληψης, ότι η κοινωνία έχει οικογένειες. Μάλιστα. Αν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, παραλαμβάνω, δεν ξέρω πόσο ταιριάζει σε αυτή τη χώρα και σε αυτό το λαό από τη Δευτέρα Δημοτικού να εκπαιδεύονται τα παιδιά, εγώ λέω, στην πραγματικότητα, συνθήκες πραγματικότητας. Που αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει, πέρα από το επιστημονικό έργο, υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες οι οποίοι συντόνισαν, συγκέντρωσαν το υλικό, το μετέτρεψαν σε βιβλίο. Δευτέρα Δημοτικού, Έκτη Δημοτικού. Αν αυτό λοιπόν εκτιμάται ότι στην παρούσα φάση είναι χρήσιμο στην κοινωνία, στη Δευτέρα Δημοτικού, εγώ έχω μια διαφορετική άποψη. Να ενημερωθούν τα παιδιά για όλων των ειδών τις οικογένειες. Υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν λέω ότι πλειοψηφούν σε αριθμό. Υπάρχουν αυτές οι οικογένειες. Υπάρχουν άλλες οικογένειες, δυστυχώς, που τα παιδιά μεγαλώνουν, παίρνουν αρχές, γαλουχούνται από τους παππούδες, γιατί δεν υπάρχουν γονείς, για διάφορους λόγους. Σε αυτό το κοινωνικό χάρτη θα πρέπει να αποφανθούν οι επιστήμονες πότε θα μπουν τα παιδιά με τη γνώση και με την αντίληψη των πραγμάτων και της πραγματικότητας και της καθημερινότητας. Αυτά δεν μπορεί να τα ξεπερνάς έτσι εύκολα. Έκρινε ο συγγραφέας ότι είναι η ηλικία, είναι η στιγμή να περάσουν αυτές τις πληροφορίες στο βιβλίο. Πρέπει να επιληφθεί το Υπουργείο Παιδείας. Έχει εποπτικό έλεγχο. Μπορεί να είναι ανεξάρτητες οι επιτροπές, αλλά έχει εποπτικό έλεγχο. Αφήστε από πολιτικά επίσης, εδώ έχει ξεκινήσει μια συζήτηση. Κρίνεται η κυβέρνηση και δέχεται και επιθέσεις. Συζητάγαμε τις προηγούμενες μέρες για τον τρόπο που κινείται η πλευρά του Αντώνη Σαμαρά με τους συνεργάτες του και τα θέματα που βάζει. Θέλω να πω λοιπόν ότι Εδώ υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν ξεπερνιόνται με μια πρώτη έτσι ματιά, με μια πρώτη ανάγνωση. Θέλουν ανάλυση. Και δουλειά επίσης.
1: Θα σου πω, εγώ δεν διαφωνώ με το βιβλίο αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι κακό. Γιατί αν δεις, έχει πέντε διαφορετικές μορφές οικογένειας. Η μία είναι με τη μαμά μόνο και τα δύο παιδάκια. Η άλλη είναι με τους παππούδες και τα δύο παιδάκια. Η άλλη είναι με τη μαμά, τον μπαμπά και τα δύο παιδάκια. Η άλλη είναι με δύο μπαμπάδες και ένα παιδάκι. Και η άλλη είναι με ένα άτομο της οικογένειας που είναι με ειδικές ανάγκες. Ναι. Ουσιαστικά αυτό που προσπαθεί να κάνει, φαντάζομαι, έτσι το λαμβάνω εγώ αυτό το βιβλίο, είναι να δείξει στα παιδιά ότι η διαφορετικότητα είναι κάτι κανονικό. Δεν χρειάζεται να κάνουν bullying, ας πούμε, στα άλλα τα παιδάκια που μπορεί να μην έχει μπαμπά γιατί έχει πεθάνει, γιατί έχει φύγει, έχει αποφασίσει να φύγει από την οικογένεια. Το ίδιο αν μεγαλώνουν με τους παππούδες τους, το ίδιο αν υπάρχει κάποιο άτομο με αναπηρία στην οικογένεια, το ίδιο αν έχει αντί για μπαμπά και μαμά, δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι προς αυτή την κατεύθυνση είναι το βιβλίο, στο να δείξουν στα παιδιά ότι όποια και αν είναι η οικογένειά τους, δεν πρέπει να ντρέπονται για αυτή και μπορούν να συζητήσουν όπως όλα τα υπόλοιπα παιδάκια που μπορεί να έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά, μαμά, μπαμπά και παιδιά.
0: Μάλιστα. Αλλά είμαστε βέβαιοι ότι είναι αυτή η ηλικία η κατάλληλη για να γίνει αυτή η χαρτογράφηση.
1: Αφού σε αυτή την ηλικία θα γράψεις πρώτη φορά στο βιβλίο σου, στο χαρτάκι σου για την οικογένειά σου, θα πεις τη μαμά μου τη λένε έτσι, τον μπαμπά μου το λένε έτσι, τη γιαγιά μου τη λένε έτσι, αυτοί που μένουν στο σπίτι μου τους λένε έτσι. Και θα το διαβάζουν μετά, από ό,τι ξέρω, το διαβάζουν μετά και στην υπόλοιπη τάξη. Αξιολογούνται γι' αυτό, ή σαν την πρώτη τους μικρή έκθεση. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι κακό να.
0: Γιατί όταν επιλέγουμε βιβλία Κασιανή μου πρόγραμμα σπουδών, ειδικά για παιδιά δημοτικού. Και ειδικά σε αυτές τις τάξεις, πρώτη Δευτέρα δηλαδή, τρίτη, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Πρέπει να είμαστε σε μια επαγρύπνηση, πρέπει να κοιτάμε κιόλας ξανά και ξανά με ποιο τρόπο η πληροφορία αυτή, όπως λες, θα γίνει οικία στο περιβάλλον του παιδιού και στην αντίληψή του. Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται αυτή και μας απασχολεί προφανώς. Από εκεί όμως μέχρι αυτό να μετατρέπεται σε κρίση, υπάρχει μια απόσταση. Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι αυτά θα πρέπει να συντονίζονται καλύτερα. Θα πρέπει να συντονίζονται καλύτερα, να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση. Ναι, βεβαίως, οι επιτροπές κάνουν ένα επιστημονικό έργο. Θα πρέπει να ενημερώνουν ή να ενημερώνουν. Μπορεί και να ενημερώνουν οι επιτροπές. Και να μην ενημερώνεται, για παράδειγμα, ο αρμόδιος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση γι' αυτό. Να μην ευνηδιαζόμαστε όλοι.
1: Υπάρχει δήλωση, επειδή δεν το ξέρω, της κυρίας Ζαχαράκη, ότι δεν είχε δει το βιβλίο αυτό πριν κυκλοφορήσει.
0: Όχι, το αντίθετο. Το αντίθετο. Η κυρία Ζαχαράκη, μέσω του Υπουργείου Παιδείας δηλαδή, βεβαιώνει ότι τηρήθηκε η διαδικασία, ότι όλες οι επιτροπές ήταν οι επιστημονικές ανεξάρτητες, εργάστηκαν χωρίς παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Και εγώ αναρωτιέμαι, ωραία, παρεμβάσεις δεν γίνανε. Αλλά ρε παιδί μου, υπήρξε επιστασία. Έγινε συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Τη συγκεκριμένη πληροφορία ή για το πώς, εν πάση περιπτώσει, θα γραφτεί αυτό ή πώς θα περάσει. Ακούω από εδώ και από εκεί ότι, και δηλώσεις του συγγραφέα ότι αυτό είναι, λέει, μια ιδιαιτερότητα της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, τώρα είναι η στιγμή για να γίνει αυτή η συζήτηση. Ανοίξουν τα σχολεία, σε λίγο. Ανοίξουν τα σχολεία. Η συζήτηση που θα πρέπει να γίνει και θα έπρεπε να γίνεται στην παρούσα φάση, εγώ δεν κατηγορώ γιατί συζητάμε αυτό το θέμα, το συζητάμε γιατί άνοιξε. Στο δημόσιο διάλογο όλα τα θέματα τα συζητάμε. Θα πρέπει να είναι αν τα σχολεία θα ανοίξουν με τους καθηγητές και τους δασκαλωστές τους, χωρίς ελλείψεις δηλαδή, αν το εκπαιδευτικό υλικό θα φτάσει στις τάξεις. Αυτή είναι η επίκαιρη συζήτηση. Αυτά θα πρέπει να συζητάνε τώρα. Αυτό βέβαια είναι μια διαδικασία που το καταφέρνει συχνά η κυβέρνηση να έχει τέτοια ζητήματα και τέτοιες λειτουργίες. Εδώ το κλείνω το θέμα και βεβαίως και εμείς στο studio@papakirialfm.gr περιμένουμε τα μηνύματά σας, γιατί είναι σαφές ότι θα έχετε απόψεις διαφορετικές ενδεχόμενως, όπως συμβαίνει σε όλα τα θέματα. Και σου λέω πάμε παρακάτω, εκτός και αν θες κάτι άλλο να σχολιάσεις.
1: Όχι, δεν θέλω σχολιάσεις κάτι. Έχουμε διαφορετικές απόψεις, είναι τελείως κατανοητό και επιθυμητό να πω. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, θα κάνουμε κουβέντα.
0: Έτσι, παιδί μου, γίνεται η δημοκρατία, με διαφορετικές απόψεις.
1: Ξέρεις τι μου έλεγε ένας καραδεξιός παππούς στο χωριό όταν τσακωνόμασταν για το αν θα του φέρω τσίπουρο ή όχι στο καφενείο, όταν δούλευα στο καφενείο του χωριού.
0: Τι σου έλεγε?
1: Δεν πειράζει, μου λέει. Για να έχουμε διαφορετικές απόψεις και να έχουμε δημοκρατία, πέσαμε κάτω από τα τάγκς. Οπότε ο καθένας έχει δικαίωμα να λέει την άποψή του γιατί έχουμε διεκδικήσει και έχουμε καταφέρει να έχουμε τη δημοκρατία σε αυτή τη χώρα.
0: Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα κόμματα, στους υπόλοιπους χώρους, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Για ποιο θέμα?
0: Χτες εμείς αναψηλαφίσαμε, κάναμε μια πρώτη απόπειρα να δούμε αυτά που περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη. Το κάναμε σε μια πρώτη ανάλυση. Μετά εκεί διάβασε εσύ και την ανακοίνωση του Πασόκ, την οποία έγινε βέβαια πολύ μεγάλη συζήτηση. Εδώ τίθεται και ένα ζήτημα, αν θες, κατά την άποψή μου, το ερώτημα αυτό είναι εξαιρετικά εύλογο. Δηλαδή, αν σε έχουν αντιγράψει κατά 80% στο πρόγραμμά σου, αλλά αυτός που σε αντέγραψε έχει αυταπάτες, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το 80% του προγράμματός σου μάλλον δεν είναι αυτό που θα περίμενες. Δεν γίνεται και να σε έχουν αντιγράψει 80% και να έχει και αυταπάτες αυτός που σε αντέγραψε. Γίνεται?
1: Δεν νομίζω πως γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχεις και εσύ αυταπάτες, είσαι σαν να δέχεσαι. Εκτός και αν αυτό το 20% που δεν σου αντέγραψε είναι πιο αυταπάτες.
0: Είναι πιο σημαντικό από το 80%. Σωστό. Θα το περιμένουμε να τα ακούσουμε τον κύριο Αντουλάκη.
1: Βέβαια.
0: Και το 20% και το 80%. Ζητήματα. Λέγαμε χθες με την Κασιανή ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη γυρνάει το κέντρο βάρους του δημοσίου διαλόγου σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος, δηλαδή υγεία, εκπαίδευση. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στους μισθούς των γιατρών και των δασκάλων καθηγητών. Σωστά, σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά, και εδώ υπήρξαν και αντίστοιχα μηνύματα που διάφοροι ήσασταν, πώς θα το πω τώρα, λίγο ταραγμένοι, κάναμε μια συζήτηση και είπαμε, κυρίως εγώ δηλαδή, Κασιανή, το αντιμετώπισε πάρα πολύ, με ιδιαίτερο πολιτικό πολιτισμό, θα έλεγα, και δημόσιο πολιτισμό. Αλλά εγώ εξέφρασα μια καχυποψία. Δηλαδή λέω, ρε παιδιά, εντάξει, πολύ ωραία είναι τα μέτρα, αλλά θα πρέπει όμως να απαντάμε και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ελληνική λύση και η ελληνική πλεύση, όλοι, που θα βρούμε και τα λεφτά. Αυτό δεν είναι το κρίσιμο. Εάν έχεις απαντήσει, έχεις αναλύσει πού θα βρεις τα λεφτά, όλα τα υπόλοιπα τα αποδέχεσαι. Σωστά?
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ. Και προκύπτουν δύο σημεία που έχω δει, τα οποία πρέπει να απαντηθούν από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας από το Βήμα του ομιλητή στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε στην Golden Visa.
1: Mm-hmm.
0: Τι είπε? 1 δισεκατομμύριο το χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων της Golden Visa. Αυτό είπε. Σε προγενέστερη εμφάνιση όμως είχε πει ότι στο πρόγραμμά μας προβλέπουμε την κατάργηση της Golden Visa. Αυτά και τα δύο μαζί επίσης δεν γίνονται. Ένα. Δεύτερο. Χαμός έγινε με την πατριωτική εισφορά και τα κοσμήματα στις θηρίδες. Μετά υποχρεώθηκε να πληρωθεί στο μεάξι οικονομικών ο κύριος Γιώργος Παπάς, αν δεν κάνω λάθος, κάπως να το μαζέψει, να το ανασκευάσει, αλλά ο χαμός έγινε. Έγινε χαμός γιατί σου λέει τώρα τι θα κάνουν. Θα πάνε στις θηρίδες και θα κοιτάνε, σκέφτηκε ο κόσμος, αν έχω δαχτυλίδια, αν έχω κοσμήματα που μου άφησε η μάνα μου, η γιαγιά μου ή ο παππούς μου. Και αυτό τι με κάνει, 1% αν τα έχω.
1: Θες να ακούσουμε το απόσπασμα από αυτά που είπε ο κύριος Γιώργος Παπάς χθες στον Sky?
2: Στο πρόγραμμα το οποίο ανακοινώσαμε δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από την πατριωτική εισφορά. Αυτά θα είναι έκτακτα και θα έρθουν μετά. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο. Η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υπολογίσει πόσο από αυτή την πηγή στην κοστολόγηση, γιατί δεν έχουμε ακόμα τα πλήρη στοιχεία. Περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσεις σε μετοχές. Εδώ λοιπόν είναι πατριωτικό καθήκον, πράξη ευθύνης και όρος κοινωνικής συνοχής να υπάρξει μια φορολόγηση, να βάλουν πλάτη που δεν θα έχει μόνιμη διάρκεια αυτή η πατριωτική εισφορά, θα είναι για κάποια χρόνια, ούτως ώστε αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κοινωνικών αναγκών.
0: Μα άμα πας στις θηρίδες να βρεις τα δαχτυλίδια, δεν αναφέρεσαι στο 1%, αναφέρεσαι σε μεγαλύτερο ποσοστό. Αναφέρεσαι με, γιατί το 1% είναι βέβαιο ότι μπορεί να έχει θηρίδες και στο εξωτερικό, ξέρετε. Και γενικά αυτό το 1%, άμα το πιέζεις πολύ, έχει ποδαράκια και μετακινείται.
1: Ού, ξέρεις πόσο γρήγορα.
0: Το έπαθε και αυτός ο νεοκλεγής δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Μαντάμι, όπως λέγεται, ο οποίος έλεγε θα τους φορολογήσει και θα τους πάει στο... Και όταν του είπανε μεγάλη, εμείς φεύγουμε από τη Νέα Υόρκη, χαιρετίσματα, λέει παιδιά, περιμένετε να το ξανασκεφτούμε λίγο. Να το κρατήσουμε, να δούμε πώς θα το κάνουμε, τους είπε. Το άλλο ζήτημα το οποίο προκύπτει, κυρία Βραχά, είναι η ιστορία με τα 500 ευρώ στο φοιτητή, το οποίο το συζητήσαμε εμείς εχθές και μας εντυπωσίασε και λέγαμε τι ωραίο μέτρο είναι αυτό, τι εξαιρετικό μέτρο, και το οποίο κοστολογείται από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ως 400 εκατομμύρια. Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Σωστά. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος Παπάς και κάνει μια, στο μυαλό του, έναν υπολογισμό και λέει: μέση ετήσια ενίσχυση είναι 100 εκατομμύρια. Γιατί αυτό το μέτρο, λέει, είναι τετραετίας. Δηλαδή είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο. Άρα 400, λέει.
1: Ναι,
0: αλλά άμα πολλαπλασιάζει, και έχει πει επίσης ότι είναι 80.000 φοιτητές, τόσοι υπολογίζονται, οι συγκεκριμένοι φοιτητές, οι οποίοι.
1: Που είναι στα περιφερειακά πανεπιστημιακά ιδρύματα.
0: Αν όμως πολλαπλασιάσεις τους 80.000 με το 5.000, γιατί μιλάνε για δεκάμινη ενίσχυση.
1: Mm-hmm.
0: Άρα είναι 500 το για 10 μήνες, 5.000. Το 5.000 με τους 80.000 μας κάνει 400 εκατομμύρια. Επομένως δεν είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο, είναι 400 εκατομμύρια το χρόνο. Άρα είναι 400 επί 4. Επομένως δεν είναι 400 εκατομμύρια επιβάρυνση, είναι 1 δισεκατομμύριο 600 εκατομμύρια. Έχει μια διαφορά.
1: Έχει μόλι και διαφορά.
0: Έχει μια διαφορά.
1: Έλεγε κανείς.
0: Αυτά είναι ζητήματα που προκύπτουν μέσα από την καθημερινότητα. Γι' αυτό επαναλαμβάνω. Πού θα τα βρούμε τα λεφτά? Και εσείς που είσαστε εκεί, και εσείς που, και άλλοι που είναι στη Νέα Δημοκρατία, και άλλοι που είναι στο ΠΑΣΟΚ, πού θα τα βρούμε? Και υπάρχει αυτό που λέγαμε χθες, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που εθελοντικά μπορείς να πας και εσύ αν έχεις κόμμα, και εγώ, και έχεις και πρόγραμμα, να πεις: κύριοι, κυρίες, καλημέρα σας, έχω αυτές εδώ τις 10 ιδέες και θέλω να μου τις κοστολογήσετε. Εθελοντικά το κάνεις. Τι που χρεώνει κανένας. Αλλά πηγαίνεις μετά στο στίβο της αντιπαράθεσης, στην πολιτική διαδρομή και στο δημόσιο βήμα, έχοντας από εκεί συγκεκριμένα πράγματα.
1: Νομίζω πως δεσμεύτηκε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τη Δευτέρα να πάει το πρόγραμμα για κοστολόγηση.
0: Ναι. Είναι άλλο πράγμα τα 400 εκατομμύρια. Και είναι πολύ διαφορετικό το 1 δισεκατομμύριο 600 εκατομμύρια. Έτσι. Είναι διαφορετικά νούμερα αυτά.
1: Τελείως διαφορετικά νούμερα είναι. Επίσης, είναι άλλο τα 7 εκατομμύρια που λέει ο κ. Τσίπρας ότι θα κοστίσει το πρόγραμμά του, και άλλο τα 13 που λέει η Νέα Δημοκρατία με τους δικούς της υπολογισμούς.
0: Δισεκατομμύρια.
1: Δισεκατομμύρια, ναι. Οπότε, νομίζω ότι η κοστολόγηση από κάποιον πιο αντικειμενικό θα μπορούσε να μας βοηθήσει περισσότερο να καταλάβουμε και εμείς τι έχει συμβεί. Πάντως, τα μέτρα. Δεν ξέρω αν τα έχει υποκοστολογήσει ο κ. Τσίπρας ή όχι. Πάντως είναι πολύ θετικά μέτρα. Μας άρεσε να τα συζητούσαμε και χθες. Το θέμα είναι ότι ακούγονται πολλά. Ακούγονται πολλά αυτά τα χρήματα που δίνει για να είναι τόσο χαμηλό το κόστος τους. Τώρα μπορεί ο μηχανισμός αυτός, ας πούμε, με το πατριωτική σφορά ή οτιδήποτε άλλο που θα εφεύρει ο κύριος Τσίπρας, και δεν το λέω ειρωνικά, το εφεύρει, το λέω κανονικά, για να μπορέσει να αποκομίσει έσοδα, να του τα δώσουν και να μπορέσει να τα υλοποιήσει. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά πώς γίνεται να λες ότι θα κάνω αυτά τα 10 μέτρα, ας πούμε, και τα έσοδα για να τα κάνω θα τα βγάλω από την πατριωτική εισφορά, και να παραδέχεσαι, όπως ο κύριος Παπάς που ακούσαμε πριν από λίγο, ότι δεν ξέρουμε ακριβώς πόσα θα είναι αυτά της πατριωτικής εισφοράς στα χρήματα, αλλά με αυτά θα κάνουμε την αύξηση των μισθών στους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Πώς θα το κάνεις άμα δεν ξέρεις πόσα είναι?
0: Ναι. Εγώ ξέρεις τι θα έλεγα, επειδή δεν μπορούμε να ψάχνουμε στα τυφλά που θα βρούμε τα λεφτά. Και εγώ προτείνω το εξής, και το προτείνω σε όλα τα κόμματα, τουλάχιστον σε αυτά τα οποία έχουν κυβερνητική προοπτική. Σε όλα όμως. Δεν ξέρω κανένα. Μήπως να δώσετε ένα οδικό χάρτη για το πώς θα αυξηθούν οι επενδύσεις, για παράδειγμα. Γιατί για να πάρουμε περισσότερα χρήματα, και εσείς που μας ακούτε, και οι Κασιανοί και εγώ, αυτό που έχει δείξει η ζωή και το έχει δείξει με όλους τους τρόπους, είναι ότι πρέπει να έχουμε περισσότερες επενδύσεις. Όλα αυτά τα χρόνια που γίνεται η συζήτηση για τις πολιτικές και για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τη λιτότητα των μνημονίων, που τα μνημόνια που μας τυπήσανε και τα... Όλα αυτά τα χρόνια περάσανε τόσες κυβερνήσεις. Εάν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, δηλαδή ποια δυνατότητα, ότι κάπου μέσα στην κοινωνία είναι κρυμμένα πάρα πολλά χρήματα και θα πάμε και θα τους τα πάρουμε. Πάμε στις τράπεζες, πάμε στις εταιρείες, θα τους πάρουμε, τους πω, ελάτε εδώ, φέρτε τα. Έχοντας περάσει την τέλεια καταιγίδα τα προηγούμενα χρόνια, μία από αυτές τις κυβερνήσεις θα το έχει σκεφτεί, θα το έχει κάνει? Το λέω γιατί κάθε φορά που τέτοια συζήτηση κάναμε, στο τέλος καταλήγαμε να συζητάμε για τους φόρους που έρχονταν, για την πρωτοκαταβολή 100%, για τα μπλοκάκια τα οποία αναδρομικά έπρεπε να φορολογηθούν γιατί είχαν κάνει λάθη τα προηγούμενα χρόνια και κλείθηκαν ελεύθεροι επαγγελματίες. Ουφ! Χιλιάδες! Να πληρώνουν αναδρομικά 40, 50, 60 χιλιάδες ευρώ. Κάθε φορά που γίνεται αυτή η συζήτηση, καταλήγουμε στο τέλος να λέμε ότι μην βαριέσαι. Πάντα βρούμε από εκεί που ξέρουμε ότι κάπου κυκλοφορούν. Χωρίς να αμφισβητώ ότι υπάρχει μαύρο χρήμα, προφανώς και υπάρχει. Εδώ δείξαν ότι με τον τρόπο που πλέον οι περισσότεροι πληρώνουμε, με το πλαστικό χρήμα δηλαδή, κτέθηκε ένα μεγάλο κομμάτι του μηχανισμού του μαύρου χρήματος. Αλλά λέω, μήπως η συζήτηση που θα γίνει να αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα αυξήσουμε τις επενδύσεις στη χώρα μας. Αυτό είναι πραγματικά αναπτυξιακό. Αλλά να γίνουν όμως συγκεκριμένες κουβέντες και συγκεκριμένες προτάσεις. Αν δεν το πιστεύουμε αυτό το μοντέλο και πιστεύουμε ότι θα πάμε να βρούμε στη θηρίδα της βραχά που δεν έχει θηρίδα, πάμε να βρούμε μέσα να μετρήσουμε τα δαχτυλίδια της και αν της έχει δώσει η γιαγιά της κανένα σταυρουδάκι και πόσο κάνει, για να δούμε πόσο κοντά στο 1% θα την κατατάξουμε, νομίζω ότι δεν ταιριάζει στο 2026.
1: Το σταυρουδάκι της γιαγιάς μου μπορώ να το κρατήσω.
0: Το έχεις βάλει σε θηρίδα?
1: Όχι, στο σπίτι το έχω. Μπορώ να το κρατήσω.
0: Το έχεις δηλώσει?
1: Όχι.
0: Κοιτάει, όχι, δεν χρειάζεται.
1: Δεν το έχω δηλώσει.
0: Έτσι, για αύριο. Σε πειράζω. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: τα προηγούμενα χρόνια. Μία από αυτές τις κυβερνήσεις θα το έχει σκεφτεί, θα το έχει κάνει. Το λέω γιατί κάθε φορά που τέτοια συζήτηση κάναμε, στο τέλος καταλήγαμε να συζητάμε για τους φόρους που έρχονταν, για την πρωτοκαταβολή 100%, για τα μπλοκάκια τα οποία αναδρομικά έπρεπε να φορολογηθούν γιατί είχαν κάνει λάθη τα προηγούμενα χρόνια και κλήθηκαν ελεύθεροι επαγγελματίες, χιλιάδες, να πληρώνουν αναδρομικά 40, 50, 60 χιλιάδες ευρώ. Κάθε φορά που γίνεται αυτή η συζήτηση, καταλήγουμε στο τέλος να λέμε ότι δεν βαριέσαι. Άντα, βρούμε από εκεί που ξέρουμε ότι κάπου κυκλοφορούν. Χωρίς να αμφισβητώ ότι υπάρχει μαύρο χρήμα, προφανώς και υπάρχει. Εδώ δείξαν ότι με τον τρόπο που πλέον οι περισσότεροι πληρώνουμε, με το πλαστικό χρήμα δηλαδή, κτέθηκε ένα μεγάλο κομμάτι του μηχανισμού του μαύρου χρήματος. Αλλά λέω, μήπως η συζήτηση που θα γίνει να αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα αυξήσουμε τις επενδύσεις στη χώρα μας. Αυτό είναι πραγματικά αναπτυξιακό. Αλλά να γίνουν όμως συγκεκριμένες κουβέντες και συγκεκριμένες προτάσεις. Αν δεν το πιστεύουμε αυτό το μοντέλο και πιστεύουμε ότι θα πάμε να βρούμε στη θηρίδα της βραχά που δεν έχει θηρίδα, πάμε να βρούμε μέσα, μετρήσουμε τα δαχτυλίδια της και αν της έχει δώσει η γιαγιά της κανένα σταυρουδάκι και πόσο κάνει, για να δούμε πόσο κοντά στο 1% θα την κατατάξουμε, νομίζω ότι δεν ταιριάζει στο 2026.
1: Το σταυρουδάκι της γιαγιάς μου μπορώ να το κρατήσω.
0: Το έχεις βάλει σε θηρίδα?
1: Όχι, σε σπίτι το έχω. Μπορώ να το κρατήσω.
0: Το έχεις δηλώσει?
1: Όχι.
0: Κοιτάει. Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Δεν το έχω δηλώσει.
0: Έτσι, για αύριο. Σε μοιράζω. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: κυκλοφορούν. Χωρίς να αμφισβητώ ότι υπάρχει μαύρο χρήμα, προφανώς και υπάρχει, εδώ δείξαν ότι με τον τρόπο που πλέον οι περισσότεροι πληρώνουμε, με το πλαστικό χρήμα δηλαδή, κτέθηκε ένα μεγάλο κομμάτι του μηχανισμού του μαύρου χρήματος. Αλλά λέω, μήπως η συζήτηση που θα γίνει να αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα αυξήσουμε τις επενδύσεις στη χώρα μας. Αυτό είναι πραγματικά αναπτυξιακό. Αλλά να γίνουν όμως συγκεκριμένες κουβέντες και συγκεκριμένες προτάσεις. Αν δεν το πιστεύουμε αυτό το μοντέλο και πιστεύουμε ότι θα πάμε να βρούμε στη θηρίδα της βραχά που δεν έχει θηρίδα, πάμε να βρούμε μέσα, μετρήσουμε τα δαχτυλίδια της και αν της έχει δώσει η γιαγιά της κανένα σταυρουδάκι και πόσο κάνει, για να δούμε πόσο κοντά στο 1% θα την κατατάξουμε, νομίζω ότι δεν ταιριάζει στο 2026.
1: Το σταυρουδάκι της γιαγιάς μου μπορώ να το κρατήσω.
0: Το έχεις βάλει σε θηρίδα?
1: Όχι, στο σπίτι το έχω. Μπορώ να το κρατήσω.
0: Το έχεις δηλώσει?
1: Όχι.
0: Κοιτάει. Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Δεν το έχω δηλώσει.
0: Για αύριο. Σε πειράζω. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Στο αυτοκίνητο.
9: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
10: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
11: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
12: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
11: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
13: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
15: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
14: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
15: Είμαστε καλά για τώρα.
14: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
15: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
14: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
15: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
16: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε

0: βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Μόνο η ελληνική ομάδα που έχει παίξει το τελικό του Champions League.
3: Και να ξέρετε, δεν της έχω πει κουβέντα, μόνη της τα είπε. Ακούει ο Μιχαλέλης και θα τριχιάζει τώρα.
2: Όπω ναι, θα μου στείλει κανένα μήνυμα. Έτσι σε μάθα εγώ, έτσι σε δίδαξα.
3: Καλησπέρα, καλημέρα. Καλά, εντάξει.
2: Εντάξει, θα κάνεις και εσύ.
3: Καλημέρα, Λευτέρη μας.
2: Καλημέρα.
3: Ήθελα να πω καλημέρα, Λευτέρη μας. Μας ακούει, λέει, η πρώτη φορά. Να σε καλά, φίλε. Καλή σεζόν και σε σένα, ερχόμαστε.

0: Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του από την Στουτγκάρδη. Καλημέρα, φίλε Κωνσταντίνε. Σε πόσα κινούμενα σχέδια έχει μέσα, λέει, Walk Agenda και μας πειράζει το βιβλίο, πόσο υποκρισία πια. Ρε Σιμάνο, ηρέμησε. Καλημέρα, μάνα ψυχραιμία.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Ξέρεις γιατί. Γιατί εγώ δέχομαι την άλλη άποψη, εκείνοι δεν δέχονται τη δική μου άποψη. Οπότε δεν μπορώ να κάνω κουβέντα με κάποιον που μένει στη δική του άποψη και δεν μπορεί να δεχθεί καμία άλλη. Εφόσον δεν θες να τη δεχθείς, με τη δέχεσαι. Δεν θα διαφωνήσω.
0: Αυτό είναι το. Κοίταξε. Εδώ πρέπει να νιώσουμε όλοι ότι έχουμε κάτι κερδίσει. Να μπορούμε να ακούμε την διαφορετική άποψη. Να την ακούμε τη διαφορετική άποψη. Να τη μεταφέρουμε στους συνομιλητές με τους οποίους ταυτιζόμαστε. Αυτό είναι κέρδος. Κέρδος για την κοινωνία, κέρδος για τις επόμενες γενιές. Ας ελπίσουμε να το καταφέρουμε.
1: Στο χωριό μου ξέρεις τι λένε, πώς τους λένε αυτούς. Τσουγκάρια.
0: Πώς?
1: Τσουγκάρια.
0: Δηλαδή.
1: Τσουγκάρια, δεν δέχονται τίποτα. Λένε αυτό που θέλουν να πούνε εκείνοι και δεν ακούνε καμία άλλη άποψη. Εντάξει, με τσουγκάρια δεν κάνω κουβέντα.
0: Καλημέρα, Ελένη, καλημέρα. Ισχύει το ίδιο και για σένα. Ο Χεργιώργος, προφανώς αυτό είναι υπονοούμενο για μένα, καταλαβαίνεις έτσι. Λέει, έτσι υπογράφει, λέει. Μητσοτάκης εξήγησε που τα βρήκε τα λεφτά για να αγοράζει βάρκες, αεροπλάνα, ασπίδες και ό,τι άλλη ηλιθιότητα για να πληρώνει τους αυτούς που μας πουλάνε προστασία. Ρε εσύ Χεργιώργο, έχεις δίκιο, μας πουλάνε προστασία. Το συζητάμε. Εννοείται, γιατί ο Ερντογάν, ο άνθρωπος, τι θέλει. Θέλει το καλό μας, βρε κουτό. Θέλει το καλό μας. Αυτός τι θέλει. Σου λέει, επειδή σας βλέπω που γκρινιάζεται με την ελληνική δημόσια διοίκηση, να αναλάβουμε εμείς να βοηθήσουμε. Όπως συνέβαινε παλιά. Ή το κάνει για να διαφυλάξει τα δικαιώματα της Τουρκίας, τα οποία απειλούνται γιατί είναι περικυκλωμένοι από την Ελλάδα και την Κύπρο και το Ισραήλ. Δεν είχε Γιώργο. Αλλά είστε μερικοί στην κοσμάρα σας. Α, μόνο, δεν χρειάζεται. Τι με τους Τούρκους έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους Τούρκους. Εδώ γίνεται μια συζήτηση για την κλιμάκωση, για τον τρόπο με τον οποίο αναμένεται να αντιδράσει η Τουρκία, για τα σενάρια. Αν οι Τούρκοι θέλουν να δημιουργήσουν κρίση για να εμπλακεί ο Τραμπ. Αν οι Τούρκοι θέλουν να δημιουργήσουν κρίση γιατί έχουν κάτι στο μυαλό τους. Αλλά εσύ στην κοσμάρα σου, γιατί αυτό όλο είναι εικονικό. Okay. Επίσης θέλω να σε ενημερώσω για το πού βρήκε τα λεφτά. Εδώ είναι τα κόμματα. Γι' αυτό υπάρχουν τα κόμματα. Όλα τα κόμματα εννοώ. Για να γίνεται δημόσιος διάλογος, κάνανε ένα εδώ κύριε. Έχεις κάνει αυτό. Και τα χρήματα για να πάρεις τη Μπελαρά τα βρήκες από εκεί. Και αυτό που έκανες είναι παράνομο, έκνομο, αντισυνταγματικό. Ή θεωρείς ότι μέσα στο κοινοβούλιο δεν έχουν υποθεί κάτι. Εγώ ακόμα έχω στο μυαλό μου κατηγορίες από αρχηγούς κομμάτων για εγκληματική κυβέρνηση ή εγκληματική κυβέρνηση. Απευθείας αναθέσεις. Αυτά δεν είναι μέσα στο διάλογο το δημόσιο. Δεν γίνεται συζήτηση. Ή απουσιάζεις εσύ και πρέπει να στα πούμε εμείς τώρα από την αρχή. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας όμως.

0: Γεια σου ρε Ιωσήφ, γεια σου. Ναι, να είσαι καλυμμένος φίλε, καλημέρα. Καλημέρα αγαπητέ.
1: Γεια σου βρε αγαπητέ μας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Κρίτικοι λοιπόν άσκησαν χθες τα κόμματα στον Αλέξη Τσίπρα, που το συζητήσαμε και στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Να πάρουμε μια γεύση να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη.
0: Να την πάρουμε, αλλά σύμφωνα με τον Ιωσήφ, ένα κανονικό ραδιόφωνο δεν έπεσε αυτή την κριτική.
1: Θα ακούσουμε όμως και τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Ντουγκλάκη.
0: Δεν είμαστε κανονικό ραδιόφωνο.
1: Όχι, δεν είμαστε.
0: Εμείς προτιμάμε να μην είμαστε. Παίξτε την κριτική.
2: Χθες ο κύριος Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του Οικονομικού Επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών, χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει.
1: Από την ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών, λοιπόν, από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κύριος Μαρινάκης άσκησε την κριτική του στον Αλέξη Τσίπρα. Έβγαλε και κομπιουτεράκι ο κύριος Μαρινάκης, έκανε τα μαθηματικά
0: τα
1: του.
0: Τα κάνανε γρήγορα πάντως. Δηλαδή, πρέπει να ήταν ο Αλέξης Τσίπρας ακόμα στο βήμα, όταν βγήκε η πρώτη διαρροή από την κυβέρνηση ότι παιδιά δεν είναι 7 δις, είναι 13, 14 πόσα.
1: Κοίταξε, η Νέα Δημοκρατία είναι πολλά χρόνια
0: που
1: ακόμα.
0: Πάντοτε κοιτάγανε, παιδί μου. Τα μετράγανε.
1: Θα μου επιτρέψεις να μην είμαι πολύ σίγουρη για τον υπολογισμό που έκανε η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω ότι.
1: Θα περιμένω να γίνει.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Λέω ότι μου έκανε εντύπωση ταχύτητα. Η ταχύτητα. Δεν λέω ότι είναι καλό αυτό, όσο είναι και καλά.
1: Μα ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή είναι ο δεύτερος σε δημοσκοπήσεις. Θα συζητήσουμε και την πρώτη δημοσκόπηση.
0: Έχει δημοσκόπηση.
1: Δημοσκόπηση ή τη interview για την εφημερίδα Political. Έχουμε την Νέα Δημοκρατία στο 26,3% στην πρόθεση ψήφου. Ναι. Προβάδισμα 12,6.
0: Είναι 29.
1: 29,1.
0: 29,1, ναι.
1: 12,6 λοιπόν ποσοστιών μονάδων από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία ακολουθεί με 13,7.
0: Μετά. Εξαναγωγή, πόσο είναι, το 13,7.
1: Είναι μισό λεπτό, 15,5. Θες να διαβάσουμε κατευθείαν την εκτίμηση.
0: Όχι, προχώρα.
1: Όχι, να σας πάμε στην εκτίμηση. 13,3 λοιπόν, 13,2 είναι το Πασόκ. Να τα ξαπάμε τα αρχή. 29,1 η Νέα Δημοκρατία. 15,5 η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. 13,2 το Πασόκ. 9,4 στην Ελληνική Λύση. 7% στο ΚΚΕ. Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. 4,8. Έπεσε αρκετά η κυρία Καριστιανού. 4,8. Φωνή Λογικής με την Αφροδίτη Λατινοπούλου 3,9%. Η Πλαίσια Ελευθερίας στο 3,1%. Μέρα 25 στο 3%. ΣΥΡΙΖΑ 2 το ΠΑΣΟΚ. 9,4 στην Ελληνική Λύση. 7% στο ΚΚΕ. Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού 4,8. Έπεσε αρκετά η κυρία Καριστιανού. 4,8.
0: Εντάξει. Λοιπόν, εμείς ήμασταν και σε δεύτερο κανάλι ήχου. Εντάξει, για να πες, για συνέχισε.
1: 3% στο Μέρα 25, 2,8 στον ΣΥΡΙΖΑ, 1,8 στους δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη, 0,7 στη Νίκη, 0,5 στη Νέα Αριστερά, η δημοσκόπηση της Ίντερ.
0: Τι διαβάζουμε, γιατί είναι και, νομίζω ότι είναι η πρώτη
1: ναι.
0: Μετά την επιστροφή του Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό. Ο φίλος μας ή η φίλη μας Τόρπη. Καλημέρα, Σινιόρτα Κασιανή και κύριε Γιώργο. Καλή σεζόν και καλές εκπομπές. Με καλές ειδήσεις έχω παράπονα τις δημόσιες υπηρεσίες που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Το χρόνο που πρέπει για να εφαρμόζουν τους νόμους σωστά για όλους τους πολίτες. Καλή συνέχεια. Είναι προφανές ότι έχετε κάποια δυσάρεστη εμπειρία. Την άλλη όμως δεν μπορούμε να τους βάζουμε όλους κατά το ίδιο τσουβάλι. Δεν γίνεται να τους παίρνει μπάλα όλους. Υπάρχουν και εγώ θεωρώ ότι πλειοψηφούν αυτοί οι οποίοι κάνουν ό,τι μπορούν για να εξυπηρετήσουν τον πολίτη. Όσο καλύτερα μπορούν.

0: Ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα ήταν στην Κρήτη χθες. Γιόρτασε τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ και μίλησε σε ένα τοπικό ραδιόφωνο, το Ράδιο Κρήτη, και άσκησε επίσης κριτική στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Για να τον ακούσουμε.
2: Να θυμηθεί ο ελληνικός λαός τι του έχει πει πολλές φορές και τι έχει κάνει. Ξέρετε, ο καθένας, η κοινωνική μας αξιοπιστία είναι πολύ πολύτιμη και πρέπει ο κάθε πολιτικός να την περιφρουρεί. Να θυμηθεί λοιπόν ο ελληνικός λαός. Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε. Δεν έλεγε σε σάχθεια, σε συνεταιρισμούς, σε νοικοκυριά για τα κόκκινα δάνεια. Και είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, σχεδόν τζάμπα. Και έκανε και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Και θα λύσει το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Δεν λέει ότι έχει στα μνημόνια.
0: Σύσσωμη λοιπόν κυβέρνηση και αντιπολίτευση επιτίθενται στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Αυτά δεν τα κάνουν όμως τα κανονικά διαφωνά, εσύ Κασκανή. Δεν τα κάνουν αυτά τα κανονικά διαφωνά. Εγώ έχω ένα ερώτημα όμως για να συζητήσουμε στα σοβαρά. Αν υποθέσουμε ότι την επόμενη μέρα το ΠΑΣΟΚ ή η αριστερή, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη συγκεντρώνει ένα ποσοστό και είναι πρώτη. Είναι πρώτη, ρε παιδί μου. Η Νέα Δημοκρατία είναι δεύτερη. Με αυτού του είδους τη σύγκρουση και τις σχέσεις, με ποιο τρόπο θα συνεργαστούν για να κάνουν κυβέρνηση?
0: Κοίτα, εφόσον όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ έχουν κατά 80% το ίδιο πρόγραμμα, θα συγκυβερνήσουν.
1: Θα ξεπεράσουν, λες. Αυτό είναι μια απάντηση. Αυτό που λες είναι μια απάντηση.
0: Άμα συμφωνούν κατά 80% στις προγραμματικές τους δηλώσεις, φαντάζομαι ότι θα είναι και πάρα πολύ εύκολο να συγκυβερνήσουν την επόμενη μέρα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ο φίλος ο Γιάννης λέει καλημέρα σας. Αν και είχαμε καλύτερη πορεία το 1974, οι φίλοι μας, τους Αμερικανούς, έδωσαν τη μισή Κύπρο στην Τουρκία, τα αφεντικά ό,τι πουν. Άρα, κατά την άποψή σας, κύριε Γιάννη, δεν πρέπει η Ελλάδα να εξοπλίζεται, ειδικά με έναν Τραμπ, ο οποίος είναι σε μια κατάσταση που τη μία βλέπει ότι η Γροιλανδία πρέπει να είναι αμερικανικό εδάφος, την άλλη βλέπει τον Καναδά ως κομμάτι επίσης της επικράτειάς του. Την άλλη λέει ότι αυτά που θέλει να πει, άρα εκτιμάτε εσείς ότι δεν πρέπει να είμαστε, να πληρώνουμε για να μην είμαστε τίποτα. Είναι μια άποψη και αυτή. Εγώ περιμένω και να ακούσω και τα κόμματα να επιχειρηματολογούν πάνω σε αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ να τους ακούσω, γιατί τα άποψή τους μπορεί να είναι περιτά. Αυτά να είναι έξοδα μεγάλα. Τα χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε αμυντικά συστήματα σύγχρονα. Σε έναν κόσμο του 2026 που μεταλλάσσεται με ταχύτητα όχι αριθμητικής, γεωμετρικής πρόοδου. Όλα τα δεδομένα μεταλλάσσουν. Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Γάλλιο. Γεια σου ρε φίλε.
0: Γεια σου βρε Μπάμπη, και σε όλους τους οδηγούς, είτε οδηγείτε φορτηγό είτε ταξί που μας ακούτε αυτή την ώρα, να προσέχετε στο δρόμο. Μια σκύπα δρόμο, έχει ξεκινήσει η κινησούλα στα γνωστά σημεία, στα Ύπουλα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι, λίγο μετά το Δαφνί, μέχρι την παραλία Σπροπύργου, και επηρεάζει την άνοδο της σχιστού Σκαραμαγκά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, εκεί από το ύψος των ΚΤΕΛ Λιωσίων.
1: Στο γνωστό σημείο που πιάνει από νωρίς.
0: Ναι, πριν, μέχρι και λίγο πριν την έξοδο για Αττική Όδο. Και στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε πολλή κίνηση σήμερα. Μάλλον φεύγει πολύ
1: σύντομα. Παρασκευή, κόσμος. Παιδί μου. Παράκου που σου λέω. Κάποιοι θα φύγουν για.
0: Καλό να περάσει.
1: Πουσουκού, άλλοι θα φύγουν όσο φεύγουμε τώρα για 4 μέρες, 5 μέρες, 6 μέρες, ανάλογα την αδειά τους. Να περάσετε όμορφα όπως. Πολύ σωστά λες. Στο φίλο μας τον bypass ευός μου, τον Γιάννη. Καλημέρα, φίλε, και σε σένα.
0: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Γιατί εκεί που έχει πάει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, το καλύτερο είναι να έχετε θωρακίσει στο σπίτι σας. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, αν θέλεις λίγο καλοκαίρι ακόμα, το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργεια σε περιμένει στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και το lunch του φυσικού αέριο, για να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn και να κρατήσεις την ανάμνηση της βραδιάς με μια φωτογραφία στο photo booth. Για δεύτερη χρονιά το φυσικό αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικό αέριο Ελλάντος, μια λέξη φυσικοαέριοελλάντος.gr, και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Πριν φύγουμε, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε, Real FM 97,8, 10 λεπτά πριν τις 7. Το Huey Dewey, τους ξέρεις, τους Huey Dewey. Το παιδικό με το, τα νύψια του πιανού είναι ενός
1: της Πάπιας.
0: Μπράβο. Εμείς αντί για το Huey Dewey.
1: Απαξιωτική για τον Donald Duck.
0: Τον πάνω
1: για εμάς που είμαστε μια ηλικία ήταν.
0: Όχι, ρε παιδί μου, και εγώ έβλεπα. Απλά δεν θυμόμουν.
1: Νομίζω ότι είναι τρία αυτά τα παπάκια. Δεν είναι
0: ναι,
1: δύο,
0: ναι. Huey Dewey.
1: Α, τα πες τρία.
0: Αντί να έχουμε λοιπόν εμείς το Huey Dewey εδώ στα μηνύματα, έχουμε τον Πάνο Μανοθάνο. Που είναι ο ίδιος. Ναι, είναι ο ίδιος. Έχει την ίδια διεύθυνση IP και διαλέγει έτσι μικρούλια ονόματα, δυσύλλαβα. Ναι.
1: Ωραία είναι. Εύκολα είναι αυτά.
0: Ο Μελέμπας του Νοβλάχα. Δεν με πειράζει. Βλάχα ναι. Καραβλαχάρα είπα. Δεν έχω κανένα απολύτως τέτοιο πρόβλημα. Δεν, άμα θες να με πειράξει με την καταγωγή μου, μάλλον έχασες βρες τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, περισσότεροι εδώ στην Αθήνα είμαστε γηγενείς.
0: Γκάγκαροι Αθηναίοι που έλεγε και ο Μιχαλέλης ναι. Το αγόρι μου. Ξεκινήσαμε λοιπόν αυτή την εβδομάδα και ανοίξαμε το θέμα με τις τηλεφωνικές απάτες και γενικά με τις απάτες με τα μηνύματα που σου στέλνουν ότι, από την τροχέα ότι έχεις ένα πρόστιμο.
1: Μπες εδώ να δεις τη ζημιά έπαθες.
0: Επιστροφή φόρου και τα συναφή. Επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλο, είναι πολύ μεγάλη απάτη σχετικά με ότι παίρνει τηλέφωνο ότι είναι από εταιρεία ενέργειας και ότι υπάρχει βραχυκύκλωμα στο σπίτι και πρέπει να βγάλεις έξω ό,τι ναι. Χρυσαφικό έχεις γιατί
1: αυτό,
0: μπορεί να δημιουργήσει
1: που το λες, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι πραγματικό. Έχει συμβεί δεκάδες φορές και δυστυχώς έπεσαν θύμα αρκετοί και αρκετές. Τους έλεγαν οι επιτίδιοι βγάλε τα κοσμήματα έξω διότι έχουμε διαρροή και μπορεί η διαρροή να τα επηρεάσει και να προκαλέσει έκρηξη. Και έβγαιναν οι άνθρωποι και δεν είναι τίποτα, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ας πούμε στο παρελθόν περιτήσει ως δικάστες, ως εκπαιδευτικοί, ως τραπεζικοί. Έβγαιναν με τα κοσμήματα έξω στην αυλή, στην πιλωτή.
0: Μας επανικοβάλλουν, Γιώργο. Δηλαδή, αν για οποιοδήποτε λόγο είσαι σε κάποια φάση που δεν έχεις το μυαλό σου εκεί και σε πάρει και από το τηλέφωνο και σου λέει βγάλτα τώρα έξω, θα πάθεις έκρηξη, μπορεί και να το κάνεις, ναι.
1: Να, ένας τρόπος, ας πούμε. Τώρα σκέφτομαι την πατριωτική εισφορά. Αν θέλετε να εντοπίσετε τις θηρίδες ή τι κρύβουν οι Έλληνες σε κοσμήματα τη Μαλφή, αν τους παίρνετε τηλέφωνο, δηλαδή, έχεις σκεφτεί το ενδεχόμενο να έχεις διαρροή και να. Έχει ζήτημα με τα κοσμήματα. Βγάλε τα έξω να τα μετρήσουμε.
0: Λοιπόν, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε ότι θα γίνει το αν διαπράξει δηλαδή, τηλεφωνική απάτη, από πλημέλημα γίνεται κακούργημα. Ότι...
1: Αργήσανε λίγο όμως.
0: Πολύ αργήσανε. Έχει ξεγελαστεί έτσι πάρα πολλοί κόσμος. Και μάλιστα ο Υπουργός κ. Χρυστοχοίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ομάδας εντός της ελληνικής αστυνομίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εντός του FBI του ελληνικού δηλαδή, η οποία θα είναι αφοσιωμένη αποκλειστικά και μόνο σε τέτοιου είδους απάτες. Λοιπόν, επειδή εμένα πήγα να μου το κάνουν αυτό, Γιώργο, πιθανολογώ επειδή στο σπίτι μου μένει και μια κυρία μεγαλύτερης ηλικίας, θεώρησαν ότι είναι αυτήνη στο τηλέφωνο. Πήγα να μου το κάνουν λοιπόν κατευθείαν, εντάξει. Τους κατάλαβα. Παίρνω την αστυνομία τηλέφωνο. Το τοπικό αστυνομικό τμήμα πρέπει να πάρεις, όχι την άμεση δράση. Άρασα. Το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Και μου λένε τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Του έδωσα τον αριθμό, μου λέει ανήκει, είναι πακιστανικό νούμερο κτλ. Μου λέει ότι αν σου ξανατύχει και θες να βοηθήσεις να τους πιάσουμε, θα μας πάρεις εκείνη την ώρα τηλέφωνο, θα τους πεις ότι ναι, τα έχω μαζέψει, θα τα βάλω.
1: Για να τους πιάσουν από αυτό φόρο.
0: Για να τους πιάσουν από αυτό φόρο. Γιατί μόνο έτσι μπορούν να τους εντοπίσουν.
1: Επειδή λοιπόν και εγώ είχα μια ανάλογη εμπειρία με οικείο μου πρόσωπο. Όταν πήγα το πρόσωπο αυτό το οικείο μου στο αστυνομικό τμήμα για να κάνει, να ακολουθήσει την διαδικασία και να κάνει την καταγγελία, διαπιστώσαμε το οικείο πρόσωπο και εγώ από αυτά που μας είπε ο αστυνομικός ότι οι επιτίδιοι είχαν κινηθεί πάνω σε μια κόκκινη γραμμή, πρόσεξε, του πλημελήματος και δεν πέρασαν σε κακούργημα γιατί έχουν και καλή γνώση οι επιτίδιοι του τι κάνουν, καταλαβες. Και μιας που το βάζεις εδώ να ρωτήσω, με την αστυνομία εκείνη η οποία υποτίθεται αστυνόμευε σε καταβλισμούς, θα βοηθούσε ανθρώπους οι οποίοι εκεί είναι όμοιροι πραγματικά ομάδων και συμμοριών που είναι οπλισμένες, οι απειλητικές, τι γίνεται, προχωρήσει αυτό, έχει προχωρήσει, ακούω για ομάδες αγνώστων οι οποίοι πηγαίνουν μία στο ελληνικό και τραβάνε καλώδια, την άλλη πάνε όπου πάνε, ενώ έχουμε χάσει με τον τρόπο που χάσαμε 57 ανθρώπους σε μια συγκλονιστική τραγωδία, εθνική τραγωδία, πάνε αυτοί κάποιοι από αυτούς και τραβάνε ακόμα, λέει καλώδια και τα... Τι γίνεται, τι είναι αυτή ρε παιδιά. Και επίσης εδώ έχουμε καλό έλεγχο. Καλημέρα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στον κύριο Ξοχοδίτη, τον κύριο Υπουργό. Έχουμε καλό έλεγχο του ελληνικού εδάφους. Ελέγχεται όλο σπιταμί προς σπιταμί. Επιβάλλεται ο νόμος.
0: Δεν υπάρχουν άβατα,
1: Επιβάλλεται. Τα έχουν γίνει ανακοινώσεις. Θυμάμαι την προαναγγελία για αστυνομικά τμήματα, για βοήθεια που έρχεται, που είναι καθοδόν στους ανθρώπους οι οποίοι απειλούνται εκεί και έχουν διάθεση να είναι νομοταγείς. Τι γίνεται με αυτό? Και τι τύποι είναι αυτοί? Κάνουν ό,τι γουστάρουν στην Ελλάδα του 2026. Που αν περάσω εγώ με το αυτοκίνητό μου τώρα, εγώ θα λέω καλώς έχουν μπει κάμερες και καλά κάνουν και έχουν μειωθεί και τα τροχιά δυστυχήματα 33%. Όπως αν περάσω εγώ από κάτω με μια ταχύτητα, δεν θα ερωτηθώ, θα μου έρθει το πρόστιμο κατευθείαν, όχι όπως λέμε με τις απάτες, θα μου έρθει κανονικά,
0: θα μου επιβληθεί, ναι,
1: στη γραμματεία εσόδων χαιρετίσματα. Πρέπει να εισπραχθεί, δηλαδή πρέπει να το καταβάλεις. Αυτοί δεν είμαστε, δεν έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις?
0: Δεν ξέρω, υπάρχουν πολίτες διαφορετικής κατηγορίας.
1: Πάει ο τύπος ο ασυνείδητος και βγάζει και κόβει κομμάτια από την τηλεδιοίκηση πάνω στην σιδηροδρομική γραμμή, ή πάει και κόβει κομμάτια από τις τηλεπικοινωνίες στο αεροδρόμιο? Γιατί έχει παιδιά, γιατί εγώ δεν έχω παιδιά? Κατάλαβα. Είναι δικαιολογία αυτή, έχω παιδιά να μεγαλώσω. Μπράβο. Φρόντισε λοιπόν να πάει να βγάλεις λεφτά, να δουλέψεις και να τα μεγαλώσεις. Αρκετά με αυτή την ιστορία. Είτε είμαστε όλοι πολίτες αυτής της χώρας και έχουμε όλοι τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα, είτε σε κάποιες περιπτώσεις να μας πει η αστυνομία δεν μπορώ να μπω. Εκεί δεν μπορώ να επιβάλλω τον νόμο.
0: Να στο παραδεχτεί τουλάχιστον. Μην μας λέει ότι δεν υπάρχουν άβατα.
1: Λοιπόν.
0: Να μας πει, εδώ δεν μπορώ να πάω. Από εκεί και πέρα, εκεί δεν επιβάλλεται τον νόμο. Εκεί είναι κάτι άλλο, είναι μια άλλη χώρα.
1: Και στο μέλλον θα γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι.
0: Λίγο πριν κλείσουμε, να περάσουμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Isomat, επιλέγοντας Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρία ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το
2: 210-5598-700. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας. εταιρεία σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα
12: Πιογκομπή. Η ώρα είναι 7.
13: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
15: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
14: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
16: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
19: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
19: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
19: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
17: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
19: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
20: Γιώργο, πεινάς?
21: Έχω μία πείνα.
20: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
21: Να πάμε.
20: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
22: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
23: Από τις επιπτώσεις του El Niño απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.
24: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
25: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
26: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης
0: δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Με 1-0 ο Παναθηναϊκός κέρδισε την νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της Link Face του κυπέλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Στο τένις αποκλείστηκε από τη συνέχεια του US Open η Μαρία Σάκαρη που ιτήθηκε με 2-1 σετ από την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμπτσεβα. Περισσότερα στο philatlos.gr.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, γιατί αργότερα 7.30 θα έρθει και ο Παναγιώτης μας. Αλλά τώρα να δούμε τι συμβαίνει στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, είναι τα πράγματα όπως και πριν. Από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Σπροπύργο έχουμε καθυστερήσεις. Και στον οδικό ρεύμα του Κηφισού, από το κτέλ Λιωσίων μέχρι λίγο πριν την έξοδο για Αττική Οδό, έχουμε ένα θεματάκι, βλέπω ο Γιώργος, στην Ποσειδόνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Μάλλον πρέπει να έχει γίνει κάποιο ατύχημα και έχει δημιουργηθεί μια μικρή ουρά.
0: Αυτό ξεκινάει για σας που μπαίνετε τώρα εκεί και πολύ σωστά το επισημαίνεις, Κασιανή μου. Για σας τώρα που μπαίνετε στην Ομυρίδου Σκυλίτση και πηγαίνετε προς Γλυφάδα, το νου σας παρακαλούμε πάρα πολύ, περνώντας τη λεωφόρο Ποσειδόνος, στο ύψος του ΤΑΕΚ Βοντό στο Φάληρο, θα αρχίζετε να κόβετε ταχύτητα και μετά είναι μποτιλιάρισμα. Για να καταλάβετε, ξεκινάει από το ΤΑΕΚ Βοντό περίπου και πηγαίνει μέχρι την Μαρίνα του Φλίσβου. Άρα ή βρίσκεται εναλλακτική ή προετοιμάζεστε, μπαίνετε νωρίτερα για να υπολογίσετε τον χρόνο που θα χρειαστεί να διατρέξετε αυτή την απόσταση.
1: Πιθανή εναλλακτική πριν, όπως έχετε πάρει την Ποσειδόνος προς Γλυφάδα, βγείτε στην Συγκρού και κατεβείτε την Αμφιθέας και για να ξαναμπείτε μετά στην Ποσειδόνος για να πάτε στον προορισμό σας.
0: Ωραία τα λες. Επίσης, στην άλλη επισήμανση που έκανε στη λεωφόρο Κηφισού και στο ύψος, στο ανερχόμενο, στο ύψος του ΚΤΕΛ, στη Λιωσίων, από εκεί, να ξέρετε, δεν φαίνεται να είναι μεγάλη καθυστέρηση. Έχει μποτιλιάρισμα για περίπου 400 μέτρα. Μετά πηγαίνετε με μικρή ταχύτητα. Ακόμα δηλαδή δεν έχει γίνει τερατώδες.
1: Όχι, δεν έχουμε όρες χιλιόμετρων εκεί ακόμα.
0: Αλλά κατά τα υπόλοιπα, κουράγιο, καλή δύναμη. Ευχόμαστε να έχετε μια πολύ όμορφη Παρασκευή. Νίκος Αφρανίδης στη ρύθμιση των ήχων εδώ μαζί μας. Η Εύη Βουγιουκλιώτη στο 2.11.200.8.200. Στο ίδιο παπάκυριαλεφέν.gr. Εδώ δεχόμαστε τα μηνύματά σας με την Κασιανή Βραχά. Καλησπέρα, Κασιανή.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλέστε.
0: Εγώ καλά είμαι εσείς.
1: Καλά κι εμείς.
0: Εδώ εμείς έχουμε ξεκινήσει να τσαλαβουτάμε κάπως την επικαιρότητα, την πολιτική. Έχουμε πιάσει την ενδοκυβερνητική κρίση με αφορμή τις αναφορές στα βιβλία της Δευτέρας και της Έκτης Δημοτικού. Έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε τους υπολογισμούς για το πρόγραμμα που εξαγγέλθηκε όσα από αυτά που αναπτύχθηκαν εκεί στη Θεσσαλονίκη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μέσω του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ επαναλαμβάνω, ένα πραγματάκι δεν το κατάλαβα. Είναι πολλά αυτά, αλλά το προτάσω αυτό. Ξεκινάω με αυτό. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας, 400 εκατομμύρια η δαπάνη, το κόστος για την ενίσχυση στους φοιτητές οι οποίοι μετακινούνται εκτός Αθηνών και εκτός Θεσσαλονίκης και τους έχουν υπολογίσει στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σε 80.000 αυτούς τους φοιτητές. Και μίλησαν για 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες. Ή 5.000 ευρώ το χρόνο. Σωστά, σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Τι κάνεις λοιπόν, αυτό δεν είναι προχωρημένα μαθηματικά, απλή αριθμητική είναι, πολλαπλασιασμός. Παίρνεις και πολλαπλασιάζεις 80.000 φοιτητές επί 500. Επί 5.000, συγγνώμη, το χρόνο. Ναι. 5.000. Πόσο βγαίνει εκεί, 400 εκατομμύρια. Άρα, κύριε Παπά, κύριε αναπληρωτή, το μεάρχη των οικονομικών δεν είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο που είπατε. Σας διαψεύδει ο πολλαπλασιασμός. Είναι 400 εκατομμύρια το χρόνο. Και αφού είπατε ότι είναι τετραετές το πρόγραμμα, είναι 400 επί 4. Ίσον 1 δισεκατομμύριο, 600 εκατομμύρια. Μερικές φορές ο πολλαπλασιασμός είναι τόσο απλός.
1: Δεν χρειάζεται να το πάμε κάπου να μας το κοστολογήσουν αυτό. Κοστολογείται πανεύκολα και μόνο του.
0: Και πάμε στο κλασικό ερώτημα, αυτό που λέγαμε και στην πρώτη ώρα. Όλοι σας, εσείς που κυρίως που θέλετε να κυβερνήσετε, δεσμεύεστε και είστε υποχρεωμένοι να απαντάτε σε ένα ερώτημα. Πού θα βρούμε τα λεφτά για να κάνουμε τις πολιτικές μας? Πού θα βρούμε? Μου λέει εδώ η Κασιανούλα ανησυχεί. Έχει ένα σταυρουδάκι από τη γιαγιά της, μου λέει, δεν το έχει στη θηρίδα. Εγώ μου λέει, τι θα κάνω τώρα?
1: Τι θα το κάνω,
0: τι θα το κάνω? Να πάω να το δηλώσω και πού?
1: Λες να αυτό το σταυρουδάκι να με βάλει στο 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελληνών.
0: Όμα, όταν σου λέει 1% και μετά σου λέει θα πάμε και θα βρούμε τις θηρίδες.
1: Τα πάντα θα βρούμε. Για και μετοχές και τραπεζικούς λογαριασμούς και όλα.
0: 1% ή λίγο μεγαλύτερο ποσοστό? Γιατί μετά πώς να μην υποπτευθώ εγώ ότι μπορεί από πίσω να κρύβονται και άλλοι φόροι, ας πούμε. Και γιατί να μην γίνει αυτή η συζήτηση, αυτή η καταραμένη συζήτηση στη χώρα μας για το πώς θα αυξηθούν οι επενδύσεις? Αυτός είναι ένας σίγουρος τρόπος να δούμε όλοι βελτίωση στα οικονομικά μας. και στα πορτοφόλια μας. Γιατί να μην γίνει αυτή η συζήτηση? Και να έχω, ξέρω που θα πάω να φορολογήσω, γιατί τους έχω βρει που κρύβουνε και κάνουνε. Και όταν γίνεται η κουβέντα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και σου λέει να ένας τρόπος, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι ένας τρόπος, δεν είναι ένας τρόπος. Αρχίζουν τα όχι και τα ου και τα ε και τα πώς το κάνατε αυτό και δεν τρέπεστε και τα λοιπά. Κύριοι, κυρίες, υπάρχουν και άλλοι τρόποι, ξέρετε, από το να ανακαλύπτουμε συνέχεια το, με ποιο δρόμο θα φορολογηθούμε, ποιο θα είναι το κίνητρο αυτή τη φορά. Και να θυμίσω ότι φτάσαμε κάποια στιγμή στο 100% προκαταβολής του φόρου. Δεν ξεκόλλησε από εκεί, τώρα έχει κατεβεί λίγο. Κατεβαίνει, αλλά εξακολουθεί όμως για πάρα πολύ κόσμο να είναι μια πολύ σκληρή αυτό το μέτρο. Να είναι πολύ σκληρό. Λοιπόν, ψυχραιμία σε αυτή την πανέμορφη χώρα. Ψυχραιμία. Και να δίνουμε και απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα. Όπως που θα βρούμε τα λεφτά.
1: Περιμένω τη Δευτέρα να δω την κοστολόγηση την αντικειμενική.
0: Και αυτό ισχύει για την κυβέρνηση. Θα πρέπει να πούμε ο υπουργός που θα βρει τα λεφτά. Έτσι.
1: Και για το ΠΑΣΟΚ και για την ελληνική λύση και για το ΚΚΕ και για όλα τα κόμματα που θα βγάλουν το πρόγραμμα που θα ακολουθούσαν αν γινόντουσαν κυβέρνηση. Να δούμε ποιος θα βγάλει τα κάστρα από τη φωτιά. Την καλημέρα μας και στο Γιώργο τον Αυτιά που μας ακούει, τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Και το κλασικό ερώτημα που τίθεται από τους ακροατές μας, ο Γιώργος λέει εδώ, ανορθόγραφος, λέει καλημέρα για να καταλάβω γιατί είμαι λίγο χάσος, λέει, οι φοιτητές που θα φύγουν από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, γιατί την επαρχία χρειάζονται βοήθεια. Οι φοιτητές επαρχίας που θα πάνε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, γιατί δεν χρειάζονται βοήθεια? Σωστό.
1: Αυτό που καταλαβαίνω από το μέτρο του κυρίου Τσίπρα αυτό είναι ότι προσπαθεί με τον τρόπο αυτό να βοηθήσει, να στηρίξει τις πόλεις τις επαρχιακές που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα, ώστε να γεμίσουν και οικονομικά, να είναι πιο εύκολο να ξεκινήσει κάποιος από την Αθήνα να πάει στην Κομωτινή, γιατί πέρασε σε μια σχολική και να μην την παρατήσει. Ναι. Κατάλαβες, να προσπαθεί να στηρίξει έτσι τις επαρχιακές πόλεις. Είναι μια ωραία ιδέα, αρκεί να μπορεί να εφαρμοστεί.
0: Σωστά.
1: Ένα άλλο θέμα, Γιώργο, που μέσα μας έχει απασχολήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου. Χθες βγήκαν τα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Είχαμε 58 νέα κρούσματα. Σε 290 είναι συνολικά όσα έχουν από την αρχή του έτους εντοπιστεί. 166 είναι στην Αττική. 63 άνθρωποι νοσηλεύονται, οι 32 σε μοναδιατικής θεραπείας. 5 νεκρούς είχαμε αυτή την εβδομάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Είχε αναλυτικό ρεπορτάζ η Real News της περασμένης Κυριακής. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Ναι, ναι.
0: Κόσμος ο οποίος ανησυχεί, εγώ ας πω και δικαίως, είναι με αυτά τα αντικνοπικά, όπως το λένε, στα χέρια, με τα φιδάκια, με το αυτό, φοβούνται. Τι έγινε, ρε παιδιά, φέτος? Τι συνέβη? Και εγώ στην Πελοπόννησο που ήμουν, θέλω να σου πω ότι δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος, γιατί εκεί στην Νότια Πελοπόννησο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει κουνούπι. Πριν από 11-12 χρόνια, έρχονταν οι τουρίστες εκεί και φεύγανε τρέχοντας. Γιατί το Σούρουπο, Αύγουστο ή τέλη Ιουλίου, τα βλέπεις που έρχονταν, ήταν νέφη.
1: Σεγάζομαι.
0: Κάλυπταν τον ουρανό. Αντιμετωπίστηκε για ψυχτά ετών. Φέτος υπήρχε πρόβλημα. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, υπήρχε πρόβλημα σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας. Γιατί, τι συνέβη? Ήταν κάποια μετάλλαξη, μήπως δεν τα έπιασαν οι ψεκασμοί που έγιναν. Έγιναν, φαντάζομαι. Ψεκασμοί το Μάρτιο, δεν έγιναν. Υποθέτω ότι έγιναν. Τι συνέβη φέτος?
1: Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Ζόμπο, είναι εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής. Κύριε Ζόμπο, γεια σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε εκπρόσωπε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Υποθέτω ότι γίνανε ψεκασμοί μέσα στο χειμώνα ή στην άνοιξη εκεί, σε προβλεπόμενο χρόνο εννοώ, για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
2: Πολύ καλά υποθέτετε. Έτσι να σας πω ότι συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Αττικής οι ψεκασμοί δεν ξεκίνησαν με το πρώτο κρούσμα, όπως μπορεί να φαντάζεται κάποιος. Έχουν ξεκινήσει όπως κάθε χρόνο, το Φεβρουάριο και το Μάρτιο. Mm-hmm. Να σας πω ότι ενδεικτικά στην Ανατολική Αττική, που εμφανίζει και το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, κάλυπτε το πρόγραμμα αυτό των κουνουπιών, της καταπολέμησης των κουνουπιών, κάλυπτε τόσο τις οικολογικά προστατευόμενες και πλημμυρικές περιοχές, δηλαδή τις περιαστικές των δήμων αυτών, όσο και τις υπόλοιπες. Άρα σε όλους τους τομείς της περιφέρειας Αττικής, δηλαδή σε όλες τις 8 περιφερειακές ενότητες, έχουν γίνει ψεκασμοί κανονικά από το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, όπως προβλέπεται κάθε χρόνο.
0: Άρα εδώ μιλάμε για ένα πιο ανθεκτικό είδος ενδεχομένως, γιατί αυτά μεταλλάσσονται από ό,τι λένε οι ειδικοί. Εγώ δεν είμαι, από όσα έχω διαβάσει.
2: Αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι φέτος υπήρχε έτσι μια περισσότερη υγρασία, οπότε δεν και λιγότερο ψυχρός χειμώνας, έτσι ώστε το κουνούπι δεν καταπολεμήθηκε, δεν εξασθένησε η δράση του, ας πούμε. Και ήταν πιο ανθεκτική αυτή η μετάλλαξη, έτσι ώστε παρόλο που έγινε και παραπάνω ψεκασμοί, έτσι να σας πω ενδεικτικά ότι από 58 που ήταν στο πρόγραμμα, στην Ανατολική Αττική γίνανε 78 ψεκασμοί, άλλοι 20
0: παραπάνω
2: πλέον ακόμα.
0: Από τους προγραμματισμένους.
2: 30% ακριβώς. Επίσης έγινε μια έκτακτη παρέμβαση μετά από σύσκεψη που είχε ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς, με στελέχη του ΕΟΔΗ και του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, και προφανώς στελέχη της Περιφέρειας. Έγινε μια έκτακτη μεγάλη επιχείρηση στην Ανατολική Αττική σε 10.000 στρέμματα, που δίπτυξε από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι για να μην προκαλείται πανικός, με την έννοια ότι προφανώς και είναι μια εικόνα η οποία δείχνει αυξημένη κυκλοφορία, δηλαδή του ιού, κυρίως στην Αττική και πιο συγκεκριμένα στην Ανατολική και στο βόρειο τομέα. Προφανώς δεν υπάρχει πανικός, όμως υπάρχει λόγος για αυξημένη υπαγρύπνηση. Η δουλειά που γίνεται από όλα τα στελέχη της περιφέρειας είναι συστηματική και προσπαθούμε και παρεμβαίνουμε συγκεκριμένα όπου υπάρχουν πραγματικά δεδομένα με βάση αυτά που μας δίνουν οι επιστημονικές μελέτες και τα στοιχεία που μας δίνει ο ΕΟΔΗ.
1: Επομένως, κύριε Ζόμπο, αυτό που καταλαβαίνουμε και εμείς είναι ότι από τη στιγμή που είδατε ότι υπάρχουν παραπάνω κρούσματα σε σχέση με πέρυσι, γιατί πέρυσι όλη τη χρονιά το 25 είχαμε 96, φέτος μέχρι στιγμής έχουμε 290. Φαντάζομαι ότι ξεκινήσατε και αυτή τους νέους ψεκασμούς. Αλλά η έξαρση του φαινομένου έχει ξεκινήσει και από τον προηγούμενο μήνα και από το μήνα πριν από τον προηγούμενο. Μήπως αργήσατε για τους επιπλέον ψεκασμούς?
2: Όχι, οι πλέον ψεκασμοί έγιναν νωρίτερα. Με τα πρώτα στοιχεία που έδειχναν αύξηση των δεδομένων, των επιδημιολογικών
1: δεδομένων. Επειδή σας σκέφτηκε, έγινε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Η έκτακτη τελευταία, ναι, η επιπλέον 20 που σας είπα από τις 58 σε 78, mm-hmm. δηλαδή το 30% στοχευμένα στην Ανατολική Αττική, ήταν με το πρώτο καμπανάκι αύξηση που δώθηκε. Το οποίο είναι και πολύ λογικό. Δεν μπορείς όταν δεν έχεις κάποιο στοιχείο προηγούμενο να αυξήσει τους ψεκασμούς χωρίς λόγο. Έγινε άμεσα και. Και μάλιστα με τη διαδικασία προβλέπεται αν υπάρχει αύξηση των δεδομένων. Άρα λοιπόν ακόμα και εκεί, σε αυτό το σημείο, ακολουθήθηκε η διαδικασία όπως θα έπρεπε, έτσι ώστε να μην υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Να σας
0: ευχαριστούμε πολύ, κύριε εκπρόσωπε.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Να σου έρχεται τώρα να σε τσιμπήσει και να λες αυτό είναι από τον Δυτικό Νείλο, τον Ανατολικό Νείλο, Βόρεια του Νείλου, Νότια του Νείλου.
1: Κανονικό υπηρώτικο, ναι. Κανονικό ελληνικό. Δεν ξέρεις από πού είναι το κουνούπι.
0: Δεν θυμάμαι παλιά όταν ήμασταν πιτσιρίκια, εσύ τώρα δεν. Αναφέρομαι στην εποχή που ήμασταν παιδιά, εγώ και ο Σαπρανίδης. Μας βαράγαν τα κουνούπια, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ούτε ασχολιόταν για κανένα. Λέω, μαμά με τσίμπησε. Λέω, παιδάκι μου δεν είναι παραστή, τίποτα, κουνουπάκι ήταν. Άντε πες το τώρα. Ξέρεις ότι έρχεται και είναι, δεν ξέρεις από πού έρχεται. Αυτό είναι κομμάντο του Δυτικού Νείλου. Ξέρω εγώ τι είναι. Από τα στενά του Ορμούζ. Μην κοιτάς. Κουνούπι από τα στενά του Ορμούζ ακόμα δεν έχει έρθει, ε. Καλημέρα, Άντριου. Λέει ο Άντριου, άδεια η παραλία προς Γλυφάδα. Κανένα ατύχημα. Μάλιστα, μετά το φανάρι του Φλίσβου. Α, επειδή λέγαμε εμείς, περιγράφαμε την δυσχέρεια εκεί. Δεν υπάρχει ατύχημα. Για κάποιο λόγο όμως έχει πιάσει το κομμάτι και το περιγράφαμε από την.
1: Και έχει επεκταθεί κιόλας τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ξεκινούν καθυστερήσεις από πιο πίσω, από μετά το Σαλιγκάρι εκεί που βγαίνει στην Λεωφόρο Ποσειδόνος. Από εκεί έχει ξεκινάνει καθυστερήσεις και φτάνουν μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω. Επειδή αναφέραμε πριν από λίγο και καλά κάναμε το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές? Τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες βουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία. Μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά workshops, παιχνίδι, popcorn και photo booth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Δες στο πρόγραμμα των προβολών στο φυσικοαέριοελλάντος.gr, φυσικοαέριοελλάντος.gr, και λάβε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Parker Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας «Στα Σουπλάι μου 1986», μια ταινία για τους εφήβους αλλά και για όλους εμάς.
1: Και μια πολύ ωραία πρόταση. Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει το Μαρούσι Volleyball Days 2026. Παιδιά, γονείς και αθλητές μπαίνουν στο παιχνίδι, γνωρίζουν το βόλεϊ και ζουν τη χαρά της ομάδας. Με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου και την αιγίδα της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Μαρούσι Volleyball Days 2026. Το Μαρούζι παίζει βόλεϊ, εσύ θα μπει στο παιχνίδι. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τμήμα πετοσφαίρισης στο Γυμναστικό Σύλλογο Αμαρουσίου 1896. Μπορείτε να απευθυνθείτε ή στο www.marusime2s1896.gr. Ο Παναγιώτης Βολάνος μας έχει δώσει την απάντηση. Έχει μηχανή εξετράπητης πορείας της, μας λέει, στην αριστερή λωρίδα, στο ρεύμα προς Γλυφάδα στην Ποσειδόνο, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην παραλιακή.
0: Με προσοχή, παρακαλούμε πάρα πολύ, κινηθείτε με προσοχή. Καλημέρα στο φίλο μας, στους φίλους μας στη μακρινή Αυστραλία. Μακρινή Αυστραλία με πάρα πολλούς Έλληνες και ομογενείς και πολύ αγάπη για την Ελλάδα. Ο φίλος λέει χαιρετισμού σε όλους σας. Υπογράφει ως Σουβλάκης Family. Την αγαπώ εγώ αυτήν την οικογένεια. Γιατί γελάζεσαι, Κάρι?
1: Όχι, χαίρομαι. Μ' αρέσει.
0: Εγώ δεν μίλησα για τα συναισθήματά μου. Τους αγαπώ.
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Ξέρεις που αλλού έχει έναν Έλληνα?
0: Πού?
1: Στην Ιταλία. Ναι. Σε μια πάρα πολύ ωραίο λόφο. Ένας τύπος, ναι, αποφάσισε ότι θα χτίσει εκεί ένα αρχαίο ελληνικό θέατρο.
0: Τι λες τώρα, ρε?
1: Μίλησε εκεί με μια κατασκευαστική εταιρεία τοπική.
0: Τους είπε θα μου το φτιάξετε,
1: μου το
0: έτσι,
1: φτιάξετε. Έτσι,
0: ναι,
1: έτσι και έτσι. Να φαίνεται ότι είναι και 2000 ετών. Μην φαίνεται ότι είναι καινούριο. Να έχει μάρμαρα και τέτοια.
0: Και
1: να
0: παλαιό
1: έχει...
0: να είναι τα μάρμαρα.
1: Ού καλά να δεις. Κατά κίτρινα τα είχαν κάνει, κατά πράσινα τα είχαν κάνει τα μάρμαρα. Σε κορόιδευε στο λεπτό. Είχε και έσκαψε εκεί και έκανε και μια λιμνούλα τεχνητή. Έβαλε, ναι, και γύρω-γύρω και 5 αγάλματα και 2 κύονες. Και το έκανε αρχαιολογικό χώρο ο τύπος. Ο Ιταλός.
0: Δηλαδή, τι εννοεί στο κανένα αρχαιολογικό χώρο? Μετά του είπε, τα βγάλω τώρα άδεια σε αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού να αναγνωρίσει ότι το αρχαίο θέατρο είναι γνήσιο.
1: Έβαλε στο Google.
0: Ναι.
1: Και το επισκέπτονταν κόσμο.
0: Το
1: και
0: αρχαίο ελληνικό θέατρο του σπιτιού μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην Ιταλία. Και έμπαινε κόσμο. Πλήρωνε 40 ευρώ, παρακαλώ, εισιτήριο για να πει.
0: Για
1: να
0: κάνει και την επίσκεψη.
1: Βέβαια, ναι. Του εξεναγούσε, λέει, αυτό ο τύπο, του έλεγε ιστορίε, του έκανε.
0: Τραγωδίε είχαμε εδώ, κωμωδίε, δράματα είχαμε.
1: Έτσι, ανασκαφέ, έτσι αυτό, έτσι εκείνο, έτσι τ' άλλο.
0: Ναι.
1: Και για να μην λέμε μόνο για τα κακά τη Ελλάδα, πήραν πάρα πολλά χρόνια τα δικαστήρια για να καταφέρουν να τον ενοχοποιήσουν.
0: Στο μεταξύ του μάζευε 40 άρια, φαντάζομαι.
1: Ναι, παιδί μου, κανονικότατα. Και έχει και στο Google αξιολογήσει τι ωραία που ήταν, τι μοναδικό θέατρο. Πράγματι ήταν μοναδικό, πάντω, γιατί δεν έχει ξανά υπάρξει αρχαίο ελληνικό θέατρο που να χτίστηκε πριν λίγα χρόνια.
0: Εξαιρετική
1: ιδέα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να πιάσουμε το θέμα των ελληνοτουρκικών. Θα είναι μαζί μας και ο κύριος Βαλινάκης, ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών, να συζητήσουμε τα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες.
3: Real FM.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Αναδείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη του. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
2: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Stick. Duro Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάν. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη του. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάν. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες.

0: Παίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στη Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ.
8: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
9: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
10: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
9: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής ARO-SHAPE από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το ARO-SHAPE είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής ARO-SHAPE από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
15: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran.

0: Ραν. Παγκόσμια ελληνική. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Αιγάλεως, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Μπιγιόνσε, η ντίβα αυτή της pop, κλείνει σήμερα τα 45 της χρόνια. Τα 45.
1: Σου κάνει μήνυση για αυτό που λες, έτσι.
0: Που 45 είναι.
1: Δεν θέλει να λες την ηλικία της.
0: Ωραία, συγγνώμη. Έχει γενέθλια σήμερα. Ακούμε το Crazy in Love. Κάνε πως δεν τα άκουσες. Μπιγιόνσε, αν μας ακούς, κάνε πως δεν τα άκουσες.
1: Αλλά κοίταξε, αυτή και 45 και 35 και 25 ίδια είναι, δεν έχει αλλάξει.
0: Κούκλα.
1: Ναι, ναι.
0: Γενικά είναι το πρώτο τραγούδι που έκανε, το πρώτο σίγκλι της που έκανε επιτυχία μετά της Destiny's Child που ήτανε σε αυτό το συγκρότημα το γυναικείο. Το ανακήρυξαν λέει στο καλύτερο τραγούδι της δεκαετίας του 2000 στο Crazy in Love που ακούμε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Λοιπόν, μπαίνει με Beyoncé ο Παναγιώτης Βολάνδρος σήμερα. Μπαίνει με ρυθμό. Έχουμε και κίνηση, Παναγιώτη μας. Καλημέρα, φίλε.
2: Έχουμε και κίνηση. Δυνατή επιλογή τραγουδιού. Αλλά θα εστιάσουμε στην κίνηση.
1: Δυνατή επιλογή. Σ' αρέσει δηλαδή η Beyoncé.
2: Καλή.
1: Και το τραγούδι. Σ' αρέσει για το τραγούδι η Beyoncé ή ως προσωπικότητα που εκπέμπει έτσι μια.
2: Και ως προσωπικότητα και ως επαγγελματίας.
1: Ένας φάρος πολιτισμού.
2: Ένας πολύ καλός συνδυασμός.
1: Σαν πράγματι μου αρέσει κάτι που κουλέτε και πάλι. Ναι.
0: Γεια σα, Παναγιώτη.
2: Στην κίνηση απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Τζιτζιφιές μέχρι Παλαιό Φάλιρο, καθώς μηχανή εξετράπη της πορείας της στην αριστερή λωρίδα στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου.
1: Και έτσι εξηγείται το μπουτιλιάρισμα λοιπόν.
2: Σωστά, μάθαμε κιόλας ότι είναι και ελαφρά τραυματισμένος, όπως είναι φυσιολογικό ο οδηγός, γιατί εντάξει, αν μιλάμε για μια πτώση μηχανής, είναι και αναμενόμενο, αλλά έχει κάτι σοβαρό.
1: Μακάρι το παιδί να μην κινδυνεύσει ο άνθρωπος δηλαδή. Του, ναι.
2: Στα υπόλοιπα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφουβα από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο.
1: Οπα.
2: Στο κέντρο της Αθήνας μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Τώρα είναι νωρίς, είναι πιο περιορισμένη και η κατάσταση. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, ανατμήματα σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στον κόμμο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό και προς τα δύο ρεύματα.
0: Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη μας.
2: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Θοδωρής, καλημέρα. Κύριε Θοδωρή, λέει καλημέρα σας. Αν σταματήσει σπατάλη, η λεζάντα και η ρεμούλα του κράτους για όλα φτάνουν και για τα δώρα των συνταξιούχων, τι δεν καταλαβαίνουν. Τι να σας πω, κύριε Θοδωρή, να σας πω τι δεν καταλαβαίνουν. Δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα, ξέρετε. Επίσης, αν συζητάμε για ρεμούλες και σπατάλες, και αυτή είναι μια πολύ ωφέλιμη συζήτηση, καλό είναι, και δεν αναφέρομαι σε εσάς, προς Θεού, αναφέρομαι σε αυτούς που συνήθως δημόσια τα καταγγέλνουν έτσι με ένα γενικό τίτλο, να κομίζουμε και καμία απόδειξη αυτών που λέμε. Γιατί ενίοτε από πίσω κρύβεται, ξέρετε, η διάθεση κάπως να ξεγελάσουμε τον κόσμο για να αποφεληθούμε προσωπικά και κομματικά.
0: Πάμε τώρα να πιάσουμε το θέμα των ελληνοτουρκικών. Περάσαμε λίγο στην αρχή της εκπομπής. Χθες υπήρξε ένα διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών από την πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, στη σκιά των δημόσιων τουρκικών ανακοινώσεων αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη των δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Είδαμε και στο Marine Traffic να έχουν μετονομάσει την περιοχή εκεί κάτω από το Καστελόζιζο ως Φατιγέκας, ως πάρκο Φατιγέκας.
1: Αυτό το αποφασίσανε μόνοι τους, μια χαρά είμαστε, θα το πούμε Φατιγέκας. Μπράβο σας εκεί στην πλατφόρμα αυτή, ναι.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέχεια της ημέρας είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Αντώνιο Κώστα, και μετά πραγματοποίησαν κοινές δηλώσεις. Εκεί καταφέρθηκε, είπε πράγματα για την Τουρκία, ότι έχει αυξηθεί η προκλητικότητα και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην εντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE.
3: Το ΣΕΙΦ ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία, κινήθηκε στη σωστή κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερα και επίσης χρειάζεται να επιλέγουμε τους συνοδοιπόρους μας πολύ προσεκτικά. Θυμίζω ότι όρος συμμετοχής τρίτων στο πρόγραμμα ήταν και είναι να μην θίγονται συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας των κρατών μελών. Και ήταν φυσικό λοιπόν να ενημερώσω και τον κύριο Πρόεδρο για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Και δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, αλλά δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας με την Ελλάδα. Θα το ξαναπώ, η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.
1: Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει άλλη μια φορά το καζούς μπέλι των Τούρκων και τις τουρκικές αμφισβητήσεις και τώρα τις έβαλε ξανά πάλι στο ευρωπαϊκό τραπέζι.

Καλημέρα Βέρα. Η Βέρα έχει μια αίσθηση ότι δεν θα έπρεπε ή ενδεχομένως δεν είναι, λέει, η κοινωνία τόσο κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς πριν παρουσιάσαμε, η Κασιανή δηλαδή, μια δημοσκόπηση που φέρνει την ελληνική αριστερή στην παράταξη δεύτερη θέση. Δεν είναι η πρώτη δημοσκόπηση, είναι αρκετές δημοσκοπήσεις. Επομένως, Βέρα μου, ενδεχομένως δεν έχετε την, πώς να το πω τώρα, τη σωστή αίσθηση. Είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος θεωρεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει κάποια στιγμή να ξανακυβερνήσει και τον στηρίζει. Και αυτό είναι η δημοκρατία. Ακούμε προτάσεις, όλοι ακούμε τις προτάσεις των κομμάτων και αποφασίζουμε τι μας κάνει, τι κρατάμε, τι πετάμε. I really love to be alone without all the... Ο φίλος ο Νικόλαος, ιδιοκτήτης και οδηγός της Νταλίκας του, όπως υπογράφει, θα αναφέρεται στα κουνούπια του, με το πρόβλημα αυτό με τα κουνούπια του Νείλου. Λέει, θα σας πω γιατί έχουμε, λέει, πρόβλημα με τα κουνούπια. Δεν είχαμε βρει το ισοδύναμο για καλό και δυνατό φάρμακο. Ο Πάρης έχει στείλει μήνυμα στο Βολάνιο. Να το ο Βολάνιος. Καλά μας. Καλημέρα Παναγιώτη, λέει, ναι, αλλά όταν το κάνει ο Τραμπ είναι σωστό, αν αναφέρεσαι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ, δεν είπε κανείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή ότι είναι σωστό να αναθεωρεί ο Τραμπ ή να πηγαίνει στις λογικές αυτές που εμείς το περιγράφουμε σχεδόν κάθε μέρα ή οπότε έρχεται η ώρα να το συζητήσουμε. Ο αναθεωρητισμός γενικά είναι ένα επικίνδυνο πράγμα στις μέρες μας και ειδικά για τη χώρα μας και για τη γεωγραφία της χώρας μας. Φαντάζομαι το γνωρίζεις, δεν έχουμε απέναντι το Λουξεμβούργο ούτε την Ελβετία.

0: Και φίλε Παναγιώτη, για να το θέσω και διαφορετικά, εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι αν συζητάμε και κάνουμε την κουβέντα για το τι μας ταιριάζει, τι μας ταιριάζει, τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε, καλό είναι ο διάλογος να είναι πολύ συγκεκριμένος. Δηλαδή, αν δεν θέλουμε την ασπίδα του Αχιλλέα, αν δεν θέλουμε τις Μπελαρά, αν δεν θέλουμε τα Ραφάλ, τι προτιμάμε στη θέση τους. Εκεί να είμαστε αναλυτικοί, παρακαλώ πάρα πολύ, και να μην αρχίσουμε γραφικότητες του τύπου θα αρχίσω τα τηλέφωνα. Άρχισε τα τηλέφωνα και τελείωσε με τα τηλέφωνα. Και οι άλλες γραφικότητες του τύπου θα κάτσω απέναντι τον Ερντογάν και θα τον ψυχολογήσω. Θα δω ψυχολογικό το προφίλ του και θα πω, α, τώρα θα καταλάβω εγώ. Κατάλαβα που θα τον χτυπήσω τον Ερντογάν. Έχει 26 χρόνια ο Ερντογάν που είναι πρόεδρος της Τουρκία. Θα πάμε εμείς, θα τον ψυχολογήσουμε. Θέλω να πω ότι αυτές είναι προτάσεις οι οποίες έχουν υποθεί στο δημόσιο διάλογο κανονικά από κόμματα.
1: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον υφυπουργό εξωτερικών, τον πρώην υφυπουργό εξωτερικών και καθηγητή διεθνών σχέσεων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη. Κύριε Βαλινάκη, γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Βαχά, κύριε Παγάνη και σε όσους μας παρακολουθούν.
1: Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες την αύξηση της προκλητικότητας από την πλευρά Τουρκίας, την ναύτα εξαφθεί κάτω από το Καστελόριζο, απάντησε η Ελλάδα με το διάβημα, είχαμε και τις δηλώσεις χθες του Πρωθυπουργού ότι η χώρα μας δεν εκβιάζεται, δεν θα μας πει καμιά άλλη χώρα πώς θα είναι το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα, γιατί όλα αυτά ήρθαν μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα.
2: Ναι, πράγματι είχαμε τον τελευταίο καιρό μία όξυνση των τόνων ανάμεσα στη χώρα μας και την Τουρκία, φυσικά με επαιτειότητα της Τουρκίας. Θα έλεγα πολύ απλά ότι διευρύνεται η απειλή τουρκική και ταυτόχρονα η γειτονική χώρα ισχυροποιείται. Βεβαίως και εμείς από την πλευρά μας έχουμε προβεί σε μια πολύ ισχυρή βελτίωση της αμυντικής μας ικανότητας. Υπάρχει ένα ισοζύγιο θετικότερο από παλαιότερα στον αέρα με τα μαχητικά και προοπτικά με την ασπίδα. Μιλάμε βέβαια για μια ασπίδα, ένα σύστημα αμυντικό της Ελλάδας με τη βοήθεια του Ισραήλ, το οποίο θα υλοποιηθεί σε 3 χρόνια. Άρα υπάρχει και ένα μεσοδιάστημα κατά το οποίο θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όμως η Τουρκία από τη μεριά της εξοπλίζεται μαζικότερα από εμάς, δηλαδή κάνει μεγαλύτερα βήματα, ιδίως στην πολεμική βιομηχανία, στον τομέα των πυράβλων, στα ντρόουν, στο ναυτικό. Αναπτύσσει στρατηγικές σχέσεις ακόμα και με τις δύο υπερδυνάμεις ταυτόχρονα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την προσωπική σχέση Τραμπ-Ερντογάν και με τη Ρωσία ταυτόχρονα. Είδαμε τη συμφωνία της Μέκκας να επεκτείνεται στρατηγικά με άλλες πολύ σημαντικές χώρες όπως είναι η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, μέχρι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να διεισδύσει. Είδα τις χθεσινές προειδοποιήσεις του Πρωθυπουργού όταν συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Κώστα. Δεν θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερα αιχμηρές. Νομίζω ότι ήταν μάλλον συγκρατημένες και μάλιστα όταν βρίσκεται στο δικό του γήπεδο μέσα στο Μαξίμου. Και ακόμη χειρότερο, είδα τον κύριο Κώστα να λέει μερικά πολύ τετριμένα ως προς την ευρωπαϊκή στάση. Δηλαδή όταν λέει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος έχει ως αποστολή να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας, κάθε χώρας μέλους της Ένωσης, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία υποφελή και συνεργατική σχέση με την Τουρκία και ότι απλώς η επικοδομητική συμμετοχή της Τουρκίας είναι σημαντική. Αυτά δεν αρκούν. Αυτό που θέλουμε είναι ξεκάθαρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να τεθεί στο πλευρό της Ελλάδας όταν αντιμετωπίζει απειλές από την Τουρκία, και μάλιστα πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό. Το είπε σωστά ο Πρωθυπουργός χτες, είναι από τις λίγες φορές που λέγεται τόσο ξεκάθαρα. Μιλάμε για αμφισβήτηση της εδαφικής κυριαρχίας της Ελλάδας, δηλαδή μιλάμε για απόπειρα αλλαγής συνόρων. Η Τουρκία διεκδικεί έδαφος ελληνικό και όχι μόνο τις 150, λένε πολλοί, βραχονισίδες. Δεν είναι βραχονισίδες, είναι και νησιά τα οποία κατοικούνται, υπάρχουν Έλληνες κάτοικοι εκεί, και ταυτόχρονα έχει κάνει και ένα άλμα στη σκέψη της, ένα εξωφρενικό άλμα, και λέει ότι εάν η Ελλάδα συνεχίζει να στρατιωτικοποιεί τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία κατά την άποψή της πρέπει να είναι στρατιωτικοποιημένα, δεν ισχύουν όλα αυτά, αλλά αυτή είναι η επιχειρηματολογία της, τότε και αυτή δικαιούται να θέσει θέμα ελληνικής κυριαρχίας στη νησιά. Μιλάμε για τα μεγάλα πια νησιά. Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κο, Ρόδο κτλ.
0: Υπάρχει, κύριε καθηγητά, τρόπος όμως για να δεσμεύσουμε τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια στάση η οποία θα πω ότι είναι, θα ήταν λογική απέναντι σε μια χώρα που προκαλεί?
2: Φανώς υπάρχει, και ακριβώς αυτό θέλω να υπογραμμίσω, ότι δηλαδή πριν πάμε στο στρατιωτικό τομέα, που δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί σε μια αντιπαράθεση, πρέπει να χειριστούμε τα ζητήματα διπλωματικά, έτσι ώστε να αποτρέψουμε αυτή την απειλή. Πώς την αποτρέψει αυτή την απειλή? Θεωρώ ότι το μεγάλο όπλο της Ελλάδας είναι να μπλοκάρει όχι απλά το πρόγραμμα SAFE που είναι η κορυφή του παγόβουνου. Όταν αντιμετωπίζεις ένα γείτονο ο οποίος λέει θέλω να σου πάρει ένα μέρος της επικράτειάς σου, θέλω ελληνικά εδάφη και αφήνω στην άκρη προσωρινά τα θαλάσσια και υποθαλάσσια θέματα, υφαλοκρηπίδες, μιλάμε για έδαφος. Όταν λοιπόν έχεις τέτοια απειλή απέναντί σου, προφανώς μπλοκάρεις όχι απλά το πρόγραμμα SAFE, μπλοκάρεις οτιδήποτε όφελος η Τουρκία προσπαθεί να εκμεύσει, και το κάνει αυτό με τη βοήθεια πολλών Ευρωπαίων και της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να εκμεύσει οποιοδήποτε όφελος λοιπόν η Τουρκία προσπαθεί να εκμεύσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέγεται για παράδειγμα Τελωνιακή Ένωση Αναβαθμισμένη, που έχει τεράστιο εμπορικό ενδιαφέρον για την Τουρκία, και παίζεται αυτό στα παρασκήνια και προχωράει και θα το δούμε μια μέρα τελειωμένο. Υπάρχουν θέματα πολιτικού διαλόγου, ο οποίος συνεχίζεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα, επισκέπτονται την Τουρκία.
0: Γιατί, κύριε καθηγητά, συγγνώμη που σας διακόπτω και πάλι, υπάρχουν και διμερείς σχέσεις εταίρων με την Τουρκία. Δηλαδή, ο σοσιαλιστής Σάντσεθ έχει κανονίσει και τους έχει φτιάξει ήδη ένα, αεροπλανοφόρο, το οποίο μεταφέρει drones, ετοιμάζει το δεύτερο, να φυγεί το νομίζω. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτός, είναι και η Μελόνι, γιατί πήγαν εκεί οι Τούρκοι και αγοράσαν μια εταιρεία η οποία είναι εμβληματική για την ιταλική οικονομία και τη σώσανε.
2: Προσέξτε τη διαφορά. Όταν η Ελλάδα πηγαίνει με τον θετικό τρόπο, δηλαδή προσπαθεί να περάσει μια δήλωση εναντίον της Τουρκίας, μια απόφαση με τους υπόλοιπους 25, αφήνω την Κύπρο εννοείται στην άκρη, τότε προφανώς ο καθένας από αυτούς έχει βέτο στη δική μας προσπάθεια. Αν αντιστρέψετε τη λογική, και αυτό προσπαθώ να πω, δηλαδή εσείς να μπλοκάρετε, εμείς να μπλοκάρουμε οποιαδήποτε σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία που παράγει όφελος για την Τουρκία, εκεί χρειάζεται μόνο ένας. Άρα μόνοι μας μπορούμε να μπλοκάρουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν μπορεί να λες πηγαίνω στην Τουρκία και πηγαίνω στις Βρυξέλλες και θέτω το ζήτημα, πηγαίνω στον συνάδελφό μου την άλλη χώρα, κράτος μέλος, και θέτω το ζήτημα. Τι θα πει θέτω το ζήτημα? Το θέμα είναι τι αποτέλεσμα βγάζεις. Η Ισπανία, στην οποία αναφερθήκατε, έχει και αυτή ανάγκη.
1: Πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Βαλινάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Θέλει και η Ισπανία τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας για κάποια θέματα δικά της. Τώρα και ένα θέμα με τη Θέουτα. Η Ελλάδα λοιπόν εκεί μπορεί να απειλήσει την Ισπανία, λέγοντάς της ότι θα κάνω και εγώ αντίπεινα σε όλα αυτά τα οποία εσύ εναντίον των εθνικών συμφερόντων αυτή τη στιγμή σχεδιάζεις. Άρα υπάρχουν διπλωματικοί μοχλοί, είμαστε πολύ υποτονικοί σε αυτό το τομέα. Το να υπογραμμίζουμε τη στρατιωτική διάσταση μπορεί να μας οδηγήσει σε μια κρίση χωρίς να το θελήσουμε ή χωρίς να το έχουμε προγραμματίσει.
1: Ευχαριστούμε,
2: αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε,
2: εγώ,
0: κύριε.
2: Γεια.
0: Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Fondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
12: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Να σας πω, λίγο καλοκαίρι ακόμα με θερινό σινεμά κατά από τα αστέρια. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Parker Cinema Kids, στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Γιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lunch, κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0-430.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρο Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22-21-40-41-66.
8: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-077-821.
12: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Καλημέρες. Καλημέρες φιλαράκια. Εδώ είμαστε και σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί έτσι είναι. Είναι ο προπομπός Σαββατοκύριακου. Μικρό καλοκαιράκι είναι στην πόρτα μας. Το πρωί κάνει λίγο ψυχρούλα. Να προσέχετε. 31 βαθμούς έχουμε σήμερα. Καλά είναι. Την Κυριακή θα ανέβει 36 και μετά θα ξαναπέσει. Μην ανησυχείτε, ο Σεπτέμβρης είναι εδώ και οι δροσούλες έρχονται. Καλημέρα σε όλο το παρεάκι, το μεγαλύτερο παρεάκι του ραδιοφώνου. Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε για να δούμε και τα σημερινά και να δούμε τι έρχεται για Σαββατοκύριακο. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης βεβαίως. Όλα τα φώτα είναι στραμμένα από εκεί. Και όλοι είναι, ξεκίνησε το πανηγύρι δηλαδή, εδώ που τα λέμε, το ξεκίνησε ο Αλέξης το πανηγύρι. Μοίρασε. Φάγανε. Και ξαναμοίρασε. Και ξαναμοίρασε ο Αλέξης.
1: Την αυλαία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της μακράς προεκλογικής περίοδου άνοιξε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από την κυβέρνηση αλλά και την αντιπολίτευση για το κόστος του.
2: Αποφάνθηκαν ότι το πρόγραμμά μας λέει είναι υπερκοστολογημένο πριν καν μιλήσω. Προσέξτε όμως ποιοι τα λένε αυτά, ε. Αυτοί οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα, χρεοκόπησαν και τα κόμματα τους, χρωστάνε πάνω από 600 εκατομμύρια στις τράπεζες.
3: Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
4: Τη Δευτέρα θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησης του. Ελπίζουμε βέβαια, αν το Συμβούλιο ανταποκριθεί στο αίτημά μας, σολαλίστατος κύριος Μαρινάκης να μην κρυφτεί διαπαντός από τη δημόσια σφαίρα. Θα μας λείψει.
1: Στις σημαντικότερες εξαγγελίες καταγράφονται μέτρα όπως ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 1.000 ευρώ το 2027, ενώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στα 1.800 στο τέλος της τετραετίας. Μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής, μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για τους συνταξιούχους και μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος.
2: Δεν ζητάμε, προσέξτε, μία ακόμη κυβερνητική αλλαγή. Ζητάμε αλλαγή πορείας. Ζητάμε αλλαγή πολιτικής.
1: Στοχευμένες οι παρεμβάσεις και στο φορολογικό με διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων και φορολόγηση των συστημικών τραπεζών.
5: Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε. Δεν έλεγε σε σάχθια, σε συνεταιρισμούς, σε νοικοκυριά για τα κόκκινα δάνεια. Και είναι ο Πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, σχεδόν τζάμπα.
1: Βολές εξαπέλυσαν και άλλα κόμματα.
6: Για την Ελλάδα του 2030, Μητσοτάκης, Τσίπρας και Πασόκ μοιράζονται τον ίδιο δρόμο.
7: Δεν μπορείς να κοροϊδέψεις ένα ελληνικό λόγο για πάντα, δεν γίνεται. Μια φορά που το κοροϊδέψεις, δύο μπορείς, για πάντα όχι.
8: Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη, Τσίπρας, αυταπάτες στο ίδιο έργο θέατε.
9: Εμείς καλούμε και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα από 1η Νοεμβρίου που μετράει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο να πάμε τις προτάσεις μας και να κοστολογηθούν.
1: Αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της Ελλάς Γιώργου Παπά στις θηρίδες, τις οποίες ενέταξε στη φορολογητέα περιουσία.
10: Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά.
1: Αναφορά που λίγο αργότερα έσπευσε να ανακαλέσει.
11: Διευκρινίζω για να αποφευχθούν παρερμηνίες ότι η πατριωτική εισφορά που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων και προφανώς δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία.
1: Σύμφωνα με την παρουσίαση, το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων για την τετραετία 2027-30 ανέρχεται σε 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην παρουσίαση βρέθηκαν μεταξύ άλλων πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Καραμέρος, η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Σημεών και Δίκογλου, ο Βασίλης Κόκαλης και ο Κώστας Ζαχαριάδης.
0: Και καλά και φθηνά. Ε. Τα χιλιάρικα μοιράζονται έτσι. Τον Αλέξη. Μας έφερε τέταρτο μνημόνιο και Έβαλε τον Κατρούγκαλο να κόψει τις συντάξεις. Τι να λέμε τώρα, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Ο λύκος δεν αλλάζει περπατησιά, λένε οι παλαιότεροι. Και οι άλλοι παλαιότεροι λέγανε τον αράπη και αν τον μπλένεις, το σαπούνι σου χαλάς. Λοιπόν, μυαλό έχετε και μπορείτε να καταλήξετε έτσι, να δεν χρειάζεται τώρα, σας πούμε. Τι να αλλάζει, δεν αλλάζει περπατησιά. Δεν αλλάζει περπατησιά. Αυτός είναι βαλτός. Το τι βρωμοδουλειά είναι βαλτός να κάνει θα τη δούμε πάρα πολύ σύντομα, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Οι άλλοι στο Πασόκ γιορτάζουν 3 Σεπτέμβρη. Θα σηκωθεί ο Ανδρέας και θα τους πλακώσει τα χαστούκια.
12: Θα φυσήξει άνεμος πολιτικής αλλαγής.
13: Πιο δυνατά.
12: Και θα φύγει η Νέα Δημοκρατία.
1: Σύσσωμο το Πασόκ βρίσκεται στην Κρήτη για να γιορτάσει την 3η Σεπτέμβρη και ο Νίκος Ανδρουλάκης που δέχτηκε δώρο έναν χάρτινο ανεμόμυλο στο οροπέδιο Λασιτίου έδωσε το σήμα για την νίκη και την πολιτική αλλαγή. Από τη Δευτέρα κλιμάκια του κόμματος σαρώνουν το νησί και χθες βουλευτές, στελέχη της Πράσινης Παράταξης και μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης γεύτηκαν κριτικά εδέσματα και δοκίμασαν τσικουδιές στο ψυχρό στο χωριό της μητέρας του Νίκου Ανδρουλάκη.
14: Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που ο ελληνικός λαός θυμάται τα γενέθλιά του. Για το αποτύπωμά του, το αγνή της μεταπολίτευσης είναι κοινωνικά ισχυρό. Με το ισχυρό κοινωνικό κράτος, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, με ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες, με μια χώρα που οικοδομήθηκε με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
1: Η Κρήτη, το άλλοτε καταπράσινο νησί, έχει ισχυρούς δεσμούς με το Πασόκ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, κάτι που υπενθύμησε με το πώς του ο Παύλος Γερουλάνης.
15: Μαέτη Κρήτη, μαζί προχωρούμε για να κτίσουμε την Ελλάδα των προσδοκιών.
1: Η Χαριλάου Τρικούπη αποφάσισε να διοργανώσει την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ στη Μεγαλόνισο, θέλοντας να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη στήριξή του και πάλι στην παράταξη.
16: Πρόεδρε, γιατί αφορά η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο σήμερα?
17: Γιατί την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με τον Πασόκ και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη.
18: Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολλών. Αυτό είναι σήμερα το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη.
19: Ένα ισχυρό Πασόκ είναι συνεπώς και πάλι αναγκαίο.
1: Το διήμερο 12 με 13 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του Πασόκ θα παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος στο πλαίσιο της παρουσίας του στη ΔΕΘ.
0: Είπαμε, ο καθένας πουλάει την πραγμάτια που έχει. Αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροατρία, και εσύ κάθεσαι και μετράς τα ευρώπουλα αν θα σε βγάλουν στο τέλος του μήνα. Μέχρι το τέλος του μήνα. Ε, τους ακούς τι λένε ή τα λένε βερεσέ? Γιατί βλέπω στις δημοσκοπήσεις, βέβαια δεν τις πιστεύω πολύ αυτές τις δημοσκοπήσεις, γιατί όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις κάνουν φυλάδες του κυβερνώντος κόμματος. Δεν τις πολύ πιστεύω τις δημοσκοπήσεις αυτές. Όταν φτάνουν στο σημείο να τσιμπήσουν και τον Καρατζαφίρερ και να τον βγάλουν από την Αφθαλήνη να αρχίσει να θάβει τον Τσίπρα και τον Σαμαρά, φαντάζομαι την απελπισία στο Μέγαρο Μαξίμου των επιτελών της επικοινωνίας. Τι άλλο θα δούμε, φίλες και φίλοι? Εν τω μεταξύ, εκεί που όλα είναι πάρε δώσε, δώσε πάρε, πάρε και από μένα μπάρμπα, κάτι παίζει εκεί με τις υποκλοπές.
20: Παίρνει μια νέα τροπή η υπόθεση με το παρανομολογισμικό Predator. Σήμερα λοιπόν εν ενεργεία ανώτερος τέλεχος της ΑΕΠ κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά και στρέφεται κατά των ήδη 4 καταδικαστέντων, ανάμεσά τους και τον Ταλ Ντίλιαν, για τα αδικήματα μάλιστα που αφορούν εγκληματική οργάνωση αλλά και κατασκοπία. Μάλιστα, όπως τονίζει στην μηνυτήρια αναφορά του, ο ίδιος διαχειρίζεται πολύ ευαίσθητες πληροφορίες, η διαρροή των οποίων θα απειλούσε την εθνική ασφάλεια. Μάλιστα, πέραν αυτού, ζητά να γίνει περαιτέρω διερεύνηση από τις δικαστικές αρχές και να βρεθούν ποια άλλα πρόσωπα βρίσκονται πίσω από την υπόθεση αυτή, είτε ως ηθική αυτούργη είτε ως συνεργοί.
0: Εν τω μεταξύ, για το θέμα των υποκλοπών, σε μια αντίστοιχη περίπτωση η Βουλγαρία καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η χώρα Και το ίδιο αναμένεται να γίνει και εδώ, μετά την προσφυγή που έχουν κάνει ο Σπρίτζης. Κάλλος ένας, δεν θυμάμαι, ένας δημοσιογράφος, θυμάμαι τους υποκλοπές. Εδώ τις βάλανε στο χρονοτούλα από τις ιστορίες που έλεγε ο συγχωρεμένος. Κάποιοι θα τις βγάλουνε, δεν μπορεί. Αλλά θα μου πεις, και οι υποκλοπές που γινόντουσαν με την Καραμά να λέει, μάθαμε τίποτα. Δεν μάθαμε τίποτα. Ποιος τις έκανε? Τότε που ήθελε ο Καραμαλής να φέρει το ρωσικό αγωγό και να κάνει τον deal με τη Ρωσία και την είχαν πέσει οι Αμερικάνοι και ακούγανε όποιον μίλαγε ελληνικά. Όπως και να γίνει, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, εδώ είμαστε. Είμαστε αρματωμένοι. Έχουμε αφήσει την άμυνα της χώρας, αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι με αυτά που ακούτε για τους τόλους και τα υπόλοιπα, στο Ισραήλ, στους Εβραίους.
3: Σε καθαρό μήνυμα και χωρίς αστερίσκους στέλνει η Αθήνα στην Άγκυρα για τις τουρκικές αξιώσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου που επανέφερε ο Ερντογάν με νέες απειλητικές δηλώσεις. Οι μονομερείς αιτιάς είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους, διαμηνεί η ελληνική πλευρά.
21: Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση. Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Την τουρκική προκλητικότητα έθεσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στους Ευρωπαίους ομολόγους του. Ανέδειξε την ποιοτική αλλά και την ποσοτική αναβάθμιση των παραβιάσεων και παραβάσεων στον ενάεριο χώρο και τα χωρικά ύδατα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο περιστατικό με το τουρκικό ντρόν που πέταξε πάνω από τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης. Αναφέρθηκε στην προώθηση του αναθεωρητικού ιδεολογήματος Γαλάζιας Πατρίδας, τόσο με την ένταξη στα σχολικά προγράμματα, αλλά και με το κυοφορούμενο νομοσχέδιο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων από την Άγκυρα σε περιοχές οι οποίες βρίσκονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για την ανακήρυξη δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων.
1: Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα.
22: Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ.
3: Από την Ξάνθη και το 316 συνεργείο, το οποίο παράγει μη επανδρομένα αεροχήματα, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στη νέα εποχή των ενόπλων δυνάμεων, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποτροπής.
23: Τα drones μας δίνουν δυνατότητες παρατήρησης, μας δίνουν δυνατότητες αναγνώρισης, μας δίνουν δυνατότητες επιθετικής δραστηριότητας. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Υπάρχει και η άμυνα. Η ανάγκη να προστατεύσουμε το προσωπικό μας από ανάλογα μέσα που τυχόν θα έχει μια χώρα που απειλεί την Ελλάδα.
3: Σε δύο βάρκες συνεχίζει να πατάει η Άγκυρα, επιχειρώντας να ενισχύσει τις σχέσεις της τόσο με τη Μόσχα όσο και με την Ουάσιγκτον. Παρά το αμερικανικό τελεσίγραφο για το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησε το ζήτημα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για το θέμα των F-35.
24: Η Τουρκία ήταν ένας από τους εταίρους στο πρόγραμμα F-35. Συνέβαλε σημαντικά σε αυτό το πρόγραμμα. Οι συζητήσεις μας σχετικά με την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα συνεχίζονται. Πιστεύουμε ότι αυτό το ζήτημα θα ξεπεραστεί μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στην Αμερική.
3: Σοβαρές ευθύνες για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία καταλογίζουν στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας.
25: Τη μια ο κ. Μητσοτάκης έλεγε το λεκτικό ρητορικό κατασκεύασμα περί ήρεμων νερών και η ίδια κυβέρνηση σήμερα βυθίζει στα ήρεμα νερά ως κατασκεύασμα ρητορικό που η ίδια συγκρότησε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί? Διότι ο Ερντογάν και η Τουρκία σταθερά αμφισβητούν κυριαρχικά δικαιώματα, μιλούν για διχοτόμηση της Κύπρου.
2: Η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται ανησυχητικά και η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφάλειά της, οφείλει να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
3: Η Αθήνα τονίζει πως επιδιώκει τη διατήρηση μιας λειτουργικής σχέσης με την Άγκυρα.
0: Οι μίζες να βγαίνουν με τα οπλικά και όλοι είναι μια χαρά και χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Είμαστε στο ΝΑΤΟ όπως και η Τουρκία. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε με τους Αμερικάνους και τους Εβραίους. Τι φοβόμαστε? Υπάρχει κάτι το οποίο διακινείται στο παρασκήνιο ότι πιθανόν μπορεί μετά από τα όσα γίνανε στη Γάζα, τα όσα γίνονται στο Ιράν, να ανοίξουν κανένα μέτωπο να διχοτομήσουν το Αιγαίο και να το μοιράσουν στα δύο. Έτσι έλεγαν τα παρασκήνια πριν λίγα χρόνια, ότι ετοιμάζεται η διχοτόμηση του Αιγαίου, διότι αυτό εξυπηρετεί και ευνοεί αυτούς οι οποίοι φτιάχνουν και ρυθμίζουν τα συστήματα. Δεν ξέρω. Πάντως εγώ είμαι λίγο ανήσυχος. Είμαι λίγο ανήσυχος, φίλες και φίλοι, με όλα αυτά τα οποία γίνονται και ακούγονται και τα βλέπουμε όλα να περπατάνε γύρω μας, και με τις εξελίξεις βεβαίως οι οποίες υπάρχουν στη Μέση Ανατολή, στον πόλεμο με το Ιράν, στην Ουκρανία, στη Γάζα, με τους Εβραίους, τον Αμερικάνο και όλα αυτά. Και εσύ της άλλης, μας έχουν φτωχοποιήσει κιόλας. Μας έχουν κάνει πτωχούς. Ο άλλος πληρώνει τα δάνεια με ένα και κάτι και δανείζεται με 4,5. Και μετά μας λέει ότι μειώνει το χρέος. Μαθηματικά πρώτης δημοτικού. Όταν ξεπληρώνεις με ένα και δανείζεσαι με 4, μπαίνεις μέσα 3. Απλά πράγματα. Και μιας και μιλήσαμε για την πρώτη δημοτικού και τα σχολεία, τώρα που αρχίζουν τα σχολεία, οι μητέρες σκέφτονται και ότι ένα καινούριο έξοδο μπαίνει μετά από λίγο καιρό διακοπών και ανάπαυλας, το κολατσιό στα σχολεία.
4: Η έναρξη της σχολικής χρονιάς πλησιάζει και οι γονείς ήδη αναστενάζουν υπολογίζοντας το κόστος του καθημερινού κολατσιού για τα παιδιά τους.
5: Για το παιδί είναι γύρω στο, για το κολατσιό του, για τα γεύματά του είναι γύρω στα 200 ευρώ.
4: Η Πέννη, μητέρα ενός αγοριού και έγκυος στο δεύτερο, ανησυχεί για το υψηλό κόστος που έχει πλέον το γεύμα στο σχολείο.
5: Κάθε πέρυσι και καλύτερα, αλλά τέλος πάντων. Ναι, είναι, η κατάσταση είναι λίγο τραγική. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, αυξάνονται και οι ανάγκες. Μετά, όταν θα πάνε και στο σχολείο, θα αρχίσουν και τα εξωσχολικά. Δηλαδή, δυστυχώς αυτό από εδώ και πέρα μεγαλώνει συνεχώς το κόστος.
4: Οι ανατιμήσεις έχουν εκτινάξει το κόστος για το δεκατιανό. Ενδεικτικά, στα υλικά για τόστ, ένα κιλό τυρί σε φέτες κοστίζει από 9 ευρώ και 50 λεπτά έως 10 ευρώ και 50 λεπτά. Ενώ πέρσι το ίδιο τυρί κόστιζε έως και 70 λεπτά λιγότερο. Η τιμή για ένα κιλό γαλοπούλα σε φέτες κυμαίνεται από 6 ευρώ και 60 λεπτά έως 15 ευρώ το κιλό. Υψηλότερη ακόμα και κατά 1 ευρώ σε σχέση με πέρσι. Το κόστος ανεβάζει παραπάνω και η αύξηση στο ψωμί του τόστ κατά 20 λεπτά ανασυσκευασία.
6: Έχουν χρήματα, ας πούμε, για τη διατροφή. Δεν μπορεί ο κόσμος να κάνει τίποτα άλλο.
4: Οι καταναλωτές αναρωτιούνται από πού προκύπτουν οι ανατιμήσεις. Οι παραγωγοί σιτηρών υποστηρίζουν ότι συνεχίζουν να πουλούν σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Οι τιμές των αγροτικών μας προϊόντων έχουν καταρρεύσει. Αυτή τη στιγμή πουλάμε σιτάρι μαλακό στα 18 λεπτά. Παρ' όλα αυτά οι τιμές ανεβαίνουν συνεχώς.
4: Οι ψηλότερες τιμές είδαν οι καταναλωτές και στο ψωμί που πουλούν οι φούρνοι, το οποίο αυξήθηκε μέσα στο καλοκαίρι κατά 10 λεπτά.
8: Με την ενέργεια να ανεβαίνει συνεχώς, πολλοί είναι οι αρτοποιοί που λένε ότι έχουν ήδη προχωρήσει αυξήσεις στο ψωμί, καθώς όπως λένε δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλο τις συνεχόμενες ανατιμήσεις.
22: Είδαμε να γίνονται σημαντικές αυξήσεις, οι οποίες τώρα με το πόλεμο στα στενά του Ορμούς έχει πάρει ανεξέλεκτη κατάσταση. Διατηρούνται οι τιμές σε επίπεδα που ήταν πριν 3 χρόνια.
4: Καθώς το κόστος του γεύματος στο σχολείο ανεβαίνει, όλο και περισσότεροι γονείς προσπαθούν να ετοιμάσουν στα παιδιά τους φαγητό από το σπίτι για να αποφεύγουν έτσι τις τσουχτερές τιμές στο κηλικείο.
0: Και όλα αυτά που ακούτε περί συμφωνίας κυρίων για μείωση τιμών κλπ. Πριν εξαγγείλουν το τέτοιο, τους είχαν δώσει γραμμή και δεκαπλασίασαν τις αυξήσεις στα ράφια για να τις μειώσουν ελάχιστα λεπτά. Έτσι, για να ξέρεις τι γίνεται και να ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι. Άλλωστε εσύ που πας στο σούπερ,
4: το κόστος για το δεκατιανό. Ενδεικτικά, στα υλικά για τόστ, ένα κιλό τυρί σε φέτες κοστίζει από 9 ευρώ και 50 λεπτά έως 10 ευρώ και 50 λεπτά. Ενώ πέρσι το ίδιο τυρί κόστιζε έως και 70 λεπτά λιγότερο. Η τιμή για ένα κιλό γαλοπούλα σε φέτες κυμαίνεται από 6 ευρώ και 60 λεπτά έως 15 ευρώ το κιλό. Υψηλότερη ακόμα και κατά 1 ευρώ σε σχέση με πέρσι. Το κόστος ανεβάζει παραπάνω και η αύξηση στο ψωμί του τόστ κατά 20 λεπτά ανασυσκευασία.
6: Έχουν χρήματα, ας πούμε, για τη διατροφή. Δεν μπορεί ο κόσμος να κάνει τίποτα άλλο.
4: Οι καταναλωτές αναρωτιούνται από πού προκύπτουν οι ανατιμήσεις. Οι παραγωγοί σιτηρών υποστηρίζουν ότι συνεχίζουν να πουλούν σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Οι τιμές των αγροτικών μας προϊόντων έχουν καταρρεύσει. Αυτή τη στιγμή πουλάμε σιτάρι μαλακό στα 18 λεπτά. Παρ' όλα αυτά οι τιμές ανεβαίνουν συνεχώς.
4: Οι ψηλότερες τιμές είδαν οι καταναλωτές και στο ψωμί που πουλούν οι φούρνοι, το οποίο αυξήθηκε μέσα στο καλοκαίρι κατά 10 λεπτά.
8: Με την ενέργεια να ανεβαίνει συνεχώς, πολλοί είναι οι αρτοποιοί που λένε ότι έχουν ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις στο ψωμί, καθώς όπως λένε δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλο τις συνεχόμενες ανατιμήσεις.
22: Είδαμε να γίνονται σημαντικές αυξήσεις, οι οποίες τώρα με το πόλεμο στα στενά του ορμού έχει πάρει ανεξέλεκτη κατάσταση. Διατηρούνται οι τιμές σε επίπεδα που ήταν πριν 3 χρόνια.
4: Καθώς το κόστος του γεύματος στο σχολείο ανεβαίνει, όλο και περισσότεροι γονείς προσπαθούν να ετοιμάσουν στα παιδιά τους φαγητό από το σπίτι για να αποφεύγουν έτσι τις τσουχτερές τιμές στο κηλικείο.
0: Και όλα αυτά που ακούτε περί συμφωνίας κυρίων για μείωση τιμών κλπ. Πριν εξαγγείλουν το τέτοιο, τους είχαν δώσει γραμμή και δεκαπλασίασαν τις αυξήσεις στα ράφια για να τις μειώσουν ελάχιστα λεπτά. Έτσι, για να ξέρεις τι γίνεται και να

0: πολύ χαμηλές τιμές.
1: Οι τιμές των αγροτικών μας προϊόντων έχουν καταρρεύσει. Αυτή τη στιγμή πουλάμε σιτάρι μαλακό στα 18 λεπτά. Παρ' όλα αυτά οι τιμές ανεβαίνουν συνεχώς.
0: Οι ψηλότερες τιμές είδαν οι καταναλωτές και στο ψωμί που πουλούν οι φούρνοι, το οποίο αυξήθηκε μέσα στο καλοκαίρι κατά 10 λεπτά.
2: Με την ενέργεια να ανεβαίνει συνεχώς, πολλοί είναι οι αρτοποιοί που λένε ότι έχουν ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις στο ψωμί, καθώς όπως λένε δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλο τις συνεχόμενες ανατιμήσεις.
3: Είδαμε να γίνονται σημαντικές αυξήσεις, οι οποίες τώρα με το πόλεμο στα στενά του Ορμού έχει πάρει ανεξέλεκτη κατάσταση. Δεν διατηρούνται οι τιμές σε επίπεδα που ήταν πριν 3 χρόνια.
0: Καθώς το κόστος του γεύματος στο σχολείο ανεβαίνει, όλο και περισσότεροι γονείς προσπαθούν να ετοιμάσουν στα παιδιά τους φαγητό από το σπίτι για να αποφεύγουν έτσι τις τσουχτερές τιμές στο κηλικείο.
4: Και όλα αυτά που ακούτε περί συμφωνίας κυρίων για μείωση τιμών κλπ. Πριν εξαγγείλουν το τέτοιο, τους είχαν δώσει γραμμή και δεκαπλασίασαν τις αυξήσεις στα ράφια για να τις μειώσουν ελάχιστα λεπτά. Έτσι, για να ξέρεις τι γίνεται και να ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι. Άλλωστε εσύ που πας στο σούπερ μάρκετ και είσαι συνειδητοποιημένος καταναλωτής και τα μετράς, τα παρακολουθείς, βλέπεις το παιχνιδάκι πως παίζεται και βλέπεις πως γίνεται. Πέφτει σύρμα, δεκαπλασιάζονται οι αυξήσεις τιμές και μετά τις μειώνουμε ελάχιστα για να δείξουμε τάχατες ότι να παρενέβημεν εις το σύστημα και μιας και μιλάμε για τιμές και λοιπά, σήμερα η φθηνότερη αμόλυβη βενζίνη, το φθηνότερο πετρέλαιο κίνησης και το φθηνότερο αέριο είναι πάλι στα πρατήρια Βαλίν. Στην Καστέλα, στον Άγιο Στέφανο και στο Καλοχώρι Παντίχη. Κύριε Νίκο, το διόρθωσα. Ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Λοιπόν, η αμόλυβδη 2034, το πετρέλαιο κίνησης 1982 και το αέριο 0843. Αμόλυβδη 2.34, 2.034, πετρέλαιο 1.982 και το αέριο, συγγνώμη, έκανα λάθος, 0.973, 0.973 το αέριο. Για να βάλετε φθηνότερα στα πρατήρια Βαλίν. Και σήμερα οι φθηνότερες τιμές στα καύσιμα. Εγώ επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο, φίλες και φίλοι. Σήμερα θα γίνει του Νεπάλ στην εκπομπή.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
1: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
15: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
16: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
17: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
16: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
17: Είμαστε καλά για τώρα.
16: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
17: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
16: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
17: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22-21-40-41-66.
18: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
18: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια σου.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Πότε θα μας κατέβει στην Πάτρα?
2: Στην Πάτρα με την πρώτη ευκαιρία, ξέρω εγώ, δεν έχω κάνει κάτι.
1: Εντάξει, γιατί πρόπεση, ήσουν πολύ καλός.
2: Όχι, πέρσι ήταν.
1: Πέρσι, στη Φρίντα. Ναι, είχα έρθει. Αλλά εντάξει, θα μπορούσες να το κανονίσεις και φέτος.
2: Φέτος είμαι ακόμα καλύτερος και λίγα λες.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Πού το ξέρεις?
1: Αλλά ρε παιδί μου, μας πέφτεις μακριά. Ακόμα ακροατές και αυτά. Το φαντάζομαι. Κάθε χρόνο είσαι και καλύτερος. Σαν το κρασί ένα πράγμα.
2: Αυτό.
1: Αλλά πρέπει να μας επισκέπτεσαι πιο συχνά. Ή διαφορετικά να κανονίζουμε εδώ πέρα τα συντρόφια να βάζουμε λεωφορείο.
2: Βγάλτε ένα πούλμαν η Ντενίση, έτσι έκανε καριέρα.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Συγχώραμε, Θεέ μου. Θεέ μου, συγχώραμε για ό,τι έκανα. Συγχώραμε για όλα, Θεέ μου.
1: Είναι και ο Στάθης, νομίζω, από Πάτρα, έτσι.
2: Και ο Στάθης από Πάτρα, ο κ. Βασίλης, έχουμε κόσμο.
1: Τον κ. Βασίλη τον είχα δει τελευταία φορά στη Φρίντα.
2: Είχε έρθει,
1: αλλά
2: ναι.
1: Δεν μου άφησε και πολλά περιθώρια για γουτσουγούτσου.
2: Καλά σου πέρα.
1: Ένα χάρηκα.
4: Ναι.
2: Παρακαλώ.
4: Άρε, Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω, αγόρι μου. Παίρνω από το λιμάνι, το εγώ δεν ξέρω αγγλικά. Yes, no και how much, ξέρεις τώρα.
2: Πάλι σπίτι είσαι.
4: Ναι. Ας πω, παίρνω από το λιμάνι κάτι κυρίες, τις πάω στο κέντρο της Αθήνας και τις ψαρεύω και θα τις πάω τώρα 3 ώρα από ραντεβού στο Μοναστηράκι και τις πάω αεροδρόμιο. Κατάλαβες, αγόρι μου, και γρήγορα αγγλικά. Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω.
5: Έμαθα αγγλικά σε συνοικιακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
6: This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα.
4: Να σου πω έτσι, καλά τα είπε ο Παπούλης για τις γυναίκες το χθες ο Μητροπολίτης, το ξέρεις?
2: Ναι, καλά τα είπε.
7: Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε.
4: Άκου να δεις, τις λέω τις γυναίκες, μωρή τις λέω, σε πήρα ξεβράκωτη. Και τι μου απαντάει και με στη λαδιάβαστο.
2: Στα τριμπτζάδικα που πας, πώς θα με έπαιρνες, τέλος πάντων. Ναι.
4: Τι μου απαντάει?
2: Τι σου απαντάει?
4: Η κολοπετσωμένη από τη Βόρεια Εύβοια. Γι' αυτό με ήθελες, λέει, γιατί ήμουν ξεβράκωτη.
2: Έτσι.
4: Κατάλαβες, η κολοπετσωμένη.
2: Ξέρει, τσόλι με ήθελες, σου λέει. Λες και εσύ τι ήσουν καλύτερος.
8: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
8: Λοιπόν, εχθές ένα σχολείο εδώ στο Ηράκλειο, ένα χωριό, είχε καλεσμένο τον Βασίλη τον Λέκα.
2: Τον σεισμολόγο?
8: Όχι, τον τραγουδιστή.
2: Τον τραγουδιστή.
8: Λοιπόν, ήρθε αφιλοκερδός ο άνθρωπος, είπε μερικά τραγούδια και στην ουσία δίδαξε κατά κάποιον τρόπο ή εμφύσισε κάπως τη μουσική του Χατζηδάκη στα παιδιά.
2: Ωραίο.
8: Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Αν μας ακούει, που λογικά σας ακούει, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τέλειος. Και πραγματικά ήταν μια ερασιτεχνική παράσταση με έναν κορυφαίο τραγουδιστή. Αυτό.
2: Μπράβο.
8: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Έτσι, να καθαρίζει και καναυτή από την τραπ και τον τρανό.
8: Να καθαρίζει λίγο καναυτή, ναι, αυτό. Και λίγο σκέψη.
9: Έλα, Αποστολή μου.
2: Έλα.
9: Νορβηγό κουνούμενο εδώ πέρα. Τώρα έχουμε λίγο το λαό για το Μαρινάκι, για του αρχιεπισκόπου.
2: Ναι, ναι.
9: Που λέει ότι δεν είναι 5.000 μισθό, λέει είναι λίγο παραπάνω από τα μισά καθαρά.
10: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε.
9: Αλλά πώς του συμφέρει και λέει ότι 920 ευρώ μισθό ανέβηκε, πόσο δεν ξέρω, 5% από το 19. Εκεί του συμφέρει να βάλουν μεικτά, ότι να φέρνετε παραπάνω το ποσό, ενώ στα 5.000 φαίνονται πολλά. Λέει, κάτσε να τα βάλουμε λίγο λιγότερα. Μου φαίνονται λιγότερα.
2: Τώρα του κατηγορεί για πονηριά ανθρώπου που δεν περνάνε το μυαλό του η πονηριά.
9: Όχι, βέβαια, ναι. Ναι, έχει δίκιο. Και η ομάδα αλήθεια και όλα τα παιδιά αυτά προσπαθούν για το καλύτερο.
2: Γνωστό.
9: Ναι, έχει δίκιο, ναι.
11: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο σκοπός και ο στόχος του Ελλάς δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας.
9: Συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη.
2: Όχι, εντάξει, συγχωρημένο.
12: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Χορεύοντας ο Σεπτέμβρη, τι ωραίο τραγούδι από τους Earth, Wind & Fire, Dancing in September. Χορεύοντας ο Σεπτέμβρη, τι ώρα είναι να χορεύετε το Σεπτέμβρη, το βράδυ που κάνει αυτή τη δροσούλα την ωραία, να είσαι σε κανένα μπιτσόμπαρο, αραχτεί από το απόγευμα, ή να βγαίνετε το βράδυ να πηγαίνετε σε κανένα μπαράκι και να κουνιέστε χορεύοντας το Σεπτέμβρη. Εδώ είμαστε και σήμερα, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Εδώ είμαστε και μας έχει πιάσει μία κατάθλιψη με αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στην όμορφη πόλη μας, με αυτή τη δημοτική αρχή η οποία τα έχει διαλύσει όλα, δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Φωνάζω εδώ και 5 χρόνια και ίσως και περισσότερα. Φωνάζω από τότε που είχε γίνει ζημιά στο αντιλιοστάσιο του καταθλιπτικού αγωγού βοθρολυμάτων στη Σουβάλα. Τότε που είχαν πέσει όλα τα βοθρολύματα αυτά στη θάλασσα της Σουβάλας. Όπου τότε έγινε αντιληπτό, πρέπει να ήταν επί Ζεμπίλη αυτό, δημάρχου Ζεμπίλη. Έγινε αντιληπτό το πρόβλημα με τον αγωγό, ο οποίος φεύγει από τη Σουβάλα και φτάνει στο Παλήρια. Τότε οι συνεργάτες του κυρίου Ζεμπίλη, μεταξύ των οποίων και η κυρία Βάκα, αν θυμάμαι καλά, ήταν επικεφαλής η ΔΕΙΑΧ τότε, η κυρία Βάκα. Ήταν επικεφαλής στη ΔΕΙΑΧ, άρα γνώριζε του τι ακριβώς και πώς ακριβώς. Λοιπόν, έπρεπε να γίνει αντικατάσταση του αγωγού από τότε. Δεδομένου ότι ο αγωγός ο οποίος είχε κατασκευαστεί στην περιοχή εκεί ήταν για συγκεκριμένη δυναμικότητα. Όταν η πόλη είχε 60.000 κατοίκους και τώρα έχει 120-140, τη διπλάσια δηλαδή, το διπλάσιο πληθυσμό, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εστί αυτό σε παραγωγή βοθρολυμάτων. Παδιπλάσια. Η αγωγή δεν αντέχανε και είχε σκάγανε τότε στα αντιλιοστάσια. Μία στο αντιλιοστάσιο της Σουβάλας, μία στο αντιλιοστάσιο στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι στη γωνία, στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, του Ηρών, στην πλατεία του Ηρών, κάπου κάτω. Λοιπόν, βρώμα από εκεί, βρώμα από εδώ. Τότε τι είχε κάνει ο Ζεμπίλης? Είχε φωνάξει μια εταιρεία η οποία σκανάρει από πάνω το, για να εντοπίσει που είναι το πρόβλημα. Και η οποία εταιρεία, προσέξτε να δείτε, είχε προτείνει στο Ζεμπίλη μια μέθοδο με ένα ειδικό προϊόν το οποίο εισήγαγαν από το εξωτερικό, το οποίο το έριχναν μέσα στο προβληματικό σημείο του αγωγού και αυτό μπαίνοντας μέσα στη ροή τα διέλυε όλα και τα έκανε νερό, με αποτέλεσμα να μειώνεται η συμπίεση που εδέχεται ο αγωγός ο προβληματικός, έως ότου κατασκευαστεί καινούριος, γίνει νέο έργο. Αυτό λοιπόν έγινε για κάποιο διάστημα. Κυρία Βάκα το ξέρε, επαναλαμβάνω, γιατί ήταν η πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ τότε. Και συνέχιζε να λειτουργεί το σύστημα εκεί με μια προσωρινή λύση έως ότου γίνει η οριστική λύση, η οποία θα ήταν ένα έργο αποκατάστασης, αντικατάστασης συγκεκριμένου αγωγού, ούτως ώστε να δέχεται περισσότερα λύματα, μεγαλύτερη χωρητικότητα και να μην δημιουργεί εκρήξεις. Και από τότε κάθε λίγο και λιγάκι το υπενθύμιζα από αυτή εδώ την εκπομπή. Οι τακτικοί ακροατές το θυμούνται, φίλες και φίλοι, ότι επί σήμερα, κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε τι θα κάνετε εκεί και με αυτό το θέμα στη ΔΕΙΑΚ, διότι καμιά μέρα θα σκάσει και θα βγουν τα σκατάκια και θα πάνε στην παραλία. Αλλά δυστυχώς, επαναλαμβάνω, και για να είμαστε ακριβοδίκαιοι και επί ημερών παγώνει δημάρχου, αδιαφόρησαν για να διευθετήσουν το θέμα και βεβαίως στη συνέχεια επί της δημάρχου, της κυρίας Βάκα, 7 χρόνια τώρα, αδιαφόρησαν, ενώ γνώριζε και γνώριζε και τη μέθοδο. Παρατήσανε και αυτή τη μέθοδο. Κάποια στιγμή φρακάρισε το σύστημα και έσκασε σε 2, 3, 4 μέρη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε στην κατάληξη της Βενιζέλου και τη διασταύρωση με την Αγγελίκο Βιού, να πλημμυρίσει το Παλήρια, το ξενοδοχείο, τα υπόγεια από κάτω και τα εστιατόρια, και μετά από λίγο να σκάσει και μπροστά στο γιοτ, μπροστά στο αντλιοστάσιο, δηλαδή εκεί που τώρα είναι κλειστό ακόμα. Έχουν αφήσει μια μπολντόζα, έναν εξκαφέα και ένα τέτοιο, το έχουν περιφράξει, έχουν κλείσει το δρόμο και δεν δουλεύει κανένας. Και δεν δουλεύει κανένας. Όσες φορές έχει τύχει να περάσω από εκεί βλέποντας από μακριά τη γέκα, δεν βλέπω ούτε έναν εργάτη να δουλεύει. Το έχουν φρακάρει εκεί, έχουν κόψει την κίνηση, σκάει και έξω από το Λαφιάμα ο αγωγός ο ίδιος. Βγαίνουν όλα στην επιφάνεια. Τρελάθηκε ο κόσμος όταν σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Και όλα στη θάλασσα. Στα πεζοδρόμια να τρέχουν και να πέφτουν τα ζουμιά και όλα τα υπόλοιπα στη θάλασσα. Με αποτέλεσμα να έχει γεμίσει ο Βόρειος Εβοϊκός με αυτή την εικόνα που βλέπετε όσοι περπατάτε, τους αφρούς και τα υπόλοιπα να επιπλέουν εκεί κοντά στο στρογγυλό και παραπέρα. Και η Δημοτική Αρχή να διαμαρτύρεται γιατί η αντιπολίτευση ασκεί κριτική για τα αυτά τα οποία έχουν συμβεί όλες αυτές τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Δεν έχουν αντιληφθεί ότι οι κανόνες της δημοκρατίας είναι, και ποιος είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης και ποιος είναι ο ρόλος της συμπολίτευσης. Η συμπολίτευση κρίνεται για τα έργα και τις ημέρες από την αντιπολίτευση. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ο θεσμικός ρόλος του κυρίου Σπύρου, της κυρίας Παπά, της κυρίας Τσιβίκα είναι να ελέγχει τη διοίκηση και τη συμπολίτευση για τα έργα και τις ημέρες της. Αντί λοιπόν, κυρία Βάκα, να ψάχνετε άλοθη και εξυλαστήρια θύματα για την ανικανότητά σας να διαχειριστείτε ορισμένα ζέοντα σοβαρά προβλήματα αυτής της πόλης, μεταξύ των οποίων και το συμβάν και το γεγονός για το οποίο μιλάμε, διαμαρτύρεστε γιατί σας και κριτική αντιπολίτευση. Τι θέλετε να κάνει δηλαδή ο κύριος Σπύρου, κυρία Παπά, κυρία Τσιβίκα, τι θέλετε να κάνουν, να σφυρίζουν αδιάφορα, ή να παίρνετε τηλέφωνο στα μουλουχτά και να λέτε εντάξει ρε παιδιά συγγνώμη αλλά σταματήστε το τώρα αυτό. Μας τραπατσάρετε την εικόνα, το προφίλ, μα δεν έχετε δει, ο κόσμος δεν βλέπει. Είναι ανάγκη να τα πει ο Σπύρου και η κυρία Παπά. Ο κόσμος δεν τα βλέπει. Δεν βλέπει ο κόσμος την ανικανότητά σας να διαχειριστείτε απλά πράγματα. Πράγματα για τα οποία γνωρίζετε. Πράγματα για τα οποία γνωρίζετε. 7 χρόνια έχετε περάσει εξουσία και ακόμα εκτελείτε έργα του παγώνη. Περηφανεύεστε, λέει, ότι θα τελειώσει το 26ο και το μουσικό σχολείο. 7 χρόνια με ένα σωρό παρατάσεις, συμπληρωματικές συμβάσεις. Παράνομα. Τα έχετε βρει με τους εργολάβους κι εσείς όπως κι ο άλλος. Έχετε κάνει φιλαράκια τους εργολάβους σας. Και επανέρχομαι και λέω, άκουσα την κυρία Δήμαρχο να λέει ότι έχει προγραμματιστεί, λέει, να γίνει έργο αποκατάστασης του αγωγού. Πότε αποφασίστηκε αυτό? Αυτό πότε αποφασίστηκε? Εγώ τουλάχιστον δεν είχα δει καμία ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑΧ η οποία να λέει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΧ, η Τεχνική Υπηρεσία, έχει κάνει μελέτη και έχει αποφασίσει την αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού από τη Σουβάλα μέχρι το Παλήρια. Δεν έχω ακούσει ποτέ. Απλώς το λέτε τώρα για να ρίξετε στάχτη στα μάτια του κόσμου ότι δήθεν κάτι κάνετε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι κρίμα και είναι ντροπή για αυτή την πόλη, για την οποία κράζατε για μία σε κάποιες εκεί δεν κράζατε, δεν λέγατε, πώς το λέγατε, ελάτε στη Χαλκίδα, στην όμορφη πόλη του. Πώς το, έτσι το έλεγε, πώς το έλεγε ρε Ιχολύπτη, για βάλτο.
1: Θα ήθελα να καλέσω όλους όσους μας βλέπουν να επισκεφτούν τη Χαλκίδα μας αυτές τις μέρες, την Αρχόντισσα του Ευβοϊκού, μια πόλη πανέμορφη. Σας περιμένουμε με χαρά και δεν θα το μετανιώσετε. Ελάτε κοντά μας.
0: Δεν θα το μετανιώσετε, δεν το έχω ξαναδεί αυτό να γεμίσει κατώ η παραλία της πόλης και η θάλασσα. Ελάτε Χαλκίδα. Για να δείτε τι ωραίες μυρωδιές αναδύονται από το μέγαρο της Δημοτικής Αρχής. Έχει βρωμήσει η πόλη όλη. Δυστυχώς. Τα λιβανιστήρια όμως λιβανιστήρια. Πάνε κάθε μήνα στο payroll του μεγάλου εδώ Κότσικα. Πέφτει το ντουλά. Και λιβανιστήρια από τα μέσα μίντια εκεί, φατσοβιβλία, ιστορίες και τόνα και τάλλο. Όλα καλά. Επιστρέφω σε λίγο, θα γίνει του Νεπάλ σε λίγο.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάθη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάθη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάθη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Απορώ πώς κυκλοφορούν χωρίς σωματοφύλακες. Έρενε πάλι που χρειάζονται.
1: Αν η κυρία Χονδρογιάννη έλεγε επί το ελληνικότερο ερευνημένη σανίδα που τους χρειάζεται, αυτό δεν θα μας πείραζε.
2: Του Νεπάλ έγινε, φίλες και φίλοι, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έγινε του Νεπάλ. Έγινε του Νεπάλ, διότι ο κύριος Σπανός τώρα πλέον θα πάρει, μετά το σχόλιο που έκανε η κυρία Χορδογιάννη, θα κυκλοφορεί με σωματοφύλακες. Διότι άμα θέλεις να προσανατολίσεις συζήτηση από τα σοβαρά θέματα και να την κάνεις έτσι προς δήθεν, είναι πάρα πολύ εύκολο, ειδικά ο κύριος Σπανός ότι όποτε βρίσκει ευκαιρία και αντιμετωπίζει τα δύσκολα, γιατί στο καπάκι ήταν συζήτηση για αναπτυξιακή, έφερε προημερησίες διατάξεως στο θέμα του Νεπάλ, κυρίες και κύριοι, διότι η κυρία Χονδρογιάννη είπε «Άρε Νεπάλ που σας χρειάζεται». Ακούστε, φίλες και φίλοι, πώς εισήγαγε ο κύριος Σπανός το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ακούστε, ακούστε.
0: Θυμάστε πριν από κάποιο διάστημα στο μακρινό Νεπάλ, όπου έγιναν κάποια σοβαρά επεισόδια. Καταρχάς θέλω να ξέρω, νομίζω οι επικεφαλείς συμμετέχουν, βλέπω τον κύριο Μαρκόπουλο, βλέπω τον κύριο Αγγελόπουλο, έχει συνδεθεί, και νομίζω και ο κύριο Μπασδέκης είναι επίσης συνδεδεμένος, σωστά? Δεν πειράζει. Λοιπόν, στο Νεπάλ γνωρίζετε ότι έβαλαν φωτιά στο σπίτι του πρώην του τότε πρωθυπουργού και ο ίδιος υπέστη σοβαρότητα εγκάβματα, νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση. Έτερος πρώην πρωθυπουργός δέχτηκε σωματική επίθεση μέσα στο σπίτι του και σπίτια πολλών κορυφαίων πολιτικών, υπουργών, αρχηγών κομμάτων, το διαβάζω και εγώ σε ένα ιστορικό μπροστά μου, αποτέλεσαν συγκεκριμένους στόχους. Πριν από κάποιες ημέρες, σε μια δημοσίευση μιας πολιτικής κριτικής ενός μέσου ενημέρωσης, διάβασα από κάτω να γράφει κάποια κυρία: «Αυτοί καλά κάνουν, αφού εμείς τα λέμε από το Facebook, αντί να πετήσουμε εξηγήσεις για όλα τα παραμύθια που ακούμε από Βάκα και Σπανό. Ο δεύτερος έκανε εγκαίνια στον δρόμο στη Βόρεια Εύα, ενώ το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί. Απορώ πώς κυκλοφορούν χωρίς σωματοφύλακες. Έρενε πάλι που χρειάζονται». Η ίδια κυρία αργότερα φαίνεται αισθάνθηκε πολύ καλά με τον εαυτό της και έγραψε εκ νέου πάλι σε δημόσιο σχολιασμό στο Facebook κάποια πράγματα, λέει, καταλήγει: «Δείξτε επιτέλους δυσαρέσκειά σας, τι αγιαδισμός είναι αυτός, έρενε πάλι που χρειάζονται όλοι τους, ο Θεός να μας λυπηθεί, καλή Παναγία σε όλους. Κάντε μια προσευχή να μας προστατεύσει ο Θεός από Βάκα, Σπανό και λοιπούς». Αυτή η κυρία δυστυχώς δεν είναι ένα οποιοδήποτε πρόσωπο, ένας οποιοδήποτε πολίτης, που πάλι θέλω να πιστεύω πως καταδικάζαμε όλοι. Αυτή η κυρία δυστυχώς είναι μέλος του Περιφερειακού μας Συμβουλίου. Και αναφέρομαι στην κυρία Σοφία Χονδρογιάννη. Και ήθελα να σχολιάσω λέξη περισσότερο, θα ήθελα όμως, κύριε Πρόεδρε, να πάρουν τον λόγο οι επικεφαλείς ή εκπρόσωποι από κάθε παράταξη, να μας πούνε πώς τοποθετούνται πάνω σε αυτό και ειδικότερα ο κύριος Μαρκόπουλος τι πρόκειται να κάνει πάνω σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και το λέω και ως πρόσωπο με μια ευθύνη στα πράγματα, αλλά και ως ένας άνθρωπος που έχει οικογένεια, που ζει στην πόλη που ζει και η συγκεκριμένη κυρία, με την οικογένειά του, με τα παιδιά του, και ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για το τι δυνάμεις μπορεί να κινητοποιήσει, να κινητροδοτήσει με αυτόν τον λόγο.
2: Κατεβάστε τα τάγκς, βάλτε σωματοφύλακες. θα γίνει του Νεπάλ. Φοβάται ο κύριος Σπανός. Κυρία Βάκα, δεν φοβάται, δεν ακούσαμε να πει καμιά κουβέντα για τον Νεπάλ. Κύριος Σπανός όμως, είδατε πως το έκανε, πως το είπε, πως το πλασάρισε στο... Ή γελάγαν όλοι εκεί πέρα. Και ζήτησε από τους επικεφαλείς των παρατάξεων να σχολιάσουν, λέει. Να σχολιάσουνε ένα τον παραλληλισμό που έκανε η κυρία Χονδρογιάννη, ότι έρενε πάλι που σας χρειάζεται. Και βέβαια η κυρία Αγγελοπούλου το έβαλε στη σωστή του διάσταση, όπως σας είπα προηγουμένως, το έβαλε στη σωστή του διάσταση τρολάροντας τον κύριο Σπανό.
1: Αν η κυρία Χονδρογιάννη έλεγε επί το ελληνικότερο, έρε βρεγμένη σανίδα που τους χρειάζεται, αυτό δεν θα μας πείραζε.
2: Αυτό θα ήταν απειλή, σοβαρότερη απειλή από το Νεπάλ που σας χρειάζεται. Γιατί το Νεπάλ είναι μακρινό, όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, ενώ η σανίδα ευρεγμένη είναι εδώ, ντόπια δικιά μας, Χαλκιδέικια. Για ακούσουμε τι είπε και η κυρία Χονδρογιάννη, πως αντέδρασε η κυρία Χονδρογιάννη στο... σε όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σπανός.
3: Εγώ καταρχάς χάρηκα που ο κύριος Σπανός έλαβε υπόψη του το μήνυμα αυτό. Δεν είναι μήνυμα ακριβώς, είναι ένα σχόλιο το οποίο μεταφέρει απλά αυτά που ακούω από τους πολίτες καθημερινά. Να διευκρινίσω ότι δεν μιλάω σαν Σοφία Χονδρογιάννη, μιλάω σαν περιφερειακή σύμβουλος. Μεταφέρω λοιπόν πολιτικά την κατάσταση αυτή. Ελπίζω βέβαια να λάβει υπόψη του κύριου Περιφερειάρχης κάτι από το σχόλιο, διότι πιστεύω, και δεν μπορείτε να μου απαγορεύσετε τι θα πιστεύω, ότι αυτή η ώρα δεν θα αργήσει να έρθει. Όλοι γνωρίζουμε το φωνή λαού, οργή Θεού. Και σας λέω ότι εσείς...
0: Ποια ώρα ακριβώς, πρέπει να το καταλάβω, συγνώμησα, ποια ώρα ακριβώς δεν θα αργήσει να έρθει, θέλω να το ακούσουμε αυτό.
3: Δεν σας άκουσα.
0: Διευκρινιστικά μόνο, λέτε δεν θα αργήσει αυτή η ώρα να έρθει, σε ποια ώρα θα έρθει?
3: Δεν είμαι προφήτης, κύριε Σπανέ, δεν είμαι προφήτης.
0: Όχι, ποια είναι η ώρα, ποια είναι η ώρα, να καταλάβουμε τι εννοείτε.
3: Μην με διακόπτετε, όμως εγώ δεν σας διακόπτω.
0: Όχι, διευκρινιστικά μόνο, ποια είναι η ώρα.
3: Βλέπω και αισθάνομαι και πια.
4: Κύριε Σπανέ, είστε ανακριτής.
0: Ρωτώ, προσπαθώ να καταλάβω. Ωραία, μισό. Σας παρακαλώ, ας ολοκληρώσει κύριε Μαρκόπουλε, κύριε Νίκο. Έχει ξεκινήσει την τοποθέτησή της η κυρία Χοντρογιάννη. Να ολοκληρώσει. Νομίζω ότι όλοι ακούμε. Βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Οπότε, κυρία Χοντρογιάννη, παρακαλώ, συνεχίστε.
3: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αυτή την ώρα λοιπόν δεν την ξέρω εγώ, ο Θεός την ξέρει, αν πιστεύετε στο Θεό, αλλά εγώ επειδή μιλάω και ξέρετε ότι κινούμε στα κατώτερα στρώματα, βλέπω πάρα πολύ μεγάλη οργή και θέλω πραγματικά να σας προστατεύσω και όχι να σας καταδικάσω. Μην στέκεστε και μην υπηρετείτε τους τύπους και τα λόγια, κοιτάξτε την ουσία. Εδώ λέει και λέει ο κόσμος, λένε και λένε οι πολιτικοί, μας έχετε μουρλάνει στα ψέματα και στις υποσχέσεις και σας πείραξε το δικό μου το σχόλιο. Τόσα σκάνδαλα κάνει και σας πείραξε αυτό το Νεπάλ. Βέβαια πονάει το Νεπάλ γιατί ο κόσμος ανανάκτησε. Τόσες απευθείες αναθέσεις, το θέμα της αναπτυξιακής, υποσχέσεις, δρόμοι επικίνδυνοι, τροχέα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα έτσι γιατί είμαι συναισθηματικά φορτισμένη. Θυμάστε μήπως το σχόλιο σας την εντολή μη κατάσβεσης. Σοβαρά, ζητήσαμε εμείς ποτέ το κόστος της πυρκαγιάς επειδή εσείς είπατε εγώ δεν παίρνω τον Πρωθυπουργό και έχω εντολή μη κατάσβεσης? Δεν σας σταύρωσε κανένας γι' αυτό? Συνεχίζω. Ο Παπαμακάρης
0: με ψήφισε θριαβευτικά μετά στη Βόρεια Εύβοια, κυρία Χονδρογιάννη μου. Συγγνώμη που σας διακόπτω πάλι, αλλά δεν μας έχετε πει ακριβώς και είναι σημαντικό να καταλάβω. Ποια είναι η ώρα που έρχεται, τι θα συμβεί, αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Δεν σας λογοκρίνω, προσπαθώ να καταλάβω. Λέτε έρχεται η ώρα, ποια ώρα έρχεται, η ώρα που θα γίνει τι?
3: Κύριε Σπανέ, θα το καταλάβετε. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Θα το καταλάβετε τι έρχεται. Λοιπόν, επειδή ασχολούμαι λοιπόν με την πρόληψη, την πρωτοβάθμια υγεία, την πρόνοια, τη διάσωση 26 χρόνια, εσάς σαν περιφέρεια και σαν δήμος, γιατί ξέρετε ότι τη Βάκα την υπηρέτησα ένα χρόνο και πολλά πράγματα δεν μου άρεσαν, και για να μην ξανακαταδικαστώ για τα λεγόμενά μου, διότι έχω στοιχεία για αυτά τα λεγόμενα, Σηκώθηκα και έφυγα. Σας ενδιέφερε ποτέ να κάνετε προνοιακές δομές? Ξέρετε ότι ο κόσμος πεθαίνει μόνος του σε ηλικία προχωρημένη, με σάπια πόδια, τυφλή από το ζάχαρο, δεν έχουν τη στοιχειώδη φροντίδα, δεν υπάρχει ένα γυροκομείο. Τόσα χρήματα και τόσα εκατομμύρια περάσαν από τα χέρια σας. Δεν μπορούσατε να κάνετε ένα δημοτικό γυροκομείο, ένα περιφερειακό γυροκομείο, και θέλει ο άλλος 1500 ευρώ για να πάει να πεθάνει? Συνεχίζω. Αυτή τη στιγμή εγώ νιώθω ότι απολογούμε, έχουμε ελευθερία λόγου, νιώθω ότι απολογούμε, ενώ έπρεπε κάποιος άλλος να απολογηθεί για όλα αυτά που γίνονται τόσα χρόνια. Υπόσχεστε. Βγήκατε και λέγατε για έργα. Βγήκε η Βάκα, γιατί μου αναφέρατε και το όνομά της. Και από το 2020 υπόσχεται θερινό κινηματογράφο, το 26ο δημοτικό έτοιμο, το μουσικό σχολείο έτοιμο. Σοβαρά. Δεν υπάρχει υπομονή. Δεν υπάρχουν όρια και στην υπομονή μας. Λοιπόν, εδώ πέρα άλλοι γύρω μας βρίζουν τα ιερά και τα όσια. Ένα λεπτό δώστε μου, θα τελειώσω. Βρίζουν τα ιερά και τα όσια, εκθέτουν την Παναγία σαν πόρνη, βάζουν σταυρακιά τους στο Χριστό και κρεματώνει ρουθούνι. Σας πείραξε το δικό μου το σχόλιο, μάλλον σας φόβησε. Εγώ εκφράζω την πλειοψηφία του λαού, κύριε Σπανέ, και αν σας αρέσει αυτό, σε καμία περίπτωση δεν είμαι βίαιος άνθρωπος και το ξέρουν όλοι, αλλά η υπομονή και η ανοχή και τα όρια της. Έχετε ελλείψεις, έχετε λατώματα, έχετε ευθύνες, ψεύδεστε και πρέπει να το καταλάβετε. Λυπάμαι που δεν έχετε συνείδηση. Προσωπικά παλεύω με ίδια μέσα και πληρώνω από την τσέπη μου να βοηθήσω τον κόσμο. Σοβαρά, ποιος από εσάς πληρώνει από την τσέπη του? Ποιος από εσάς? Σας ζήτησα στο κολυμπητήριο να φτιάξετε δύο πάγκους. Δύο πάγκους που, αν πάω στο διπλανό ξυλουργό, θα τους φτιάξει και μου είπατε δεν υπάρχουν κονδύλια. Ακόμα και στο χώρο στον οποίο χρησιμοποιείτε, δεν έχετε βάλει ούτε ένα ευρώ για να βελτιωθεί. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα στο κολυμπητήριο και τα παιδιά ντύνονται όρθια, τα βρακιά τους πέφτουν κάτω στο πάτωμα, βρέχουν
0: τα πιστολάκια.
3: Αυτά δεν σας απασχολούν? Αλλά είσαι βέβαια, εσείς κάνετε τον μπάνιο στο σπίτι σας.
2: Λοιπόν, έτσι με αυτόν τον τρόπο απάντησε η κυρία Χοντρογιάννη. Κυρία Χοντρογιάννη, δεν εκφράζεται την πλειοψηφία του κόσμου με βάση τα αποτελέσματα, έτσι, τα εκλογικά αποτελέσματα δεν εκφράζεται. Η πλειοψηφία του κόσμου δεν εκφράζεται από εσάς. Εσείς εκφράζετε μία μερίδα του κόσμου, αυτήν με την οποία συναναστρέφεστε. Και για να πω και τους τραγούν το δίκιο τώρα εδώ πέρα, μην τον πάρουμε ψηλά τον Αμανέ, γιατί θα βγουν αντίθετα αποτελέσματα αυτά τα οποία επιδιώκεται, κυρία Χοντρογιάννη. Λοιπόν, το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι η κυρία Χοντρογιάννη ενέπλεξε και εμάς. Βέβαια. Πέραν των όσων είπε και λοιπά και λοιπά και λοιπά, θέλοντας έτσι να ενισχύσει το, ενέπλεξε και εμάς, κακώς βέβαια, γιατί είναι άλλη δουλειά η δικιά μας και άλλη δουλειά που κάνει η κυρία Χοντρογιάννη. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως είχε ενδιαφέρον η αντίδραση του Σπανού στο σχόλιο που έκανε η κυρία Χοντρογιάννη για εμάς. Ακούστε να δείτε.
3: Ο κύριος Παπαμακάριος καθημερινά στο ραδιόφωνο σας ελέγχει και σας ασκεί πολύ σκληρή κριτική. Ανοιχτά, καθημερινά. Δεν είδα ποτέ να τα βάζετε με τον κύριο Παπαμακάριο. Ασχολούμαι τόσα χρόνια.
0: Τον κύριο Παπαμακάριο τον έχω καταδικάσει ως οικοφόδου, τελεσίδικα. Αλλά πες την έμπορο εκτελέσω απόφαση να του πάρω 20.000 ευρώ.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Ανά πάσα στιγμή λέει μπορώ να εκτελέσω απόφαση και να του πάρω 20.000 ευρώ από τα 500 που ζήταγε. Τον έχω καταδικάσει τελεσίδικα, λέει. Μιλάει για την αγωγή που μου έκανε στο Μιλητό. Δεν μιλάει για το ποινικό δικαστήριο όπου αθώθηκα παψηφή ομόφωνα από την έδρα και μελανιάσανε και αυτός και ο δικηγόρος του μόλις ακούσα την απόφαση. Αλλά με έχει καταδικάσει τελεσίδικα, λέει, και ανά πάσα στιγμή μπορεί να μου πάρει 20.000 ευρώ. Έλα με φόρα, Φάνη, έλα με φόρα. Αλλά θα σου θυμίσω κάτι το οποίο αυτά είναι ψηλά γράμματα, εσύ δεν τα γνωρίζεις αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι για τους ανθρώπους που έχουν σώα στα σφρένας. Δεν τα γνωρίζεις. Σου έχει πει ο δικηγόρος σου, ή μάλλον σε ενημέρωσε ο δικηγόρος σου, ότι μετά την απόφαση του ποινικού δικαστηρίου όπου αθωώθηκα ομοφόνος από το δικαστήριο, μπορούσα να καταθέσω εναντίον σου μήνυση και αγωγή για ψευδή καταμήνυση. Αυτό το είπε ο δικηγόρος σου. Στο είπε ο δικηγόρος σου αυτό. Ότι μπορούσαν σε στείλω κατηγορούμενο στο ποινικό δικαστήριο για ψευδή καταμήνυση και να σου κάνω και αγωγή για τα περαιτέρω για ψευδή καταμήνυση. Αυτά στα είπε ο δικηγόρος σου. Ότι μπορούσα να στο κάνω. Αλλά εγώ έχω πει ότι η πολιτική και η πολιτική κριτική δεν κρίνεται στα δικαστήρια. Η πολιτική κριτική, πολιτική κριτική, λες την άποψή σου, απαντάς στα σχόλια και λοιπά. Σου είπε ο δικηγόρος σου ότι θα σου είχα πάρει και τα σόβρακα μα σου είχα κάνει αγωγή και μήνυση για ψευδή καταμήνυση. Εγώ δεν σου έκανα όμως. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτή είναι η διαφορά μας, κύριε Σπανέ. Αυτή είναι η διαφορά μας. Όσο για το αν μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εκτελέσετε την απόφαση και να μου πάρετε 20.000 ευρώ, ελάτε με φόρα να τα πάρετε. Τι να σας πω εγώ τώρα. Δικό σας είναι το θέμα. Ελάτε με φόρα να τα πάρετε. Με φόρα, πώς έλεγε στον Αλέξη. Έλα Αλέξη με φόρα. Έλα Φάνη με φόρα. Ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Επιστρέφω σε λίγο, φίλες και φίλοι, αφού ξεπεράσαμε χωρίς να έχουμε τίποτα τραυματικές εμπειρίες από το Νεπάλ. Τώρα Φάνης κυκλοφορεί με σωματοφύλακες μετά από αυτά που είπε η κυρία Χοντρογιάννη.

Επιστρέφω σε λίγο, φίλες και φίλοι, αφού ξεπεράσαμε χωρίς να έχουμε τίποτα τραυματικές εμπειρίες από το Νεπάλ. Τώρα φάνηκε κυκλοφορεί με σωματοφύλακες μετά από αυτά που είπε η κυρία Χοντρογιάννη.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε, να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή

0: ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας προϊόν γνωστοποιημένων στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
6: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
5: Ωραία! Και για συσκευασία?
6: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
5: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
6: Άνεση και ποιότητα.
5: Ήδη μνημόσυνο?
6: Με σεβασμό και φροντίδα.
5: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
6: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
7: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Μπαμπάκο, τι θα
1: να το. Και εγώ είπα ότι δεν βγήκε σήμερα.
0: Και η πείνα με δερίζει.
1: Είπα και εγώ τον πήρω ύπνος αυτόν. Αυτός και στον ύπνο του πεινάει. Όταν κοιμάται στον ύπνο του λέει μπαμπάκο πεινάω. Δεν έχω φάει. Θέλω να φάω. Κύριε Ηλιάδη, κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτό το παιδί. Σας παρακαλώ πολύ, κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτό το παιδί. Να τον βάλουμε σε μια τάβλα, να του βάλουμε μια σωλήνα στο στόμα και από πάνω να του ρίχνεις φαγητά συνέχεια. Στον αυτόματο πιλότο, δεν γίνεται διαφορετικά. Κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτό το παιδί. Με τόσα φαγητά και ακόμα πεινάει, δηλαδή δεν το συζητάω ρε παιδί μου. Τόσο νόστιμα φαγητά φτιάχνεις που θέλει ο καθένας να τρώει συνέχεια. Τόσο νόστιμα φαγητά. Για σήμερα το μένιου έχει μοσχαράκι λεμονάτο, να μοσχοβολάει το πιάτο, παστίτσιο φούρνου. Πω πω, μια παστιτσάδα την έτρωγα σήμερα. Ένα παστιτσάκι δεν κάνει, αλλά έτσι ένα τάκ, μια πυρουνιά, την ήθελα λίγο να πάρω μια γεύση από παστίτσιο φούρνου που μου αρέσει. Χοιρινό φούρνου με πατάτες, κολοκυθάκια με κιμά. Τα κολοκυθάκια του Ηλιάδη δεν παίζονται. Έχεις φάει κολοκυθάκια με κιμά? Άμα δεν έχεις φάει, δεν έχεις φάει τίποτα. Αρνί κοκκινιστό με χιλοπίτες. Τι είπες ρε μεγάλε? Τι είπες ρε μεγάλε? Αρνί κοκκινιστό με χιλοπίτες. Όπο Παναγία μου. Και η πλάκα είναι ότι τις χιλοπίτες τις φτιάχνεις στο φούρνο με το αρνί. Ναι, είναι μαγκιόρος αυτά, είναι, τα κάνει τα δικά του κόλπα εκεί πέρα, γι' αυτό είναι νόστιμα τα φαγητά. Γεμιστά ντομάτα, πιπεριά. Προλάβετε να φάτε γεμιστά όσο είναι καλοκαιράκι, γιατί μετά θα φύγουν οι ντομάτες οι νόστιμες και θα έρθουν οι χειμωνιάτικες, οι οποίες δεν τρώγονται με τίποτα. Τουρλού λαχανικών. Πολύ ωραίο. Και ρεβίθια με το ρύζι. Ρίχνεις λίγο αλατοπίπερο και μια φετούλα. Ή άμα δεν έχεις δοκιμάσει, το κάνω εγώ καμιά φορά. Τρίβω μιτζίθρα από πάνω. Ρεβίθια με το ρύζι, αλατοπίπερο και μιτζίθρα τριμμένη από πάνω. Άλλα πράγματα. Και σαλάτα της ημέρας, παντζάρια φρέσκα. Πασάτσα. Παντζάρια φρέσκα. Παιδιά, δεν τον άντεχω. Σήμερα έχει γίνει ανυπόφορο, δηλαδή. Δηλαδή δεν το συζητάω. Δεν υποφέρεται, ρε παιδί μου. Δεν υποφέρεται. Δεν υποφέρεται. Ο άνθρωπος είναι εκτός. Τι μου λέει τώρα, τι μου έγραψε τώρα. Άκουρε. Ρε Ηλιάδη, ακούσει τι μου έγραψε ο άλλος, ο δικός μου, ο αρχοντόβλαχος. Παστίτσιο φούρνου, λέει. Πώς αλλιώς γίνεται, λέει, το παστίτσιο, ρε βλάχο? Ακούτε να δείτε, παιδιά. Ξέρεις, once βλάχος, forever βλάχος, δεν το συζητάμε. Ναι, δεν το συζητάμε. Τι να κάνω που του έχω αδυναμία. Τι να κάνω. Δεν παλεύεται με τίποτα ο δικός μου. Είναι άπεχτος, είναι. Τι.

Τι τραβάω εδώ σε αυτή την εκπομπή, μπορείτε να μου πείτε τι τραβάω. Άλλο μήνυμα έρθε τώρα, έρχονται συνέχεια τα μηνύματα κλπ. Πέρα ρε Θανάση, πες τα λέει γαμώ την τρέλα μου, πες τα. Τι να πω, τα λέω όλη μέρα. Όλη μέρα και όλη ώρα τα λέω ρε Θανάση.

What you need. Η Αυστραλή in excess, η οποία είναι πάρα πολύ καλή, είναι τι να λέμε. Ο τραγουδιστής των in excess το έπαιζε και έκανε το Jim Morrison. Είχε κλέψει το τέτοιο, το look του Jim Morrison. Κύριε Δημήτρη, τι εννοείτε σιγά μη με πειράξει δηλαδή? Ποιο να με πειράξει, το παστίτσιο? Για εξηγηθείτε παρακαλώ πολύ. Θανάση, ο Λάζαρος απεκάλεσε βλάχο. Μου γράφει στο μήνυμα. Ο Θανάσης λέει, άλλος βλάχος. Γνωριζόσαστε μεταξύ σας, ε? Τι γίνεται εδώ, τι σημαίνει, έχουμε γίνει όλοι μια μεγάλη παρέα, γνωρίζω ένας τον άλλον. Είμαστε το μεγαλύτερο παρεάκι του ραδιοφώνου. Εδώ, στο Ράδιο 1 και στους 98,1. Έλα μην τα πάρω στο κρανίο και γίνει του Νεπάλ εδώ πέρα.

Έκανες λάθος. Δεν είναι αυτός ο Θανάσης που μου λες στο μήνυμα. Άλλος Θανάσης είναι. Και με ρωτάει ο φίλος μου ο Θανάσης, από ποιο χωριό είναι ο Βλάχος? Ξέρω εγώ, να σου, από την Τριάδα είναι, από πού είναι? Κοντοδεσπότη. Κάπου εκεί στο Δήμο Μεσαπίων Βολοβέρνη κι αυτός.

0: Ζητάει συγγνώμη, Θανάση, τον άλλο Θανασάρα εννοούσε. Δεν εννοούσε σένα, λέει. Ζητά συγγνώμη. Είναι και very table, πολύ ευγενικός ο δικός μου. Έχει μεγαλώσει στο Παρίσι. Ναι, είναι μεγάλη μορφή, πάρα πολύ μεγάλη μορφή. Μιλάμε για πολύ μεγάλη μορφή, Χριστέ μου και Παναγία μου. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Και βέβαια, πώς το είπαμε, πού είναι ρε, βάλτε ρε, μα άντε πριν ξεκινήσουμε τώρα το, να μην αποχωρήσουμε, να μην το βάλουμε.
1: Απορώ πώς κυκλοφορούν χωρίς σωματοφύλακες. Έρε Νεπάλ που χρειάζονται.
0: Βρεμένη σανίδα στον κόλο που σου χρειάζεται, όχι Νεπάλ. Για να καταλάβεις τι εσύ βερίκοκο νεολέ, που τα έχεις κάνει όλα σαν τα μούτρα σου. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο φίλες και φίλοι. Ακού και λέει, τον έχω καταδικάσει. Ένα εικοσάρικο λέει, και ανά πάσα στιγμή μπορώ να το εκτελέσω. Ουι! Γεια σας φιλαράκια μου, να είστε καλά. Καλημέρα κύριε Φάνη. Επρόκειται να γίνει του Νεπάλ, μη φοβάς. Του Νεπάλ θα γίνει σε εκλογές. Που σου ετοιμάζει κατεβασιά ο Λαμιώτης. Γεια σας φίλες και φίλοι.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στον Κηφισό από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του βρέφου στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχέα. Ο Πρωθυπουργός, που αναμένεται να φτάσει σήμερα το απόγευμα, θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στα εγγένεια της έκθεσης αύριο το βράδυ, ενώ την Κυριακή αναμένεται να παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα και στον Τούρκο πρόεδρο, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος και δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Προηγήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η χώρα μας απορρίπτει ως αυθαίρετους και ανυπόστατους τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και τα θαλάσσια πάρκα. Περισσότερα στο enikos.gr. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Ξεπερνούν τις 6.800 οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων οικογενειών στο πρόγραμμα Ανταντάδες της Γειτονιάς, ενώ άρχισε ήδη η πληρωμή των πρώτων 100 επιμελητών και επιμελητριών.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την τρίτη θέση της κατάταξης των μεταλλίων κατέκτησε η Ελλάδα στους 20ους μεσογειακούς αγώνες που ολοκληρώθηκαν χθες στο Τάραντο της Ιταλίας, με 60 συνολικά, 23 χρυσά, 21 αργυρά και 16 χάλκινα ήταν ο απολογισμός. Κυριάρχησε η διοργανώτρια Ιταλία με 187 μετάλλια και ακολούθησε η Τουρκία με 91. Περισσότερα στο philothlos.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο.
1: Η πιο γλυκιά εποχή, εγώ σε περιμένω στην ίδια παραλία.
0: Αναμένεται μετεωρολογικά τουλάχιστον, γιατί πολιτικά θα είναι στο κόκκινο ο Υδράργυρος. Αναμένεται ωραίο, δροσερό, καλοκαιρινό τριημεράκι, θα μας τα πει ο κύριος Αρνιακός στη συνέχεια, ως φυσική επέκταση του καλοκαιριού που διανύουμε και φέτος και αυτή την περίοδο. Μάλιστα κάποιοι πολύ τυχεροί, σήμερα πρωί-πρωί ξημερώματα έπαιρναν τα πλοία για τις Κυκλάδες. Λιγότερες διακοπές, αλλά σίγουρα ποιοτικότερες από αυτές που κάναμε εμείς τον Αύγουστο.

Λοιπόν, σήμερα είναι φίλες και φίλοι Παρασκευή, 4 του μηνός, 4 του μηνού που λένε οι φίλοι μας, 4 του μηνού λοιπόν, του 2026, και όπως καταλαβαίνετε θα είναι ένα καυτό τριήμερο σε επίπεδο πολιτικό ρεπορτάζ. Έχουμε τα απόνερα από τη χθεσινή επετειακή εκδήλωση και ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, ανήμερα της 3ης του Σεπτέμβρη, 52 χρόνια μετά την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Σήμερα το μεσημέρι ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Αύριο το πρωί στις 10 εγκαινιάζει την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα κάνει τα ραντεβού του, θα κάνει τις συναντήσεις του με τους παραγωγικούς φορείς και με κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το βράδυ στις 8 είναι η ομιλία του, η κεντρική ομιλία του στο Βελίδιο. Και αύριο το μεσημέρι, που μάλλον εκεί θα βγουν οι μεγάλες ειδήσεις κατά τη δική μου γνώμη, είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του εκάστοτε Πρωθυπουργού, όπως και των πολιτικών αρχηγών, πάλι στο Βελίδιο, από τους πολιτικούς συντάκτες. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα τριμεράκι με αρκετές πολιτικές ειδήσεις. Θα πάμε στη συνέχεια σε συνεντεύξεις, σχόλια, παρασκήνια για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Πριν από αυτά όμως, να πούμε ποιοι είμαστε, τι κάνουμε εδώ και να δώσουμε σκυτάλη σε λίγο στον Παναγιώτη Βολάνιο να μας πει τα νέα για την κίνηση στους δρόμους. Λοιπόν, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι, κάθε Παρασκευή 10-12 θα είμαι μαζί σας. Εκτός από τα Σαββατοκύριακα που καθιερωμένα τώρα τόσα χρόνια, 7-10 το πρωί είμαστε και πάλι μαζί. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα Κατερίνα. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η κυρία με την οποία ξεκινήσαμε μαζί την πρώτη μέρα εκπομπής λειτουργίας στο Real FM το 2007 στο τηλεφωνικό κέντρο. Και βεβαίως όλα τα παιδιά της αίθουσας σύνταξης, μάχημα για τα δελτία και τους τίτλους ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.

0: Λοιπόν, εδώ είναι ο Παράδεισος. Η κόλαση εδώ, Παναγιώτης Βολάνιος, θα μας πει αν είναι πραγματική κόλαση σήμερα οι δρόμοι, οι μεγάλες κεντρικές αρτηρίες της Αττικής. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Μπορούμε να το πούμε και έτσι.
0: Μάλιστα. Το πρωί σε άκουγα πόση ώρα ανέλυες τα προβλήματα στην κίνηση.
1: Είχαμε και κάθε ώρα κάτι διαφορετικό.
0: Ναι. Τι γίνεται, για πες, μας έχουν επιστρέψει περισσότεροι.
1: Σωστά.
0: Φαντάσου τι θα γίνει από Δευτέρα, ε.
1: Καλά. Ναι, θα είμαστε να τα αναλύουμε εδώ, περιγραφικά.
0: Η καλύτερη σου, για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, τι γίνεται τώρα.
1: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Σημαίνει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στον Ελαιώνα και η κάθοδος Πέτρου Ράλι στο ύψος του Ρέντι μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι
0: Κυφισό. Σχεδόν όλες τις κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας μας, είπες.
1: Ακριβώς. Τώρα πάμε προς παραλιακή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Φαλήρου. Μένουμε Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών της εξόδου για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο που δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα, από ό,τι καταλαβαίνω λίγα πράγματα, ε.
1: Η κάθοδος του Κηφισού. Αυτό.
0: Αυτά, μάλιστα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, θα τα λέμε εδώ κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10. Με σένα θα ξεκινάμε το δύο ώρο. Οκ, okay, να είσαι καλά.
1: Το καθιερών.
0: Έτσι. Τώρα, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Αρνιακό, τον οποίο επίσης θα καλωσορίζουμε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να μαθαίνουμε τα νέα του καιρού το τριήμερο που ακολουθεί, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Καλημέρα, κύριε Μετεωρολόγε.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Καλημέρα. Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, αν μπορείτε.
2: Ναι.
0: Τέλεια.
2: Λίγο κοντά στο ακουστικό, όσο μπορώ.
0: Όσο μπορείτε, ναι. Λοιπόν, για να τα πούμε τα πράγματα από την αρχή. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, τι θα περιμένουμε.
2: Περιμένουμε ρεύμα καρδιακή του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα, όμως σήμερα το απόγευμα.
0: Κύριε Αρνιακή, αν μπορείτε να. Μιλάτε από hands free.
2: Όχι, το κινητό είναι, αλλά να πάρουμε το σταθερό.
0: Ωραία, αφήστε να σα τηλεφωνήσει η Εύη στο σταθερό.
2: Φέρει το σταθερό τώρα.
0: Ωραία, Εύη, πάρε τον κύριο Αρνιακό σταθερό του Άξιον. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρνιακή.

0: Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Αρνιακό. Νομίζω θα έχουμε καλύτερη ακουστική.
1: Αν ακούτε τώρα καλύτερα, ασφαλώς.
0: Τζάμι.
1: Με αυτό να επικοινωνούμε.
0: Ωραία, έγινε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κύριε Αρνιακό.
1: Λοιπόν, περιμένουμε σταδιακή βελτίωση του καιρού. Σε αποδρομή βρίσκεται η κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες μικρής διάρκειας και έντασης, όχι αυτά που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες.
0: Mm-hmm.
1: Οι άνεμοι βοριάδες, 3 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο, αλλά στο Αιγαίο θα έχει ένα ισχυρό βοριαδάκι, 6 και τοπικά 7 μποφόρ, κυρίως τα εφτάρια στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα στο Καρπάθιο. Η θερμοκρασία θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει, στην Βόρειο Ελλάδα θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 35 με 36, στις Κυκλάδες τους 30, στα Δωδεκάνησα τους 34. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα να βρέξει στα γύρω ορεινά, κυρίως στην Πάρνηθα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με περισσότερη πιθανότητα το μεσημέρι να βρέξει λίγο στο Χορτιάτι. Ασθενείς άνεμοι στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 23 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου.
0: Ο τέλειος καιρός, θα έλεγα.
1: Το Σαββατοκύριακο περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση του καιρού. Το Σάββατο ηλιοφάνεια στη χώρα. Την Κυριακή απόλυτη ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Δεν φαίνεται ούτε καν συννεφιές να έχουμε.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ ο υδράργυρος την Κυριακή και τη Δευτέρα θα σκαρφαλώσει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στις κλειστές παιδινές υπηρωτικές περιοχές τους 36 με 37, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Υποχώρηση θερμοκρασίας από την Τρίτη και μετά.
0: Φαίνεται ότι κρατεί το καλοκαιράκι, κύριε Αρνιακή.
1: Βέβαια, κρατάει.
0: Τι βλέπετε σε βάθος 10-15 ημερών?
1: Σε βάθος βλέπω από την Πέμπτη, Παρασκευή, να έχουμε κάποιες βροχές στα δυτικά που θα επεκταθούν ανατολικότερα. Μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Όχι πάντως από τα κανονικά για την εποχή τριαντάρια.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε μια αλλαγή στο τέλος της άλλης εβδομάδας ή μάλλον στο τέλος της προσεχούς εβδομάδας, αλλά δεν φαίνεται να έρχεται κρύο. Θα έχουμε κάποιες βροχές.
0: Ημερολογιακά μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου δεν είμαστε στο καλοκαίρι.
1: Σωστά.
0: Άρα μέχρι τότε λογικά δεν πρόκειται να έχουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Αρνιακέ.
1: Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ταξιδεύει αρκετός κόσμος και αυτό το Σαββατοκύριακο και νομίζω έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξουν προβλήματα με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Από ό,τι φαίνεται όλα θα πάνε πρίμα.
2: Θέλω να βρεθώ σε ένα τόπο μαγικό
0: και... Να πω να ξεκινήσω με καλημέρες σήμερα, φίλες και φίλοι. Πριν πάμε στη βαριά ειδησιογραφική ατζέντα λόγω ΔΕΘ, πάμε να πούμε καλημέρες λοιπόν. Καλημέρα στο φίλο το Σωτήρι από την Αμοργό. Θα διαβάσω μετά αναλυτικά τα μηνύματά τους. Να πούμε πρώτα τις καλημέρες μας. Καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Αλεξάνδρα. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Να είστε καλά, Γιώργο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο, τον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Γιάννη. Να είστε καλά, αγαπητέ, κύριε Αγαπητέ. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλαϊτζάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εσάς, κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Και ευχαριστούμε για τις ευχές, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Κατά το κοινό όνομά του Χαράλαμπος. Γεια σου, Χαράλαμπε. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παναγιώτη. Να σε καλά, Παναγιώτη, την αγάπη μας. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Να στείλω την αγάπη μου στον κύριο Γιώργο Μπατάγια, που επίσης μας αγαπάει, μας στηρίζει τόσα χρόνια εδώ στον Real FM. Να πω την καλημέρα μου και στην κυρία Ανδροσούλα, που είναι 81 ετών από το Λόφο Σκουζέ και πάντα μας αγαπάει, μας στηρίζει και μας ακούει φανατικά. Να είστε καλά, κυρία Ανδροσούλα, να χαίρεσε την οικογένεια, παιδιά και εγγόνια. Λοιπόν, παρένθεση από τα μηνύματα κροατριών και κροατών, να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Νομίζω ότι είναι ο άνθρωπός μας τις ημέρες αυτές, εν όψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Είναι μαζί μας ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
3: Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Έχετε ήδη ανέβει. Ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει σε λίγο, εξ όσων γνωρίζω από το ρεπορτάζ μου. Τώρα, Πείτε μας τις τελευταίες πινελιές που έβαλατε στη σύσκεψη του Μεγάλου Μαξίμου και στο Υπουργείο Οικονομικών όσον αφορά τις εξαγγελίες που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Θα σας πω στη συνέχεια τι λέει και το δικό μου ρεπορτάζ. Έκανα μερικά τηλέφωνα, μπόρεσα να αλλιεύσω μερικά πράγματα. Από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις που μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε εμείς στο πολιτικό ρεπορτάζ. Αλλά θα ήθελα μια ανακεφαλαίωση όλων αυτών.
3: Φυσικά, να δώσουμε το περίγραμμα στον κόσμο, φυσικά. Καταρχάς, μιλάμε για ένα πακέτο στήριξης που ξεπερνά αρκετά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τα τελευταία στοιχεία και από τη μείωση της φοροδιαφυγής, την τουριστική σεζόν και γενικότερα από τα έσοδα του προϋπολογισμού ήταν ενθαρρυντικά και αυτό μας βοήθησε τους ώστε το λεγόμενο πακέτο δεν να μεγαλώσει.
0: Ανοίγω μια παρένθεση. Ο τουρισμός μέχρι τώρα στο επτάμινο, από τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος φαίνεται ότι πάει καλύτερα από πέρσι. Παρά τον πόλεμο στον Περσικό.
3: 15% άνοδο τόσο στις αυξήσεις. Όσο και στην αύξηση των εσόδων.
0: Μάλιστα.
3: Το οποίο είναι άκρως ενθαρρυντικό. Το περίγραμμα έχει ως εξής. Οποιοδήποτε πολίτης ασχέτως ιδιότητας, είτε μιλάμε για συνταξιούχο, είτε για ελεύθερο επαγγελματία, μισθωτό, αγρότη, οικογένεια, με παιδιά ή χωρίς, θα δει να αποτυπώνεται ο εαυτός του στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Άρα, με απλά λόγια, θα υπάρχουν μέτρα για όλους που θα μπορέσουν και θα συμβάλλουν στο να βελτιωθεί η καθημερινότητά τους, να ενισχυθεί η τσέπη τους απέναντι στην ακρίβεια και όχι μόνο, αλλά και να καταργηθούν ή να αμφιθούν αδικίες που μας έρχονται και από τα μνημονιακά.
0: Αυτά τα μέτρα πριν τα εξειδικεύσετε θα είναι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και από πότε θα εφαρμοστούν?
3: Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, μέτρα κοστολογημένα και μέτρα κατοχυρωμένα ως προς την θεματοδότησή τους και θα εφαρμοστούν όλα σταδιακά από τις αρχές του ερχόμενου έτους, από το 2027 και
0: μάλιστα.
3: Μετά.
0: Τώρα, από πού να ξεκινήσουμε? Διαβάζω και ενημερώθηκα ότι ετοιμάζεται μια μεγάλη μείωση φόρου που θα αφορά όλους τους αγρότες οριζοντίως. Φαίνεται πως θα είναι μια από τις εκπλήξεις, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έκπληξη. Προφανώς η δημοσκοπήση που έχει πάρει το Μέγαρο Μαξίμου στον πληθυσμό, τον αγροτικό πληθυσμό, δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Μπορείτε να μας πείτε 2-3 πράγματα παραπάνω?
3: Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο να πω παραπάνω, όμως μπορώ να σας πω ότι τόσο οι αγρότες όπως και άλλες κατηγορίες, κοινωνικές και οικονομικές κατηγορίες, θα δουν στοχευμένες παρεμβάσεις που ως αποτέλεσμα θα έχουν το να πληρώνουν λιγότερα ή να ενισχύεται το εισόδημα.
0: Οριζόντια.
3: Αντιστοίχως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αν μπορώ να το γενικεύσω, θα δουν σημαντικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν τόσο και με την καθημερινότητά τους, όσο και με άλλα ζητήματα τα οποία τα τελευταία χρόνια τους έχουν απασχολήσει. Και αυτό είναι αποτέλεσμα το ότι έβαλαν πλάτη και τον καιρό της πανδημίας οι άνθρωποι αυτοί, για να μπορέσει να σταθεί όρθια η οικονομία. Είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, τόσο ο αγροτικός κόσμος όπως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες συνολικά, αλλά σήκωσαν και μεγάλο βάρος και της ανάκαμψης. Και η φορολογική συμμόρφωση λεγόμενη, η μείωση της φοροδιαφυγής, οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στους ανθρώπους αυτούς, γιατί συμμορφώθηκαν με πληροφοριακά συστήματα, με τη διασύνδεση των POS, με τις ταμιακές μηχανές, το ψηφιακό πελατολόγιο. Όλα αυτά μας βοήθησαν να μειώσουμε τη φοροδιαφυγή, να αυξήσουμε τα έσοδα και να μπορούμε αύριο ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει επιπλέον μέτρα στήριξης.
0: Πάμε σε μια κατηγορία η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για το μεγάλο, για τη χώρα μας λόγω του μεγάλου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζουμε. Έμαθα από το δικό μου ρεπορτάζ ότι μέσα στα μέτρα τα οποία σκέφτεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός είναι και η πραγματική και ουσιαστική εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους. Υπάρχει στη σκέψη του Πρωθυπουργού ή είναι στην ατζέντα της ομιλίας του?
3: Καταρχάς να θυμίσω ότι από την περσινή φορολογική μεταρρύθμιση οι οικογένειες με παιδιά πρημοδοτούνται, κινητροδοτούνται μέσω από τη μεγαλύτερη μείωση φόρων, άμεσων φόρων που έχει ποτέ υπάρξει στη χώρα τα τελευταία 40 χρόνια. Όσα περισσότερα παιδιά έχει μια οικογένεια, τόσο μεγαλύτερη φορομείωση απολαμβάνει. Πράγματι, το τελευταίο διάστημα έπεσε στο τραπέζι και υπεραιτέρω στήριξη οικογενειών με παιδιά για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο, να δώσουμε κίνητρα στις οικογένειες για να κάνουν ακόμα περισσότερα παιδιά. Είναι ένα από τα μέτρα που εξετάστηκε. Τώρα, συγκεκριμένα για τους τρίτεκνους, δεν μπορώ να σας πω.
0: Θα τα πει ο Πρωθυπουργός.
3: Όπως καταλαβαίνετε, λίγες ώρες πριν την ομιλία.
0: Ωραία, είναι λογικό αυτό. Πάντως, επιβεβαιώσατε το γενικό πλάνο της πληροφορίας. Φεύγουμε από τους τρίτεκνους και πάμε στους συνταξιούχους. Έχει κλειδώσει η απόφαση του Πρωθυπουργού να αυξήσει. Ξέρω ότι δεν θα μου πείτε το ποσό. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι θα είναι περίπου από 440 ως 460 ευρώ. Αυτή, ας την πούμε, η έκτακτη σύνταξη για όλους τους συνταξιούχους οριζοντίως κάθε Νοέμβριο.
3: Κάθε χρόνο ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στη ΔΕΘ και κάθε χρόνο ανακοινώνει κάτι πολύ σημαντικό για τους συνταξιούχους. Και αυτό το λέω γιατί όλο αυτό το διάστημα υπήρχαν, ας πούμε, κυρίως από την αντιπολίτευση, κατηγορίες ότι η κυβέρνηση ξεχνά τους συνταξιούχους, η κυβέρνηση δεν τους στηρίζει και το καθεξής. Κάθε φορά ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει κάτι θετικό. Δεν πρόκειται να πρωτοτυπήσει φέτος. Επίσης, φέτος θα υπάρχει κάτι εξίσου σημαντικό για τον συνταξιούχο, για να μπορέσουμε να τον ενισχύσουμε όσο γίνεται περισσότερο στο εισόδημά του. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό το σενάριο για την εθνική σύνταξη παίζει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή. Όμως αυτό το οποίο μπορώ να σας πω ως πνεύμα είναι ότι αύριο ο κάθε συνταξιούχος θα δει κάτι σημαντικό για τον εαυτό του στην ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα. Πάμε στον κατώτατο μισθό για το 2027 και όλα τα χρόνια από το 2027 και μετά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει κατώτατο μισθό από 1η-1η του 27 στα 960 με 900 ευρώ, πάντα μεικτά μιλάμε, και θα αφορά αυτό δεκάδες κοινωνικά επιδόματα, δηλαδή θα αυξηθούν στατιστικά και αναλογικά και τα υπόλοιπα. Επιβεβαιώνεται την είδηση ότι θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός και τον κατώτατο μισθό θα τον λάβουν όλοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι μεταξύ αυτών?
3: Επιβεβαιώνω ότι ο κατώτατος μισθός από 1η Απριλίου του 27 και μετά θα είναι σίγουρα πάνω από 950 ευρώ, όπως ήταν και ο διακηρυγμένος στόχος μας. Θα είναι παραπάνω δηλαδή από αυτό το οποίο είχαμε υποσχεθεί, και η όποια αύξηση προκύψει από τα 920 που είμαστε σήμερα θα είναι ίδια τόσο για τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή για αυτούς που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα, όσο και για τους δημοσίους υπαλλήλους ασχέτως μισθολογικού κλιμακίου. Είναι έτσι ο νόμος που προβλέπει κάτι τέτοιο. Άρα αν αυξηθεί, λέω εγώ για παράδειγμα, 50 ευρώ ο κατώτατος μισθός 1η Απριλίου του 2027, αυτά τα 50 ευρώ αύξηση μεικτά θα τα δει και αυτός που αμείβεται με τον κατώτατο στον ιδιωτικό τομέα, θα τα δουν όμως και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ασχέτως μισθολογικού κλιμακίου.
0: Μάλιστα, και σε δευτερόλεπτα, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα ανακοινωθεί η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων.
3: Προσωπική διαφορά καταργείται, αποτελεί παρελθόν. Τέλος του χρόνου όλοι οι συνταξιούχοι, ασχέτως του αν είχαν ή όχι προσωπική διαφορά, θα δουν ακριβώς την ίδια αύξηση, που θα είναι πάνω από 2% σίγουρα, προσεγγίζει το 2,5% ή και παραπάνω. Και από εκεί και πέρα, ο συνταξιούχος έχει να περιμένει, πέρα από την κατάργηση προσωπικής διαφοράς και τις αυξήσεις, και την επιπλέον στήριξη που, όπως είπαμε, θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
0: Καλημέρα, κύριε Τσάπαλε. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσατε ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει, φίλες και φίλοι, από το κυβερνητικό στρατόπεδο, το Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργείο Οικονομικών. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Real FM.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
9: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
8: Ο μισθός δεν φτάνει.
9: Απλησίαστα τα ενίκια.
8: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια.
10: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
11: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
12: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
13: Κάθε μέρα.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Real FM.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκα! Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Φωτιά ή τιμή στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
9: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
8: Ο μισθός δεν φτάνει.
9: Απλησίαστα τα ενίκια.
8: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια.
10: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
11: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
12: Η απόλαυση δεν περιγράφεται.

0: με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Είναι σωστό αυτό το οποίο επισημαίνει, Γιώργο Ζαφίρη, να μην βάλουν ηλικιακούς κόφτες στη χορήγηση οποιοδήποτε ποσού που αφορούν συνταξιούχους. Γιατί, για παράδειγμα, ο φίλος είναι 57-58 ετών, απόστρατος, όταν έβγαιναν νωρίτερα στη σύνταξη.
1: Γυρά στο πλάι μου, στις νύχτας τη σιωπή.
0: Ας μας πούν σε τι επωφελούνται οι πολύτεκνοι ώστε να τους εξουσέσουν με τους τριτεκνούς, ας απαριθμίσουν τα ωφέλη, το δημογραφικό δεν λένε με λόγια. Εγώ ως πολύτεκνος δεν λαμβάνω καμία βοήθεια και ούτε κάποιο επίδομο όλα τα χρόνια. Φαντάσου, αγαπητέ φίλε Γιώργο, πόσο χειρότερα είναι τα πράγματα για τους τριτεκνούς. Να πω την καλημέρα μου και στον Παναγιώτη Γκούζο από το αρχοντικό της Δυτικής Μάνης. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, και την κυρία Κατερίνα Κάβουρα να χαιρετήσουμε. Με υγεία, κύριε Παπαγιάννη, καλή Παρασκευή. Η ΔΕΘ μαζί με τις εκλογές είναι ελληνοτουρκικά, συν την ακρίβεια, ένα κοκτέιλ εκρηκτικό. Βεβαίως εκρηκτικό, ειδησογραφικά, στο κόκκινο όλα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες ακροάτρες και τους ακροατές. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη από την Κολονία. Θα τον ακούσεις κανονικά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Παντελή το Χάρο. Καλημέρα Παντελή, να σε καλά φίλε. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο που διαμαρτύρεται για τον ειδικό φόρο εισαγωγής του καφέ 3,5 ευρώ. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή από τη Χίο και όλη την οικογένειά του. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ζαφύρη που μου λέει για τα ηλικιακά όρια. Μου γράφει μάλλον, δεν μου λέει.

0: Δεν ξέρω πόσα σας έχουν μείνει στη μνήμη από τις κατά καιρούς εξαγγελίες ή υποσχέσεις παλαιότερων πρωθυπουργών και αρχηγών των κομμάτων της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ θυμάμαι ότι είχα πρωτοσυμμετάσχει ως πολιτικός συντάκτης σε συνέντευξη τύπου και σε ρεπορτάζ για τη ΔΕΘ από το 1997-98 με πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη. Τότε ήμουνα στην Απογευματινή, κάλυπτα πολιτικό ρεπορτάζ για την εφημερίδα Απογευματινή και ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκα στη ΔΕΘ για να καταθέσω και να κάνω την ερώτησή μου στον τότε πρωθυπουργό. Πρέπει να σας πω ότι τις έχω παρακολουθήσει όλες, είτε συμμετέχοντας παλαιότερα ανεβαίνοντας στην Θεσσαλονίκη με πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη, μετά τον Κώστα Καραμαλή, στη συνέχεια τον Γιώργο Παπανδρέου και όλους αυτούς που ακολούθησαν, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι η 11η φορά που ανεβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, είτε ως πρωθυπουργός είτε ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, από τότε δηλαδή που έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ως πολιτικός συντάκτης που έχω και τα παρακολουθώ, έχω την εμπειρία και παρακολουθώ όλα αυτά από ειδησογραφικό και επαγγελματικό ενδιαφέρον, δεν μπορώ να πω ότι μου έχουν μείνει πολλά πράγματα από αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί, ακόμα και αν αυτά έχουν υλοποιηθεί.
1: Στα γαλάζια σου γράμματα μια ζωή περιμένω.
0: Η ΔΕΘ πήρε μια διαφορετική τροπή, δηλαδή η ομιλία του εκάστοτε πρωθυπουργού στη ΔΕΘ από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά. Θα έλεγα πως κομβικό σημείο για τη ΔΕΘ είναι η φιλοσοφία και η λογική του Ανδρέα Παπανδρέου στα τέλη της δεκαετίας του 80 με το περίφημο τσοβόλα δώστα όλα. Δεν το είπε εκεί, αλλά αυτήν την πολιτική ακολούθησε στη συνέχεια. Μέχρι τότε ακόμα πολύ περισσότερο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεκαετία του 70, αλλά και ο Ανδρέας Παπανδρέου την πρώτη τετραετία της διακυβέρνησής του απέφευγαν τα μεγάλα λόγια και τις εξαγγελίες. Μετά η χώρα μπήκε στη λογική των παροχών και των προσλήψεων, παρακαλώ. Κάποτε θυμάστε, πλειοδοτούσαν οι πολιτικοί αρχηγοί ποιος θα κάνει τις περισσότερες προσλήψεις στο δημόσιο. 100.000 εγώ, 200.000 εσύ. Και ούτω καθεξής. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε, φίλες και φίλοι, και τα μνημόνια προσγείωσαν τους πολιτικούς αρχηγούς στην πραγματικότητα. Θα έλεγα δηλαδή ότι μέσα στα τόσα κακά που είχαμε με τα μνημόνια υπήρξαν και ένα δυο καλά που άφησαν το αποτύπωμά τους ειδικά στο πολιτικό προσωπικό, να μην λένε αρλούμπες και να μην υπόσχονται πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υλοποιήσουν ποτέ. Να μπει δηλαδή ο ρεαλισμός, θα έλεγα και ο κινησμός ως ένα βαθμό, στην πολιτική ορολογία και στα αφηγήματα των πολιτικών αρχηγών. Κάπως έχει βελτιωθεί το πράγμα σε αντίθεση με το παρελθόν. Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Θυμάμαι τον μπαμπά σου, εξαιρετικός βουλευτής, εξαιρετικός άνθρωπος και πατριώτης, που είχε πει κάποτε, Γιώργο, θα φτάσουμε σε ένα σημείο που μόνο ανάσταση νεκρών δεν θα υπόσχονται οι πολιτικοί. Ναι. Και ο μπαμπά σου δικαιώθηκε στο θέμα αυτό, γιατί κάποτε, όπως ορθότατα είπες, τάζανε απίστευτα πράγματα. Τώρα πρέπει να πάνε όλοι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τσεκάρισμα τι κοστίζει το κάθε
0: λοιπόν,
2: τι.
0: Λοιπόν, κάτσε, γιατί εδώ έχουμε ειδήσεις από ό,τι φαίνεται. Αυτά τα οποία πρότεινε εξήγηλο ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, φαίνεται ότι έπιασε τόπο η κυβερνητική προτροπή, να την πω πρόταση, και να απευθυνθεί ο Αλέξης Τσίπρας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο της χώρας. Φαίνεται λοιπόν ότι οι προτάσεις που κατέθεσε θα κατατεθούν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο της χώρας. Καλό
2: γιατί
0: αυτό.
2: Περίμενε να του το πει η Νέα Δημοκρατία. Εκείνος έπρεπε πριν ανακοινώσει αυτό το σχέδιο να το πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και να πει καλημέρα σας. Αυτό είναι.
0: Ναι.
2: Προστολογίστε το. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα, Γιάννη, μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Μιλάει για πατριωτικό φόρο, έτσι δεν είναι?
0: 1% επί των πλουσίων.
2: Μάλιστα.
0: Θα πιάσει και σένα, επειδή εσείς οι ευρωβουλευτές έχετε αρκετά μεγάλες αποδοχές. Ετοιμάσου, ετοίμαστε τα χρυσαφικά και τα κοσμήματα που θα τα πούμε μετά αυτά.
2: Υπάρχει σε εμάς είναι διπλή φορολογία και να το ξέρεις.
0: Το ξέρω.
2: Και η συνεισφορά στην πατρίδα, όποια και αν είναι, θα πληρωθεί, Γιάννη μου. Πάμε τώρα στο τι κρύβει ο άνθρωπος αυτός. Είχε πει προεκλογικά το 2015, θα αυξήσω το εισόδημα, δεν θα βάλω φόρους, δεν θα κάνω, δεν θα δείξω. Μπορεί να πιστέψει κάποιος, και ρωτάω,
0: Είπε, το έχει διευκρινίσει αυτό ο Τσίπρας. Τα λάθη του παρελθόντος δεν θα τα επαναλάβουμε. Έχουμε οριμάσει, μπορούμε να διακυβερνήσουμε, να κυβερνήσουμε καλύτερα. Το είπε αυτό, το ξεκαθάρισε.
2: Μόνο που θα το πληρώνουμε μέχρι το 2070. 230.
0: Ωραία, από αυτά τα οποία άκουσες από τον Τσίπρα προχθές. Σε ακούω να τα σχολιάζεις, λοιπόν, ακούω το σχολείο σου.
2: Ρωτώ λοιπόν, ποιοι θα πληρώσουν τον πατριωτικό φόρο και σε ποιο ύψος εισοδήματος? Τι θα είναι αυτός ο πατριωτικός φόρος? Τι θα ψάξει αυτός ο πατριωτικός φόρος? Θα δει τι, περιουσιολόγιο? Υπάρχει ήδη το περιουσιολόγιο και το ξέρει η ΑΔΕ. Ξέρει η ΑΔΕ σήμερα τι έφαγε ο Γιάννης ο Παπαγιάννης χθες, διότι με βάση την κάρτα που αγοράζει και από το σούπερ μάρκετ ξέρει τι ακριβώς.
0: Ωραία,
2: συμβαίνει.
0: Περιμένουμε λοιπόν εξειδίκευση των μέτρων, αυτό λες.
2: Άρα, πρέπει να δούμε το ύψος. Δεύτερον, ο πατριωτικός φόρος, όταν του πει ο Γιούγκερ βάλε στους εφοπλιστές και τις μεγάλες επιχειρήσεις, αντί για τον πατριωτικό φόρο, ξέρεις τι έκανε? Αύξησε την έκτακτη φορά πάνω από τα 12.000 ευρώ από 2.
0: Γιώργο, αυτά είναι παλιά. Μα τώρα
2: Γιάννη,
0: να πάμε στα φρέσκα κουλούρια. Έχεις αυτά τα οποία είπε ο Τσίπρας προχθές. Πάμε να σχολιάσουμε αυτά τα οποία είπε προχθές.
2: Γιάννη, αυτό σου εξηγώ αυτή τη στιγμή, ότι αυτός ο άνθρωπος μίλησε και τότε για, αντί για να βάλει φόρο στους εφοπλιστές και τις μεγάλες επιχειρήσεις, έκανε το αντίθετο, αύξησε την έκτακτη φορά από το 2 στο 10%. Έκοψε 75 δις από τους συνταξιούχους και φορολόγησε τις φορές των επαγγελματιών. Ρωτάω εγώ τώρα, σε ποιους θα βάλει αυτό το φόρο, και ορθά το θέτεις κι εσύ, από πότε θα επιβληθεί αυτός ο φόρος και κάτι άλλο? Θα πιάσει τους μεγάλους που τα λεφτά τους, επιχειρήσεις, εφοπλιστές, τα έχουν στο εξωτερικό?
0: Ωραία, προφανώς δεν μπορεί να τα πιάσει αυτά, ούτε τις εταιρείες μπορεί να πιάσει.
2: Άρα, το πού θα
0: τα
2: βάλει?
0: Τα φυσικά πρόσωπα θα πιάσει, την προσωπική περιουσία.
2: Μπράβο. Επίσης, πολύ ορθά το βάζεις, Γιάννη μου. Ποιος θα πιάσει, Γιάννη? Τι θα ενώσει, δηλαδή θα πει Γιάννη Παπαγιάννη, έχεις τόσο εισόδημα, έχεις και ένα διαμέρισμα, έχεις και ένα αυτοκίνητο, έχεις και μια δουλειά καλή, άρα όλα αυτά αποδίδουν εισόδημα και σε φορολογώ? Αυτά είναι ερωτήματα.
0: Ωραία. Θα μας τα διευκρινίσει λοιπόν ο Τσίπρας. Εδώ αυτά το θέμα είναι το εξής. Δεν τα είπε. Είπε θα τα εξειδικεύσει τα μέτρα αυτά. Το ερώτημα είναι το εξής. Άκουσες τον αναπληρωτή τομεάρχη, τον κύριο Παπά, τι είπε προχθές?
2: Βέβαια.
0: Τι είπε? Ότι η εκτίμηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας θα βασιστεί και στα κοσμήματα των πλούσιων κυριών που έχουν στις θηρίδες. Προφανώς πρόκειται περί γκάφας. Το μάζεψε μετά. Ναι, έκανε ένα δίπλωση ο τομεάρχης οικονομικών και το άλλαξε το αφήγημα και είπε ότι δεν θα φορολογηθούν τα κοσμήματα στηρίδες και δεν θα αξιολογηθούν ως προσωπική περιουσία τα κοσμήματα αυτά. Εντάξει, είναι οργισμένος ο Τσίπρας, δεν περίμενε τέτοια γκάφα, αλλά εν πάση περιπτώσει τη διέπραξε ο αναπληρωτής υπουργός, αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών και τα μάζεψε μετά. Επί της ουσίας.
2: Ναι, επί της ουσίας δεν το ξέρουμε το οικονομικό. Δεν έβγαλε λέξη για τους συνταξιούχους. Δεν έβγαλε λέξη για τα εξοπλιστικά. Δεν έβγαλε λέξη για τις ένοπλες δυνάμεις. Δεν έβγαλε λέξη για τους δημοσίους υπαλλήλους. Κάτσε, Γιάννη, ένα λεπτό. Αυτή αν θέλει, η μορφή.
0: Δηλαδή, τι να πει, να υπόσχεται όπως ο Ανδουλάκης 13ο μισθό?
2: Όχι. Μισό λεπτό. Εδώ τα οικονομικά είναι, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι είναι ζυγισμένα. Όφιλε να πει ότι ο Μητσοτάκης καταργεί την προσωπική διαφορά που ήταν η μεγαλύτερη ασφαλιστική ατιμία που επιβλήθη στους Έλληνες συνταξιούχους. Ο Μητσοτάκης δίνει κανονικές αυξήσεις στους συνταξιούχους, θα δώσει δώρο. Κράτα τη φράση αυτή που σου λέω αυτή την ώρα. Έχει τρομερή έκπληξη για αυτούς που έχουν παιδιά, Γιάννη.
0: Αυτά τα είπαμε νωρίτερα, τα σχολίασα και εγώ και για τους τρίτεκνους και είπαμε αρκετά πράγματα με τον κύριο Τσάπαλο. Πόσο κοστολογείς εσύ από αυτά τα οποία είδες στο πρόγραμμα Τσίπρα, σε γενικές γραμμές, κατ' εκτίμηση?
2: Κοίταξε, βαριά είναι 13 δις.
0: Το χρονό.
2: Όλο μαζί είναι 13 δις. Έκανε μια φοβερή κάφα με τα σπίτια, όπου μέσα σε 10 δευτερόλεπτα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον αποδόμησε, διότι μόνο τα σπίτια τα οποία υποσχέθηκε είναι γύρω στα 7,5 με 8. Τώρα, είναι στα 13 δις. Κάποιος, πιστεύω ότι ο κύριος Κουτεντάκης που ξέρει οικονομικά, όπως και ο παπάς ξέρει οικονομικά, ο κύριος παπάς είναι πολύ καλός φοροτεχνικός.
0: Ναι, δεν μας το έδειξε με αυτά τα οποία είπε, βέβαια.
2: Όχι. Τι μάτσε, γιατί ξέρεις τώρα, οι δημοσιογράφοι, δηλαδή αν τον είχες εσύ, καταλαβαίνεις τα γινόταν.
0: Τα γύρισε λοιπόν, πάντως, αναδιπλώθηκε.
2: Ναι, αναδιπλώθηκε γιατί τον καλέσαν από το κόμμα και του είπαν την αυτά τα οποία είπε.
0: Προφανώς.
2: Φαντάζεσαι τώρα να πει σε όλες τις κυρίες αν έχετε ένα ρολόι από τον άντρα σας.
0: Ναι, μα δεν στέκει ως λογική να φορολογήσεις τα κοσμήματα που έχει κάποιος ως τη Μαλφή σε κάποια θηρίδα ή κάπου αλλού. Δεν είναι, δεν στέκει ως λογική. Τα περισσότερα από αυτά είναι κληρονομικά κοινήλια. Ναι.
2: Στην Ελόντι Πιτ που λέγανε οι αρχαίοι και είσαι πολύ σαφής. Από τη στιγμή που μας έδειξε το 1/3 του οικονομικού του προγράμματος, δεν πήγε για συνταξιούχους, δεν είπε για δημοσίους υπαλλήλους, δεν είπε για ένοπλες δυνάμεις, δεν είπε για τίποτα, δεν είπε αυτός ο δημόσιος υπάλληλος πώς θα βγάζει πέρας. Από τη στιγμή που αυτό κάνει 13 δις, φαντάζομαι να μας πει και τα άλλα.
0: Ναι, είπε ότι θα τα εξειδικεύσει όταν ανέβει στη ΔΕΘ. Χθες μίλησε για το γενικότερο κυβερνητικό του πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη. Όταν ανέβει την επόμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ, θα τα εξειδικεύσει τα μέτρα αυτά. Αυτά είπε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Γιάννη,
0: αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, πώς φάνηκαν?
2: Γιάννη, 15 μέρες πριν γίνει πρωθυπουργός, στη συνέντευξή του, ξέρεις τι μου έλεγε? Εμείς δεν θα έχουμε έμφυα. Εμείς δεν θα έχουμε ειδικού
0: σχόλους. Ναι, μα τα έλεγε δημοσίως αυτό. Θα καταργήσει τον έμφυα. Εντάξει, τα έχουμε πει. Αυτά και... Γιώργο μου, κρίθηκαν τρεις φορές στις εκλογές. Πάμε στα φρέσκα κουλούρια.
2: Μπράβο, τώρα γιατί να τον πιστέψω, πες μου. Εγώ δεν οφείλω να τον ρωτήσω. Και κάτι άλλο. Αν θέλει μια μέρα στην εκπομπή σου, να έρθουμε στο στούντιο που του αρέσει και το στούντιο, όπως είπε στον Νίκο τον Χατζηνικολάου, το ωραίο στούντιο, να έρθει ένα πρωί στην εκπομπή σου. Εγώ με ένα χαρτάκι θα είμαι και εκείνος με τους συμβούλους του να πάρει και το τζακαλό το που έφερε στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
0: Τα έχουν σπάσει τώρα, δεν, με τον τζακαλό δεν έχουν καλές σχέσεις.
2: Ναι, αλλά θέλει να στηρίξει την κατοικία. Όταν ο Τσακαλώτος έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και φώναζε ο Χατζη Νικολάου.
0: Πάντως σε γενικές γραμμές, κοίταξε, ως πολιτικό συμπέρασμα αυτό το οποίο βγάζω εγώ είναι ότι ο Τσίπρας φαίνεται πιο όριμος σε σχέση με το παρελθόν, δεν υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν μπορεί να υλοποιήσει σε γενικές γραμμές και δείχνει να είναι πιο μετριοπαθής και εγκρατής. Αυτή είναι η εικόνα που περνάει προς τα έξω. Θέληση εμπειρία από τη διακυβέρνηση. Θέληση απογοήτευση από τις ΣΥΤΕΣ. Θέληση προσγείωση στο ρεαλισμό. Έχει μια διαφορετική εικόνα από αυτή την οποία είχε πριν από 5 ή 6 χρόνια, θυμάσαι, όταν ήταν εν δυνάμει πρωθυπουργός. Τώρα, Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Να σου πω, δηλαδή μας ακάτεψε στο ξύλο ο Τσίπρας και μας υπόσχεται καλή κλινική για να γίνουμε καλά.
0: Γιώργο μου, αυτό θα κρυθεί στις εκλογές από την κοινωνία, από τους πολίτες.
2: Έτσι, μπράβο. Πάμε στο
0: Εμείς κάνουμε τα σχόλιά μας και ο καθένας κρίνει με τα δικά του κριτήρια. Τώρα, πάμε στα όσα είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Κοίταξε, ο Ανδρουλάκης τώρα είναι στα πανηγύρια.
0: Εκεί έχουμε μεγαλύτερη πλειοδοσία σε υποσχέσεις και εξαγγελίες.
2: Εκεί θα πρέπει να. Ένα απλό ερώτημα ανέθεταν στο διοικητή του ΕΦΚΑ, τον αξιότιμο κύριο διοικητή, και του λέγανε πόσο κοστίζει μία. Πόσο κοστίζουν οι συντάξεις κάθε μήνα, θα μαθαίνανε ότι η 13η σύνταξη κοστίζει 2,4 περίπου.
0: Δεν μπορεί να μην το ξέρει, δεν μπορεί να μην το ξέρει αυτό ο Ανδρουλάκης.
2: Γιατί λένε τα στελέχη του ότι κοστίζουν 400 εκατομμύρια.
0: Γιατί τους κοστίζει τίποτα, πληρώνουν ήδη από την τσέπη τους. Το υπόσχονται.
2: Έχει απόλυτο δίκιο και μπράβο.
0: Τρίτος είναι ο Ανδρουλάκης. Πόσες πιθανότητες έχει να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός? Γιατί να μην υποσχεθεί ότι θα μοιράσει και 13η σύνταξη και 14ο δώρο Χριστουγέννων και 15ο του κοστίζει τίποτα?
2: Θα πάμε σε τέταρτο μνημόνιο, αν συνεχίσει έτσι με αυτό το ρυθμό. Και από εκεί και πέρα δεν θα πληρώσει τίποτα ο Ανδρουλάκης, θα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Έχουμε καεί, Γιάννη. Έζησα τα μνημόνια. Ήμουν εναντίον όλων των μνημονίων. Το ξέρεις πολύ καλά και μαζί κάναμε εκπομπή. Αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Μέχρι το 70 έχουμε 230 δις να πληρώσουμε. Και άλλα μνημόνια, ρε παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν λέω το εξής. Η ΠΡΑΗΣ κληρονομήσουσε την ψήφο του ελληνικού λαού. Αυτοί που τάζουν. Δεν έχουν κανένα μέλλον. Και κάτι άλλο, Γιάννη. 13ο και 14ο είναι γύρω στα 4 με 4,5 δισεκατομμύρια.
0: Το χρόνο, κάθε χρόνο.
2: Το χρόνο και κάτι άλλο.
0: Δύο φορές ο ένφια δηλαδή.
2: Μπράβο, Γιάννη. Δύο φορές
0: κάθε χρόνο πρέπει να βρει δημοσιονομικά την τρύπα εκείνη η χώρα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για να πληρώνει 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτά τα οποία υπόσχεται ο Ανδρουλάκης.
2: Και το κράτος πώς θα λειτουργήσει? Πώς θα λειτουργήσει τα νοσοκομεία, το ΕΚΑΒ, η αστυνομία, η αεροπορία, ο στρατός κλπ. Πώς θα λειτουργήσουν όλοι αυτοί? Άρα λοιπόν τι πρέπει να γίνει? Μια λογική διαχείριση. Το κλειδί το έχει ο Μητσοτάκης και θα το ανακοινώσει το Σάββατο το βράδυ, Γιάννη, να είσαι σίγουρος, για όλη την κοινωνία. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Και κάτι άλλο. Ο Μητσοτάκης το έχει το σχέδιο. Για να μην μπει η χώρα σε νέα περιπέτεια, αλλά σιγά σιγά να μπορούμε να στηρίζουμε τον Έλληνα. Και να ξέρεις και κάτι άλλο, εσύ και εγώ 30 χρόνια αυτή τη δουλειά κάνουμε. Είμαστε δίπλα στον πολίτη. Εγώ δεν θέλω να τα χάσουν όλα οι συμπολίτες μας. Καταλαβαίνεις τι εννοώ?
0: Λοιπόν,
2: και πώς απευθύνεις?
0: Πού είσαι?
2: Και κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Και κάτι άλλο. Έχεις καταφέρει κάτι απίστευτο. Ο κανένας στο ραδιόφωνο δεν το κατάφερε. και σου βγάζω το καπέλο. Έχεις μεγαλύτερη ραδιοφωνική ακροματικότητα από τις τηλεοπτικές εκπομπές του Σαββατοκύριακου.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο, την καλημέρα μας. Καλό τριήμερο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε και αύριο, λίγο μετά τις 9.
2: Καλά, Γιάννη, μου. Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Καλά.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Για πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλοκαιρινή, καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το πιο όμορφο ταγκό. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη από τα Μπλε Λεωφορεία να σε καλαμακή. Καλημέρα στη φίλη τη Δήμητρα. Είμαστε καλεσμένοι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτρο Αττικής με ήφη έθιμα και την ξακουστή γουρνοπούλα με αγάπη. Κάνω δίαιτα, αγαπητή Δήμητρα, αλλά όποιος θέλει μπορεί να επισκεφτεί το Αρκαδικό Γλέντι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα του Τζιαλίκη. Δεν έκανα απλά γκάφα, Γιάννη, μιλώντας για θηρίδες. Εκεί βασίζει ο Τσίπρας την ετοιμότητά του στην αποκάλυψη του περιεχομένου των θηρίδων που είναι κατά 90% μετοχές, μετρητά κτλ. Πάντως το μάζεψε ο αναπληρωτής τομέαρχης χθες. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη τον Αρβανίτη. Γεια σου Δημήτρη, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Μιχάλη το Σερεπέτσι που εύχεται καλημέρα και καλή ραδιοφωνική σεζόν. Στέλνει την αγάπη του από την Αρμενία.

Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Βραχιολίδη. Καλημέρα Νίκο, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ρούλα. Από ό,τι φαίνεται θα μειωθεί. Θα έπρεπε να είχε ήδη καταργηθεί η έκτακτη εισφορά, αλλά πάλι δεν θα καταργηθεί. Απλά θα μειωθεί. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν θα μειωθεί. Καλημέρα στην κυρία Ολυμπία που διαμαρτύρεται για αυτά τα οποία έλεγε πριν από λίγο ο Γιώργος. Είστε 7 χρόνια κυβέρνηση, κυρία Αυτιά. Και κατά τη γνώμη μου είμαστε χειρότερα από ό,τι ήμασταν επί Τσίπρα, που ήμασταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν υποστηρίζω Τσίπρα, αλλά δεν αντέχεται η κυβέρνηση αυτή την περίοδο. Γράφει φίλη η κυρία Ολυμπία. Καλημέρα, κυρία Ολυμπία. Καλημέρα στον κύριο Διονύση Καντιάνη. Τάξε ό,τι θέλει. Τζάμπα είναι. Άρα ο Αλέξης Γιάννη δίνει αβέρτα ό,τι θέλει. Καλημέρα στο Σταμάτη που ζητά να θίξουμε ότι στο επίδομα των 150 ευρώ εξαιρέθηκαν όσοι το 2025, κύριε Παπαγιάννη, είχαν προστατευόμενα μέλη τέκνα, αλλά δεν ήταν το 24. Δηλαδή, παράδειγμα, οικογένεια με δύο τέκνα φοιτητές, το ένα τέκνο εργάστηκε σαν πρακτική και το 2024 δεν ήταν προστατευόμενο μέλος. Μη φανταστείτε ότι πήρε κάποιο μεγάλο ποσό, απλά πέρασε τα 3.500 ευρώ. Το 2025 και το 2026 είναι προστατευόμενο. Λόγω του ότι ο νόμος υπολογίζει τα προστατευόμενα μέλη του 24, ο νόμος και τα τέκνα που γεννήθηκαν το 25, το αποτέλεσμα ήταν η οικογένεια αυτή πήρε μόνο για το ένα παιδί. Αυτό λέγεται αδικία. Tango erotico. Καλημέρα και στο Χρήστο. Γιάννη, καλημέρα. Στην Ισπανία που είναι όλοι στα κάγκελα, εδώ τα μέσα δεν δείχνουν τίποτα, φοβούνται. Εννοείς λόγω της Θεούτας, λόγω του μεταναστευτικού. Γίνεται χαμός στην Ισπανία. Στη Θεούτα. Και όχι μόνο στη Θεούτα. Έχει μεγάλο θέμα ο Σάντσεφ. Δεν ξέρω αν αντέξει η κυβέρνησή του και τη βγάλει τη χρονιά. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε, την καλημέρα μας.

0: Με ενημερώνουν από την πυροσβεστική ότι πριν από λίγο ξέσπασε φωτιά στο ξηροπήγαδο στη Μάνδρα Αττικής. Κοντά στην πόλη, 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους και διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων. Όλοι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν λάβει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 με οδηγίες. Ας ελπίσουμε ότι θα ενεργοποιηθούν γρήγορα τα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής και θα περιοριστεί μέχρι που θα σβήσει δηλαδή η πυρκαγιά. Έχουν ήδη κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες και 12 οχήματα. Αν κρυθεί απαραίτητο με ενημερώνω από την πυροσβεστική, θα σηκωθούν σε λίγο και εν αέρια μέσα. Λόγω της φωτιάς έχει ενημερώσει η τροχία πως έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην είσοδο προς τον οικισμό Ξηροπήγαδο από το ύψος της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου. Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή γιατί η φωτιά έχει ανάψει μάλλον από πεταμένο τσιγάρο από κάποιον οδηγό και είναι πολύ κοντά στο οδόστρωμα. Λοιπόν, θα πάρουμε επιπλέον πληροφορίες και θα σας ενημερώσουμε στη συνέχεια μαζί με όλα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, φίλες και φίλοι. Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την τρίτη θέση της κατάταξης των μεταλλίων κατέκτησε η Ελλάδα στους 20ους μεσογειακούς αγώνες που ολοκληρώθηκαν χθες στον Τάραντο της Ιταλίας με 60 συνολικά. 23 χρυσά, 21 αργυρά και 16 χάλκινα ήταν ο απολογισμός. Κυριάρχησε η διοργανώτρια Ιταλία με 187 μετάλλια και ακολούθησε η Τουρκία με 91. Περισσότερα στο filathlos.gr.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν. Στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
19: Real FM.
20: Κώστας Λιβαδάς στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Μείνετε συντονισμένοι.
21: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον πλανήτη, γιατί μας ακούτε σε όλο τον πλανήτη. Στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ακούτε σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα, αυτά μέσω RGNON. Μας ακούτε όμως και διαδικτυακά, φίλες και φίλοι, από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Αυστραλία και την Κίνα. Την αγάπη μας σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, σε όλους τους ομογενείς μας. Είπαμε τα της ΔΕΘ, μας είπε μερικά πράγματα, αρκετά πράγματα, όχι μερικά, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτά τα οποία είπε σε εμάς ο κύριος Τσάπαλος, σας λέω ότι είναι και ό,τι τελευταίο πιο φρέσκο υπάρχει από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Σε λίγο αναχωρεί για Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης, έχει από σήμερα δραστηριότητα. Θα επιστρέψουμε στα της πολιτικής ή μάλλον να μείνουμε για λίγο ακόμα στα της πολιτικής. Ο κύριος Τσάπαλος είπε ότι το πακέτο θα πλησιάσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος τετραετίας. Τώρα υπάρχει και κάτι ακόμα ως έκπληξη, το οποίο δεν το λέει ο Πρωθυπουργός. Περιμένουμε να ανακοινωθεί σήμερα, να τοποθετηθεί σήμερα. Ξέρετε, με τις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης συμβαίνει πάντα το εξής. Ο πολίτης σπάνια ακούει αυτά τα οποία λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οποιοςδήποτε κάνει στην αντιπολίτευση, οποιοςδήποτε κάνει στην κυβέρνηση, πάντα έχει προσανατολισμένο το ενδιαφέρον του σε αυτά τα οποία λέει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Γιατί πάντα? Διότι πολύ απλά αυτός έχει τον παγιόκο. Αυτός έχει τα λεφτά. Αυτός αυτά τα οποία υπόσχεται ότι θα μοιράσει είναι πολύ πιθανότερο να τα κάνει πράξη παρά ο άλλος που έρχεται. Τώρα, όσον αφορά τη δέσμευση του Πασό και του Νίκου Ανδρουλάκη, αυτό το οποίο σχολιάζαμε πριν με τον Γιώργο τον Αυτιά, για την επιστροφή της 13ης σύνταξης, θα πρέπει να μας πει κάποια στιγμή, όταν εξειδικεύσει τα μέτρα ο κύριος Ανδρουλάκης, σε όλους τους συνταξιούχους ή σε κάποιες ομάδες των συνταξιούχων. Γιατί αυτό δεν το έχει διευκρινίσει μέχρι τώρα. Μιλάει για επιστροφή της 13ης σύνταξης στους συνταξιούχους. Σε όλους ή θα μπουν εισοδηματικά κριτήρια? Τώρα, το άλλο κομμάτι που αφορά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι, και σχετίζεται με το πολιτικό, αλλά δεν είναι πολιτικό, είναι ότι για άλλη μια φορά οι φίλοι μας που μας ακούν τώρα στη Θεσσαλονίκη δεν θα είναι πολύ ευχαριστημένοι με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θα συμβούν μάλλον από σήμερα στην πόλη τους. Επιποδός η ελληνική αστυνομία με 3.500 αστυνομικούς και drones, απίστευτα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

0: τα σκληρά χρόνια του μνημονίου, τότε που έπεφτε άγριο ξύλο, δηλαδή 13, 14, 15, 16 εκεί περίπου, ήταν περισσότεροι αστυνομικοί. Το ρεκόρ νομίζω το έχει το 2016 με 7.000 αστυνομικούς. Φαίνεται ότι έχουν ηρεμήσει κάπως τα πράγματα και παρά το γεγονός ότι θα υπάρχουν συλλαλητήρια και μάλιστα θα κατέβουν έξω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τρακτέρ αγροτών μαζικά συλλαλητήρια, δεν προβλέπει η ελληνική αστυνομία ότι θα, στο φετινό σχεδιασμό θα υπάρχουν μαζικά επεισόδια. Παρ' όλα αυτά, ο στόχος είναι πάντα η αποτροπή των επεισοδίων. Θα είναι περίπου 60 δημιουργίες, για να καταλάβετε πώς ακριβώς στείνεται η ιστορία αυτή στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και βέβαια, οι φίλοι μας Θεσσαλονίκης, για άλλη μια φορά, δεν ιδιαίτερα ευτυχείς για αυτά που συμβαίνουν κάθε Σεπτέμβριο στην πόλη τους.
1: Κλείνω, δεν την πιάνω, και έτσι περνούν οι ώρες τα μεσημέρια μου. Να παίζει το
0: Τον χορό των κινητοποιήσεων άνοιξαν φέτος οι εργαζόμενοι σε δημόσια νοσοκομεία. Για να πούμε και πέντε πράγματα και για τις κινητοποιήσεις του κόσμου. Και στις δομές υγείας, υποειδήν. Με συγκέντρωση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Προσέξτε τώρα, αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση εργαζομένων του ΙΕΚΑΒ στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 6, αύριο το απόγευμα, στο Λευκό Πύργο. Στις 6 σήμερα στο Λευκό Πύργο θα δώσουν ραντεβού οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ στις 6.30 συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Το κύριο μέρος των κινητοποιήσεων, όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, θα γίνει αύριο. Θα οργανωθεί αύριο, Σάββατο. Λοιπόν, στις 11.30 έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Στις 5. Στο Λευκό Οίκο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα στην πλατεία Χάνθ έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, που συνήθως είναι και η πιο μαζική, η πιο μεγάλη και η πιο οργανωμένη. Ενώ στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και οι και κάποιες εκ των συνταξιοχικών οργανώσεων. Στις 6. Στο άγαλμα Βενιζέλου, πάντα για τη Θεσσαλονίκη μιλάμε, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Ελληνικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η εξοκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Τώρα, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, μας ακούτε στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε ότι θα κλείσουν όλοι οι κεντρικοί άξονες. Στρατού, Νίκης, Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή βεβαίως, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά, Ελευθερίου Βενιζέλου, Ανδρώνικου, όλοι αυτοί οι κεντρικοί δρόμοι θα είναι κλειστοί. Τώρα, ανοίγουμε παρένθεση από το πολιτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, και τα της ΔΕΘ να καλημερίσουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη, γιατί έχουμε κάποιες σημαντικές, κατά τη γνώμη μου, εξελίξεις από το διπλωματικό ρεπορτάζ. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη.
0: Πού σε βρίσκουμε?
2: Είμαι στον δρόμο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, μιλάω από τον Bluetooth όμως, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Κάτσε να πούμε μια καλημέρα στον καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, που πηγαίνει με το γιο του και φίλου στη Θεσσαλονίκη οδικός και μας απολαμβάνουν. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά, την καλημέρα μας. Καλό τριήμερο και από Δευτέρα θα τον έχουμε εδώ να μας πει και να μας επεξηγήσει μερικά μέτρα που αφορούν τους συνταξιούχους και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε στα. Πολύ καλός ο Αλέξης. Φίλος και εξαιρετικά επεξηγηματικός. Λοιπόν, μια περίεργη ιστορία βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μαραθώνα. Είναι μια ακόμα περίπτωση που βάσει ομολογίας μιας γυναίκας έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξή της. Και επί 10 ολόκληρα χρόνια, βάσει αυτών που είπε η ίδια η γυναίκα στους αστυνομικούς, εισέπρατε παράνομα τη σύνταξη της γυναίκας, της μητέρας της δηλαδή, που την έθαψε στην αυλή του σπιτιού και όχι σε ένα κροταφείο για να μην δηλώσει το θάνατό της.
2: Βλέπουμε, Γιάννη, ότι τέτοια περιστατικά πολλαπλασιάζονται. Μην ξεχνάμε το πρώτο τελευταίο, πριν από αυτό, με την γυναίκα που βρισκόταν μέσα στον καταψύχτη, καταψυγμένη, με τον άντρα μάλλον, που βρισκόταν, με τον παππού βρισκόταν στον καταψύχτη κατευσυγμένος, για να παίρνουν τη σύνταξη πάλι.
0: Ναι.
2: Με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, η εγγονή που έλειπε χρόνια στη Γερμανία είχε να δει τη γιαγιά της 10 χρόνια.
0: Σωστά.
2: Κατήγγειλε λοιπόν τη μητέρα της ότι την εξαφάνισε με κάποιο τρόπο για να της παίρνει τη σύνταξη. Και μάλιστα πλέκει και τον αδερφό της, γιατί σύμφωνα με αυτά που κατήγγειλε, λέει ότι την έθαψε κάπου και ο αδερφός μου, δηλαδή ο άλλος γιος της γυναίκας αυτής που κατηγορείται, τη βοήθησε να τη θάψει. Η αστυνομία έψαξε παντού. Με σκαπτικά μηχανήματα έσκαψαν όλο τον προάβλιο χώρο. Όμως δεν βρέθηκε το πτώμα. Η ίδια λέει ότι δεν θυμάται ακριβώς που το έθαψε, αλλά έχει φροντίσει, λέει, γι' αυτό. Λοιπόν, προφανώς το έκανε. Είναι άλλη μια περίπτωση για να παίρνει τη σύνταξη της γυναίκας που είχε πεθάνει πριν 10 χρόνια. Mm-hmm. Άρα 10 χρόνια έπαιρνε παρανόμως τη σύνταξη.
0: Όλα αυτά τα κατέθεσε η ίδια γυναίκα. Πώς δεν βρέθηκε όμως, γιατί έβλεπα το πρωί και στο κανάλι. Έβλεπα το πρωί σε ρεπορτάζ ότι μπήκε μέσα εξ καφέας και δεν μπόρεσε. Τι να σου πω, ξύλωσε ό,τι υπήρχε στην αυλή και δεν εντόπισε ως τα.
2: Μπορεί να μην λέει αλήθεια για τη σημεία που έθαψε.
0: Ναι.
2: Αυτή είπε ότι, εγώ λέει, δεν θυμάμαι ακριβώς που την έθαψα.
0: Ναι.
2: Την έθαψα όμως εδώ στον προάπλιο χώρο.
0: Ναι.
2: Εκτός αν τότε που την έθαψε, είπε τα άγρια ζώα που δεν θέλω να το πιστεύω. Αυτό, εντάξει, πάντα θα υπήρχαν υπολείμματα, δεν ξέρω τι να πεις. Αυτές είναι περιπτώσεις που τι να σχολιάσεις και τι να πεις.
0: Είναι
2: κάποιοι για να συνεχίσουν να παίρνουν τη σύνταξη ανθρώπων που προσέχουν, που περιθάλπτουν, δικών τους ανθρώπων. Όταν πεθάνουν, ή τους βάζουν σε καταψύχτες, ή τους θάβουν, ή τους εξαφανίζουν, τους κρύβουν, κρύβουν τα πτώματα προκειμένου να συνεχίσουν να πεθάνουν.
0: Εδώ βέβαια γεννάται ένα βασικό ερώτημα. Αυτή η γυναίκα πέθανε από παθολογικά αίτια
2: και
0: ετάφη, ή τη δολοφόνησε η κόρη της, δεν ξέρω, λέω εγώ,
2: Γιάννη,
0: για να παίρνει τη σύνταξή της.
2: Γιάννη, πολύ σωστά το λες. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις γεννάται αυτό το ερώτημα. Άρα να ξέρουν αυτοί που θέλουν να συνεχίσουν να παίρνουν παράνομο όφελος κατόπιν έχουν πεθάνει κάποιος δικός του, να κρύβουν τα πτώματα, ότι ενδέχεται σε πολλές περιπτώσεις να κατηγορηθούν
0: και για δολοφονία.
2: Για δολοφονία. Έτσι, πέρα από το οικονομικό, και το οικονομικό όφελος όταν είναι πάνω από 120.000
0: ευρώ, είναι κακούργημα.
2: Σε
0: όλες τις περιπτώσεις θα κληθεί, εφόσον τα πράγματα είναι έτσι όπως τα περιέγραψε στην κατάθεσή της η γυναίκα, θα κληθεί να επιστρέψει όλα τα ποσά που έχει πάρει επί δεκαετίας από τις ασφαλείς καταμία.
2: Ναι, και αν είναι πάνω από 120.000 ευρώ, είναι κακούργημα που σημαίνει προφυλάκηση σε πολλές περιπτώσεις και κάθριξη, και κατόπιν κάθριξη από 5 έως 15 έτη.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας. Υπάρχει κάτι άλλο, Γιώργο?
2: Κύριε, είχαμε την περίπτωση αυτή στο Αγρίνιο με την κοπέλα που εξαφανίστηκε, που είχαμε αυτό το τραγικό συμβάν, τελικά τραγικό συμβάν. Κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν ότι αυτό το κορίτσι ήταν ευάλωτο. Το κορίτσι είναι στο νοσοκομείο, είναι σε καλή κατάσταση, οι γονείς είναι δίπλα της και θα πρέπει να είμαστε όλοι δίπλα και η τοπική κοινωνία, γιατί ξέρετε, οι κλειστές κοινωνίες έχουν κάποιες λάθος αντιλήψεις πολλές φορές για τα ζητήματα. Όταν γίνεται ένα τέτοιο περιστατικό, δεν φταίει το θύμα. Δεν είναι οι δράστες. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Στην ευθύνη των δραστών. Και ειδικά όταν είναι ανήλικο το θύμα. Είναι ευάλωτο.
0: Ναι, έτσι.
2: Για κάποιο λόγο. Αυτή η περίπτωση είναι η περίπτωση με το μωρό που βρέθηκε κατεψυγμένο, που αυτό συνεχίζει να λέει ότι δεν σκότωσε το μωρό. Αυτό πήγε κατηγορούμενος γιατί. επιπρόσθετα γιατί. Επιτέθηκε στους αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια. Οπότε έγινε και για αυτό το συμβάν δικογραφία. Αναμένουμε περισσότερες διευκρινήσεις σε αυτούς για τους δικαστές, να δούμε ακριβώς τι έγινε σε αυτή την περίπτωση.
0: Τώρα, να πούμε ότι βγήκαν τα αποτελέσματα του DNA, των εκτάσεων DNA.
2: Και εκτός από το 9χρονο αγόρι, τα άλλα παιδιά είναι παιδιά αυτού του ανθρώπου με την Γερμανίδα.
0: Άρα είναι οι βιολογικοί γονείς του νεκρού Βρέφους.
2: Ναι, και
0: των άλλων δύο παιδιών.
2: Και των άλλων δύο παιδιών, του 15χρονου και του 15χρονου κοριτσιού που είναι έγκυος και του 12χρονου αγοριού. Το 9χρονο αγόρι είναι της Γερμανίδας, όχι όμως αυτού του.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου, τον Κότσο, τον Μιχάλη. Με το μήνυμά σου, την καλημέρα σου, ξεκινήσαμε την εκπομπή. Την καλημέρα προς εσένα, αγαπητέ φίλε. Μου έχει στείλει και το μήνυμά σου. Θα το διαβάσω σε λίγο. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Να σας πω μια λαϊκή παροιμία, κυρία Παπαγιάννη. Όπου καείς το χυλό, φυσά και το γιαούρτι. Δεν παίζεις με τη φωτιά γιατί θα καείς. Αν δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει η πολιτική μας, και έχουμε καταλάβει εμείς. Εμείς καήκαμε. Όχι αυτοί.
3: Πάμε να φύγουμε σήμερα.
0: Το τάξιμο δεν πειράζει, Γιάννη. Στο δώσιμο χαλάει, λένε στο χωριό μου. Γράφει ο φίλος ο Γιώργος, ο ανορθόγραφος. Καλημέρα στην κυρία Ελενίδου που επισημαίνει ότι σωστά είπα πως στις εταιρίδες υπάρχουν και μετοχές και ότι δεν είναι όλες άειλες γιατί έχουν υπογραφεί παλαιότερα συμβόλαια που υπάρχουν σε εταιρίδες. Μα είναι γνωστό αυτό, το είπαμε και εμείς νωρίτερα. Υπάρχουν και συμβόλαια μετοχών σε εταιρίδες και είναι πολλά. Καλημέρα και στην κυρία Ιφηγένεια. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Εννοείται θα με ακούσετε κανονικά αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχει ξεκινήσει όλο το πρόγραμμα του Real FM. Δευτέρα ξεκινά και ο Νίκος Χατζηνικολάου, οπότε ολοκληρώνεται το πρόγραμμα. Ξεκινάμε, έχουμε ήδη ξεκινήσει κανονικά. Να είστε καλά και ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, κυρία Ιφηγένεια, όπως πάντε. Δεν έμαθα, κυρία Αλεξάνδρα, δεν μπόρεσα να ενημερωθώ γιατί η ΕΙΔΑΠ δεν αναγνωρίζει την κατανάλωση του νερού στον ενοικιαστή. Πρέπει να στείλουμε άλλα στον ιδιοκτήτη και ο λογαριασμός βγαίνει στο όνομά του. Προφανώς θα πει η ΕΙΔΑΠ, αυτό είναι αυτή είναι η πολιτική που ακολουθούμε τόσες δεκαετίες. Πρέπει όμως να βρεθεί μια εναλλακτική λύση ώστε ο κακοπληρωτής ενοικιαστής όταν πρόκειται να φύγει από το σπίτι και αφήνει απλήρωτο λογαριασμό με μεγάλη κατανάλωση, η ΕΙΔΑΠ να μην κόβει το νερό στον ιδιοκτήτη που θέλει να νοικιάσει το διαμέρισμα σε άλλον, αλλά να βρει έναν τρόπο να κυνηγάει αυτόν που πραγματικά έκανε την κατανάλωση αυτή. Δηλαδή σε αυτό να επιβάλλει το πρόστιμο και όχι στον ιδιοκτήτη. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι στην πολιτική της ΕΙΔΑΠ. Είναι μια πολιτική την οποία ακολουθεί χρόνια. Δεν είναι δηλαδή όπως με τους λογαριασμούς ρεύματος. Που εκεί ο ενοικιαστής από τη στιγμή που έχει το λογαριασμό ρεύματος στο όνομά του, αυτός θα πληρώσει και αυτός θα χρεωθεί τη ζημιά. Καλημέρα Γιάννη και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αυτό το θέμα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ έχει καταντήσει εκνευριστικό. Μου θυμίζει η Φεουδάρχη του Μεσαίωνα που αφού έχει γδάρει τους υπηκόους του, στη συνέχεια τους επιστρέφει μερικά από αυτά που τους πήρε για να δείξει μεγαλοψυχία και φυσικά να διατηρεί τη θέση του. Μα αυτό το πράγμα ήταν πολύ πιο έντονο στα χρόνια του μνημονίου, έτσι όπως το περιγράφεις είναι.

0: Καλημέρα στο φίλο το Θωμά. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Απλή λογική. Αυτά που υπόσχονται να μοιράσουν οι άλλοι δεν είναι εφικτό να γίνουν, γράφει ο φίλος ακροατής. Άρα πολύ απλά θα συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό, ίσως με μερικά ψίχουλα που θα μοιράσει η κυβέρνηση, ηθικό δίδαγμα. Απλά μην περιμένετε σημαντικές αλλαγές στη ζωή σας. Αυτοί που υπόσχονται δεν τα έχουν και αυτοί που θα κυβερνήσουν δεν μπορούν να τα δώσουν. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που μου γράφει. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Ήθελα πολύ να κάνω μια ερώτηση. Η κυρία που κρατούσε το πτώμα της μητέρας στην κατάψυξη, αν βρεθεί και αν αποδειχθεί ότι η ίδια ήταν η δολοφόνος, θα κατηγορηθεί για γυναικοκτονία? Ο Ντένις μου γράφει. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα. Όλες αυτές οι παροχές που υπόσχονται δεν είναι προσπάθεια εξαγοράς ψήφων? Δεν θα έπρεπε να έχει επέμβει εισαγγελίας? Τι ψάχνουν τώρα, πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να είχε ποινικοποιηθεί το πολιτικό ψέμα για όλους. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Να υπήρχε κάποιος εισαγγελέας που θα μπορούσε, ή κάποια αρχή, ανεξάρτητη αρχή, που θα μπορούσε να παρέμβει και να, προφανώς να μην προφυλάκιζε, αλλά εν πάση περιπτώσει με κάποιον τρόπο να ακύρωνε δημοσίως όλα όσα δεν έκανε κάποιος πολιτικός. Δεν υπάρχει τέτοια ανεξάρτητη αρχή. Αυτό θα ήταν το πρώτο που θα πρέπει να συμβαίνει στο πολιτικό μας σύστημα. Μετά πάμε στο δεύτερο. Σε αυτά τα οποία υπόσχονται, ειδικά όσοι είναι στην αντιπολίτευση και θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί, και τελικά δεν υλοποιούν ποτέ. Σταυροφόρος με ολόλαμπρη στολή. Αλλά τώρα τι ψάχνεις? Από τα μέσα δεκαετίας 80 και μετά, γιατί από τότε άρχισε το κακό. Από τα μέσα δεκαετίας 80 και μετά, οι παροχές ήταν η μία περισσότερη από την άλλη. Κάθε χρόνο δηλαδή, στις ΔΕΘ από τους εκάστοτε εν δυνάμει πρωθυπουργούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από τα χρόνια του Μνημονίου και μετά, κάπως το πολιτικό σύστημα, τα λέγαμε και νωρίτερα, έχει προσανατολιστεί προς τον ρεαλισμό και τη λογική. Όχι απόλυτα, αλλά κάπως έχει προσγειωθεί στην πραγματικότητα. Στη δημοσιονομική δηλαδή πραγματικότητα. Δηλαδή είναι προτιμότερο αυτό το οποίο κάνει το ΚΚΕ, που καταγγέλει τους πάντες και τα πάντα και μιλά για ψίχουλα απέναντι σε όλες τις παροχές, παρά να υπόσχεσαι ψέματα πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να υλοποιήσεις ποτέ. Δεν θα σου επιτρέψουν οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τα υλοποιήσεις αυτά ποτέ, ό,τι και να λες εσύ. Οπότε έχεις δύο επιλογές. Ή παραμένεις μέσα στην Ευρωζώνη και το Ευρώ και ακολουθείς την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, είτε παίρνεις το ρίσκο να βγάλεις τη χώρα με κάποιο δημοψήφισμα ή με κάποια πολιτική απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πληρώσεις εσύ μετά την ύφη για ό,τι συμβεί. Εδώ δεν υπάρχουν διαφορετικά πράγματα, είναι δύο οι πολιτικές. Ευρωπαϊκή Ένωση και δημοσιονομικοί κανόνες και αυτό το οποίο λέει το ΚΚΕ. Και το λέει έντιμα και ιστορικά χρόνια πολλά. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά αποδέχομαι την εντιμότητα και τη σταθερότητα των, επιχειρημάτων που χρησιμοποιεί. Λοιπόν, 11 και 28 πρώτα λεπτά είναι η ώρα για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Φωτιά ήτι μες στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
7: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
6: Ο μισθός δεν φτάνει.
7: Απλησίαστα τα ενίκια.
6: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
7: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα.
8: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
9: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
10: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
11: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
10: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό.
14: ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
16: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
15: Ο μισθός δεν φτάνει.
16: Απλησίαστα τα ενίκια.
15: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
7: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα.
8: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
9: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
10: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
11: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
10: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως

0: άγαλμα βενζέλου.
1: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Ένας στο Ρέθυμνο.
10: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
11: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
12: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

ΣΥΡΙΖΑ, καλύτερα να αλλάξουν πορεία εκεί στην κυβέρνηση, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Καλή συνέχεια και καλημέρα, γράφει ο φίλος ο coach ο Μιχάλης, για ένα θέμα που έχει ανοίξει μεγάλη ιστορία στην κυβέρνηση. Πραγματικά, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, φίλες και φίλοι, τι συνέβη. Αν δεν κάνω λάθος, το θέμα ανέδειξε σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα Δημοκρατία για το περιεχόμενο διδακτικού υλικού που έχει ενταχθεί όχι στα βασικά βιβλία εκπαίδευσης αλλά στο Μητρό Διδακτικών Βιβλίων για τα σχολεία. Από ό,τι μαθαίνω, υπάρχει έντονη δυσφορία στο Μέγαρο Μαξίμου για τον τρόπο που κινήθηκε η κυρία Ζαχαράκη και για το γεγονός, από ό,τι φαίνεται, το Υπουργείο Παιδείας δεν είχε καταλάβει τίποτα. Τώρα, επειδή αυτά τα βιβλία απευθύνονται και σε μικρές τάξεις του Δημοτικού και χρειάζονται ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή, όπως καταλαβαίνετε, στο συγκεκριμένο βιβλίο υπάρχει μια περίεργη αποστροφή. Υπάρχει μια αποστροφή περί πυρηνικής οικογένειας, το αν θα υπάρχουν τρίτα φύλλα, τι ακριβώς συμβαίνει με την παραδοσιακή οικογένεια που υπάρχει στη χώρα. Εντάξει, ο καθένας, ξέρετε, μπορεί να τα βλέπει όπως θέλει όλα αυτά. Εγώ είμαι πιο συντηρητικός, τα βλέπω λίγο διαφορετικά από κάποιον άλλον που δηλώνει πιο προοδευτικός και πιο υπεράνω τέτοιων ηθικών αξιών. Το ερώτημα όμως είναι το εξής. Το Υπουργείο Παιδείας έχει κάποια επιτροπή που τα παρακολουθεί τα βιβλία αυτά? Αυτά τα βιβλία που απευθύνονται σε τόσο μικρά παιδάκια, όταν πλέον φτιάχνουν χαρακτήρα, φτιάχνουν άποψη, τοποθετούνται επί συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν την κοινωνία. Υπάρχει κάποια επιτροπή που τα εξετάζει εξονυχιστικά, που τα βλέπει σελίδα-σελίδα, φράση-φράση, λέξη προς λέξη, για να δει τι υπάρχει μέσα ή όχι?

Καλημέρα φίλες και φίλοι, όμορφη καλοκαιρινή καλημέρα εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Όλη η ομάδα είμαστε εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως θα μας ακούτε φέτος κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί και το Σαββατοκύριακο κανονικά, τόσα χρόνια το ξέρετε το πρόγραμμα, 7-10 το πρωί. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και όλα τα παιδιά στη μάχη της ενημέρωσης, στη σύνταξη των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Καλημέρα Γιάννη, να τρολάρω. Η οικονομική πολιτική Μητσοτάκη ανάγκασε τις μεγάλες ομάδες να κάνουν μεγάλες μετεγγραφές. Καλημέρα στο φίλο τον Κότς το Μιχάλη, που μου γράφει ότι αυτό με την πυρηνική οικογένεια, σαν σταθερή βάση ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που πάντα στηρίζαμε, μας βρίσκει Γιάννη αντίθετους. Αυτά εμείς φοβόμασταν ότι θα τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Δηλαδή, πραγματικά το ερώτημα είναι: το Υπουργείο Παιδείας τελικά τι κάνει? Είναι ένας απλά διοικητικός μηχανισμός που εφαρμόζει νόμους, προσλαμβάνει και μεταθέτει καθηγητές? Δεν έχει και ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα? Δεν έπρεπε κάποιοι να βλέπουν τα βιβλία αυτά και να τα εγκρίνουν, αφού πρώτα τα εξετάσουν ειδικοί? Ψυχολόγοι, φιλόλογοι, άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τις επιστήμες, όπως είναι η κοινωνιολογία και ούτω καθεξής. Δεν θα έπρεπε αυτά να περνάνε από μια τέτοια επιτροπή? Όποιος αναλαμβάνει τη συγγραφή του βιβλίου περνάει τις προσωπικές του απόψεις, συμπλέγματα ή εν πάση περιπτώσει εκτιμήσεις σε ένα διδακτικό υλικό, σε ένα βιβλίο το οποίο έχει περιεχόμενο για παιδιά του δημοτικού, δεν θα έπρεπε αυτά να τα βλέπουν αρμόδιοι επιστήμονες? Δηλαδή, πώς κάνεις αναφορές σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών όταν απευθύνεσαι σε παιδιά του δημοτικού? Okay, είμαστε μια κοινωνία ανοιχτή, σύγχρονη, ανεκτική στα πάντα. Εδώ μιλάμε για παιδάκια του δημοτικού. Το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, με λύπη μου θα το πω, ότι η κυρία Ζαχαράκη δεν είχε ιδέα για το βιβλίο. Δεν της είπε κάποιος δηλαδή από την αρμόδια επιτροπή: ξέρετε κάτι, κυρία Υπουργέ, το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει αυτά τα πράγματα. Μήπως πρέπει να το δει κάποιος ειδικός, να το εγκρίνει? Μήπως θέλετε κι εσείς να το δείτε και να πείτε την άποψή σας ως πολιτική προϊστάμενη του Υπουργείου Παιδείας ή όχι? Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό άνοιξε σε μια περίοδο που η ατζέντα, η πολιτική ατζέντα, και λόγω του νέου κόμματος Σαμαρά, αλλά και γενικότερα επειδή έτσι επιβάλλει, αν θέλετε, η κανονικότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης, αφορά και τα θέματα αυτά. Τα σχολεία σε μία εβδομάδα ανοίγουν, 11 Σεπτεμβρίου είναι ο αγιασμός. Δεν ξέρω η κυρία Ζαχαράκη τι θα κάνει με το θέμα του βιβλίου αυτού, αν θα αποσυρθεί, αν θα αλλαχθεί, αν θα συμπληρωθεί, αν θα αφαιρεθεί. Πάντως καλό θα είναι να είναι λίγο πιο προσεκτική, να ενημερώνεται και να μην δηλώνει άσχετη επί του θέματος. Και δεν ξέρω αν θα είναι ικανοποιημένος και ο Πρωθυπουργός με αυτά τα οποία συμβαίνει μέχρι τώρα. Το αντίθετο μαθαίνω εγώ, και μπορεί να έχουμε και εξελίξεις μετά τη ΔΕΘ από Δευτέρα. Πάντως σας λέω ότι τα τελευταία χρόνια, και αυτό δεν αφορά μόνο την κυρία Ζαχαράκη, δεν είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο Παιδείας δίνει την εικόνα ότι έχει πολύ χαμηλά, έτσι, αντανακλαστικά, όταν μια τέτοια υπόθεση, σας θυμίζω για βιβλία τα οποία αναφέρονταν στα θέματα τα ελληνοτουρκικά για μεγαλύτερα παιδιά, και μια πτυχή, και παρουσίαζαν μια πτυχή της ιστορίας που περισσότερο ήταν πιο κοντά στην Άγκυρα παρά στο αυτονόητο, στη δική μας δηλαδή ιστορική περιγραφή, στα ιστορικά δεδομένα, αλλά και άλλες περιπτώσεις με τα Σκόπια, πριν πάρουν και επισήμως το όνομα Βόρεια Μακεδονία, τον πολιτισμό των Μακεδόνων και ούτω καθεξής. Είναι, δηλαδή, είναι πολλαπλές οι περιπτώσεις που τα βιβλία αυτά αποδεικνύονται ότι δεν έχουν ελεγχθεί. Θα βρω αναλυτική περιγραφή για το βιβλίο, πώς λέγεται. Μου έστειλαν το συγκεκριμένο απόσπασμα, το οποίο θέλει, αν θέλετε, θα έχει μεγάλο πολιτικό κόστος αν δεν αφαιρεθεί και για την κυβέρνηση. Και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή αυτά τα θέματα, ειδικά όταν αφορούν παιδάκια του δημοτικού. Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε εξέλιξη στο θέμα που συζητούσαμε με τον Γιώργο Καλιακμάνη. Επιβεβαιώθηκαν, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες, ή μάλλον η κατάθεση της γυναίκας. Βρέθηκε η γυναίκα που είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Ακούστε τώρα που βρέθηκε. Βρέθηκε στο υπόγειο του οικίματος, τυλιγμένη σε νάιλον. Λυπάμαι που μεταφέρω μια τέτοια εικόνα από το αστυνομικό ρεπορτάζ, καταλαβαίνετε όμως περί τίνος πρόκειται. 10 χρόνια μετά. Γι' αυτό οι εξκαφείς έσκαβαν έξω και δεν έβρισκαν το παραμικρό. Την είχε μέσα τη γιαγιά.

Πρέπει να ψάξουμε να ανατρέξουμε στα αρχεία του αστυνομικού ρεπορτάζ. Πρέπει να είναι η πέμπτη ή η έκτη περίπτωση τα τελευταία χρόνια που κάποια γιαγιά η οποία φεύγει από το μάτι του το κόσμο, είτε φεύγει από εγκληματική πράξη είτε από φυσικά αίτια, υπάρχει κάποιο παιδί από πίσω το οποίο εισπράττει παράνομα τη σύνταξή της. Είχαμε άλλη μια περίπτωση με έναν άνδρα αυτή τη φορά που εισέπρατε τη σύνταξη της άτυχης μητέρας του επί 15 χρόνια. Θυμάστε μια περίπτωση πριν από περίπου 2 μήνες. Λοιπόν, εντοπίστηκε λοιπόν η ηλικιωμένη γυναίκα στο σπίτι του, στο υπόγειο του σπιτιού, στο Μαραθώνα, τυλιγμένη σε νάιλον. Επί 10 χρόνια ήταν εκεί. Όλο το story της αποκάλυψης αυτής ξεκίνησε από συγγενικά πρόσωπα της ηλικιωμένης γυναίκας, οι οποίοι δεν την είχαν δει τα τελευταία 10 χρόνια και δεν είχαν πάει ποτέ σε κάποια κηδεία ή μνημόσυνο της γυναίκας αυτής. Και από εκεί έγινε η καταγγελία στην αστυνομία. Επιβεβαιώθηκε από τους γείτονες ότι είχαν να τη δουν τουλάχιστον μια δεκαετία ζωντανή. Και τελικά η καταγγέλουσα υπέδειξε μετά από την αστοχία των ερευνών που διεξήχθησαν σήμερα και χθες το βράδυ στο σπίτι στο Μαραθώνα, που ακριβώς ήταν η γιαγιά. Λοιπόν, η ώρα είναι η ώρα για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μετά από πόσα λεπτά, Κατερίνα, 3-4 λεπτά. Οκ, πάμε.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sur.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sur 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμό του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να βγουν και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες σχόλια για το σχολικό βιβλίο του Δημοτικού. Δεν είναι το μοναδικό ατόπιμα, κυρία Παπαγιάννη, μου γράφει η κυρία Βασιλική, για το νέο σχολικό. Υπάρχει και το νέο σχολικό βιβλίο «Κοινωνική και πολιτική αγωγή της Τρίτης Γυμνασίου». Το συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο προκάλεσε σφοδρές επικρίσεις από την κοινή γνώμη, την πανεπιστημιακή κοινότητα και οργανώσεις, καθώς περιλαμβάνει αποσπάσματα που μεταθέτουν την ευθύνη της κακοποίησης από τον θήτη στο θύμα. Συγκεκριμένα, κύριε Παπαγιάννη, το βιβλίο προτρέπει έμεσα ή άμεσα τα κορίτσια να αποφεύγουν τις κακοτοπιές και να μην προκαλούν αναπαράγοντας έμφυλα στερεότυπα και σεξιστικές αντιλήψεις περασμένων δεκαετιών, αντί να προωθεί τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τη συνένεση. Αυτό γιατί δεν το αναφέρουμε. Άρα η κυρία Ζαχαράκη δεν είχε γνώση ούτε και για αυτό το σχολικό βιβλίο. Από ό,τι φαίνεται δεν είχε ούτε και γι' αυτό, ούτε και για άλλα σχολικά βιβλία, κυρία Βασιλική. Παρακαλώ να προστατεύσουμε τα παιδιά μας όλων των ηλικιών, γράφει πολύ σωστά η κυρία Κροάτρια. Καλημέρα στον φίλο το Γιάννη που θέλει να ρωτήσουμε τους αρμοδίους τι θα γίνει με το τεκμαρτό εισόδημα 3.000 ευρώ που χρεώνουν τα ενήλικα τέκνα και προστίθεται στο οικογενειακό εισόδημα και χάνουμε επιδόματα. Έχω δύο παιδιά, το ένα σπουδάζει στην επαρχία Γιάννη σε πόλη χωρίς εστίες και το άλλο σπουδάζει Αθήνα και επειδή με χρεώνουν 6.000 τεκμαρτό, χάνουμε επιδόματα τέκνων, φοιτητικό κτλ. Είναι δίκιο αυτό? Όχι, δεν είναι δίκιο, αγαπητέ φίλε, και πολύ σωστά το επισημαίνει.
1: Αφήνω στράτες, ψάχνω να σε βρω.
0: Καλημέρα στο Κώστα το Φωτόπουλο, το γιατρό γενικής ιατρικής, στο φίλο ακροατή. Προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι σοβαρός, ακριβής, λακωνικός και εύστοχος στα μηνύματα που στέλνω, ειδικά σε σένα Γιάννη, γιατί είσαι απαιτητικός. Μα αυτό έλειπε, ένα μήνυμα απαιτητικός. Από το 2007 το τι έχουμε διαβάσει εδώ πέρα, κύριε Φωτόπουλο, δεν περιγράφεται. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Γιατί έχει τόσο άγχος ο φίλος μας ο Γιώργος Αυτιάς με το πρόγραμμα του Τσίπρα? Κόπτεται τόσο πολύ για το συμφέρον του ελληνικού λαού ή βλέπει ότι θα χάσει ο Μητσοτάκης? Κρίμα, γιατί ήταν και δημοσιογράφος κατά επάγγελμα και συμπαθής ΠΑΟΚΤΖΙΣ. Εγώ κουκουέ ψηφίζω. Χαίστηκα για τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη και τον Ανδρουλάκη. Σε συγχαίρω πάντως Γιάννη για τη στάση σου απέναντί του. Κύρκη, τελικά η πολιτική, καλά κάνεις και παραμένεις ακόμη μόνο δημοσιογράφος. Μα και θα παραμείνω δημοσιογράφος. Δεν υπάρχει σε αυτό το πράγμα διαπραγμάτευση. Μου έχουν καταθέσει και αρκετές προτάσεις για να μπω στην πολιτική και πάντα έλεγα όχι. Δεν με ενδιαφέρει το σπόρο.
1: Νύχτωσες της μοναξιάς μου το στενό κελί.
0: Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
1: Μόνος μου και αυτό το βράδυ.
0: Και για να σου πω την αλήθεια, υπάρχει και ένας κοινικός λόγος που με κάνει να απεχθάνω με την πολιτική.
1: Κλαίει και να.
0: Πώς να σου το πω έτσι με απλά λόγια? Για να μην προσβάλλω και τους πολιτικούς. Γενικότερα έχω στο επάγγελμά μου μάθει να μην παρακαλάω και φυλάω κατουρημένες ποδιές. Πώς να το πω διαφορετικά? Και επειδή είμαι στον ιδιωτικό τομέα και ελπίζω να μείνω για χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, το βλέπω τελείως διαφορετικά από την πολιτική. Την ενασχόλησή μου δηλαδή με την πολιτική, που δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι προτιμότερο να τα βλέπεις από την πλευρά του δημοσιογράφου και του πολιτικού συντάκτου παρά να ασχολείσαι με την πολιτική. Και υπόψη, ναι, προέρχομαι από πολιτικό σπίτι και με την αναγνωρισιμότητα που μου δίνει το επάγγελμα, αν κατέβαινα στην πολιτική, το πιο πιθανό είναι να εκλεγόμουν. Πολλά τα ερωτήματα για τις ανακοινώσεις και τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Και για αυτά τα οποία θα πει, αλλά και για αυτά τα οποία σχολίασε πριν από λίγο ο Μύρος Τσάπαλος. Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα για τα εισοδηματικά κριτήρια των συνταξιούχων. Από αυτά τα οποία ξέρουμε, αγαπητέ φίλε, αυτή η έκτακτη σύνταξη, πώς να τη χαρακτηρίσουμε διαφορετικά, που θα δοθεί κάθε Νοέμβριο και ήδη έχει δοθεί, δεν θα φορά εισοδηματικά κριτήρια. Θα είναι οριζόντια για όλους τους συνταξιούχους. Καλημέρα και στο. Τι είπε τώρα, ρε Σίριαλ? Δεν είμαι Παναθηναϊκός, είμαι Ολυμπιακός. Εδώ πέρα είναι η γαβροφωλιά ο Real. Υπάρχουν και κάποιοι φίλοι μας Παναθηναϊκοί, αλλά είναι λίγοι. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Βασίλη Κάβαλο, τον οικονομολόγο. Γιατί ρε φίλε Γιάννη, δεν ψάχνει ο ΕΦΚΑ ποιοι καταρχήν παίρνουν σύνταξη και είναι άνω των 100 ετών? Δεν είναι δύσκολο, ούτε είναι πολύ αυτοί για να επιβεβαιώσουν αν είναι ή όχι ζωντανοί. Και θα μπορούσαν να καθιερώσουν ένα σύστημα όσοι είναι άνω των 70 και παίρνουν σύνταξη να δηλώνουν κάποιο είδους παρουσία ένα πενταετία. Τώρα πόσες περιπτώσεις μπορεί να είναι αυτές για να το ψάξει ο ΕΦΚΑ? Να είναι 10, 15, 20, 30?
2: Είναι η ώρα.
0: Γράφει ο φίλος εδώ, ο Βασίλης, ότι όλοι αυτοί που είναι άνω των 70 και παίρνουν σύνταξη θα μπορούσαν να είχαν προσδιοριστεί αν δηλώνουν κάποιο είδους παρουσία ένα πενταετία. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια, τη φίλη μου. Θεέ και Κύριε, είναι δυνατόν να υπάρχουν, Γιάννη, τέτοιοι άνθρωποι να ιεροσιλούν ακόμα και στους γονείς τους, τους ανθρώπους που τους έφεραν στον κόσμο, τους ανέθρεψαν. Ένας Θεός ξέρει με πόσες δυσκολίες και το τέλος τους να είναι τόσο αισχρό, αποτρόπαιο και ανατριχιαστικό. Έχω μια απορία. Λέτε την βρήκαν μέσα σε νάιλον σαρκούλα, στο υπόγειο. Δεν έχει επέλθει σύψη στο πτώμα, δεν μύριζε. Τι να σας πω. Προφανώς είναι μουμιοποιημένο πλέον το πτώμα, αν υπάρχει πτώμα και αν δεν είναι μόνο τα οστά. Γιατί κάτι τέτοιο καταλαβαίνω από το αστυνομικό δελτίο και από τις πληροφορίες του αστυνομικού ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 11:54. Λοιπόν, θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για το γεγονός ότι επιτέλους μετατρέπεται σε κακούργημα αυτό το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών σε βάρος ηλικιωμένων. Όλη αυτή η ιστορία που έχουν στήσει κυρίως κάποιοι από ειδικές κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, ονόματα δεν λέμε, δεν φύγουμε, καταλαβαίνετε τι ακριβώς εννοώ. Λοιπόν, ανακοίνωσε ο κύριος Χρυσοχοΐδης ότι θα μετατραπούν σε κακούργημα όλες οι ποινές για όσους κάνουν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Το προανήγγειλε προχθές ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Είναι προφανές ότι πρέπει να αλλάξει ο ποινικός κώδικας ή εν πάση περιπτώσει να περάσει κάποια τροπολογία με υπουργική απόφαση. Θα υπάρξουν, είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, αλλαγές στον ποινικό κώδικα και πλέον οι απάτες αυτού του είδους, οι απάτες σε βάρος δηλαδή ηλικιωμένων μέσω τηλεφώνων, θα εντάσσονται στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος, θα μετατραπούν σε κακουργηματικές πράξεις με ιδιαίτερα επιβαρυντικό χαρακτήρα. Και μάλιστα ο κύριος Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι για την πάταξη αυτού του φαινομένου συγκροτείται ειδική ομάδα στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία θα αποτελείται από εξειδικευμένους αξιωματικούς και θα εστιάζει αποκλειστικά στην εξάρθρωση των κυκλωμάτων που εξαπατούν πολίτες. Επιτέλους. Έχει γίνει μάστιγα η ιστορία αυτή. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Delivera από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παρήγγειλε Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Να πούμε επίσης, φίλες και φίλοι, ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία branch. Γίνετε πελάτες στο Proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311. Την καλημέρα μου στην αγαπητή Κατερίνα. Να σε καλά, Κατερίνα, και σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Και στην κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Λοιπόν, παραδίδουμε σκυτάλι στους συναδέλφους για τις ειδήσεις των 12. Και αμέσως μετά έρχεται εδώ ο Μάνος Νιφλής και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα, καλό υπόλοιπο και προσοχή στον δρόμο.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
3: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που...
9: Η ώρα είναι 12.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
19: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
18: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
19: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
19: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
18: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
19: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πινάς.
20: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε.
0: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα της

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάθη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάθη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάθη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέα

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο Πεινάς.
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Ο σοου που έχει μείνει από τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, ενώ για το 2027 ο δημοσιονομικός χώρος που θα πάει στα μέτρα υπολογίζεται στο 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ ή ακόμα και υψηλότερα, μαζί με τις δράσεις που θα προκύψουν από την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, μπορεί να ξεπεράσουν τα μέτρα και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. οι εξαγγελίες στοχεύουν κυρίως σε αυξήσεις μισθών και μειώσεις φόρων για το σύνολο σχεδόν της κοινωνίας, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος Πιερακάκης, κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης και νέος θα μπορεί να δει τον εαυτό του στα μέτρα. Να πούμε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρξουν δύο μέτρα ιδιαίτερης βαρύτητας, μένει βέβαια να επιβεβαιωθούν αυτά αύριο το βράδυ. Η πρώτη μείωση φόρου θα αφορά τους αγρότες, χωρίς να προσδιορίζεται ποια θα είναι αυτή, αλλά να πούμε ότι είναι μια ομάδα με την οποία η κυβέρνηση ήρθε σε μια ρήξη όλο το προηγούμενο διάστημα και θέλει να αποκαταστήσει τη σχέση της με τους αγρότες, ενώ μια ακόμα πληροφορία αναφέρει ότι θα υπάρξει εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους. Έχουμε γράψει σχετικά στη Real News για αυτό το σενάριο. Είναι ένα μέτρο που εξετάζεται τα τελευταία δύο χρόνια, στις δύο τελευταίων ετών, αλλά δεν έχει προχωρήσει. Από εκεί και πέρα, να πούμε, στα μέτρα που θεωρούνται κλειδωμένα περιλαμβάνεται η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 920 ευρώ που είναι σήμερα στα 970-980 ευρώ. Η αύξηση δεν αφορά μόνο τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα αλλά και τους εργαζόμενους στο δημόσιο μετά τη σύνδεση του εισαγωγικού μισθού του δημοσίου τομέα με τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό.
0: Αλλά θα συμπαρασύρει και τους εργαζόμενους του δημοσίου.
13: Ακριβώς, που σημαίνει ότι θα είναι παραπάνω από 1.300.000 πολίτες που θα δουν αυξήσεις. Βασίλη για τους δημοσίους υπαλλήλους κυκλοφορεί ένα έξτρα σενάριο για την παροχή ενός μόνιμου επιδόματος που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αντιστάθμισμα.
0: Για τη 13η σύνταξη.
13: Όχι, για τους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Ναι.
13: Για το 13ο μισθό.
0: Για το 13ο μισθό, ναι.
13: Λοιπόν, στη μία επαναφορά του 13ου μισθού, να πούμε ότι αυτό δεν επιβεβαιώνεται για την ώρα. Υπάρχει ο σενάριο, μένει να δούμε αν όντως θα περιλαμβάνεται στην τελική ατζέντα του Πρωθυπουργού. Για τις συντάξεις, μιας και έκανες την αναφορά, ο Πρωθυπουργός θα προαναγγείλει νέες αυξήσεις από την 1η Ιανουαρίου, αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων και αυτό που αναμένουν όλοι οι συνταξιούχοι είναι να αυξηθεί η μόνιμη παροχή των 300 ευρώ που δίδεται κάθε Νοέμβριο. Οι πληροφορίες τελευταίες κάνουν λόγο ότι το ποσό θα φτάσει τα 446 ευρώ μισθά, δηλαδή όσο είναι σήμερα η εθνική σύνταξη. Επίσης για τις επιχειρήσεις τα σίγουρα μέτρα περιλαμβάνονται η μείωση προκαταβολής φόρου, αλλαγές, σημαντικές αλλαγές στο τεκμηρτό σύστημα φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών και εδώ είναι μια ομάδα με την οποία η κυβέρνηση θέλει να αποκαταστήσει τις σχέσεις της. Θα έχουμε επιβράβευση των συνεπών επαγγελματιών. Να πούμε ένα παράδειγμα, σε αυτούς περιλαμβάνονται οι ιδιοκτήτες ταξί και συγκεκριμένα όσοι έχουν συμμορφωθεί με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει στον κλάδο τους τα τελευταία έτη. Επίσης εξετάζεται επέκταση του χρόνου συμψηφισμού φορολογικών ζημιών από 5 σε 10 χρόνια, ενώ θα υπάρξουν και ανακοινώσεις για πρόσβαση σε νέα φθηνά χρηματοδοτικά εργαλεία για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα μέτρο που επίσης έχει κλειδώσει είναι η μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή η μονάδα, με το βασικό σενάριο να θέλει όλη τη μείωση να περάσει στους εργαζόμενους, ώστε όφελος να αποτυπωθεί απευθείας στις καθαρές αποδοχές του. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει και ένα νέο πρόγραμμα τύπου σπίτι μου, σε συνέχεια των δύο προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε τις λεπτομέρειες για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων με πιο ευνοϊκούς όρους και σε περισσότερα νοικοκυριά. Και να πούμε εδώ ότι τα στοιχεία από τους δύο προηγούμενους γύρους έδειξαν ότι απέκτησαν ιδιόκτητη στέγη κυρίως νέοι άνθρωποι ηλικίες κάτω των 40 ετών. Θέλουμε να δούμε δηλαδή αν θα διευρυνθούν περαιτέρω τα ηλικιακά κριτήρια. Και κλείνοντας να σας πω ότι στο πλαίσιο της ρήτρας διαφυγής αναμένεται να ανακοινωθεί και η αύξηση έως 100 ευρώ το χρόνο στο επίδομα θέρμανσης από το 2027 έως και το 2032 για περίπου 780.000 δικαιούχους.
0: Είναι πολλά τα σενάρια και το Μαξίμου κρατά καλά κλειστά τα χαρτιά του έως αύριο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
14: Μέχρι τις ανακοινώσεις όμως που θα κάνει αύριο ο Πρωθυπουργός για το πακέτο μέτρων, προηγείται περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Η αρχή θα γίνει με επίσκεψη στην περιοχή των Αμπελοκήπων, ενώ θα έχει συνάντηση και με δημοσιογράφους. Την ίδια ώρα η πόλη έχει μετατραπεί σε φρούριο με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από συνδικάτα και φορείς έχουν αρχίσει ήδη από το πρωί και θα κλιμακωθούν αύριο. Ο συνάδελφος Δημήτρης Ερμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
15: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα αναμένεται στην πόλη ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της επίσκεψής του για την 90η ΒΕΘ που ανοίγει τις πύλες της αύριο Σάββατο. Σήμερα Παρασκευή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί αρχικά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Στη συνέχεια το υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο για τη θεμελίωσή του και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων για τα εγγένεια του διδακτηρίου. Ακολούθως ο Πρωθυπουργός θα παραστεί σε συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει παραδοσιακά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ όπως κάνει κάθε χρόνο, μετά θα περάσει και μια βόλτα από το πάρτι της ΟΝΕΔ σε μπαράκι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ, θα επισκεφθεί τα περίπτερα και στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την Κυριακή στις 12 από τον ίδιο χώρο η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Τώρα, από χθες είναι σε ισχύ στη Θεσσαλονίκη ισχυρά μέτρα ασφαλείας και εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από τη ΔΕΘ, αλλά και στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Ήδη μάλιστα η γερανή της τροχείας είναι επιποδός για όσους οδηγούς δεν τηρούν τα προβλεπόμενα. Τα μέτρα θα κλιμακωθούν με αποκολύφωμα το μεσημέρι του Σαββάτου, όπου και θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός της περιοχής γύρω από τη ΔΕΘ και το Βελίδιο. Το σχέδιο της αστυνομίας δεν θα έχει μεγάλες αλλαγές σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Φραγμοί με κλούβες των ΜΑΤ γύρω από το Βελίδιο αλλά και στην Εγνατία στο Συντριβάνι, ώστε να ανακόψουν τις πορείες και να μην κατευθυνθούν αυτές προς τα πανεπιστήμια. Πάνω από 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη. Από αύριο το πρωί θα πετούν διαρκώς ντρόουν πάνω από την πόλη, δίνοντας live εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Σε ετοιμότητα και τα δύο θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, ΕΑΝΤΑΣ και ΑΒΡΑ. Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις στο πλαίσιο της ΔΕΘ, το πρωί είχαμε το καθιερωμένο καραβάνι της υγείας με εργαζόμενους στα νοσοκομεία που διαδήλωσαν καταλήγοντας στο ΙΜΑΘ μαζί με τους συναδέλφους τους στο ΕΚΑΒ. Το απόγευμα στο Λευκό Πύργο παίρνουν σειρά οι ένστολοι, ενώ 4 είναι τα βασικά σημεία συγκεντρώσεων αύριο το απόγευμα του Σαββάτου. Στο άγαλμα Βενιζέλου, ΓΕΣΕ και ΑΔΕΒΗ, στο ίδιο σημείο καλούν και οι τοπικές οργανώσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Στην πλατεία ΧΑΝ το ΠΑΜΕ, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών. Στο Λευκό Πύργο έχουν δώσει ραντεβού οι αγρότες, στην Καμάρα φοιτικοί σύλλογοι, εξοκοινοβουλευτική αριστερά και αντιοξιαστές. Κλείνοντας, σήμερα και αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης τελεί πιλωτικά σε 24ωρη λειτουργία. Όμως, ορισμένοι σταθμοί αύριο το μεσημέρι στις 3 θα κλείσουν για λόγους ασφαλείας. Συγκεκριμένα, οι σειρμοί θα διέρχονται αλλά δεν θα σταματούν από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον Ευκλείδη.
14: Όλα τα βλέμματα λοιπόν είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη και σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Σερμάτση.
0: Επίθεση στην κυβέρνηση και σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από το Ηράκλειο της Κρήτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ενώ αναφερόμενος στον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, επισήμανε πως το πρόγραμμά του είχε έναν και μόνο σκοπό, την εξαπάτηση. Τώρα είναι η δική μας σειρά να αποδείξουμε πως είμαστε δύναμη προοπτικής, αλλαγής και νίκης, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
16: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε περίπου ως ένα ενιαίο σύστημα αυτό που υπηρετούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη μία και ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη, αποδίδοντας το μεν πρώτο απευθείας αναθέσεις που έγιναν κανόνας, υποκλοπές, κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων, πελατειακές διαδρομές, παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, καταστρατήγηση του συντάγματος και ούτε στην αριθμό πόσες ακόμη κατηγορίες, τον δε πρώην πρωθυπουργό, αντίστοιχες πρακτικές, αλλά τελικά εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της παρακμής, ούτε συστήματα διαφθορά, ούτε νέους μεσίες, είπε, αντιπαραβάλλοντας σε όλα αυτά την αξιοπιστία, το πρόγραμμα, το σχέδιο, τους ανθρώπους και την πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. Ειδικά για την πολιτική αυτή αυτονομία, υποστήριξε ότι δεν είναι κάποιο είδους αιμονή δική του, αλλά όρος δημοκρατίας για το κόμμα, αφού δεν έχει εξαρτήσεις και στο μόνο στον οποίο λογοδοτεί είναι ο λαός. Τώρα, να σας πω ότι χθες όσοι βρέθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο έζησαν στιγμές συγκίνησης και νοσταλγίας, για την συμπλήρωση των 52 ετών από την ίδρυσή του. Ένα μοναδικό drone show έτσι τράβηξε όλα τα βλέμματα και όλα τα κινητά που έστρεψαν ξαφνικά οι παρευρισκόμενοι προς τον ουρανό, προκειμένου να αποτυπώσουν τα drone, να φτιάχνουν πότε τα σύμβολα, πότε τις αρχές της διακήρυξης 3 Σεπτέμβρη και πότε την Ελλάδα ολόκληρη με πράσινο χρώμα στον ουρανό. Ο κόσμος ήταν ξαναπολής, ο παλμός ήταν έντονος και ο ενθουσιασμός μεγάλος. Υπήρξαν πολλά πλατιά χαμόγελα στους διοργανωτές, οι οποίοι είχαν πάρει ένα ρίσκο κατεβαίνοντας στην Κρήτη, αλλά τελικά θεωρούν ότι τους βγήκε αυτή η επιλογή. Η κινητοποίηση φαίνεται ότι είχε αποτέλεσμα και, και υπήρξαν και κάποιες παρουσίες έκπληξη, όπως αυτές της κυρίας Ολυμπίας Τελιγιορίδου που θα κατέβει στην Καστοριά και του κυρίου Λευτέρη Αβραμάκη που θα κατέβει τελικά στις Σέρες, παίρνοντας διαβατήριο, όπως μου έλεγαν, από την Κρήτη. Έχει κλειδώσει λοιπόν η συμμετοχή του στα πράσινα ψηφοδέλτια. Θυμίζω και οι δύο ήταν πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Βασίλη.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη από το Ηράκλειο της Κρήτης.
17: Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστά ο λαός μία ακόμα ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη, με πολιτική αυτονομία, με σύγκρουση με τα κατεστημένα. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ και αυτό ζητώ σε κάθε πολίτη. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ενώσουμε τις αγωνίες μας, να αγωνιστούμε μαζί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και ξαναφέρουμε κοινωνική δικαιοσύνη και δική αξιοπρέπεια για όλους τους Έλληνες.
14: Στα ελληνοτουρκικά θα περάσουμε τώρα και στο αυστηρό μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον ενημέρωσε για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE είναι να μην θίγονται τα συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών. Ακούμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και στη συνέχεια συνδεόμαστε με τον Δημήτρη Γκάτσιο.
18: Το SAFE ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία, κινήθηκε στη σωστή κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερα και επίσης χρειάζεται να επιλέγουμε τους συνοδοιπόρους μας πολύ προσεκτικά. Θυμίζω ότι όρος συμμετοχής τρίτων στο πρόγραμμα ήταν και είναι να μην θίγονται συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας των κρατών μελών. Και ήταν φυσικό λοιπόν να ενημερώσω και τον κύριο Πρόεδρο για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Και δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, αλλά δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας με την Ελλάδα. Θα το ξαναπώ, η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.
14: Δημήτρη, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να θέτει ευθέως στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι το θέμα του Κάζους Μπέλι.
19: Ακριβώς, και είναι η δεύτερη φορά που το πράττει αυτό ο Πρωθυπουργός μέσα σε διάστημα 2 μηνών, καθώς πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το ζήτημα του Κάζους Μπέλι το έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα στις αρχές του Ιουλίου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι τα μηνύματα της Αθήνας είναι απανωτά σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η Τουρκία ξεδιπλώνει το σύνολο της αναθεωρητικής της ατζέντα, γκριζάροντας το Αιγαίο και επαναφέροντας την απέτηση αποστρατικοποίησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έθεσε σαφέστατα. Το μήνυμά του, μπορούμε να πούμε, ότι δεν απευθύνεται μόνο στην ηγεσία του εξανατολών γείτονα, αλλά και στην Ευρώπη, στους υπόλοιπους 26 ηγέτες των κρατών μελών, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το αμυντικό πρόγραμμα SAFE αγκαλιάζει το σύνολο της ευρωπαϊκής οικογένειας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι αποκτά ιδιαίτερα ενδιαφέρον μια πληροφορία ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την ερχόμενη Τρίτη μεταβαίνει στο Κάιρο προκειμένου να έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον κύριο Αλ-Σίσι. Είναι διευρυμένο το πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα είναι μια συνάντηση η οποία θα έρθει στο προσκήνιο σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή αλλά και για τις ανατολικές ακτές της Μεσογείου. Ευρεία η ατζέντα των θεμάτων που θα έχουν να συζητήσουν οι δύο ηγέτες, όχι μόνο τα γεωπολιτικά αλλά και τα ενεργειακά, καθώς στην πρώτη γραμμή της Αθήνας βρίσκεται πάντα και το επόμενο βήμα όσον αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Όλο αυτό στείνει ένα μοτίβο γεωπολιτικής οπτικής για την ελληνική πρωτεύουσα με τα ανάλογα σήματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του Αντώνιο Κώστα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός πέκεται στην όχθη των συγκεκριμένων μηνυμάτων. Εφόσον η Τουρκία επιμείνει να κρατάει στην πρώτη γραμμή το σύνολο του αναθεωρητικού βερμπαλισμού της, είναι σίγουρο ότι ο Πρωθυπουργός θα θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα και στην επικείμενη σύνοδο κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου.
14: Και ακούσαμε τον κύριο Κώστα να απαντάει ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάντα η προάσπιση των συμφερόντων κρατών μελών της Ένωσης και αυτό έχει τη σημασία του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Δόμινο ανατιμήσεων τον Αύγουστο στην παγκόσμια αγορά τροφίμων προκαλούν οι γεωπολιτικές εντάσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδεικνύει ότι λόγω του πολέμου στην Ουκρανία οι τιμές στο σιτάρι αυξήθηκαν κατά περίπου 13% σε ένα μήνα. Ράλι ανόδου έχουμε επίσης στη ζάχαρη και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Το γεγονός αυτό, Δημήτρη Χριστούλια, προκαλεί πονοκέφαλο στους αρτοπίους που θεωρούν πως είναι μονόδρομος η αύξηση της τιμής του ψωμιού.
20: Σήμερα, Βασίλη, η τιμή του σιταριού για κάθε τόνο βρίσκεται στα 244 ευρώ από περίπου 200 ευρώ που ήταν πριν από 6 μήνες περίπου όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, καταγράφοντας σημαντική άνοδο που φτάνει και το 20%. Και όπως πολύ σωστά ανέφερες, σύμφωνα με τη Συντεχνία Αρτοπιών Αθηνών, η ενεργειακή ακρίβεια έχει πια λάβει δραματικές διαστάσεις. Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, καθιστώντας πλέον πρακτικά αδύνατη τη συγκράτηση της τιμής του ψωμιού. Ήδη αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ότι με την επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές καταγράφονται αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού στην Αττική. Επίσης, η Συντεχνία Αρτοπιών Αθηνών αναφέρει ότι οι αυξήσεις αυτές δεν αποτελούν επιλογή των αρτοπιών, αλλά αποτέλεσμα της αδυναμίας του κλάδου να απορροφήσει περαιτέρω την εκτείναξη του ενεργειακού, φορολογικού και λειτουργικού κόστους. Και όλα αυτά, Βασίλη, διότι βλέπουμε και σήμερα την τιμή του πετρελαίου.
0: Αυτό Brent. Θα σε ρωτούσα. Μέσα σε αυτό το δυσμενές κλίμα, Δημήτρη, έχουμε και την τιμή του Brent που εκτοξεύτηκε για μία ακόμα φορά πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι.
20: Πολύ σωστά. 95,15 δολάρια το βαρέλι για την ακρίβεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αν και καταγράφει μια οριακή μείωση. Υπενθυμίζουμε πάντα ότι είναι, τα 95 δολάρια είναι αρκετά υψηλή τιμή σε σχέση με τα 70 δολάρια όταν και ξεκίνησε ο πόλεμος. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυτης βενζίνη φτάνει τα 2 ευρώ και 7 λεπτά. Μέση πανελλαδική τιμή. Πλέον στην Αττική, Βασίλη, αν κάνει κάποιος μια βόλτα, αυτοί που μας ακούν τώρα, οι φίλες και οι φίλοι, θα δούνε την αμόλυτη βενζίνη.
0: Καρφωμένες και... είναι οι τιμές, Δημήτρη, πάνω από τα 2 ευρώ.
20: Σίγουρα πάνω από τα 2,05. Υπάρχουν και κάποια φυσικά πρατήρια καυσίμων που είναι ακόμη και κάτω από τα 2 ευρώ την αμόλυτη βενζίνη.
0: Κάτω,
20: οριακά. Ναι. Και εκεί είναι αυτή η μεγάλη ψαλίδα που έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι υπάρχει στις τιμές των καυσίμων, αλλά υπάρχουν πολλά πρατήρια που η αμόλυτη τη βενζίνη σήμερα είναι στα 2,08-2,09, πλησιάζει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Αντίστοιχα, η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης φτάνει τα 2 ευρώ και 2 λεπτά το λίτρο, όπου να πούμε ότι και στην περίπτωση της αμόλυτης βενζίνης, σκέψου ότι αν δεν υπήρχαν τα 10 λεπτά της επιδότησης από τα δηληστήρια, θα ήταν αυτή τη στιγμή κοντά στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, στα 2 ευρώ και 17-18 λεπτά το λίτρο, ενώ αν δεν υπήρχαν τα 15 λεπτά της επιδότησης τόσο από το κράτος όσο από τα, και τα δηληστήρια, η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα ήταν επίσης πάνω από 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο. Και όλα αυτά, Βασίλη, τη στιγμή που και το φυσικό αέριο βρίσκεται σε πολύ ψηλά επίπεδα, πάνω από τα 70 ευρώ τη θερμική μεγαβατόρα, 71 ευρώ για την ακρίβεια, καταγράφοντας πάρα πολύ διπλάσιες τιμές σε σχέση με την αρχή του πολέμου. Και όσο γνωστόν, το φυσικό αέριο επηρεάζει άμεσα όσα νοικοκυριά το χρησιμοποιούν, και για να, για τις συσκευές, αλλά και το χειμώνα για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Και φυσικά η υψηλή τιμή του φυσικού αερίου, Βασίλη, επηρεάζει και την τιμή του ρεύματος.
0: Μας έκανες πάλι, Δημήτρη, την καρδιά περιβόλη.
14: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Ανατριχύλα προκαλεί υπόθεση με τη Σωρό ηλικιωμένη στο Μαραθώνα. Η 68χρονη κόρη της ομολόγησε αρχικά ότι την έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους. Ωστόσο, το πτώμα εντοπίστηκε αργότερα τυλιγμένο σε νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού. Τα στοιχεία δείχνουν ότι κρατούσε κρυφό τον θάνατό της επί 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Ενώ πριν από λίγο, τόσο η κόρη της ηλικιωμένης όσο και ο εγγονός της οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Θεοδόση Πάνου.
3: Βεβαίως, με τις κατηγορίες της, της μη αναγγελίας θανάτου ατόμου και την απόκρυψη, βεβαίως, διότι τα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας μάλλον δεν θα γίνουν ποτέ γνωστά, και αυτό γιατί. Γιατί μιλούμε για οστά στα οποία θα γίνει ουσιαστικά ανθρωπολογική εξέταση. Μόνο σε ποια περίπτωση μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι υπήρξε ένας βίαιος θάνατος στην σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν είναι πολύ μεγάλη η βία η οποία έχει ασκηθεί και ο ανθρωπολόγος μπορεί να το δει από τα σημάδια τα οποία έχουν προκληθεί στα οστά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε τώρα να δούμε το τι θα πει ο ανθρωπολόγος. Όχι πολλά πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, διότι έχουν περάσει εδώ και 10 χρόνια. Η πρώτη εκτίμηση των αστυνομικών είναι ότι πράγματι η 68χρονη σήμερα κόρη της 80χρονης τότε γυναίκας φαίνεται πράγματι να την είχε δάψει στην αυλή του σπιτιού. Στη συνέχεια όμως, μετά από κάποια χρόνια, φαίνεται να την ξέθαψε και ουσιαστικά τα οστά να τα τοποθέτησε σε μία αποθήκη στο υπόγειο της μονοκατοικίας, μέσα σε ένα ντουλάπι τυλιγμένα σε νάιλον σακούλες, και όλο αυτό σε σεντόνια και κουβέρτες, μέσα σε ένα μικρό μπαούλο, ας το πούμε. Οι αστυνομικοί, αφού δεν βρήκαν τίποτε στην αυλή και αφού κατάλαβαν ότι μάλλον κάτι δεν τους λέει καλά οι 68χρονοι, γιατί μία τους έλεγε
14: ήταν συγκεκριμένες οι πληροφορίες που τους έδινε.
3: Ακριβώς, έσκαψαν όλη την αυλή, δεν βρήκαν τίποτα. Στο τέλος ερεύνησαν το σπίτι σπιθαμή προς σπιθαμή, μέχρι βεβαίως και το υπόγειο, όπου τελικά και ανακάλυψαν το τι ακριβώς έχει συμβεί.
14: Πού εμπλέκεται ο εγγονός, τη βοήθησε την μητέρα σε όλη αυτή τη διαδικασία?
3: Ακριβώς, βεβαίως. Πάει για την βοήθεια. Πάει για βοήθεια, για αυτοργία ο γιος της. Όπως σας είπα, είναι πλημέλημα για μια αναγγελία θανάτου ατόμου. Τώρα, αν προκύψει κάτι διαφορετικό όσον αφορά τα αίτια θανάτου από την ανθρωπολογική εξέταση, είδαμε ότι θα αλλάξει και η κατηγορία.
14: Τώρα, αυτά όλα πώς προέκυψαν μετά από τόσα χρόνια, Θεοδόση? Έγινε μια καταγγελία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, από την εγγονή της ηλικιωμένης,
3: η οποία ζει μόνιμα στην Γαλλία και είχε πάρα πολύ καλή σχέση με την γιαγιά. Είχαν φτάσει στο σημείο, μάλιστα, αλληλογραφούσαν με τον παραδοσιακό τρόπο. Είχε πολλά χρόνια όμως να δει την γιαγιά της. Και όποτε έφτανε στην Ελλάδα και την αναζητούσε, μονίμως συναντούσε δικαιολογίες. Είναι σε εκδρομή με το καφί, δεν είναι εδώ, είχε κάποιο πρόβλημα, την φιλοξενεί κάποια φίλη της, έχει πάει να δει κάποια φίλη της στην επαρχία. Διάφορες δικαιολογίες. Μέχρι που βεβαίως δεν έπαιρνε γράμματα στο τηλέφωνο, δεν απαντούσε, με αποτέλεσμα όταν ήρθε στην Ελλάδα να συνδυάσει τις διακοπές της μαζί με την αναζήτηση της γιαγιάς, να πάει στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί άμεσα ζήτησαν τα στοιχεία οι αστυνομικοί και το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να μπουν στο ΙΕΦΚΑ και να δουν αν η σύνταξη που λάμβανε η 80χρονη πριν από περίπου 10 έτη η γυναίκα μπαίνει κανονικά.
14: Και φαινόταν μέχρι και τον Αύγουστο ότι έμπαινε κανονικά.
3: Εισπράττονταν κανονικά. Και μάλιστα τι? Φέρεται από την ίδια την ηλικιωμένη γυναίκα, γιατί δεν είχαν αλλάξει τα στοιχεία να την εισπράττει, δηλαδή η κόρη της ή ή ο εγγονός της ή κάποιο άλλο συγγενικό.
14: Εγγονός, τη βοήθησε την μητέρα σε όλη αυτή τη διαδικασία.
3: Ακριβώς, βεβαίως. Πάει για την βοήθεια. Πάει για βοήθεια για αυτουργία ο γιος της.

0: Έγινε μια καταγγελία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, από την εγγονή της ηλικιωμένης.
1: Η οποία ζει μόνιμα στην Γαλλία και είχε πάρα πολύ καλή σχέση με την γιαγιά. Είχαν φτάσει στο σημείο, μάλιστα, αλληλογραφούσαν με τον παραδοσιακό τρόπο. Mm-hmm. Είχε πολλά χρόνια όμως να δει την γιαγιά της. Και όποτε έφτανε στην Ελλάδα και την αναζητούσε, μονίμως συναντούσε δικαιολογίες. Είναι σε εκδρομή με το καφί, δεν είναι εδώ, είχε κάποιο πρόβλημα, την φιλοξενεί κάποια φίλη της, έχει πάει να δει κάποια φίλη της στην επαρχία. Διάφορες δικαιολογίες. Μέχρι που βεβαίως δεν έπαιρνε γράμματα στο τηλέφωνο, δεν απαντούσε, με αποτέλεσμα όταν ήρθε στην Ελλάδα να συνδυάσει τις διακοπές της μαζί με την αναζήτηση της γιαγιάς να πάει στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί άμεσα ζήτησαν τα στοιχεία οι αστυνομικοί και το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να μπουν στο ΙΕΦΚΑ και να δουν αν η σύνταξη που λάμβανε η 80χρονη πριν από περίπου 10 έτη η γυναίκα μπαίνει κανονικά.
0: Και φαινόταν μέχρι και τον Αύγουστο ότι έμπαινε κανονικά.
1: Εισπράττονταν κανονικά. Και μάλιστα τι, φέρεται από την ίδια την ηλικιωμένη γυναίκα, γιατί δεν είχαν αλλάξει τα στοιχεία να την εισπράττει, δηλαδή η κόρη της ή ο εγγονός της ή κάποιο άλλο συγγενικό πρόσωπο. Φαινόταν ότι την εισέπρατε η ίδια με την κάρτα που διέθετε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η κόρη της ή ο εγγονός της εισέπραταν κανονικά με την κάρτα της ηλικιωμένης γυναίκας την σύνταξή της και από ό,τι φαίνεται την τελευταία δεκαετία με αυτή τη σύνταξη τους.
0: Από τη μία ανατριχιαστική υπόθεση θα δώσω, θα πάμε στην άλλη. Μιλάω για την υπόθεση της Κυψέλης με το βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο στο διαμέρισμα. Έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη οι τρεις ενήλικες. Ωστόσο, αίσθηση προκαλούν και τα αποτελέσματα που είδαν το φως της δημοσιότητας, τα αποτελέσματα DNA όσον αφορά τις σχέσεις.
1: Βεβαίως, διότι εδώ προκύπτει ότι οι 15χρονοι αλλά και ο 12χρονος είναι πράγματι βιολογικά παιδιά του ζευγαριού. Εν αντιθέσει όμως με τον 9χρονο, σας είχα πει και τις προηγούμενες ημέρες ότι τα χαρακτηριστικά του δεν έμοιαζαν με αυτά της υπόλοιπης οικογένειας, δεν είναι βιολογικό παιδί του 43χρονου. Αντιθέτως είναι βιολογικό παιδί της 38χρονης. Από ό,τι φαίνεται το έχει κάνει με άλλον άντρα. Ποιος είναι αυτός? Πότε το έκανε? Πού το έκανε? Πότε το δήλωσε? Όλα αυτά είναι άγνωστα, διότι κανένα παιδί, όπως σας είπα, δεν είναι δηλωμένο. Ίσως η 15χρονη να έχει δηλωθεί στην Γερμανία, γιατί φαίνεται να γεννήθηκε στην Γερμανία. Τώρα, όλα αυτά προκαλούν νέα ερωτηματικά, αλλά και νέες έρευνες, διότι ο άνθρωπος αυτός, εν προκειμένου 43χρονος, στα social media, στα οποία έχουν κάνει μια αρκετά μεγάλη έρευνα, πρέπει να σας πω, οι αστυνομικοί, σε μια προσπάθεια να δουν πότε γεννήθηκε το μωράκι που δολοφονήθηκε, πότε είναι δυνατόν να δολοφονηθεί, και αυτό από τι, από τις φωτογραφίες που ανέβαζε ο 43χρονος. Εκεί, από το 2011 που έχουν καταφέρει να ανασύρουν από τον έφος μνήμης, το iCloud δηλαδή, από τον έφος μνήμης των συσκευών παλιές φωτογραφίες, βλέπουν ότι το 2011 αλλά και το 2017 αυτός φωτογραφίζεται με μωρά για τα οποία λέει ότι είναι η γη του, κάποιοι γη, που βεβαίως δεν γνωρίζουμε το τι ακριβώς γίνεται, διότι όπως σας είπα, κανένα παιδί δεν είναι δηλωμένο. Κανένα παιδί δεν έχει κάποιο ταυτοποιητικό έγγραφο. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών έχει ξεκινήσει μια μεγάλη έρευνα στους δήμους της χώρας να δει πώς έχουν δηλωθεί εκεί τα παιδιά, αλλά και στα μαιευτήρια.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Πρώτον πυλών το Super El Niño, συναγερμός από τον ΟΗΕ για ακραία καιρικά φαινόμενα ως τον επόμενο Φεβρουάριο. Τι λένε οι ειδικοί στον Real FM?
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Ο Κώστας Λιβαδάς στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Μείνετε συντονισμένοι.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατεύσω το σπίτι μου?

0: από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαϊτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και την βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taek Bondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
7: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί προειδοποίηση των ειδικών για πολύ ισχυρό ελνίνιο τους επόμενους μήνες. Επιστήμονες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προειδοποιούν για ακραία καιρικά φαινόμενα με έντονες βροχοπτώσεις και μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας έως και τον προσεχή Φεβρουάριο. Τονίζουν ότι απαιτείται προετοιμασία και άμεση αντίδραση, καθώς ενδέχεται να προκληθεί τεράστιο πλήγμα στην παγκόσμια οικονομική κοινότητα. Είναι χαρακτηριστική η φράση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Θοδωρή Εξελέ, που τόνισε ότι ο πλανήτης βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά και αυτά τα νερά, όπως είπε, θερμαίνονται.
2: Ακριβώς έτσι, Βασίλη, το 2027 αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ και να είναι το θερμότερο έτος στην ιστορία της Γης, καθώς, όπως προειδοποιεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, το κλιματικό φαινόμενο Ελλήνιο γιγαντώνεται. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, είναι σχεδόν βέβαιο ότι το επόμενο έτος θα καταρρύψει τα ρεκόρ θερμοκρασίας. Πιθανότατα θα είναι το μεγαλύτερο εδώ και τουλάχιστον 1000 χρόνια και θα κάνει πιο ζεστή την ατμόσφαιρα, όπου οι θερμοκρασίες αυξάνονται ραγδαία λόγω και της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Το Ελνίνιο, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα κλιμακώσει επιπτώσεις με την κλίμακα του φαινομένου να περιγράφεται ως πραγματικά συγκλονιστική, ένα γεγονός επίπεδου Godzilla. Πρόσθετα ανησυχία προκαλούν στους επιστήμονες οι πρόσφατες έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες η υπερθέρμανση του πλανήτη ενισχύει πλέον τους κύκλους του Ελνίνιο, οι οποίοι με τη σειρά τους εντείνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Το Ελνίνιο έχει τη δυνατότητα να επιφέρει τεράστιο πλήγμα σε κοινότητες και οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο, δήλωσε η Γενική Γραμματέα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, Σελέστε Σάουλο. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο και ότι ποτέ άλλοτε δεν έχουμε πραγματοποιήσει μια τόσο μεγάλη κινητοποίηση μαζί με τις μετεωρολογικές και υδρολογικές υπηρεσίες, οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της παροχής προγνώσεων και υπηρεσιών για τη διασφάλιση των ανθρώπινων ζώων. Τώρα να σου πω ότι σύμφωνα με τα επικυρωμένα στοιχεία για τον Ελνίνιο, το φαινόμενο έχει εδρεωθεί και θα ενταθεί τους επόμενους μήνες με σημαντικές επιπτώσεις παγκοσμίως, όπως είπες και εσύ, συμπεριλαμβανομένων πλημμυρών, ξηρασίας και ακραία ζέστης το 2027. Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές οι θερμοκρασίες των υδάτων κάτω από την επιφάνεια των ωκεανών ήταν κατά 8 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από το μέσο όρο στη διάρκεια του Ιουλίου και στις αρχές του Αυγούστου. Σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε τη δήλωση στο Real FM για το φαινόμενο Ελνίνιο και τις επιπτώσεις του, ο καθηγητής μετεωρολογίας και κλιματολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Ζάνης.
3: Το Ελνίνιο είναι η θερμή φάση ενός φυσικού κλιματικού περιοδικού φαινομένου στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό που συμβαίνει κάθε 3 με 7 χρόνια και διαρκεί περίπου ένα χρόνο. Οι προβλέψεις του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού δείχνουν πιθανότητα που αγγίζει το 100% ότι το φαινόμενο θα διαρκέσει ως και το Φεβρουάριο του 2027 και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να ξεπεράσει αυτό το Ελνίνιο σε ισχύ κάθε προηγούμενο Ελνίνιο από το 1950 μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και έχει χαρακτηριστεί σαν σούπερ Ελνίνιο. Εν προκειμένου για την περίοδο του φθινοπόρου μέχρι και τον Νοέμβριο του 2026, οι προβλέψεις που γίνονται από διάφορα μοντέλα υποδεικνύουν αυξημένη πιθανότητα θερμοκρασιών υψηλότερων από το κανονικό επίπεδο στο σύνολο σχεδόν των χερσαίων περιοχών, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρώπης.
4: Σε οικονομικές ειδήσεις και πάλι, η αύξηση των τιμών των ενοικίων κατά 3,8% σε ολόκληρη την επικράτεια καταγράφεται φέτος σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης έρευνας, γεγονός που επιβεβαιώνει την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει για στέγη αλλά και την περιορισμένη προσφορά εκκινήτων, Μέρη Παπακοσταντίνου.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, αύξηση των τιμών των ενοικίων κατοικιών κατά 3,8% σε πανελλαδική βάση καταγράφεται το 2026 σε σύγκριση με πέρυσι, επιβεβαιώνοντας, όπως είπες και εσύ, ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση για σπίτια, αλλά περιορισμένη προσφορά. Στην πυκνοκατοικημένη Αττική, η μέση άνοδος διαμορφώνεται στο 4,3% σε σχέση με πέρυσι, με τη μέση τιμή ενοικίαση των κατοικιών να διαμορφώνεται στα 9,2 ευρώ από 8,9 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο που ήταν το 2025. Τα δυτικά προάστια, εδώ να σημειώσουμε, ότι αναδεικνύονται σε πρωταθλητές της ανόδου, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 5,7%. Αυτό, όπως είχαμε πει και παλαιότερα μέσα από το Real FM, είναι και λόγω της εγκύτητας στα δίκτυα σταθερής τροχιάς και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά και λόγω του ότι είχαν μείνει πίσω στο ράλι ανόδου, οπότε πολλοί αναζητούν χαμηλότερα ενοίκια. Τώρα, η εικόνα στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν διαφοροποιείται σημαντικά, όπου τιμές στα μισθώματα αυξήθηκαν με μέσο όρο της τάξης 4%. Ενώ στη Θεσσαλονίκη η άνοδος ήταν πιο ήπια και κοιμάθηκε στο 3,6%. Όμως να πούμε ότι τελευταία στη Δυτική Θεσσαλονίκη και εκεί που υπάρχουν πιο οικονομικά σπίτια έχει μετατοπιστεί το ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση των τιμών κατά 6,2% πάνω από 6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, όταν στην Ανατολική Θεσσαλονίκη εκεί σημειώθηκε η αύξηση 4% και τη μέση τιμή να κυμαίνεται ήδη στο 8,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τώρα από σχετική έρευνα εκτιματομιστικού δικτύου που μελετήθηκαν 124 περιοχές, πάνω από 30 περιοχές εμφανίζουν μέσο ενίκιο πάνω από 10 ευρώ ένα τετραγωνικό το μέτρο. Και όλα αυτά όταν στον τομέα των αγοροπολισιών οι τιμές πώληση των ακινήτων θυμόμαστε ότι διατηρούν σταθερά ανωδική πορεία με μεσοσταθμική άνοδο της τάξης του 3,7%. Και να πούμε λίγο, ας μην μπούμε συγκεκριμένα για αναπεριοχή, αλλά να πούμε ότι αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι οι πρωταθλητές στην αύξηση των ενοικίων, Ελισάβετ, είναι η Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας. Εκεί τα μισθώματα αυξήθηκαν κατά 16,7%, τα Πετράλωνα με αύξηση 15,6% και σημαντική αύξηση επίσης έχουμε 14% και πάνω μισθώματα στη Κυψέλη και Θέρμη Θεσσαλονίκης. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε, είναι μέσα στο κέντρο των μεγάλων πόλεων. Τώρα, από τις πιο περιζήτητες επίσης τουριστικές περιοχές των Κυκλάδων, να σου σημειώσουμε αυτό, ότι η μοναδική περιοχή στην περιφέρεια που παρατηρήθηκε μείωση ενοικία ήταν στην Πάρο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι
4: αυτό είναι
5: πάρα
4: είδηση.
5: Πολύ.
4: Γιατί τελικά η είδηση έχει καταλήξει να είναι οι μειώσεις και όχι οι αυξήσεις. Τώρα πάμε να δώσουμε μια είδηση για το κτηματολόγιο, Μέρη, γιατί τίθεται σε ισχύ νέα ψηφιακή διαδικασία διορθώσεων με στόχο να ξεμπλοκάρουν χιλιάδες ακίνητα.
5: Ακριβώς από τις 18 Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η νέα ψηφιακή διαδικασία διορθώσεων για το ελληνικό κτηματολόγιο, προκειμένου να ξεμπλοκάρουν 11.500 ακίνητα που αντιμετωπίζουν εκκρεμότητες σχετικά με τα γεωμετρικά του στοιχεία. Μέσω της πλατφόρμας λοιπόν μεταβολές.κτηματολόγιο.gr, εύκολα και ψηφιακά θα μπορούν όσοι θέλουν να διορθώσουν σφάλματα στα τετραγωνικά, στα όρια ή στη θέση των ακινήτων που μέχρι σήμερα τους μπλόκαραν και δεν μπορούσαν να κάνουν τις ανάλογες μεταβιβάσεις ή γονικές παροχές.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
1: Νέα τηλεφωνική απάτη σημειώθηκε στο Αγρίνιο με θύμα μία ηλικιωμένη άγνωστος προσποιούμενος στον αστυνομικό. Την έπεισε ότι έχει στοχοποιηθεί απολιστές και κατάφερε να τις αποσπάσει πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Η Νανά Θεοδωροπούλου από τον Energy FM έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
6: Καλό μεσημέρι από το Αγρίνιο. Πράγματι έχουμε μια νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας. Με το χρηματικό ποσό που φαίνεται να πέσπασαν οι επιτίδιοι να ανέρχεται στις 43.000 ευρώ. Σύμφωνα έτσι με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν η ηλικιωμένη δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος αυτή τη φορά παρουσιάστηκε ως αστυνομικός. Ο δράστης χρησιμοποίησε το γνωστό πλέον πρόσχημα που χρησιμοποιούν τα κυκλώματα τηλεφωνικών απατών, δηλαδή επικαλούμενος υποτιθέμενο κίνδυνο για την ίδια και την περιουσία της, προσπάθησε να την πείσει ότι τα χρήματά της δεν ήταν ασφαλή. Ειδικότερα φέρεται να της είπε ότι είχε μπει στο στόχαστρο εγκληματικής οργάνωσης και ότι υπήρχε κίνδυνος να πέσει θύμα ληστείας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να δημιουργήσει κλίμα φόβου στην ηλικιωμένη και πανικό βεβαίως. Και έτσι δεν πρόλαβε η γυναίκα να διασταυρώσει τα όσα της έλεγε ο άγνωστος δράστης, ο οποίος φέρεται στη συνέχεια να της έδωσε μάλιστα και συγκεκριμένες οδηγίες, υποστηρίζοντας ότι για να προστατευτούν οι οικονομίες θα έπρεπε να συγκεντρώσει τα χρήματα αυτά σε μία σακούλα. Η ηλικιωμένη γυναίκα άφησε τα χρήματα αυτά, το ποσό όπως είπαμε των 43.000 ευρώ, έξω από την οικία της. Η υπόθεση βεβαίως μετά έγινε αντιληφθή ότι ήταν απάτη, καταγγέλθηκε στις αρμόδιες αρχές. Και έτσι οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσουν τον δράστη ή τους δράστες, προκειμένου να διελευκανθεί αυτή η υπόθεση.
1: Μορφή επιδημίας λοιπόν λαμβάνουν οι τηλεφωνικές απάτες, με το αδίκημα να μετατρέπεται σε κακούργημα, ενώ συγκροτείται από τις αρχές και ειδική η ομάδα αντιμετώπισης. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Αθλητικά.
4: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι μαζί μας και το ενδιαφέρον στρέφεται, Δημήτρη, πλέον στις Βρεξέλλες για τον τελικό της σειράς αγωνών Diamond League. Μεγάλη ευκαιρία για τον Τεντόγλου να αναδειχθεί νικητής.
7: Στο στάδιο Μποντουέν των Βρυξελών διεξάγεται σήμερα και αύριο τελικός του Diamond League με δύο ελληνικές συμμετοχές στη σημερινή πρώτη μέρα. 8 παρα 20 ο Μίλτος Τεντόγλου, που διανύει μια εξαιρετική σεζόν, Ελισάβετ Βασίλη, κυρίες και κύριοι, συμμετέχει στον τελικό του μήκους με στόχο να κυριαρχήσει το αγώνισμα και να κατακτήσει το διαμάντι που δίνεται στους νικητές της σειράς των αγώνων. Έχει 8 αγώνες πάνω από τα 8.40, 4 άλματα πάνω από τα 8.60. Και φυσικά έχει σοφαρίσει το πανέλαιο ρεκόρ με 8.66.
4: Και αναμένουμε άλλη μία επική μονομαχία ανάμεσα στον Καραλή και τον Ντουμπλάντης.
7: Στις 9 η μεγάλη αναμέτρηση του Εμμανουήλ Καραλή με τον Ντουμπλάντης στο επικοντό θα συναντηθούν για 12η φορά φέτος και τις 12 έχει κερδίσει ο Σουηδός κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ με 6.31. Ο Καραλής θυμίζουμε ότι έχει 6.20 που είναι το πανέλαιο ρεκόρ και η δεύτερη επίδοση όλων των εποχών στον κόσμο. Αν το πάρει ο Καραλής θα είναι περίεργο συνέστημα αλλά και όμορφο, δήλωσε χθες το απόγευμα ο Ντουμπλάντης. Ο Εμμανουήλ Καραλής ασφαλής. Ακόμη και αν έκανα παγκόσμιο ρεκόρ, θα μπορούσα να τερματίσω δεύτερος. Πηδώντας πάνω από 6 μέτρα, μπορείς να βρεθείς τέταρτος ή πέμπτος, ανέφερε ο Έλληνας Ολυμπιονίκης. Δεν τα κατάφερα να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ, λέει, αλλά ένιωσα ότι οι προσπάθειες ήταν καλές. Μια μέρα μπορεί να γίνει, τόνισε χαρακτηριστικά. Στο ποδόσφαιρο τώρα, το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού Κολυμβιανός μέσος Γκουστάβο Πουέρτα είναι στην αποστολή της ομάδας για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο στις 7 το απόγευμα για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Από τα μεσάνυχτα στην Αθήνα βρίσκεται ο 29χρονος διεθνής Τζαμαϊκανός εξτρέμ Λιον Μπέιλι, που εντάσσεται στους Ερυθρόλευκους, στόχος, όπως είπε, να κατακτήσει και πάλι το Europa League. Εννοείται, μου μίλησε γι' αυτό ο πρόεδρος του Ολυμπιακού για τον στόχο του Europa League. Και προφανώς, μετά την κατάκτηση του τίτλου την προηγούμενη σεζόν με την Aston Villa, έχω πλέον αρκετή εμπειρία. Οπότε ελπίζω να φέρω αυτή την εμπειρία στην ομάδα, να κατακτήσω έναν δεύτερο τίτλο και ένα τρόπαιο με τον Ολυμπιακό. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω όλους. Ακόμα θυμάμαι, νομίζω 3 χρόνια πριν, η ατμόσφαιρα στο Γιώργος Καρισκάκης που έζησα ήταν η καλύτερη που έχω βιώσει σε όλη μου την καριέρα. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω και ελπίζω να δημιουργήσουμε μαζί υπέροχες αναμνήσεις. Στο Παναθηναϊκό, με τέρμα του Ταμπολδά με κεφαλιά στο 51ο λεπτό, η πράσινη νίκησαν 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο την νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Στο Ολυμπιακό Στάδιο χθες βρέθηκε και ο Αζεντινού Ουναή, το νέο απόκτημα της ομάδας των Πρασίνων, που αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας. Αισθάνομαι στο σπίτι μου στο Παναθηναϊκό, ανέφερε ο διεθνής Μαροκινός μέσο επιθετικός.
8: Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ευχάριστη στιγμή το γεγονός ότι επέστρεψα εδώ, που το αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Δέχτηκα και είδα τη θέρμη που είχαν για μένα οι φίλαθλοι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον σύλλογο που έκανε τα πάντα, ιδιαίτερος τον πρόεδρο, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ για να γίνει εφικτή αυτή η μεταγραφή. Ήδη από τις πρώτες μέρες της περίοδου των μεταγραφών είδα πόσο πολύ προσπάθησε και πόσο πολύ ήθελε ο Παναθηναϊκός, οπότε είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επέστρεψα στην Αθήνα και στον Παναθηναϊκό.
7: Στο μπάσκετ, στην πρεμιέρα του τουρνουά που γίνεται στο Ηράκλειο στην Κρήτη, ο Ολυμπιακός στις 9 απόψε παίζει με τη Φενέρμπαχτσε. Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του USA Open η Μαρία Σάκαρη. Ιτήθηκε 2-1 σετ από την Ουκρανή Γιούλια Σαραντούμψεβα, νούμερο 58 στον κόσμο, σε αναμέτρηση που κράτησε 2 ώρες και 41 λεπτά. Στις 32 πέρασε η τενίστρια από την Ουκρανία. Τα μεσάνυχτα, ο αγώνας του Στέφανου Τσιπά με τον Τσέχο Γύρι Λεχέτσκα, νούμερο 19 στον κόσμο, για τη φάση των 32.
1: Ο καιρός. Με ενισχυμένους βοριάδες και τοπικές βροχές θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο. Τάσο Αρνιακέ, καλό μεσημέρι.
9: Θα έλεγα το Σαββατοκύριακο δεν θα έχουμε βροχές καθόλου.
1: Σταματάει η βροχές σήμερα
9: και έρχεται το καλοκαίρι φορτσάτο, θα έλεγα. Καθώς περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγα σύννεφα μόνο την Κυριακή σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
1: Και άνοδο της θερμοκρασίας
9: που θα φτάσει σε επίπεδα Ιουλίου, δηλαδή 38, δεν αποκλείεται να δούμε και κανένα 39 στις κλειστές παιδινές υπηρωτικές περιοχές της χώρας. Έτσι λοιπόν, πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο, περιμένουμε πολύ καλό καιρό, ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, με βοριάδες ασθενείς στο Ιόνιο 3 με 4 από φόρτο πολύ, στο Αιγαίο όμως θα φτάσουμε τα 5 και τα 6, τοπικά στις Κυκλάδες και το Καρπάθιο τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις βόρειες περιοχές στους 33 με 35, στα κεντρικά τους 34 με 36, να πω 37 και 38 δεν αποκλείεται, ενώ στις νοτιότερες νησιωτικές περιοχές στους 29 με 30 στις Κυκλάδες, αλλά τους 35 στην Νότια Κρήτη και ίσως στη Λίνδο, στη Ρόδο. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 4 με 5, στα νυχτά, στον Εβοϊκό εννοώ, 6 και τοπικά 7 μποφόρη, θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, που έχει και τη δυτική της, περιμένουμε ηλιοφάνεια, δεν θα έχουμε βροχές και μπόρες όπως είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Ασθενείς ανέμου στο θερμαϊκό, 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Κυριακή και την Δευτέρα και εν μέρη και την Τρίτη.
1: Άρα μπορούμε να περιμένουμε τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις παραλίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ.
4: Πάλι μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Εγάλεο μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Στην Ομόνια πυκνίνει η ροή στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη, απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Μαραθώνας στο υπόγειο του σπιτιού βρέθηκε ηλικιωμένη, ήταν τυλιγμένη σε νάιλον.
4: Και στο enikos.gr ο Λευκός Οίκος λανσάρει βιντεοπαιχνίδια με θέμα τις απελάσεις, αντιδράσεις για το ψηφιακό κυνήγι μεταναστών.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν οι Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Κατερίνα Βουτσά.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026 κατέγραψε σημαντική άνοδο. Μόνο το μήνα Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 24 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλήμματα, από ξενοδοχεία και κάμπινγκ έως ενοικιαζόμενα δωμάτια, καταγράφοντας αύξηση κατά 1,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Με επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, οι συνολικές αφίξεις στον πρώτο επίσημο καλοκαιρινό μήνα ξεπέρασαν τα 5,5 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο 1,3%. Οι ξένοι τουρίστες αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμη της περίοδου, καλύπτοντας το 89,5% των διανυκτερεύσεων και το 82% των αφίξεων, με τη συνολική τους παρουσία να αυξάνεται κατά 1,7%. Αντίθετα, οι Έλληνες ταξιδιώτες πραγματοποίησαν λιγότερες αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα επίσημα καταλήμματα λόγω των οικονομικών πιέσεων. Αυτή η πίεση οδήγησε σε αξιοσημείωτες ανατροπές στις ταξιδιωτικές συνήθειες. Πάνω από τους μισούς Έλληνες προτίμησαν ιδιόκτητες εξοχικές κατοικίες ή φιλοξενία σε συγγενείς, ενώ αυξήθηκε κατακόρυφα η ζήτηση για ενοικιαζόμενα δωμάτια και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Η κλιματική κρίση αλλάζει τις ισορροπίες στην αγορά ενέργειας, καθώς το 14% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνουν τα ελληνικά νοικοκύρια διοχετεύεται πλέον αποκλειστικά στην ψύξη των σπιτιών. Το εντυπωσιακό αυτό ποσοστό, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, φέρνει την Ελλάδα στην τρίτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύοντας μια νέα πιεστική πραγματικότητα που διαμορφώνεται από την άνοδο της θερμοκρασίας. Οι παραταταμένοι καύσονες και οι τροπικές νύχτες κατά τους θερινούς μήνες έχουν μετατρέψει τον κλιματισμό από άνεση σε ανάγκη επιβίωσης για τα ελληνικά νοικοκυριά, αναγκάζοντας τους πολίτες να λειτουργούν τις ψυκτικές συσκευές για περισσότερες ώρες και σε πολύ υψηλότερη ένταση. Επιπλέον, η ελληνική πρωτιά στην υψηλή κατανάλωση ενέργειας για την ψύξη σπιτιών συνδέεται άμεσα και με την παλαιότητα του κτηριακού αποθέματος της χώρας, καθώς μεγάλο μέρος των ελληνικών κατοικιών στερείται σύγχρονης θερμομόνωσης με αποτέλεσμα να παρουσιάζει τεράστιες απώλειες ψύξης. Μετά από την ισχυρή άνοδο της τάξης του 27,5% και τις πωλήσεις ρεκόρ σε ταξινομήσεις οχημάτων τον Ιούνιο, ο Ιούλιος έκλεισε με μια μικρή πτώση έως 3,9% στις πωλήσεις οχημάτων. Η εγχώρια αγορά αυτοκινήτου, παρά τη μικρή αυτή διόρθωση, διατήρησε τη δυναμική της με τις συνολικές ταξινομήσεις να φτάνουν τις 13.296 μονάδες. Η κάμψη αυτή δεν αποδίδεται σε έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος, αλλά κυρίως σε γραφειοκρατικά εμπόδια και προσωρινές ελλείψεις σε κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες καθυστέρησαν τις παραδόσεις νέων οχημάτων. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του καλοκαιριού ήταν η ραγδαία άνοδος των αμυγός ηλεκτρικών οχημάτων. Οι ταξινομήσεις της κατηγορίας κατέγραψαν άλμα 63,3%, αγγίζοντας τις 998 μονάδες, γεγονός που δείχνει ότι το καταναλωτικό κοινό στρέφεται σταδιακά προς την πράσινη κινητικότητα, επηρεασμένο και από τα κρατικά προγράμματα επιδότησης. Αντίθετα, τα plug-in υβριδικά εμφάνισαν οριακή πτώση, ενώ τα παραδοσιακά μοντέλα βενζίνης και πετρελαίου συνεχίζουν να χάνουν έδαφος έναντι των ήπιων υβριδικών.
0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM.
3: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Οι ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
4: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει.
2: Σούπερ μάρκετ Αλφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυμπελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Για πού ήσουν?
22: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
21: Μάλιστα.
22: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
21: Ωραία.
22: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
21: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
22: Θα σου πω σε 6 μήνες.
23: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
24: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
25: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
26: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
24: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Φολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
26: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.

0: Τώρα, είναι δυνατόν να είναι η Λουκία Γκάτσου στη Θεσσαλονίκη και εγώ να ξεκινήσω διαφορετικά? Καλό μεσημέρι, Λουκία.
1: Εννοείται, καλό μεσημέρι, Νίκο. Μου και έλεγα ποιο τραγούδι.
0: Ξαναστώ Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
1: Ξαναστώ Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, όχι. Χαιρετίσματα από τη Θεσσαλονίκη, την κούκλα, την πανέμορφη. Ναι. Με την πολύ υγρασία, βέβαια, να το πούμε και αυτό. Λιώνουμε, αλλά υπέροχα, υπέροχη η Θεσσαλονίκη.
0: Είσαι στην καρδιά των γεγονότων. Ένας λόγος που ξεκίνησα με τη Θεσσαλονίκη κατά τραγουδάρα. Ο τεράστιος Δημήτρης Μητροπάνος είναι ότι είσαι εσύ εκεί. Ο δεύτερος λόγος ότι θα μας μεταφέρεις από εκεί, από το επίκεντρο των εξελίξεων, όλα τα τελευταία νέα. Και ο τρίτος, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Ήταν εκεί
1: αλλού.
0: Ο Τσίπρας, θα είναι
1: Βέβαια.
0: Αύριο ο Μητσοτάκης, μεθαύριο το ίδιο, η ομιλία.
1: Έχουν
0: αύριο η συνέντευξη.
1: Σιγά σιγά και έρχονται όλοι.
0: Όλοι οι παραγωγικοί φορεί, κοινωνικέ ομάδε.
1: Όλα, όλα.
0: Ξεκίνησαν
1: όλοι,
0: από πάντες. Το πρωί να διαδηλώνουν οι υγειονομικοί. Τη σκητάλη θα πάρουν στι 6 ώρα η ένστολη. Αύριο όλε διαδηλώσει και φυσικά οι εξαγγελίε του Πρωθυπουργού 8 το βράδυ και 12 το μεσημέρι τη Κυριακή η συνέντευξη τύπου και τη Δευτέρα θα είμαστε σοφότεροι.
1: Τη Δευτέρα θα είμαστε σοφότεροι, θα τα ξέρουμε όλα, θα τα βάλουμε κάτω.
0: Περίμενε.
1: Και θα αρχίσουμε.
0: Και μετά ξανανεβαίνει ο Τσίπρας. Έχουμε συνέχεια. Τσίπρας νούμερο 2. Έχω να σου πω για το πρόγραμμα Τσίπρα. Τετάρτη ανεβαίνει ο Τσίπρας και τώρα Σαββατοκύριακο ο Ανδρουλάκης. Άρα Θεσσαλονίκη. Πάμε.
1: Θεσσαλονίκη μου και μόνο.

0: Ναι, είναι ένα υπέροχο τραγούδι σε μουσική του Μάριου Τόκα, μην το ξεχνάμε αυτό, και στίχους του Φίλιππου Γράψα. Ένα καταπληκτικό τραγούδι, ανεπανάληπτο.
1: Ο μεγάλος Δημήτρης
0: Μητροπάνος. Μέσα από την ψυχή του, δηλαδή
1: ψυχή του
0: τραγουδάει και με την ψυχή του, Λουκία. Είναι πραγματικά ανεπανάληπτο. Τώρα, να σε ξαφνιάσω λίγο, γιατί σε λίγο πάμε στο κλίμα της Θεσσαλονίκης. Έχω να σου πω για Μητσοτάκη, για Ανδρουλάκη χθες στην Κρήτη. Το σύνθημα το ξέρεις, τον Ανδρουλάκη, το καινούριο.
1: Ποιο είναι?
0: Τώρα Πασόκ.
1: Α, ναι, τώρα Πασόκ. Πασόκ. Ναι, βέβαια,
0: τώρα Πασόκ.
1: Τώρα Πασόκ.
0: Τώρα Πασόκ. Όχι ώρα Πασόκ. Τώρα Πασόκ.
1: Τώρα, ναι, ναι, ναι.
0: Θα σου πω για Τσίπρα, θα σου πω για Θηρίδες, θα σου πω για παγκόσμια βάση δεδομένων.
1: Έχω να σου πω.
0: Αλλά πριν στα πω όλα αυτά. Της γιαγιάς. Θα φορολογηθούν.
1: Της γιαγιάς, μαμάς, οποιοδήποτε, όποιος έχει σε Θηρίδα χρυσαφικό.
0: Σε λίγο. Λοιπόν, πριν πάμε εκεί, έχω δύο κεφάλαια να ανοίξω. Δεν θα σε ξαφνιάσω και στα δύο θα καταλάβεις τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Είδα ένα υπέροχο καραβάκι στα σίβωτα, τα υπέροχα σίβωτα, στολισμένο χριστουγεννιάτικα.
1: Από και τώρα.
0: Βεβαίως. Λέω,
1: α,
0: μπράβο στο
1: αυτός.
0: Χριστιανό. Δεν ήμουν εγώ εκεί, αλήθεια λέω.
1: Ναι,
0: μπράβο
1: αυτό
0: στο
1: λέω.
0: Χριστιανό, ο οποίος από τώρα στόλισε χριστουγεννιάτικα, διότι έχω μπροστά μου την αντίστροφη μέτρηση που ξέρεις ότι έχουμε μία. Πόσες μέρες μας χωρίζουν από τα Χριστούγεννα?
1: Πόσες μέρες μας χωρίζουν? Γιατί εγώ έλεγα προχθές που έλειπες, λέω μέχρι να αρχίσουμε τα Χριστουγεννιάτικα, να παίζουμε λίγο καλοκαιρινά.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, 111 μέρες μόλις. 9
1: από τα Χριστούγεννα.
0: Ναι. 9 ώρες 51 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα.
1: Αλλά είπαμε, δεν λέμε καλό χειμώνα ακόμα.

0: Αυτό είναι το δεύτερο τραγούδι που σου αφιερώνω σήμερα. Last
1: Christmas.
0: Γιατί.
1: Από τώρα.
0: Γιατί.
1: Από τώρα.
0: Γιατί.
1: Θες να πάθω κατάθλιψη. Ότι έρχεται ο χειμώνα.
0: Έχεις να ακούσεις την Γενιάτικα.
1: Αν είσαι στη Θεσσαλονίκη, αν δεις. Εδώ είναι να πάμε για μπάνιο, όχι να πάμε στη ΔΕΘ. Ζέστη.
0: Για να καταλάβεις. 111 σήμερα. Αύριο, όχι, αύριο δεν έχουμε. Τη Δευτέρα θα είναι 119-108. Και θα πάμε ανάποδα, θα το συναντήσουμε. Ναι, ωραία. Το τρίτο θέμα που θέλω να θίξω είναι, και είμαι έξαλλος, και επειδή δεν είχαμε εκπομπή χθες και προχθές, θέλω να σου το πω. Γιάννης Πάριος. Είμαι πραγματικά έξαλλος που βλέπω να συνεχίζεται αυτή η ανθρωποφαγία με τον τεράστιο, τον μοναδικό, τον μεγάλο Έλληνα τραγουδιστή, τον Γιάννη Πάριο, επειδή τραγούδησε στην Κύπρο στα 80 του. Τι λες τώρα, τρομερό, αποφάσισε επειδή είναι 80 να τραγουδήσει. Τι έπρεπε να κάνει, να κρυφτεί? Δεν καταλαβαίνω. Νιώθεις δυνάμεις του ακμές. Κάθισε, λέει, σε μια καρέκλα. Και. Ναι. Ωραία, κάθισε μια καρέκλα. Δεν πειράζει. Τραγούδησε υπέροχα.
1: Έτσι ήθελε να τραγουδήσει.
0: Ωραία, τραγούδησε υπέροχα. Ναι. Διάβασα, λέει, κάτι αγριοφωνάρες. Βάζω να δω τα κλιπάκια. Τέλειο άνθρωπος. Μια χαρά. Ο μεγάλος Γιάννης Πάριος. Και με τον κόσμο τραγουδούσε και μέσα στο κέφι. Ωραία. Τα ίχνη της ηλικίας υπάρχουν σε όλους μας. Αν πιστεύει κανείς ότι είναι, θα μείνει για πάντα όπως ήταν 15 χρονών, απατάτε πλάνη νυκτράν.
1: Και είπε λοιπόν, και ο ίδιος βέβαια, ότι ο καλλιτέχνης δεν παίρνει σύνταξη. Και έτσι είναι.
0: Φυσικά.
1: Θέλει να τραγουδάει, θέλει να τραγουδήσει, θέλει να τραγουδήσει από καρέκλα, τραγουδήσει από καρέκλα. Θέλει να τραγουδήσει στη σκηνή όρθιος, θα τραγουδήσει στη σκηνή όρθιος. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει αυτό που θέλει και αυτό που αγαπάει και το λέει η ψυχή του και η καρδιά του.
0: Θα βάλουμε ηλικιακό όριο. Δεν κατάλαβα. Στον καλλιτέχνη.
1: Έλατε, ηλικιακό κόφτη. Και στον
0: εγώ θυμάμαι ότι η Έλλη Λαμπέτη, όταν είχε χάσει και ήμουν μικρό, ήμουν αγέννητη, θέατρο Broadway. Ήταν ένα έργο το οποίο είχε χάσει τις φωνητικές σκορδές, άρρωστη από τον καρκίνο, και έπαιξε συγκλονιστικά ένα ρόλο χωρίς να μιλήσει. Θυμάμαι τον Λάμπρο Κωνσταντάρα μικρός σε καλοκαιρινό θέατρο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, είχε πάθει κεφαλικό, δεν θυμάμαι, πάνω στη σκηνή. Το ρώτησε κανέναν η Λαμπέτη, ο Κωνσταντάρας πριν ανέβουν στη σκηνή για να αποθεωθούν από το κοινό? Δεν καταλαβαίνω. Θέλω λοιπόν
1: αυτό να θυμηθούμε και την πρόσφατη απώλεια που μας πλήγωσε όλους πάρα πολύ, της Μαρινέλλας. Δηλαδή η Μαρινέλλα δεν είχε δικαίωμα να ανέβει στη σκηνή
0: τεράστια
1: του Ηρωδίου έτσι όπως ήθελε η ίδια.
0: Μέχρι το τελευταίο λεπτό.
1: Έτσι όπως ήθελε η ίδια. Είναι δικαίωμα του καθενός.
0: Γιάννης Πάριος, του αφιερώνω το τραγούδι. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου?

0: Μετά από σένα τι, νομίζω ότι μετά από σένα ποιος, μετά τον Γιάννη Πάριο δεν υπάρχει άλλος Πάριος, όπως δεν υπάρχει. Βεβαίως, όπως δεν υπάρχει άλλη Χαρούλα Αλεξίου, δεν υπάρχει άλλος Καζατζίδης, δεν υπάρχει άλλος Μητροπάνος, άλλη Μαρινέλα, ο Στράτος Διονυσίου, άλλη Γαλάνη. Ο κάθε καλλιτέχνης είναι μοναδικός, έχει γράψει τη δική του ιστορία και σε αυτά τα μεγέθη δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Κανείς δεν συγκρίνει κανέναν με αυτά τα ιερά τέρατα της μουσικής σκηνής, όπως και αντίστοιχα του θεάτρου ή άλλων χώρων. Σε κάθε χώρο, Λουκία μου, ακριβώς, υπάρχουν τα ιερά τέρατα. Οι άνθρωποι
1: που έχουν δεν τους αγγίζουμε,
0: διανύσει χιλιόμετρα.
1: Ακριβώς. Και για να τα έχουν διανύσει αυτά τα χιλιόμετρα, κάτι σημαίνει όλο αυτό.
0: Περνώντας από εξετάσεις.
1: Δεν είναι τίποτα τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι τίποτα τυχαίο.
0: Έτσι. Και υπάρχουν κάποιοι πολύ μικροί που φαντάζονται ότι μπορούν να συγκριθούν μαζί τους, αλλά απλώς. Λυπάμαι, αλλά δεν υπάρχει σύγκριση.
1: Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Τώρα, να πω ότι σήμερα είναι μια κλασική καλοκαιρινή μέρα. Καταρχήν, είμαστε 13 λεπτά μετά τις 3 και μετά από ένα μικρό διάλειμμα είμαστε και πάλι μαζί η μέρα Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, εδώ στο Real FM με την Λουκία Γκάτσου από τη Θεσσαλονίκη, κοντά
1: εδώ,
0: στα γεγονότα,
1: όντως,
0: με την ανάσα της δεύτερη μας μεταφέρει. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου Μαρία Χριστοδούλου, η Δήμητρα Πανανού μας υποστηρίζει όπως πάντα δημοσιογραφικά και η Αναστασία Γκεργελεζίου υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα στο 211-200-8200 και στούντιο παπάκι realfm.gr. Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται. Θα δούμε τα πρώτα μηνύματα σε λίγο. Να πω για τον καιρό ότι μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα, χθες εκεί στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα, δεν ξέρω, ήσουν εκεί,
1: τόνιωσες.
0: Πλημμύρες, σεζόν, καβέντρα.
1: Δεν ήταν μόνο ξημερώματα, ήταν κάποια στιγμή γύρω στις, από το απόγευμα που έγινε ένας χαμός. Όταν σου λέω χαμός,
0: εγώ είδα πλημμύρες,
1: δηλαδή, δεν ήταν ένα απλό μπουρίνι, ήταν χαμός. Δηλαδή έλεγες, άμα βγω τώρα έξω, την έβαψα.
0: Λοιπόν, από σήμερα καλυτερεύει ο καιρός, μελτέμια.
1: Ναι, θα σταματήσουν τα μπουρίνια από ό,τι έμαθα και εδώ, γιατί μας αφορά.
0: 36,3 τώρα στη σκάλα Μεσσηνίας, κανονική θερμοκρασία. Στην Πάτρα 36,1, στα Τρίκαλα 35,8. Έτσι θα πάμε μέχρι και αύριο. Αλλά από Κυριακή πάμε πάλι καλοκαίρι, Λουκία. Θα δούμε 39.
1: Καλοκαίρι. Καλά, εγώ το καλοκαίρι το καταλαβαίνω και εδώ, Θεσσαλονίκη. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Αλλά 39. Θα έχουμε 7 Σεπτεμβρίου τη Δευτέρα που θα
1: πάμε για μπάνιο.
0: Να πάτε.
1: Μετά τη δε.
0: Καλά, εσύ έχεις καλοκαιρινό παρελθόν με βουτιές, μην μιλάς πολύ.
1: Ναι,
0: αυτό. Έτσι έπαιρνα τηλέφωνο και μου λέγε εσάς να κολυμπήσουν. Το θυμάστε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να κολυμπήσουμε στα βαθιά της επικαιρότητας, ξεκινώντας φυσικά από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αύριο το απόγευμα θα εξαγγείλει τα μέτρα, το πακέτο μέτρων. Μιλούν όλοι για 12 μέτρα και για μέτρο έκπληξη. Ωστόσο θα είναι μέτρα.
1: Πάντως, να σου πω
0: έκπληξη.
1: Κάτι, χθες το βράδυ στην, εδώ στο κόντρα στη, που το έβγαλε βέβαια την εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη, είχα τον Όμηρο Τσάπαλο και μου είπε ότι δεν θα μείνει κανείς, καμία ηλικιακή κοινωνική ομάδα που δεν θα ακούσει κάτι καλό για αυτήν. Του λέω, το κρατάω. Από Δευτέρα θα τα πούμε.
0: Κοίταξε, ο βασικός καμβάς που μου λένε από το Μαξίμου ότι θα είναι 12 μέτρα τα οποία θα πιάσουν αυτό που λες, δηλαδή και συνταξιούχους και μισθωτούς και επαγγελματίες και μικρομεσαίους και οικογένειες και όσους έχουν πρόβλημα με τα σπίτια. Το θέμα είναι ότι αυτά τα μέτρα δεν είναι, λέει η κυβέρνηση, μια παροχή, ένα επίδομα, είναι μια δέσμη συνεκτικών μέτρων σε ορίζοντα τετραετίας. Το κόστος, θα το δούμε, μπορεί να αγγίξει τα 2 δισεκατομμύρια και να φτάσει σε βάθος χρόνου τα 4 και κράτα το, δεν θα έχει μία, θα έχει περισσότερες της μιας εκπλήξεις. Δηλαδή μέτρα που δεν τα έχουμε ξαναπεί. Στους συνταξιούχους φαίνεται ότι είμαστε σίγουρα στο 400, δεν ξέρω αν πάμε 450 το Νοέμβριο. Αύριο, κοντός ψαλμός Αλληλούια, τα 300 του Νοεμβρίου θα γίνουν 400. Καταβάλλονται προσπάθειες να φτάσουν στα 450, δηλαδή μια εθνική σύνταξη. Μπορεί να γίνει φέτος 400 και του χρόνου 450. Και το δεύτερο.
1: Λες ότι αυτό δεν είναι κλειδωμένο.
0: Μπορεί να γίνει κλιμακωτά. Τα 300 να γίνουν φέτος 400 και του χρόνου 450. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι στο πλάνο να ψαλιδιστούν ώστε να πιάσει. Θυμάσαι, μας έλεγε ο καθηγητής Μητρόπουλος.
1: Ναι.
0: Αποκλείονται εκατοντάδες χιλιάδες λόγω των κριτηρίων.
1: Ναι, μήπως και τα κριτήρια λίγο διευρυνθούν. Θα το δούμε.
0: Και
1: αυτό.
0: Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ψαλίδισμα εκεί και στην Κύρια και στην Επικουρική. Όμως επειδή όλα αυτά, αν τα αθροίσεις μαζί. Μαζί με τη μείωση της προκαταβολής φόρου, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος, κάτι άλλες αυξήσεις, μειώσεις εισφορών, θα υπερβεί κατά πολύ το κόστος που λέει η κυβέρνηση ότι έχει περιθώριο, να δούμε. Εγώ περιμένω να τα ακούσω τον Πρωθυπουργό και να τα σχολιάσουμε τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα.
0: Τι λες εσύ για Μητσοτάκη.
1: Εγώ ποια είναι η γνώμη σου? Ότι εγώ νομίζω ότι σύμφωνα με τα όσα ακούω εδώ και σου λέω και με όσους έχω μιλήσει, ότι πραγματικά περιμένω να δω να μην. Γιατί θυμάσαι πέρσι που κάποιες κοινωνικές ομάδες είχαν αποκλειστεί κατά κάποιο τρόπο και μετά είχαμε πολλά παράπονα, όπως τους συνταξιούχους, όπως τους μικρομεσαίους. Αγρότες, βέβαια. Ελπίζω πραγματικά φέτος όντως να ακουστεί κάτι καλό για όλους. Βέβαια τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε.
0: Και να μην είναι φούσκες, έτσι, να είναι με περιεχόμενο, ναι, μόνιμο, και επίσης,
1: να μην είναι φούσκες. Και να μην φτάσουμε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και να πούμε ναι, αλλά αυτό το είπατε, αλλά δεν το κάνατε.
0: Κοιτάξτε, εγώ
1: να είναι μέτρα τα οποία θα εξαγγελθούν και τα οποία θα γίνουν εκεί όπως πρέπει να γίνουν. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ζητούν μία τρίτη τετραετία. Όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει τρίτη τετραετία.
0: Όλοι θέλουν να κερδίσουν. Και ο Τσίπρας θέλει και ο Ανδρουλάκης θέλει.
1: Όλοι θέλουν
0: να κερδίσουν.
1: Αλλά ο Πρωθυπουργός ζητά τρίτη τετραετία. Τρίτη τετραετία. Όταν έχει ήδη 8 χρόνια διακυβέρνηση. Νομίζω ότι.
0: Είναι ψηλά
1: πόσα χρόνια θέλει,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Είναι
1: πάρα πολύ ψηλά ο πύχης.
0: Λουκία, θεωρώ το εξής. Ένα θέμα είναι τι θα εξαγγείλει ο Μητσοτάκης, τι έχει πει ο Τσίπρας, τι έχει πει και τι θα πει την άλλη εβδομάδα ο Ανδρουλάκης. Για μένα το πιο σημαντικό δεν είναι τι θα πει. Το πιο σημαντικό
1: θα είναι.
0: Όχι, ούτε. Πώς μπορούν να αποδείξουν ότι αυτά που δίνουν μπορεί η πολιτεία να τα δώσει χωρίς να ξαναζήσουμε περιπέτειες. Θέλω
1: ακριβώς
0: να πω, επειδή η αντιπολίτευση λέει έχετε λεφτά και δεν τα δίνετε. Τα δίνετε σε πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Το πρωί είχα 4-5 μάτσες, σου λέω πρόσωπα, αλλά ναι, όλοι οι ειδικοί, οι οικονομολόγοι, οι νεοδημοκράτες έλεγαν ότι εμείς δεν μπορούμε να πειράξουμε το υπερπλεώνασμα. Αυτό πάει αλλού. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες, δεν μπορούμε να τους παραβιάσουμε. Λέει η αντιπολίτευση, κάνετε λάθος, από αυτά μπορούμε να πάρουμε, να δώσουμε, υπάρχουν ρεμούλες, υπάρχει υπεραπόδοση, υπάρχει υπερφορολόγηση, μα πάρουμε να δώσουμε σε συνταξιούχους, σε μείωση ΦΠΑ και τα υπόλοιπα. Το ερώτημα είναι το εξής. Επειδή εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Ήρθε η ώρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Εφόσον υπάρχει, τη Δευτέρα θα καταθέσει εκεί ο κ. Τσίπρας το πρόγραμμά του. Ο νόμος λέει ότι από τον Νοέμβριο κρίνονται όλα τα προγράμματα εκεί. Εγώ λοιπόν λέω, το θέμα είναι να το εμπιστευτούν όλοι, να είναι πραγματικά μια ανεξάρτητη αρχή και ό,τι πει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να το σεβαστούν. Δηλαδή, αν πει ότι το μέτρο 10 και 15 του Μητσοτάκη δεν βγαίνουν, να το σεβαστούμε. Εάν πει ότι το μέτρο 7-8 του Τσίπρα δεν βγαίνει, να το σεβαστούμε. Το Ανδρουλάκη το ίδιο.
1: Θετικό πάντως το είναι... ότι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι,
1: και, ότι
0: και να βγαίνει ο λογαριασμός, Λουκία.
1: Μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και πάει προς κοστολόγηση το πρόγραμμα αυτό.
0: Δεν έχει
1: να
0: καμία αξία να σου τάξω εγώ 21η σύνταξη χωρίς να ξέρω που θα βρω τα λεφτά ή λέγοντας μπαρούφες. Το θέμα είναι αυτά που θα πω να μπορώ να βρω τα χρήματα χωρίς να προκαλέσω ζημιά στην οικονομία. Τι λες εσύ γι' αυτό?
1: Αυτό είναι το θέμα, ξεκάθαρα, και θέλω να δω αυτά ακριβώς να κοστολογούνται και να δούμε αν βγαίνει ο λογαριασμός, να το πω έτσι.
0: Α,
1: και
0: να κάνω μια ερώτηση, το κοστολογούνται και να συνεχίσεις. Τι θα πει κοστολογούνται, γιατί όλοι τα κοστολογούν. Και ο Ανδρουλάκης λέει τα
1: κοστολογούν κανονικά, για να το κοστολογήσουν μόνοι τους. Να μας πούνε από πού θα βρουν τα λεφτά και αν από αυτά τα λεφτά όντως μπορεί να βρεθούν, γιατί λένε πολύ πολλά.
0: Να τα κοστολογήσουν αποδεδειγμένα. Όχι να πούνε ότι τα κοστολογούν και το κάνουν.
1: Ένα παράδειγμα που μας έλεγε, ας πούμε, ο κύριος Μητρόπουλος, ο καθηγητής στην εκπομπή, ότι υπάρχει ένας κουμπαράς που είναι από τις εισφορές από τις κρατήσεις μάλλον των συνταξιούχων, που έχει γύρω στα 24 δις και ότι αν ένα από αυτά τα δις τον έχει ο κύριος Τουρνάρας, αν ένα από αυτά τα δις τα έδιναν στους συνταξιούχους, θα λυνόταν το πρόβλημα.
0: Σου λέω εγώ ένα παράδειγμα. Με δισεκατομμύρια εκεί να μοιράζονται.
1: Σου λέω ένα παράδειγμα, κατάλαβες.
0: Ανδρουλάκης τώρα. Ανδρουλάκης, πριν πάμε στην της κινήσεις της κυβέρνησης για να απαντήσει και να αποδομήσει το πακέτο Τσίπρα, να σου πω για τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι εγώ σημειώνω ότι η επίθεση του ήταν, παρά το ότι τα είπα σε στελέχη του Πασό και διαφωνούν, εγώ θα πω τη δική μου άποψη. Βλέποντας την ομιλία του, η οποία ήταν πολύ δυναμική από την Κρήτη, ήταν περισσότερο κατά Τσίπρα και λιγότερο κατά Μητσοτάκη. Ο ίδιος λέει ήταν περισσότερο κατά Μητσοτάκη.
1: Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος.
0: Ναι. Εγώ βλέπω ότι ήταν πιο σφοδρή η κριτική στον Τσίπρα και στο τέλος είπε η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές παρακμής, Μητσοτάκης, ούτε συστήματα διαφθοράς, Μητσοτάκης, ούτε νέους μεσίες. Ο λαός δεν χρωστάει ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία σε Τσίπρα και Μητσοτάκη. Και εκτός από 13η σύνταξη, είπε ξανά για 13ο μισθό. Που το πληρώνει όμως η αγορά, δεν το πληρώνει ο ίδιος.
1: Ακριβώς. Στην ερώτηση σε πολλά στελέχη του Πασόκ, ποιος είναι ο αντίπαλός σας και της Ελλάς. Φυσικά μας λένε ο Μητσοτάκης. Εγώ βλέπω ξεκάθαρα, το έχω πει και στους ίδιους και το λέω και στον αέρα, ότι μεταξύ τους είναι. Εγώ τους λέω μεταξύ σας είναι το μπιφ. Έτσι και τους το λέω και έτσι.
0: Είναι Τσίπρας
1: Ανδρουλάκης. Δηλαδή η κόντρα είναι μεταξύ σας. Τσίπρας Ανδρουλάκης. Και ας λένε, εγώ τα ακούω βερεσέ αυτά.
0: Και
1: ας λένε ότι ο αντίπαλός μας είναι ο Μητσοτάκης. Μεταξύ τους το έχουν.
0: Πρέπει να βρούμε κάποιον που να διαφωνεί, γιατί εμείς οι δύο συμφωνούμε σε αυτό απολύτως.
1: Ναι.
0: Γελάει η Μαρία. Λοιπόν, το άλλο θέμα λοιπόν είναι ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή δεν είμαστε να το σχολιάσουμε, το πρόγραμμά του λέει: εδώ δεν είναι πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, είναι όραμα διακυβέρνηση. Λέει: κοστίζει 7,5 δις, πρόσεξε, 7,5 δις συνολικά. Το Υπουργείο Οικονομικών λέει 13 δις το χρόνο, είναι 4 επί 13, 52. Από τα 7,5 τα 52 υπάρχει μια μικρή απόσταση. Εδώ λοιπόν υπάρχει ζήτημα, και αφού, να σου φέρω ένα παράδειγμα, ΦΠΑ. Μείωση ΦΠΑ που είναι και το φετίξ σου. 6% λέει σε βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Μάλιστα. Ελλάς, 400 εκατομμύρια. Υπουργείο Οικονομικών, 1,8 δις εκατομμύρια. Ποιο είναι αλήθεια?
1: Βλέπεις ότι υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις. Τεράστιες αποκλίσεις στα νούμερα. Ποιο είναι αλήθεια? Αυτό είναι το θέμα. Εκεί πρέπει να δούμε δηλαδή τι γίνεται και τι βγαίνει, διότι τα νούμερα αποκλείουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Ο κύριος Μαρινάκης, παραδείγματος χάρη, είπε σήμερα για τις 7 νέες πολιτικές απάντησης του Τσίπρα. Άλλα είπε στην ομιλία του από ό,τι λέει, άλλα έγραψαν στο non-paper, γιατί κυκλοφόρησε ένα non-paper.
0: Θα σου φέρω μερικά παραδείγματα για να τα σχολιάσεις. 50.000 κατοικίες. Εδώ είπε η κυβέρνηση ότι αν χτίσει 50.000 σπίτια, 7,5 δις είναι μόνο τα σπίτια. Λέει ο κύριος Τσίπρας, πάμε για νέα σπίτια. Ανακαινισμένα. Α, λέει ο Μαρινάκης. Ανακαινισμένα, όχι νέα, το πήρανε πίσω. Πάμε στο θέμα με τις στηρίδες. Εδώ έχει πάρα πολύ πλάκα.
1: Εκεί έχει πάρα
0: διότι
1: πολύ
0: εκεί
1: πλάκα.
0: Διότι εκεί ο αναπληρωτής το Μεάρχης είπε ότι για να υπολογίσουμε την περιουσία επί της οποίας θα βάλουμε πατριωτική εισφορά, θα βάλουμε και τα κοσμήματα στις τραπεζικές στηρίδες. Όπα, λέμε όλοι.
1: Τώρα αυτό τι σημαίνει.
0: Τι είναι αυτό?
1: Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Το ψιλοπήρε πίσω, λέγοντας συνολικά περιουσία κτλ. Αλλά γίνεται πάρτι. Φυσικά,
1: πάρτι,
0: και ήταν
1: μεγάλο πάρτι, γιατί πόσος κόσμος έχει θηρίδες. Δηλαδή εγώ θυμάμαι ακόμα και από την εποχή του COVID, όταν έκλεισαν οι τράπεζες, με τις θηρίδες τι γινόταν. Όλος ο κόσμος περίμενε, έψαχνε να βρει όσοι είχαν, ό,τι είχαν οι άνθρωποι, να το βάλουν σε μια θηρίδα, μπας και σώσουν τίποτα.
0: Ναι, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Η κυρία Αναστασία από το Πασόκ είπε σήμερα: πω, με πήρε η γιαγιά μου και ανισχύει παιδί μου, θα μου πάει ο Τσίπρας στα βραχιόλια. Και απαντάει ο κύριος Σιακαντάρης από την Ελλάς: σε λίγο μη φοβάσαι, θα έρθει ο Κουτσούμπας να σου πάρει και το σπίτι.
1: Ήμαρτον,
0: λέει, ήμαρτον.
1: Το είδα.
0: Τώρα, εδώ, στην κινητή και ακίνητη περιουσία, έχει προκαλέσει, έχει σηκώσει σκόνη πριν γυρίσουμε στον κύριο Μαρινάκη, η τοποθέτηση του κυρίου Νιφούδη, που θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας, του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της Ελλάς, είναι εκεί, στη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Νιφούδης.
1: Ναι, είναι εδώ, γιατί οποίος... είναι και Θεσσαλονικιός ο κύριος Νιφούδης.
0: Ναι. Είπε λοιπόν το πρωί στην Earth News, ότι, γιατί ο κύριος Σκέρτσος λέει ότι αυτή η ιστορία της πατριωτικής φοράς 1%, επειδή όλη η περιουσία είναι, δεν είναι τόσο μεγάλη καταγεγραμμένη, το 1% είναι 175 εκατομμύρια, ακόμα και αν τους βρει όλους. Άρα, εκ τα 7,5 δις απέχει. Ο κύριος Νιφούδης λέει όχι, εμείς υπολογίζουμε ότι η περιουσία των πλούσιων Ελλήνων είναι 200 δις. Άρα το 1%... Περίμενε. 200 δις. Και... το 1% είναι 2 δις. Άρα θα αντλήσουμε 2 δις. Πού θα τα βρείτε, λέει, τα 200 δις? Α, λέει, υπάρχει παγκόσμια βάση δεδομένων.
1: Άλλος μπέρεσε δεν μπέρεσε τις πλάτες.
0: Παγκόσμια βάση δεδομένων. Και το ρωτούν. Πού είναι αυτή, θα ρωτήσω και εγώ τον κύριο Νιφούδη. Ποια είναι η παγκόσμια, ξέρεις, η παγκόσμια βάση δεδομένων που είναι καταγεγραμμένη
1: πλούσια της Ελλάδας? Να καταγράφονται οι περιουσίες όλων.
0: Δεν σου λέω για το Σόρος και για τον τέτοια συμβέλεια.
1: Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Αν το ξέρω ο κύριος Νιφούδης, πρέπει να το ρωτήσεις οπωσδήποτε, γιατί δεν θα προλάβω δυστυχώς να είμαι.
0: Σύμφωνα, λέει, με την παγκόσμια βάση δεδομένων, η παγκόσμια περιουσία του 1% των πλούσιων Ελλήνων είναι 200 δις. Θα τα βρούμε να τα φορολογήσουμε. Τον ρωτάνε, θα το ρωτήσουμε κι εμείς. Ποια είναι η παγκόσμια βάση δεδομένων? Λέει, υπάρχει, δεν το βγάζουμε από το μυαλό μας. Συνεχίζει, Αλλά εγώ απάντηση, πού είναι αυτή η παγκόσμια βάση, να μπω να γκουγκλάρω,
1: να
0: βγάλω
1: παιδί,
0: τη λίστα.
1: Να μπούμε, να την γκουγκλάρουμε.
0: Μήπως την ξέρεις εσύ, εγώ δεν την ξέρω.
1: Να την γκουγκλάρουμε, κάτσε να βάλω παγκόσμια λίστα, πώς την είπαμε.
0: Παγκόσμια βάση δεδομένων. Για βάλε.
1: Παγκόσμια βάση δεδομένων.
0: Και να πεις και τι περιουσία μας βγάζει εδώ. Μήπως είμαστε στην Μαρία, στους πλούσιους.
1: Να δούμε, θα την ψάξω αμέσως, να δω. Να δω πού παίρνει τις πληροφορίες ο κύριος Νηφούδης.
0: Και επίσης ο κύριος Παπάς έκανε άλλο ζήτημα σήμερα, ο αναπληρωτής του Μεάρξη των Θηρίδων. Μπέρδεψε αυτό που είπε στη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό.
1: Ναι,
0: διότι μιλούσε για ένα μέτρο για τους φοιτητές, είναι 400 εκατομμύρια επί 4 χρόνια 1,6 δις. Και αντί να κάνει επί 4, έκανε για 4. Και λέει αυτό κοστίζει 100 εκατομμύρια. Όπα, από τα 100 εκατομμύρια στα 1,6 δις έχει μια μικρή διαφορά.
1: Λίγο αυτά τα μαθηματικά τώρα των στελεχών του Αλέξη Τσίπρα πρέπει να τα κοιτάξουν λίγο για να μην εγώ το λέω κομψά, ξέρεις, το λέω κομψά τώρα, για να μην πέφτουν σε γκάφες και έχουμε μετά
0: αυτό.
1: Λοιπόν, εγώ τον γκούγκλαρα, δεν
0: είμαστε
1: το
0: μέσα.
1: βρήκα μόνο ότι ο κύριος Νηφούδης βρήκε την παγκόσμια βάση.
0: Ωραία, θα το πω, ότι έχει παγκόσμια αποκλειστικότητα.
1: Δεν βρήκα άλλο, ναι, δεν βρήκα άλλο, μόνο ότι ο κύριος Νηφούδης.
0: Λοιπόν, ο
1: κύριος
0: Παπάς ήθελε να κοστολογήσει.
1: Λέει, δεν έχει κάτι τέτοιο.
0: Ωραία. Ο κύριος Παπάς θέλει να κοστολογήσει τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος 500 ευρώ σε 80.000.
1: Δεν υπάρχει μία και μοναδική επίσημη κρατική ή παγκόσμια βάση δεδομένων που να καταγράφει αυτόματα τις περιουσίες όλων των του πλανήτη.
0: Ναι.
1: Το λέει το AI αυτό.
0: Δεν υπάρχει. Άμα το λέει το AI, δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Θα το ρωτήσω. Λοιπόν, άρα 400 είναι 500 ευρώ σε 80.000 φοιτητές, 400 εκατομμύρια. Επί 4 χρόνια πόσο μας κάνει, 1,6 δις.
1: 1,6.
0: Πώς το έβγαλε ο κύριος Παπάς, 100 εκατομμύρια. Πώς ακριβώς.
1: Διαίρεση αντί να πολλαπλασιάσει προφανώς το κόστος του μέτρου για τους φοιτητές.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ναι, μπερδεύσαμε λίγο τις πράξεις.
0: Πολύ δυνατό. Λοιπόν,
1: και εγώ στα μαθηματικά δεν είμαι πολύ καλή, αλλά.
0: Ναι, αλλά δεν είσαι το μεγάλο οικονομικό.
1: Δεν είμαι το μεγάλο οικονομικό.
0: Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση τίτλου ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον Κώστα Καραγκούνη. Θα έχουμε μαζί μας τον Κώστα Καραγκούνη από την κυβέρνηση, υπουργός εργασίας, τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια το επιμαχοπρόσωπο τον κύριο Νηφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς. Πάμε.
2: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπει.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Ρέντιος Αγίους Εναργύρους και από μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας στο Νέο Ψυχικό, στην κάθοδο της Κατεχάκη, στην έξοδο της Αθηνών στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Κεραίκος Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία. Αντίστροφη μέτρηση για την εγκαίνεια της Διεθνούς Εκθέσεις της Θεσσαλονίκης. Το απόγευμα φτάνει ο Πρωθυπουργός, όπου αύριο το βράδυ θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στο Πελίδιο. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην πόλη με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επιβοδός. Συνελήφθησαν η κόρη και ο εγγονός της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη σπιτιού στο Μαραθώνα. Κατηγορούνται για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Προηγήθηκε καταγγελία της εγγονής της ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατός της ηλικιωμένης πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου να εισπράττουν τη σύνταξή της. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χαμηλή βλάστη στη Λεσίνη, Ξηρομέρο, Τελοκαρνανίας. Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Πρόθεσμια για να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν από τον ανακριτή οι γονείς του νεκρού βρέφου, το οποίο εντοπίστηκε νεκρό σε κατάψυξη διαμερίσματος στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr.
2: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 33 στο Ηράκλειο.
12: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
13: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: στους 97,8.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία.
2: Της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Το απόγευμα φτάνει ο Πρωθυπουργός, όπου αύριο το βράδυ θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στο Πελίδιο. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην πόλη με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επιπόδους. Συνελήφθησαν η κόρη και ο εγγονός της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη σπιτιού στο Μαραθώνα. Κατηγορούνται για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Προηγήθηκε καταγγελία της εγγονής της ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατός της ηλικιωμένης πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου να εισπράττουν τη σύνταξή της. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χαμηλή βλάστη στη Λεσίνη, Ξηρομέρο και Λακαρνανίας. Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Πρόθεσμια για να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν από τον ανακριτή οι γονείς του νεκρού βρέφου, το οποίο εντοπίστηκε νεκρό σε κατάψυξη διαμερίσματος στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr.
3: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 33 στο Ηράκλειο.
4: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
5: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: νεκρό σε κατάψυξη διαμερίσματος στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr.
1: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 33 στο Ηράκλειο.
2: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
3: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: στους 97,8.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καρδιοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
5: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο, αλλά έχουμε ακόμα καλοκαίρι και θα έχουμε πιο πολύ καλοκαίρι. Η Λουκία Γκάτσου είναι στη Θεσσαλονίκη σήμερα, εκεί που χτυπάει η καρδιά των γεγονότων. Έτσι, θα έχουμε πιο πολύ καλοκαίρι από Κυριακή Δευτέρα με 39. Ένα θέμα είναι τι λένε οι πολιτικοί, η κυβέρνηση, τι εξαγγέλνουν, τι σχεδιάζουν. Το άλλο θέμα είναι ότι όλα αυτά γίνονται σε ένα τόσο ασταθές περιβάλλον, ότι ξέρεις πολλές φορές τη φράση τους έβλεπε να κάνουν σχέδια και γελούσε ο Θεός στους ανθρώπους.
7: Ναι, ναι.
6: Ο Θεός της ενέργειας όμως, με τον Τραμπ να συνεχίζει ακάθεκτο στα στενά του ορμούς, καλλιεργώντας συνέχεια, λέει θέλω να τελειώσει τον πόλεμο, αλλά με αυτά που κάνει δεν τελειώνει ο πόλεμος. Το πετρέλαιο είναι 95, 96, 97 και φτάσει χθες προχθές, οδεύει προς τα 100. Το αέριο έβλεπα σήμερα. Εκεί στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΑΚΤΕΛ, ο κ. Εξάρχου, εκτίμησε ότι μπορεί να φτάσει τα 110 ευρώ τη μεγαβατόρα. Ξέρεις, σημαίνει αυτό με τις αποθήκες αερίου μισοάδειες της Ευρώπης, το ίδιο και το ρεύμα. Αυτό όλο θα δημιουργήσει ένα τεράστιο περιβάλλον πιέσεων στην οικονομία, όχι στην ελληνική, στην ευρωπαϊκή, στην παγκόσμια οικονομία. Ένα πληθωριστικό σοκ στην Ευρώπη. Πρέπει να σου πω ότι πριν φύγει ο Σεπτέμβριος, θα έχουμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα νέα αύξηση στα επιτόκια. Λόγω πληθωρισμού, ο οποίος ανέβηκε τον προηγούμενο μήνα.
7: Βέβαια,
6: άρα ξέρεις τι σημαίνει αυτό, πιο ακριβό κρίμα. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Το λέω εγώ απευθείας είναι δεδομένο. Πάμε σε νέα αύξηση των επιτοκίων μέσω Σεπτέμβριο και θα ακολουθήσουν και άλλες.
7: Ένα 0,25 να υποθέσω.
6: Ένα 0,25, δηλαδή θα πάει 2,5% το επιτόκιο βάσης. Άρα πιο ακριβό χρήμα, άρα ακριβότερη ενέργεια.
7: Ακριβότερα όλα.
6: Άρα αυτό δημιουργεί ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον για όποιον θέλει να υλοποιήσει οικονομικά σχέδια όταν υπάρχει πληθωριστική πίεση και τεράστιο ενεργειακό κόστος στην παραγωγή. Θα δούμε, δεν ξέρω. Θα μας τα πει και ο κύριος Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εργασίας, που σε ένα-δύο λεπτά θα είναι μαζί μας. Έχω συγκεντρώσει όλα τα ερωτήματα. Φυσικά θα τον ρωτήσουμε για τα μέτρα έκπληξη που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός αύριο το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά
7: είναι και πολλά τα μέτρα του χαρτοφυλακίου του κυρίου Καραγκούνη.

0: Ακούει, βέβαια, φυσικά. Και θα το ρωτήσουμε φυσικά και για Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας από τον Ιαλεπέ.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Εγώ από Αθήνα και η Λουκία από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Έχει πάει εκεί να τα ακούσει ο πρώτος.
1: Εμείς θα τα πούμε και το βράδυ μαζί, από ό,τι ξέρω.
2: Εμείς θα τα πούμε, φαντάζομαι, πολύ σύντομα.
0: Λοιπόν,
1: ναι, πολύ, ναι, πολύ σύντομα.
0: Κύριε Καραγκούνη, περιμένω, ναι, να μας πείτε, δεν θα ακούσει κανένας, ψιθυρίστε τα απλώς, τα μέτρα που θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός και ποια θα είναι η εκπλήξη. Σας ακούμε.
2: Α, θέλετε και τα μέτρα σας.
0: Ναι, ναι,
2: τα πω,
0: ναι, μην τα πείτε, σιγά σιγά.
1: Μην τα πείτε, δεν θα μεταξύ μας. Να μαρτυρήσετε.
0: Μεταξύ μας.
1: Δεν μας ακούει κανείς, μην ανησυχείτε.
2: Δεν τα πείτε σε κανέναν.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Η αλήθεια, όχι. Είναι ότι, η αλήθεια είναι ότι και να τα ήξερα, δεν θα σας τα έλεγα.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Μαρτυριάρης δεν είστε.
2: Συγγνώμη.
1: Μαρτυριάρης, λέω, δεν είστε.
2: Με τίποτα.
0: Ωραία.
2: Καταρχήν είναι αυτό το οποίο σε πολύ λίγες ώρες θα πει ο Πρωθυπουργός, έτσι. Αύριο το βράδυ θα έχει δυνατότητα να
0: δώσει
2: ένα τετραετές. Το στίγμα θα σας δώσω. Προφανώς θα σας δώσω το στίγμα. Τετραετές πρόγραμμα, απόλυτα κοστολογημένο. Και άμα θέλετε, θα κάνουμε και τη συζήτηση μετά για τα υπόλοιπα. Γιατί ξέρω να αναφερθείτε και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Μητσοτάκη. Ναι, ναι. Ειδικά στον κύριο Τσίπρα που ακούσαμε αυτά τα ωραία τα οποία μας είπε εντός εισαγωγικών. Θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από 1η-1η-27, όπως είπε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, και σταδιακά βεβαίως, αλλά από 1η-1η-27. Θα αφορά όλες τις κοινωνικές ομάδες, ιδίως όμως. Αυτό θα κρατήσετε, μικρομεσαίους, επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και παρεμβάσεις βεβαίως θα γίνουν εντός του δημοσιονομικού χώρου, τον οποίο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί, το γνωρίζετε ποιος είναι αυτός ο δημοσιονομικός χώρος, είναι λίγο παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, συν τη ρήτρα διαφυγής που είναι περίπου στα 400 εκατομμύρια ευρώ, συν αυτά τα οποία έχουμε ήδη αποφασίσει από πέρσι, τα οποία θα δοθούν και αφορούν συγκεκριμένες μειώσεις χώρων σε επαγγελματίες, σε ενίκη κτλ.
1: Περίπου το περίγραμμα το έρχεται.
2: Το περίγραμμα του, συγγνώμη.
1: Συνταξιούχους.
2: Κοιτάξτε. Θα υπάρξει παρέμβαση και προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν σας λέω κάτι καινούριο. Έχει ήδη υποθεί. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι μέχρι τώρα παρεμβάσεις που έχουν γίνει αφορά και αύξηση συντάξεων και κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Πολύ σημαντική για το 2017. Και μείωση παρακράτησης φόρου. Η οποία και αυτή ενισχύει το εισόδημα των συνταξιούχων. Συν. Τελευταίο το λέω αυτό, το 300.
0: Εκεί το θα δούμε και ενίσχυση και διεύρυνση της βάσης στην οποία θα χορηγηθεί. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να πείτε περισσότερα.
2: Το μόνο το οποίο θα σας πω για το 300, το οποίο το έχουμε εφαρμόσει ήδη από τον Απριλίο 2026, αφορά περίπου 2 εκατομμύρια συνταξιούχου, 1.925.361.
0: Ξέρω ότι το οικονομικό επιτελείο καταβάλει προσπάθεια.
2: Με κόστος 578 εκατομμύρια ευρώ.
0: Καταβάλει προσπάθεια ώστε τα 300 να γίνουν 400 και ενδεχομένως 450 του χρόνου.
2: Καλύτερη ενημέρωση από μένα, μάλλον.
0: Και δε, όχι, ξέρετε, αλλά δεν μπορείτε να πείτε, τα λέω εγώ. Και εγώ ότι λέω, γίνονται προσπάθειες να διευρυνθεί η βάση, δηλαδή να έρθουν κάποια κριτήρια που αποτελούν τροχοπέδι και αποκλίνουν εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους που έχουν ανάγκη τα χρήματα όσα και να είναι. Και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης είναι ένα άλλο πεδίο που ξέρετε ότι υπάρχει και έχει μείνει από το Πασόκ ακόμα και επιβάλλεται στις κύριες συντάξεις και στις επικουρικές πάνω από 300 ευρώ και είναι ένα άδικο μέτρο.
2: Εντάξει, πάντως, κύριε Σταυράκη, πολύ σωστά αναφέρετε και εσείς έχετε.
0: Αυτό είναι ένα πεδίο πάνω στο οποίο δούλεψε το οικονομικό επιτελείο.
2: Εγώ, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Εγώ σας λέω ποιο είναι το περίγραμμα των μέτρων που έχουμε πάρει ήδη μέχρι τώρα. Και τώρα, όπως υπουργός, σας είπα και, και τις δημοσιονομικές δυνατότητες που υπάρχουν. Περίπου σας λέω τον αριθμό. Οπότε και τις προτεραιότητες που έχει βάλει η κυβέρνηση, μικρομεσαία και ελεύθεροι επαγγελματίες. Και βεβαίως τώρα θα αξιολογήσω ο πρωθυπουργός τι δυνατότητες έχει για να κάνει παρεμβάσεις στο πλαίσιο αυτό ώστε να
0: θέσει. Επειδή εσείς καμαρώνετε.
2: Θα είναι οι συνταξιούχοι. Ναι. Έτσι στο περισκόπιο του
0: ενδιαφέροντος. Ναι, θα είναι δεδομένο. Επειδή εσείς καμαρώνετε ότι κοστολογείτε και λέτε εμείς κοστολογούμε, εσείς όχι. Άκουσα σήμερα στο Open ενστάσεις από βουλευτές της αντιπολίτευσης ότι, καλά, εσείς γιατί μιλάτε, γιατί εσείς κοστολογείτε και πού ξέρουμε ότι η δική σας κοστολόγηση είναι σωστή και πού ξέρουμε ότι αυτά που λέτε βγαίνουν οι αριθμοί. Και επίσης, δεν είναι μόνο ότι δεν κοστολογείτε, είναι ότι έχετε και δισεκατομμύρια από το υπερπλεώνασμα και την υπερφορολόγηση και αντί να τα δώσετε στους ευάλωτους, πάτε και τα δίνετε στην πρόορη εξόφληση του χρέους.
2: Πρώτα απ' όλα, αυτά τα οποία εμείς λέμε, όχι μόνο γίνονται πράξη, όχι μόνο κοστολογούνται, εφαρμόζονται. Οπότε τι να υπερκοστολογήσουμε, να υποκοστολογήσουμε. Πρώτη 27 θα ξεκινήσουν αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός, θα αρχίσουν να εφαρμόζονται όπως έχει γίνει μέχρι τώρα. Και όπως τα κόμματα τα τελευταία 7 χρόνια συνεχώς ψηφίζουν και εφαρμόζονται αυτά τα οποία έχουμε εμείς νομοθετήσει. Τώρα, επειδή μιλάμε για υπερκοστολογήσεις και τα λοιπά, πραγματικά δεν ξέρω αν πρέπει στα σοβαρά εντός εισαγωγικών να αναφερθούμε στην πρόταση του κ. Τσίπρα. Θα δούμε και τις προτάσεις των άλλων κομμάτων. Πάμε τώρα στον κ. Τσίπρα. Mm-hmm. Εγώ θα σας πω μόνο δύο πράγματα.
0: Εδώ απλώς να πούμε ότι ο ίδιος λέει 7,5 πράγματα. Δισεκατομμύρια πακέτο το πρόγραμμα. Ναι. Το οικονομικό επιτελείο λέει 13 δις το χρόνο, άρα είναι 4,13,52.
2: Είναι πάνω από 13 δις.
0: Ναι, είδα ότι λείπουν για παράδειγμα οι μειώσεις το 30% στο ρεύμα. Δεν είναι μέσα στα 13 δις.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι και άλλα πράγματα που δεν είναι μέσα. Αλλά εγώ σας λέω τουλάχιστον 13 δις θα έχω μπροστά μου για να τα επαναλάβω. Τα ξέρετε, θα κουράσουμε τον κόσμο. Θα πω όμως δύο πράγματα. Καταρχήν οι δαπάνες. Έχουμε ένα κατόφλι δαπανών. Το ξέρετε αυτό. Το οποίο αν το εξαντλήσεις, μετά δεν μπορείς να το ρίξεις πάλι στις δαπάνες. Αποπληρώνουμε το χρέος. Καλώς κάνουμε και αποπληρώνουμε το χρέος γιατί. Ξεφορτώνουμε χρέη από τα παιδιά μας.
0: Δεν το δέχονται Τσίπρας και Ανδρουλάκης αυτό. Τώρα. Λένε ότι κακώς το επικαλείστε, δεν υπάρχει. Έχετε και δεν δίνετε. Σας λέω τι λένε.
2: Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, είναι μια άποψη αυτή. Δεν νομίζω τώρα ο κόσμος και τώρα και ένας πρωτοετής. Όλος ο κόσμος το ξέρει. Κανένας πρωτοετής φοιτητής.
1: Δηλαδή
2: ξέρουν,
1: λένε
2: ότι
1: κύριε Καραγκούνη ότι είναι θέμα πολιτικής επιλογής το γεγονός ότι εξεπληρώνεται το χρέος νωρίτερα.
2: Μπορεί αν βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Όσο είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε συγκεκριμένους κανόνες που ακολουθούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, δεν μπορούμε να τα συζητάμε αυτά. Θα είναι γνωστά τώρα. Να ξαναπάρουμε, κάνουμε αυτή την κουβέντα, νομίζω τέλειωσε. Το 2015 το ζήσαμε, το περάσαμε και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης το περάσαμε. Λοιπόν, αυτά είναι τελειωμένα. Να λέμε πράγματα που είναι σοβαρά, γιατί ο κόσμος τώρα καταλαβαίνει, δεν τρώει κουτόχορτο, ξέρει τι γίνεται ακριβώς. Προσέξτε δύο αριθμούς. Το οποίο διάβαζα τώρα το κοστολογημένο εντός εισαγωγικών πρόγραμμα του κ. Τσίπρα. Δημόσια υγεία. Λέει, κύριε Σταυρελά, κύριε Γκάτσο. Μισθολογική μεταρρύθμιση για 128.000 εργαζομένους στη δημόσια υγεία. Αύξηση 500 ευρώ το μήνα στις μετές αποδοχές. Έχει λέει, πλήρες ετήσιο κόστος 900 εκατομμύρια. Και σπάει δίπλα. Προσέξτε, ετήσιο κόστος 900 εκατομμύρια. Σπάει δίπλα και λέει, το 27.225, το 28.225, το 29.225 και το 2030.225. Δηλαδή θα το πάρει το 1 τέταρτο δηλαδή. Δεν λέω ότι θα έχει αυτά τα λεφτά και θα τα δώσει, αλλά μέσα στο υποτίθεται κοστολογημένο πρόγραμμα, ενώ μιλάει για ετήσιο κόστος 900 εκατομμύρια, δεν το πάρουν αυτοί, θα το πάρουν 128.000, στη συνέχεια, άμα δείτε δίπλα, το σπάει σε 4 χρόνια. Δηλαδή θα το πάρει το 1 τέταρτο, ή θα πάνε το 1 τέταρτο από αυτά που λέει. Και παρακάτω, στήριξη για 80.000 φοιτητές, λέει, περιφερειακών πανεπιστημίων που ζουν μακριά από το σπίτι, στη δημόσια παιδεία. 400 εκατομμύρια πλήρες ετήσιο κόστος και μετά λέει το 27%, το 28%, το 29%, το 30%. Δηλαδή θα το πάρει το 1 τέταρτο. Δηλαδή θα το πάρουν 20.000 φοιτητές ή θα το πάρουν στο 1 τέταρτο αυτού που λέει ο τέλος πάντων θα δώσει.
0: Άρα ποιο είναι το. Επειδή έχω μπροστά μου τη λίστα αυτά που λέτε είναι μεγάλη λίστα, την έχει δώσει η κυβέρνηση. Ναι. Αμφισβητεί, προσπαθεί να αποδομήσει, μιλάει για αυταπάτες Τσίπρα που έχουν μετατραπεί σε πολιτικές απάτες. Εγώ ρωτώ, το πολιτικό σας συμπέρασμα, γιατί ο κύριος Τσίπρας λέει αυτή τη φορά. Εγώ δεν θα κάνω τα ίδια. Εγώ έμαθα και τώρα ήρθα. Τότε δεν ήξερα. Ήξερα τι θέλω, αλλά δεν ήξερα πώς να το κάνω. Τώρα λέει ο Τσίπρας, ξέρω και τι θέλω και πώς να το κάνω. Και δεν παρουσιάζει ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, αλλά ένα πολιτικό όραμα δεκαετίας. Ποια είναι η πολιτική σας απάντηση?
2: Εγώ θα σας πω το εξής. Δεν περίμενα από ένα πρώην πρωθυπουργό που υποτίθεται έχει βάλει και κάποια στελέχη που ξέρουν πέντε πράγματα να έρχεται στην Θεσσαλονίκη να επαναλαμβάνει το πρόγραμμα. Θεσσαλονίκη του 2015 και νομίζω και μπορεί να είναι και παυξημένο λίγο αυτή τη φορά, αλλά να μην μπορεί έστω στοιχειοδός να πει πέντε πράγματα. Δηλαδή πέντε πράγματα να είναι στοιχειοθετημένα. Δεν μπορεί στην ίδια, στο ίδιο το PowerPoint, συγγνώμη τώρα για την έκφραση, που διαμοιράζει τα κόμματα, που διαμοιράζει στους δημοσιογράφους, να αυτοαναιρείται. Σας διάβασα δύο.
0: Εγώ πάντως έχω μπροστά μου 100 πινακάκια από την Ελλάδα που στο τέλος βγάζει και υπόλοιπα 4 εκατομμύρια από τα 7,5
2: δις.
0: Αριστερά το ένα, δεξιά το άλλο.
2: Όχι. Αυτό, τα δύο που σας είπα τα διαβάσατε.
0: Ναι, τα διάβασα, αλλά λέω και την άποψη της Ελλάδας.
2: Ποιος είναι ο υπεύθυνος, ο κύριος Κουντεντάκης, πάρε και πείτε του.
0: Ο κύριος Κουλιαράκης, ο κύριος Κουντεντάκης, ο κύριος Λιάκος. Τρεις. Κουντεντάκης, Κουλιαράκης και
2: Λιάκος. Πάρτε λοιπόν την Τρόικα και ρωτήστε την Τρόικα. Τα 900 εκατομμύρια που δίνετε στη δημόσια υγεία, γιατί τα σπάτε σε 4 χρόνια. Τι εννοείτε, θα δώσετε δηλαδή στο 1 τέταρτο ή το 1 τέταρτο χρημάτων. Στους φοιτητές θα δώσετε το 1 τέταρτο χρημάτων ή στο 1 τέταρτο φοιτητών.
0: Θα ρωτήσουμε και τον κύριο Νηφούλη να μάθουμε σε λίγο τον Ευρωτήκο.
2: Ναι, κάντε του μια ερώτηση, θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Να πάμε όμως λίγο, κύριε Καραγκούνη, και στα δικά σας. Δηλαδή θέλω να πω, εσείς τώρα διεκδικείτε για τρίτη θητεία την διακυβέρνηση της χώρας. Αυτή τη στιγμή λέτε ότι αυτά μπορούμε να δώσουμε, αυτά δίνουμε. Δεν μπορούμε παραπάνω. Από την άλλη όμως υπάρχει μια πραγματικότητα. πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Ένας κόσμος που λέει, και δεν το λέω εγώ, το λένε και έρευνες, το παραδείγματος χάρη, έρευνα του ΙΟΒΕ, ότι ένα 68% τα βγάζει δύσκολα πέρα. Δεν το λες το ΙΟΒΕ και αντιπολίτευση, να το πω έτσι. Αυτό τι θα, αυτό θα μπορέσετε αυτή την τετραετία έστω να διορθώσετε πράγματα τα οποία δεν έχετε καταφέρει δύο τετραετίες τώρα, επαναλαμβάνω, να τα διορθώσετε, να τα βάλετε σε ένα πλαίσιο να ζει ο κόσμος καλύτερα, να νιώθει ότι ζει αξιοπρεπώς, ότι δεν τελειώνει ο μισθός 18 του μήνα.
2: Καλά, τώρα στις δύο αυτές τετραετίες που λέτε και εσείς έχουν γίνει τρομερά πράγματα. Έχουν γίνει εξαιρετικά σημαντικά πράγματα.
1: Πάμε να δούμε τι
2: γεγονό,
1: που θα γίνει από εδώ και πέρα.
2: Ναι. Καταρχήν, το πρόγραμμα το οποίο θα ξεπληρώσει ο Πρωθυπουργός είναι τετραετές, έτσι. Και εκεί θα δει ο κάθε ένας, όπως είπα και πριν, κάθε επαγγελματική κοινωνική ομάδα, τι θα ωφεληθεί εντός εισαγωγικών, γιατί δεν υπάρχει ωφέλη. Επιστρέφουμε πίσω ένα μέρισμα από αυτό το οποίο παράγουμε. Δηλαδή, η Ελλάδα παράγει πια. Δεν είναι σε μια οικονομική πραγματικότητα που ήταν μέσα στα χρέη. Ήταν μέσα στα ελλείμματα. Τώρα έχει αλλάξει αυτό. Και προσέξτε, κυρία Γκάτσου, πολύ εύκολα μπορεί να ξαναλλάξει. Αν έρθει και λέει, βάζει τώρα αυτές τις φορές και βάζει, λέει, θα φορολογήσουμε τον πλούτο και σηκωθούν και φύγουν εταιρείες, θα σας πω εγώ που θα πάει η ενέργεια και θα σας πω εγώ που θα πάει ο μέσος μισθός που θέλει να τον βάλει και 1.800 ο κύριος Τσίπρας. Με αυτά που λέει, θα πάει στο 1.000 ευρώ, στο 1.076 που μας τον άφησε. Γιατί? Γιατί άμα σηκωθούν και φύγουν εταιρείες και αυξηθεί πάλι η ανεργία, γιατί με αυτά που λένε δεν θα μείνει καμία εταιρεία στην Ελλάδα.
1: Δεν μας σχολιάσετε τις θηρίδες.
2: Γιατί αυτοί κάνουν εξής παραδοχή. Λέει, θα βγάλουμε αυτά που βγάζει τώρα η κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση. Πώς θα τα βγάλει? Με βάσους φόρους που θέλει να βάλει. Υπάρχει περίπτωση, σας λέω εγώ, σας το υπογράφω. Την επόμενη μέρα, εάν πούν ότι θα φορολογήσουν τα κέρδη όλων των εταιριών, των επαγγελματιών, των ελεύθερων επαγγελματιών και όλα αυτά που λένε, σας λέω εγώ, θα φύγουν όλοι.
0: Δείτε, πριν αλλάξουμε, έχω πρόσθετη ερώτηση αυτό που είπε η Λουκία. Περιμένετε. Όχι, δεν απαντήσατε. Αυτό που είπε η Λουκία, που είναι το κεντρικό ερώτημα των εκλογών, περιμένετε.
2: Ναι.
0: Είπε η Λουκία, η ΟΒΕ, πολύ σωστά, το 68% των νοικοκυριών λέει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Θυμίζω, μέσο όρο ευρωπαϊκό είναι 19%.
2: Λοιπόν,
0: προσέξτε, η ΜΕΓΕΣ ΕΒΕ, 6 στα 10 νοικοκυριά, τα εισόδημα τελειώνει 18 του μήνα. Τράπεζα τη Ελλάδο, ο Στουρνάρα δεν είναι Πασόκ, η ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΛΑΣ, το εισόδημα επαρκεί για 23 μέρες το μήνα. Εγώ λοιπόν θα ρωτήσω επαυξημένα αυτό που είπε η Λουκία. Ένα θέμα είναι τι λέτε εσείς ότι μπορείτε να δώσετε. Αν αυτό που μπορείτε να δώσετε, αφήστε τι τάζουν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Τι σημαίνει, περιμένετε.
0: Αν αυτό που μπορείτε να δώσετε δεν φτάνει για να εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή διαβίωση στους μισούς Έλληνες.
1: Τι γίνεται.
0: Τι θα κάνετε.
2: Ακούστε, γιατί εδώ μιλάμε.
0: Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα για μένα των εκλογών.
2: Όχι επιθεωρητικών
0: πραγμάτων. Εσύ λέτε αυτό μπορώ, είμαι υπεύθυνη. Δύναμη τόσο μπορώ.
2: Το πρακτικό τι λέει? Το πρακτικό λέει ότι από τα 650 ευρώ θα φτάσουν πάνω από 950 ευρώ κάτω το μισθό. Αυτό σημαίνει ο μέσος μισθός που σήμερα είναι, όταν το αναλύεις από τα 14 στους 12, δηλαδή κάνει την προσαρμογή αυτή που εισήγει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάμε ήδη στα 1.770 ευρώ. Ήδη τώρα που μιλάμε. Αν αυξηθεί ο κατώτερο μισθό. Ναι. Γιατί λέω κάποιος άλλος λέει για καθαρά 1.800.
1: Όχι, εντάξει.
2: Λοιπόν, λέμε τώρα. Εάν γίνει αυτή η αύξηση, που προσέξτε, θα συμπαρασύρει και όλα τα κλιμάκια του δημοσίου. Μην το ξεχνάμε, δηλαδή 50 ευρώ θα είναι αύξηση, 80 ευρώ θα είναι αύξηση, 70 ευρώ θα είναι αύξηση. Θα συμπαρασύρει και όλα τα κλιμάκια του δημοσίου. Και στο δημόσιο. Για να το γνωρίζουν και όσοι μας ακούν. Εδώ θα μιλάμε πλέον για ένα μέσο μισθό, που θα είναι πολύ πιο πάνω από τα 1.800 ευρώ. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε με την λογική της αύξησης του κάτω του μισθού.
0: Άρα τι λέτε, θα σταματήσει να τελειώνει ο μισθός στα μέσα του μήνα, αυτά που θα κάνουμε και
2: εσύ. Εγώ αυτό που λέω, κύριε Σταυλάκη, είναι το εξής. Επειδή γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Και επειδή γνωρίζουμε ότι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης ακρίβειας είναι καταρχήν να αυξήσουμε πραγματικά τα εισοδήματα των πολιτών. Και από την άλλη, να μειώσουμε τη φορολογία. Πράγμα το επίσης το οποίο κάνουμε. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν βγήκε κανένα κοινωνικό στέργο και να πανηγυρίσει.
0: Αρκούν αυτά.
2: Ακούστε λίγο. Η οικονομία προφανώς έχει τις συγκεκριμένες δημοσιονομικές δυνατότητες. Εμείς δεν θα πούμε ψέματα όμως, κύριε Σταυλάκη. Δεν θα κάνουμε πλάκα. Εδώ γίνεται πλάκα. Συγγνώμη που το λέω. Εδώ έρχονται τα κόμματα που φιλοδοξούν να κυβερνήσουν και κάνουν πλάκα. Δεν είναι ευτυχιοθετημένοι.
0: Υπουργέ μου, θα έχετε να αντιμετωπίσετε στο προεκλογικό μπαλκόνι κόμματα που θα λένε δεν πάει να λες εσύ ότι δεν μπορείς. Εγώ μπορώ, θα δώσω 13 σύνταξη,
2: θα τα βρω
0: και δεν θα στελειώνω τα χρήματα στις 20.
1: Και
0: θα
1: απαντάω. Εσύ κάνεις αυτή την πολιτική επιλογή και εγώ θα κάνω μια άλλη πολιτική επιλογή και εκεί θα τα βρω. Αν πιστεί ο κόσμος, κύριε Καραγκούνη, λέω εγώ με το υποθετικά.
0: Έρχεται και ο Σαμαράς, δεν είναι μόνο Τσίπρας.
2: Επειδή πλέον έχει μπει στην κουβέντα, στη δημόσια κουβέντα, ο όρος κοστολόγηση. Παλιά δεν υπήρχε.
0: Βέβαια.
2: Τώρα μπήκε. Επειδή τώρα όλοι ξέρουμε, ευτυχώς,
0: για μας.
2: Ευτυχώς για μας, δυστυχώς για κάποιους άλλους. Και επειδή τώρα δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε, θα ρωτήστε σε λίγο και τους εκπροσώπους πού βγαίνουν αυτά τα χρήματα. Και
0: από τον γραμματέα του Πασό και τον εκπρόσωπο της Ελλάδας.
2: Μπράβο, και το μάλιστα. Όταν λοιπόν θα αρχίσουν τώρα να μιλάνε μέχρι τις εκλογές και να λένε ακριβώς ποιες είναι οι πραγματικές τους επιδιώξεις και τα πραγματικά τους δεδομένα, ο κόσμος θα καταλαβαίνει. Και το 30%, 31% που παίρνει τώρα στις δημοσιοποιήσεις να δημοσιοποιήσει, δεν ανεβαίνει. Γιατί? Γιατί σου λέει εδώ πέρα πάλι ήρθαν να κάνουν πλάκα στις βάρους μας.
0: Μήπως κατέβει, θα έρθει και ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Αυτό που περιμένει. Αυτό, επαναλαμβάνω, υπάρχουν τα δύο κόμματα που διεκδικούν την εξουσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας και το Πασόκ. Λοιπόν, πρέπει να μας πούν λοιπόν το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Πάμε παρακάτω. Εμείς έχουμε ένα πράγμα να κάνουμε. Αύριο θα ακούσουμε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες πραγματικά οι επαγγελματικές ομάδες θα καταλάβουν ότι εδώ υπάρχει μια κυβέρνηση που θα τους στηρίξει. Κανένας δεν λέει ότι τα πράγματα είναι εύκολα. Mm-hmm. Όταν η Γαλλία και άλλες χώρες αυτή τη στιγμή παίρνουν μέτρα λιτότητας, εμείς λέμε πώς θα ενισχύσουμε το εισόδημά τους. Όχι ότι θέλω να κάνω κανένα ψηφισμό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να ξέρουν ότι και με τη σταθερότητα αλλά και με την επαύξηση όσο μπορούμε των εισοδημάτων τους θα προσπαθήσουμε να βγούμε από μια δύσκολη κατάσταση. Όμως, όταν η ανεργία είναι στο 7,9, όταν το ισοζύγιο της δημιουργίας των επιχειρήσεων είναι 40-45.000, δεν έχω ακριβώς τον αριθμό, θα το βρω και θα σας το πω. Όταν δεν είμαστε σε μια οικονομική καταστροφή κοινωνική που θέλουν να πλασάρουν από τα κόμματα, είναι μια δύσκολη ναι, μεν κατάσταση, ναι, αλλά θα έρθουμε, θα αυξήσουμε τότε το εισόδημα των συνταξιούχων. Αυξήσουμε το εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων. Όχι, αυξάνουμε και θα αυξήσουμε και περισσότερο.
0: Έχουμε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Θέλω μια απάντηση, Υπουργέ μου.
2: Να στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς.
0: Μου κάνει νόημα έτσι το δούλου στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος από την Κρήτη είπε ότι η Ελλάδα, καταρχήν είπε 13η σύνταξη, επιμένει, 13ο μισθό, η αγορά των αυτών, και η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές παρακμής, ούτε συστήματα διαφθοράς, αυτό είναι Μητσοτάκης, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, ούτε νέος μεσίας Τσίπρας. Ο λαός δεν χρωστάει δεύτερη και τρίτη ευκαιρία ούτε στο Μητσοτάκη, ούτε στο Τσίπρα. Απάντηση.
2: Απάντηση 3721, την ξέρετε την απάντηση.
0: Μα σύσταμα.
2: Διότι εδώ, όταν λες ότι θα φέρεις 13ο και 14ο και μισθό και σύνταξη, εδώ μιλάμε για πάνω από 4 δις τώρα, έτσι. Mm. Δηλαδή πρέπει να μας πούν πραγματικά τώρα. Είναι
0: τα έχει λέει, τα έχει κοστολογήσει όλα.
2: Είναι δυνατόν. Πώς θα έχει κοστολογήσει?
0: Δεν ξέρω αν είναι τώρα.
2: Ωραία, θα τον πάρετε λοιπόν και τον κύριο Ανδρουλάκη. Να του πείτε από πού θα βγουν τα λεφτά. Εγώ σας λέω ότι πρέπει να βάλει δύο ένφια φόρο, 1,8 δίσυνο ένφια. Δύο ένφια πρέπει να βάλει για να μπορείς να καλύψει αυτά τα οποία λέει.
1: Μπορεί να πει παραδείγματος χάρη ότι μπορεί να βγουν από τις. Να αλλάξει φορολογικό μοντέλο, το ΦΠΑ παραδείγματος χάρη.
2: Ωραία. Δηλαδή να μην είναι καμιά εταιρεία στην Ελλάδα. Αυτό που είπα πριν. Οπότε καταλαβαίνετε. Όχι 3721, να μην πω τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, αφήστε
2: να μειώνουμε τη φορολογία. Αφήστε να μπορούμε να αυξάνουμε την παραγωγικότητα και την απασχόληση, ώστε να μπορούν οι νέοι μας που πληρώνουν 0% φορολογία μέχρι τα 25% και μέχρι τα 29-9%, να αυξήσουμε τα εισοδήματά τους, να αυξήσουμε τις θέσεις εργασίας, να αυξήσουμε τον ανταγωνισμό, μπας και αυξηθεί και ο μισθός. Και ο μισθός αυξάνεται, γιατί από τα 750 έχουμε ήδη φτάσει περισσότερες συλλογικές συμβάσεις από 100 ευρώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη.
1: Νίκο, εγώ εδώ θα σας χαιρετήσω.
0: Βεβαίως, σε αφήνουμε, ξέρουμε ότι έχεις υποχρεώσεις.
1: Θα τα πούμε τη Δευτέρα.
0: Ξέροντας όλα... πια τις εξαγγελίες Μητσοτάκη.
1: Εννοείται.
0: Πολύ ωραία, Λουκία, καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να δούμε τι λένε τα άλλα κόμματα. Με τον γραμματέα του Πασόκ, τον κύριο Βαρδακαστάνη, και τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Νιφούδη, ένα από τα πρόσωπα της ημέρας, με αυτά που είπε για την παγκόσμια βάση δεδομένων. Βάση της οποίας θα γίνει και η επιβολή της πατριωτικής φοράς του 1% στο 1% των πλουσιότερων Ελλήνων. Πάμε.
3: Real FM.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
12: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
14: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
17: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
18: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
17: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
19: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
17: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
19: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
17: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
20: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
21: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου.
22: Η ώρα είναι 4.
23: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
24: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
25: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
24: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
26: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
24: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
27: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
28: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
27: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
29: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0430.
0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
4: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
23: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Στις Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στο πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου θα διεξαχθεί στις 16 Νοεμβρίου η αναμέτρηση της Εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Σερβία για την έκτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Real Weather.
8: Γενικά ήθελος αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
5: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με γαλλικά, με γαλλικό τραγούδι ξεκινήσαμε και μου η Μαρία Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 4 σε μια καλοκαιρινή μέρα και έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο για τα καλά. Έχουμε 4 Σεπτεμβρίου και το πολιτικό σκηνικό έχει πάρει φωτιά. Εδώ είμαστε στον Real FM 97,8. Η Λουκία συνεχίζει τις υποχρεώσεις της σε Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε μαζί ως 5 και από τη Δευτέρα κλασικά και κανονικά μαζί με τη Λουκία 3 με 5 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Εδώ στον Real FM, Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στην υποδοχή των μηνυμάτων σας. 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr και η Δήμητρα Πανανού στο τιμόνι της εκπομπής. Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Επειδή λείπει και η Λουκία, θα προσπαθήσω να δω δύο-τρία πριν πάμε στον γραμματέα του Πασόκ, στον κύριο Παρδακαστάνη. Θέλω να σα πω δύο λόγια τα ελληνοτουρκικά. Επειδή έχουμε μπροστά μας τον πόλεμο των εξαγγελιών, τη κοστολόγηση, των προγραμμάτων, τη καθημερινότητα. Μην υποβαθμίσουμε τι εξελίξει τα ελληνοτουρκικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Ο Πρωθυπουργό, έχοντα θέσει δίπλα του, και αυτό έχει σημασία, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, έστειλε δύο πολύ σκληρά μηνύματα. Το ένα στον Ερντογάν, που την προηγούμενη μέρα είχε πει ότι δεν μπορείς να στρατικοποιείς τα νησιά του Αιγαίου, και απάντησε ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα ρωτήσουμε κανέναν προφανώς για το αν θα θωρακίσουμε ή όχι τα δικά μας νησιά. Δεν δεχόμαστε υποδείξεις, είπε, και ήταν ένα σαφές μήνυμα στον Ερντογάν. Και το άλλο μήνυμα και προς Ερντογάν και προς Ευρώπη, ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου, το κάζους μπέλι, και αμφισβήτηση κυριαρχίας, και να θέλει η Τουρκία να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Τουρκία θέλει και βρίσκει πρόσφορο έδαφος στους Ευρωπαίους, οι οποίοι δεν κουνάνε το δάχτυλο και δεν κατά κανένα τρόπο αντιδρούν, σαν να είμαστε όλοι μαζί μια ευρωπαϊκή οικογένεια και απέναντι η Τουρκία. Πολλές φορές νιώθω ότι είναι εκείνοι μέσα και εμείς είμαστε απ' έξω. Και αυτό πραγματικά είναι απαράδεκτο. Και αυτό ισχύει και για τους φίλους μας τους Αμερικανούς, με τον τρόπο που αντιμετωπίζει ο Τραμπ τον Ερντογάν, ξεχνώντας τα όσα κάνει ο Ερντογάν και με τα θαλάσσια πάρκα τα αυθαίρετα, και με το νόμο που φέρνει για τη γαλάζια πατρίδα, και με τα όσα κάνει μέρα παραμέρα με τις γκρίζες ζώνες και λέει στο Αιγαίο, αμφισβητώντας την κυριαρχία μας σε νησιά και βραχονισίδες, και με αυτά που έκανε στο Καστελόριζο, που έβγαλε το ερευνητικό σκάφος, και εδώ μαθαίνουμε ότι δεν το έκανε για να ψάξει κάτι, τον έπιασε η πρεμούρα καλοκαιριάτικα να ψάξει το Καστελόριζο. Όχι, τα κυβερνητικά, φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση στην Τουρκία λέει ότι έβγαλε το σκάφος για να δείξει ότι αυτή είναι περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Μιλούμε για ένα αυθαίρετο θαλάσσιο πάρκο που περικυκλώνει το Καστελόριζο και το οποίο είναι εκτός χωρικών υδάτων της Τουρκίας. Και λέει ο Ερντογάν, αν φωνάξουμε από το ΚΑΣ, είναι απέναντι στο Καστελόριζο. Αν φωνάξουμε, θα μας ακούσουν, δηλαδή ότι είμαστε δίπλα. Δηλαδή, έτσι να κάνουμε, πιάνουμε το Καστελόριζο. Και μαθαίνουμε ότι έστειλαν οι Τούρκοι μαζί με το ερευνητικό υποβρύχιο. Και σήμερα μου αποκάλυψε ο πτέραρχος ιατρής, ότι στείλαμε και εμείς υποβρύχιο. Δηλαδή, στήθηκε ένα σκηνικό, ένα σε μικρογραφία της ΚΑΣΟΥ, όταν πήγαν οι Τούρκοι σε μια περιοχή εκτός δικής τους δικαιοδοσίας να κάνουν έρευνες, συνοδευόμενοι από υποβρύχιο, δηλαδή ναυτικές πολεμικές δυνάμεις. Καταλαβαίνετε που το πάει ο Ερντογάν. Σωστά ο Μητσοτάκης πάει την Τρίτη την Αίγυπτο για να διεμβολήσει την απόπειρα προσέγγισης Ερντογάν με την Αίγυπτο, την ώρα που έχει ήδη προσεγγίσει η Σαουδική Αραβία, σύμμαχό μας, και Πακιστάν με τη συμφωνία της Μέκας, και ο Ερντογάν προσπαθεί να προσεγγίσει τον Σίσι. Εμείς πήρε και ο Διαπατρίτης τηλέφωνο τον Αιγύπτιο ομολογό του. Πάμε στην Αιγύπτο και κάνουμε και τριμερή Αίγυπτος, Κύπρος, Ελλάδα. Και αυτό σε ένα ταραγμένο πλανήτη με δύο πολέμους σε εξέλιξη, γιατί δεν είναι μόνο ο πόλεμος, δυόμιση θα έλεγα, στα στενά του Ορμούζ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, δεν είναι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, είναι και ο ψυχρός πόλεμος της Δύσης, του ΝΑΤΟ, της Ευρώπης, της Γερμανίας με τη Ρωσία, που παίρνει όλο και πιο επικίνδυνες διαστάσεις. Μην τον υποτιμάμε. Είναι πολύ επικίνδυνος πόλεμος για την Ευρώπη. Ψυχρός πόλεμος, αλλά πολύ επικίνδυνος. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βαρδακαστάνη, που είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό που είναι μαζί μας και όποτε το ζητάμε είναι μαζί μας, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Κύριε γραμματέα, κύριε Βαρδακαστάνη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Στερλάκη, σας και ο κρατές.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την ομιλία Ανδρουλάκη πριν πάμε στα πεπραγμένα Μητσοτάκη και στο πρόγραμμα Τσίπρα. Την είδα χθες στην Κρήτη, μια δυναμική ομιλία, και θέλω να ρωτήσω γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό, γιατί έστρεψε τα βέλη του, εγώ έλεγα πριν, περισσότερο αιχμηρά προς τον κύριο Τσίπρα, θα μου πείτε τη γνώμη σας, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές παρακμής, ούτε συστήματα διαφθοράς, ο λαός δεν χρωστάει ούτε δεύτερη, ούτε τρίτη ευκαιρία, ούτε στο Μητσοτάκη, ούτε στο Τσίπρα. Γιατί τα είπε αυτά?
1: Είναι η πολιτική μας θέση, κύριε Σταβελάκη, ότι εμείς θεωρούμε, το έχουμε εξηγήσει, ο πρόεδρος το έχει εξηγήσει πάρα πολλές φορές και νομίζω το εξήγησε και χθες, γιατί η χώρα έχει ανάγκη πολιτική αλλαγή και αναφέρθηκε και στο μισθό. Όχι αναλυτικά, θα το κάνει στη ΔΕΘ που θα παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα, αλλά αναφέρθηκε χθες, πώς το λένε, συγκεκριμένα θα λέγα, αναλυτικά όχι αλλά συγκεκριμένα, για ποιο λόγο αναφέρθηκε στα ζητήματα του κράτους και τον τρόπο που η Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου διαχειρίζεται το κράτος, το επιτελικό κράτος δηλαδή. Αναφέρθηκε στο κράτος δικαίου, στη διαχείριση των θεσμών, την κατάσταση που υπάρχει στην υγεία, στην παιδεία, την κατάσταση που υπάρχει στην ακρίβεια που δεν αντιμετωπίζεται, στη σκοκέρδεια που υπάρχει, στην καρτελοποίηση της οικονομίας. Τα έχουμε πει αυτά, δεν τα είπε πρώτη φορά.
0: Όντως, το ερώτημα είναι, κύριε Γραμματέα, αν πώς θα πείσει ο κύριος Ανδρουλάκης, μην ψηφίσετε το Μητσοτάκη, αλλά μην ψηφίσετε και τον Τσίπρα, ψηφίστε εμένα. Και τον κατηγορούν ότι με 13η σύνταξη. Ακούστε.
1: Τι θα πει ο Ανδρουλάκης, να ψηφίσουν τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη?
0: Ακούστε. Με τη 13η σύνταξη που υπόσχεται και υποσχέθηκε και από το Ηράκλειο και με το 13ο μισθό, ανεβάζει το λογαριασμό στα 4 δισεκατομμύρια. Ο κ. Καραγκούνης μας έλεγε νωρίτερα, πρέπει να επιβάλλει δύο ένφια για να βρει τους τα χρήματα.
1: Νομίζω ότι πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, φοβούμενοι ότι δεν θα εκλεγούν, αναζητούν θέση λογιστή.
0: Ναι, για πείτε μας, εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα. Πού θα βρείτε το 1, εγώ λέω ότι δεν έχει δίκιο η κυβέρνηση, δεν είναι 2,5 δις, είναι 1,7 δις η 13η σύνταξη.
1: Μα κύριε Στραβελάκη,
0: ναι, εγώ αναδεχθώ τη δική σας θέση. Πού θα τα βρείτε?
1: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ, θα σας το πω.
0: Παρακαλώ.
1: Αλλά για ποιο λόγο κάτι που το έχει πει από τις 9 Ιουλίου,
0: ναι, ναι,
1: την 5η 9 Ιουλίου,
0: ναι, ναι,
1: την επόμενη μέρα βγήκε η κυβέρνηση και είπε, μα δεν έχετε πει. Μα πώς δεν είπε? Είπε πρώτα απ' όλα.
0: Εγώ είπα ότι είπε. Είπα ότι είπε. Λέω, πού θα τα βρείτε, ρωτάω. Το 1,7 δις.
1: Ακούστε.
0: Μου λέτε εσείς ότι κοστίζει.
1: Να συμφωνήσουμε σε κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Αν ήταν όταν γίνονται εκλογές να συνεχίζει η οικονομική πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, δεν χρειάζονται εκλογές, κύριε Στραβελάκη.
0: Όχι, κύριε Γραμματέα, αλλά επειδή έχει καεί,
1: λοιπόν, ακούτε,
0: η Ελλάδα από
1: Πασόκ,
0: προγράμματα από τα οποία
1: Πασόκ,
0: μας έριξαν σε μνημόνια, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να εξηγήσετε πού θα τα βρείτε.
1: Το Πασόκ αυτά τα επιστρέφουμε σε όποιον τα λέει.
0: Ναι, πείτε μου τώρα πού θα τα βρείτε.
1: Το Πασόκ διακινδύνευσε την ίδια την ύπαρξή του ως κόμμα για να προστατεύσει τη χώρα όταν την παρέλαβε χρεοκοπημένη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κώστα Καραμαλή. Λοιπόν, αυτά να τελειώσουν. Άλλοι ήταν στα Ζάπια και στις κάτω και στις πάνω πλατείες. Δεν ήμασταν εμείς.
0: Πολύ ωραία. Πάμε τώρα, εσείς δεν ήσασταν και τώρα λέτε 13η σύνταξη.
1: Λοιπόν,
0: εξηγήστε μου πού θα βρείτε το 1,7 δις.
1: Είπαμε, ένα ποσό είναι αυτό που έχει δώσει ήδη η κυβέρνηση, το 300. Ένα δεύτερο ποσό θα δοθεί τον πρώτο χρόνο.
0: Αυτό είναι 450 από 480 εκατομμύρια. Πού θα τα βρείτε? Είναι η μισή. Αυτό είναι η μισή που είναι, λέτε, 480 αυτά που θα δώσετε εσείς και 400 είναι 400. Πού θα τα βρείτε?
1: Κύριε Στραβελάκη, είναι άδικο αυτό που κάνετε.
0: Γιατί?
1: Έτσι, είναι άδικο.
0: Είναι άδικο να ρωτάω
1: πού θα τα βρείτε. Ναι, θα σας πω γιατί είναι άδικο.
0: Για πείτε.
1: Γιατί αύριο δεν θα ρωτήσετε τον κύριο Μητσοτάκη που θα τα βρει.
0: Θα αστείευεστε.
1: Θα το θεωρείτε.
0: Πολύ πιο σκληρά.
1: Θα το θεωρήσετε δεδομένο.
0: Καθόλου, καθόλου. Πολύ πιο σκληρά.
1: Ακούστε,
0: το κάνω καθημερινά.
1: Εμείς θα αναδιατάξουμε τη χρήση του δημοσιονομικού χώρου.
0: Ναι.
1: Όπου χρειαστεί θα την αναδιατάξουμε.
0: Και πώς?
1: Και είναι όταν πάρουμε εντολή,
0: ναι,
1: αν ο λαός μας δώσει εντολή, θα πούμε δεν έχουμε.
0: Αν δεν βγαίνουν τα χρήματα, εδώ η κυβέρνηση λέει ότι έχει εξαντλήσει το δημοσιονομικό χώρο με τις παροχές και ότι ό,τι περισσεύει πρέπει να πάει στην απληρωμή του χρέους.
1: Η κυβέρνηση λέει δεν έχουμε, αλλά όταν πρόκειται να δώσει αυτή έχει.
0: Έχει, αλλά λέει από πού τα βρίσκει.
1: Θα τα πούμε και εμείς αναλυτικά όταν θα έχουμε πρόσβαση στα δημοσιονομικά όπως πρέπει.
0: Θα δώσετε το πρόγραμμά σας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας.
1: Το Πασόκ, κύριε Τσαβελάκη, δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Το Πασόκ δεν είναι γκρουπούσκουλο, είναι θεσμικό κόμμα.
0: Είναι νόμος του κράτους πια να δίνουν τα κόμματα.
1: Θα πράξει ό,τι λένε οι θεσμοί της χώρας.
0: Πολλά, θα δώσετε το πρόγραμμα.
1: Ναι, γι' αυτό θα έλεγα, επειδή αυτοί θα αρχίσουν να δέχονται από τον Νοέμβριο και μετά, αφήστε να έρθει ο Νοέμβριος και τα λέμε.
0: Η εκπρόσωπος της Ελλάς μου είπε το πρωί ο κ. Θοδωράκης ότι αν το Δημοσιονομικό Συμβούλιο μας απορρίψει 3 μέτρα, τα πάρουμε πίσω. Ισχύει και για εσάς αυτό, ότι αν βγει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και πει δεν βγαίνει λογαριασμός για 13η σύνταξη, θα τα πάρετε πίσω?
1: Ακούστε, θα εμείς η κοστολόγηση που έχουμε κάνει είναι κοστολόγηση από ανθρώπους που χειρίστηκαν τις τύχες της χώρας τον καιρό των μνημονίων. Εντάξει. Την έκανε ο κύριος Κουτρουμάνης και άλλοι ειδικοί.
0: Και ο κύριος Τσίπρας λέει το ίδιο. Την έκανε ο κύριος Κουλεράκης και ο κύριος Κουντάκης.
1: Α, ναι, βεβαίως. Μας φέρανε τον Κατρούγκαλο, μας φέρανε την κοπή του που ετικόψανε το ΕΚΑΣ, φέρανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, τα φανς, τα σπίτια στα φανς. Ναι, κύριε Στραβελάκη, πολύ μεγάλη αξιόπιστη διαδικασία.
0: Το 13ο μισθό, πώς θα τον βρείτε, γιατί αυτόν θα τον πληρώσει η αγορά? Εδώ βλέπω τώρα ακροατές μηνύματα που λέει κάνουν τους κουβαρντάδες, αλλά εμείς τα πληρώσουμε.
1: Ένα ακόμα δεν έχει γίνει, πιστευτό.
0: Για πείτε, να το θυμίσετε.
1: Από πέρυσι το έχουμε πει εμείς.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι. Όχι, θυμάμαι το είπατε. Δεν θυμάμαι που είπατε ότι θα βρεθούν. Γιατί αυτά τα πληρώνει η αγορά.
1: Σας είπα, όχι, το 13ο μισθό δεν το πληρώνει η αγορά.
0: Ναι.
1: Ξέρετε τι πληρώνει η αγορά?
0: Τι πληρώνει?
1: Όταν αυξάνεται ο κατώτατος. Όχι ο 13ος του δημοσίου, αυτό το πληρώνει.
0: Για το δημόσιο το κόστος είναι 1,5 δισεκατομμύριο. Αυτό που θα βρεθεί είναι και αυτό κοστολογημένο.
1: Είναι κοστολογημένα όλα, θα τα πει ο πρόεδρος του Πασόκ το ερχόμενο Σάββατο. Και σταματάω εδώ.
0: Τώρα, πείτε μου για τον κύριο Τσίπρα, γιατί τον έβαλε τόσο σκληρά στο στόχαστρο ο κύριος Ανδρουλάκης? Γιατί πολλοί λένε, ο πραγματικός αντίπαλος. Μπορεί να λέει ο Ανδρουλάκης ότι εγώ κάνω μονομέτωπο κατά Μητσοτάκη, αλλά ο αντίπαλος φοβάται περισσότερο είναι ο Τσίπρας. Γι' αυτό έχει βαλθεί να πει ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι το ίδιο για να τον απαξιώσει. Τι απαντάτε σε αυτό?
1: Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας εκπροσωπούν το κατεψυγμένο δίπολο.
0: Κατεψυγμένο δίπολο.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή.
1: Αυτό που έχει κρυθεί και επανακριθεί.
0: Και αλλά και το Πασόκ έχει κυβερνήσει. Δεν έρχεται από αυτήν την γέννηση.
1: Ίσα-ίσα,
0: ο κύριος Τσίπρας λέει ότι εμείς είμαστε το καινούριο. Ελλάς είναι έφθαρτη, δεν υπήρχε.
1: Το Πασόκ έχει να κυβερνήσει 15 χρόνια.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Και η Ελλάς δεν έχει κυβερνήσει καθόλου.
1: Έφθαρτη
0: και απαρθαρτη. Καινούργια.
1: Καλά τώρα. Εντάξει.
0: Σας λέω τι λένε.
1: Σε αυτή τη χώρα λειτουργεί πολύ το παραμύθι.
0: Παραμύθι είναι αυτό.
1: Χώρα παραμυθάδων.
0: Ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο έρχεται διαφορετικό με τα διδάγματα του παρελθόντος.
1: Πάνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Είχε και 5-6 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το μισό υπουργικό συμβούλιο του Τσίπρα ήταν.
0: Ναι, και πολλά νέα στελέχη της Ελλάς.
1: Και σε εμάς είναι πάρα πολλά στελέχη. Είναι όλοι νέοι εμάς.
0: Ναι.
1: Όλοι νέοι είναι. Σας παρακαλώ. Δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται δεν είναι δίκαιο.
0: Δηλαδή.
1: Επαναλαμβάνω, δεν είναι δίκιο. Εμείς εργαζόμαστε θεσμικά, σοβαρά, μετρημένα. Θα το δείτε και θα το δει και ο ελληνικός λαός το ερχόμενο Σάββατο. Τι θα πει Νίκος Ανδρουλάκης, Ευρωπαίος σύγχρονος πολιτικός μετρημένος, που ό,τι λέει το έχει ζυγίσει. Θα το δείτε το ερχόμενο Σάββατο. Και δεν θα πούμε το Σάββατο αυτό και την Κυριακή και τη Δευτέρα για τις θηρίδες, για παράδειγμα.
0: Α, κάντε μου ένα σχόλιο για τις θηρίδες, δηλαδή τον τρόπο που το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα συνυπολογίζει, είπε ο αναπληρωτής των ΕΡΑΞ, ο κ. Παπάς, τα κοσμήματα στις θηρίδες.
1: Κύριε Σαβελάκη, ήμουν σήμερα το πρωί στο Earth News.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήταν ο αναπληρωτής εκπρόσωπος.
0: Ο κ. Νηφούδης.
1: Μπράβο.
0: Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας τον κ. Νηφούδη.
1: Ακούστε με, και του ζήτησε ο κ. Παπαχλημίτσος, νομίζω,
0: ναι, ναι,
1: να εξηγήσει που θα βρουν το 1% από το πατριωτικό, πώς το λένε.
0: Και είπε από την παγκόσμια βάση δεδομένων. Τον άκουσα.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η χώρα αυτή για τόσο σοβαρά θέματα δεν χρειάζεται φιολογήματα.
0: Α, είναι φιολόγημα ότι υπάρχει παγκόσμια βάση.
1: Μα τώρα θα μου πει, θα βρει από το παγκόσμιο τάδε για να φορολογήσει στην Ελλάδα και του χρειάζεται 18 μήνες να το βρει, γιατί το ανακοινώνει, αφού δεν είναι σίγουρος ότι θα το βρει κιόλας.
0: Αφού νιώθετε ως πραγματικό αντίπαλο τον Μητσοτάκη, γιατί ασχολούμαστε τόση ώρα με τον Τσίπρα? Μήπως επιβεβαιώνετε αυτούς που λένε ότι πιο πολύ ανησυχείτε για τον Τσίπρα?
1: Για να μας ρωτάτε εσείς, ακούστε, εμείς κύριε Στραβελάκη,
0: ελάτε,
1: εφόσον θα θυμάστε, γιατί εγώ καλή μνήμη,
0: ναι, ναι,
1: θα θυμάστε ότι από τότε που ανακοινώθηκε το νέο εγχείρημα του κύριου Τσίπρα, το ναι, ναι, μονοπρόσωπο κόμμα του, εμείς σχεδόν δεν είπαμε τίποτα.
0: Είπατε μονοπρόσωπο κόμμα τώρα,
1: ε? Πού είναι, πώς δει.
0: Ναι. Τα
1: γιατί
0: στελέχη
1: είδατε
0: που έχει...
1: καμιά διαδικασία, είδατε να υπάρχει κόμμα, υπάρχουν οργανώσεις, υπάρχει τίποτα.
0: Ναι, όλα τα στελέχη, η βάση που έχει δημιουργήσει.
1: Υπάρχει
0: αυτά,
1: τίποτα,
0: τι...
1: όλοι διορισμένοι από τον κύριο Τσίπρα είναι. Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε τώρα τα θεσμικά κόμματα της χώρας, είναι το Πασόκ με την Ελλάδα.
0: Ωραία. Τώρα σας φέρω σε δύσκολη θέση, κύριε Βαρδακαστάνη. Δύσκολα έρχεστε, γιατί είστε πολύ δυνατός αντίπαλος, θα προσπαθήσω. Αυτό το κόμμα το μονοπρόσωπο, με τον Τσίπρα που έχει αυτό το παρελθόν,
1: ναι,
0: αν πάρει στις εκλογές αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, 15, 16, 17, 18 και το Πασόκ πάρει 11, εκεί τι θα γίνει για το Πασόκ?
1: Μισό λεπτό. Αν αυτό το κόμμα είχε στις δημοσκοπήσεις interview 15,1 τον Ιούλιο, μετά πήγε στο 14,5, μετά στο 13,7 και το Πασόκ στο 11,9 και το 5,1 έγινε 1,8, γιατί δεν το βλέπετε και από αυτή τη σκοπιά?
0: Εγώ έκανα ένα ερώτημα, αφήστε την interview.
1: Και εγώ σας απάντησα λοιπόν ότι εργαζόμαστε, ναι, το Πασόκ όχι μόνο να ανατρέψει αυτό, σας έχω εξηγήσει και στην τηλεόραση.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς μελετάμε πολύ προσεκτικά
0: τις δημοσκοπήσεις
1: και στο ποσοτικό και στο ποιοτικό μέρος. Με κριτική ματιά, αλλά πολύ προσεκτικά όμως. Χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς τίποτα, χωρίς να πανηγυρίζουμε αν δείχνουν κάτι θετικό για μας, χωρίς να κλαίμε αν υπάρχει κάτι προβληματικό. Τις μελετάμε, οργανωνόμαστε, το είδατε εχθές στην Κρήτη. Δεν με ρωτάτε γι' αυτό.
0: Ίσα-ίσα, ξεκίνησα με τη συγκέντρωση της Κρήτης, της μας.
1: Ακούστε,
0: σας είπα ότι είδα όλη την ομιλία Ανδρουλάκη.
1: Με ρωτήσατε, ναι, τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά δεν μου είπατε τι έγινε στην Κρήτη.
0: Δεν σας ρώτησα γιατί το είδα. Είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι μια πολύ δυναμική συγκέντρωση.
1: Τι ήτανε?
0: Μια πολύ δυναμική συγκέντρωση. Έτσι ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα.
1: Ναι, αυτό στέλνει ένα μήνυμα.
0: Το οποίο?
1: Το οποίο πάει σε όλη τη χώρα.
0: Μα γι' αυτό και εγώ ρώτησα δημοσιογραφικά. Αν το μήνυμα αυτό δεν ληφθεί, δεν φτάσει. Το στέλνετε εσείς. Αλλά δεν φτάσει.
1: Και θα αποτυπωθεί εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, τότε που πρέπει.
0: Απλώς ξέρετε, κύριε Βαρδακαστάνη, όταν βάζει κανείς τον πύχη, δηλαδή ότι θα έρθουμε πρώτοι μια ψήφο διαφορά, ότι ο Τσίπρας είναι μονοπρόσωπο κόμμα, το έχει το παρελθόν που έχει, ο Μητσοτάκης το ίδιο. Ναι, αυτό τότε, εάν αυτό δεν επιβεβαιωθεί, εγώ ρωτώ πολύ απλά, τι θα σημαίνει για το Πασόκ να διαψευστούν αυτές οι προσδοκίες?
1: Θα τα πούμε τότε, κύριε Στραβελάκη, τότε θα τα πούμε.
0: Τότε.
1: Αλλά τότε. Το κάθε πράγμα στον καιρό του.
0: Το Πασόκ, να ρωτήσω διαφορετικά, άκουσα χθες και το σύνθημα ξανά μαζί με το τώρα Πασόκ που έλεγε ο πρόεδρός σας, και το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Σύνθημα από το παρελθόν. Είναι ενωμένο δυνατό, γιατί έχει προηγηθεί και το παρελθόν με τον κύριο Δούκα και την ιστορία της μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ακούστε,
0: ξεκαθαρίστηκαν.
1: Συγχωρείτε, το Πασόκ είχε συνέδριο. Αποφάσισε.
0: Μετά το συνέδριο τα είπε ο κύριος Ζούκας.
1: Ο κύριος Ζούκας είναι προσωπική άποψη. Δεν εκφράζει κάτι άλλο παραπάνω.
0: Ναι, ο κύριος Ζούκας όμως είναι από τα βασικά στελέχη. Γι' αυτό και ρώτησα αν το Πασόκ είναι εδώ.
1: Εγώ σας είπα, είναι προσωπική του άποψη. Έχει πει επανειλημμένα ο ίδιος ότι συντάσσεται πλήρως με τις αποφάσεις του συνεδρίου.
0: Αυτό σημαίνει ότι μετά τις εκλογές.
1: Ακούστε, τα υπόλοιπα ρωτήστε τον ίδιο.
0: Ναι. Τελευταία δεν δίνει συνέντευξη. Θα ήθελα πολύ, αλλά δεν δίνει συνέντευξη ο κύριος Δούκας. Αλλά ανεξάρτητα.
1: Τι να κάνω, και εγώ θα γίνω πορτ παρόλ του κύριου Δούκα. Λάθος πρόσωπο ρωτάτε.
0: Προφανώς. Αλλά όχι, εγώ δεν ρώτησα για τον κύριο Δούκα. Ρώτησα για το αν είναι εδώ ενωμένο δυνατό το Πασόκ.
1: Το Πασόκ είναι ενωμένο δυνατό όπως το είδατε στο Ηράκλειο. Τα υπόλοιπα περισσεύουν.
0: Αυτό σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση εσείς δεν πρόκειται, εφόσον επικαλεστήκατε το συνέδριο, να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία και συζητάτε μόνο αν είστε πρώτο κόμμα τις άλλες συνεργασίες.
1: Αυτό δεν είναι θέση του συνεδρίου. Πάρα πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Θεωρούμε ότι η χώρα, όπως το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις αφού τις επικαλείστε τόσο θερμά,
0: ναι, ναι,
1: ότι η χώρα θέλει, οι πολίτες ζητούν πολιτική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Με πάνω από 70%. Είναι ή δεν είναι έτσι?
0: Ναι, αλλά το υπόλοιπο 30% είναι δημοκρατία, γι' αυτό. Είναι περισσότερο από το 11%.
1: Μισό λεπτό, ναι, αλλά άλλες φορές ασχολείστε με το μεγάλο νούμερο και άλλες με το μικρό. Σας
0: με όλα
1: κάνω λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Σας κάνω λίγο.
0: Με
1: σας
0: όλα,
1: κάνω.
0: Με όλα ασχολούμαι.
1: Σας κάνω, και εγώ με όλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε, το 70% και πλάς ζητάει πολιτική αλλαγή. Εμείς λοιπόν εργαζόμαστε συστηματικά, προσεκτικά, μεθοδικά, με προτάσεις συγκεκριμένες, με δεσμεύσεις, να ανταμώσουμε αυτή την πλειοψηφία του λαού που θέλει πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει με τη Νέα Δημοκρατία την κυβέρνηση.
0: Με εσάς, αν είστε, αν πάρετε κάποια διερευνητική εντολή και θεωρήσετε ότι είναι η ώρα των συνεργασιών, υπάρχει χώρος συνεργασίας με τον κύριο Τσίπρα?
1: Αφήστε το λαό να κρίνει. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι καν κοινοβουλευτικό κόμμα. Και αν γίνει καμιά στραβή και δεν μπει στη Βουλή,
0: θα μην μπει στη Βουλή από το 18 να πέσει στο 2,5 ή στο 2,9.
1: Ξέρω εγώ, τι να σας πω. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πέρυσι ήταν στο 15 και τώρα είναι στο 2,8.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα άποψη. Λοιπόν, κύριε Βαρδακαστάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ήταν μαζί μας. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον κύριο Νιφούδη, που είπε και ο κ. Βαρδακαστάνης, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς, που έχει σηκώσει πολύ σκόνη με αυτό που είπε νωρίτερα στην κρατική τηλεόραση, ότι το 1% των υπερπλουσίων που θα φορολογήσει η Ελλάς με 1% υπάρχει στην παγκόσμια βάση δεδομένων. Πάμε να μας πει πού είναι αυτή η παγκόσμια βάση. Real FM.
2: Ο Κώστας Λιβαδάς στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Στο μεταλλείο σκουριών δουλειά μας είναι να παράγουμε.
6: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
7: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
8: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
7: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
9: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό,
12: κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
13: Στο Λασίθι.
14: Ιδέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά.
6: Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση.

0: 97,8.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
6: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Μούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόν, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλή. Προπόληση more.com.
7: Τελευταία παράσταση. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Επιστρέψαμε με δύο πληροφορίες των τελευταίων λεπτών. Τη μία μου την είπε τώρα η Στεφανία Κασίμη και βλέπω ότι έχει πέρσει ο Θεοδόσης πάνω. Μιλούμε για αιματηρό περιστατικό. Καλησπέρα, Θεοδόση. Ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση. Στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, τι έχει συμβεί?
11: Ακριβώς. Ένας άνδρας 31 ετών εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας κρατώντας ένα μαχαίρι στα χέρια
10: του. Μαχαίρι.
11: Μαχαίρι, βεβαίως. Και κινήθηκε απειλητικά εναντίον των αστυνομικών. Oh. Οι αστυνομικοί προφυλάχθηκαν, έβγαλαν και τον υπηρεσιακό του οπλισμό κρατώντας στα χέρια, δηλαδή τα πιστόλια του. Ναι, από τη στιγμή που έχει πει ο άνθρωπος το μαχαίρι,
10: απειλίζει κατά τη ζωή.
11: Τον κάλεσαν αρκετές φορές να αφήσει το μαχαίρι, ο ίδιος όμως κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους με πρόθεση, τουλάχιστον όπως υποστηρίζουν και επίσημα από την αστυνομία, να τραυματίσει αστυνομικό, χωρίς να τα καταφέρει τουλάχιστον. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες. Ένας από τους αστυνομικούς, κάνοντας χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού, τον πυροβόλησε μία φορά στην κοιλιακή χώρα.
10: Βρισκόμενο σε ένα μήνυμα, θέλοντας να αποτρέψει να ακινητοποιήσει,
11: ναι, ναι, βεβαίως, ναι. Να τον ακινητοποιήσει, διότι ήταν μια κατάσταση επικίνδυνη εκείνη τη στιγμή, ίδιος, μέσα, ναι, στο, ναι, στο τμήμα. Άλλωστε προβλέπεται και από το πρωτόκολλο, από τη στιγμή που απειλούνται οι αστυνομικοί και με
10: προταμένο μαχαίρι απέναντι.
11: Ακριβώς, βέβαια.
10: Τον πυροβόλησε.
11: Βέβαια. Ναι. Τον πυροβόλησε στην κοιλιακή χώρα. Δεν γνωρίζουμε την κατάστασή του. Αυτή την ώρα που μιλούμε, μεταφέρεται στο νοσοκομείο προκειμένου να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που γίνονται γνωστά και μάλιστα από επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα,
10: υπάρχει τραυματίας αστυνομικός από το μαχαίρι του.
11: Μέχρι στιγμής δεν έχω τέτοια πληροφορία. Θα το δούμε. Τέτοια πληροφορία τουλάχιστον από τις επίσημες πηγές δεν προκύπτει. Θα δούμε όμως και στην συνέχεια, γιατί είναι όλο σε εξέλιξη. Να δούμε και την κατάσταση του συγκεκριμένου ανθρώπου, εν προκειμένου του 39χρονου που κρατούσε το μαχαίρι, αλλά και ποιο είναι το κίνητρο τελικά που όπλησε το χέρι του και τον οδήγησε στην εισβολή στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας.
10: Βλέπω κάποιες πληροφορίες, αλλά οι δικές σου πληροφορίες είναι η επίσημη ενημέρωση από την Ελλάς, ότι είχε προλάβει να τραυματίσει τον αστυνομικό με μαχαίρι. Τον φρουρό, στην είσοδο δηλαδή, πριν τον πυροβολήσουν, και ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα. Αλλά τώρα είναι τα πρώτα λεπτά και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
11: Ακριβώς.
10: Άρα η επίσημη ενημέρωση αυτή που μας μεταφέρεις, και μένει να δούμε αν όντως πρόλαβε να μακερώσει.

0: ενημερώσει χώρα
1: το φρουρό, ακριβώς, ο εισβολέας, mm-hmm, και αν όντως είναι άνθρωπος που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
0: Το κυριότερο ρόλο.
1: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Θεοδόση, για την άμεση ενημέρωση. Να σα πω τη δεύτερη είδηση. Βλέπω τώρα ότι το CNN Turk χαρακτηρίζει, βάφτισε καλορίζικο τουρκικό το Καστελόριζο. Πάρα πολύ ωραία. Και ισανότερα εξηγούν ο αναλυτής και παρουσιάζεται γιατί το Καστελόριζο, όπου έστησαν αυτό το σκηνικό το προκλητικό οι Τούρκοι με το υποβρύχιο, με το ερευνητικό σκάφος, βάφτισαν την περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας με το θαλάσσιο πάρκο, εξηγούν γιατί προφανώς, λέει, αφού το Αιγαίο τελειώνει παραπάνω και το Καστελόριζο είναι παρακάτω, μια γραμμή είναι τραβήξει την ευθεία Άγκυρα, CNN Turk, το CNN Turk λέει ότι το Καστελόριζο είναι νησί της Τουρκίας. Δεν πάει καλά το πράγμα. Ρωτάει η παρουσιάστρια που μου λένε ότι είναι αυτή η παρουσιάστρια που έγινε παρουσιάστρια επειδή χαμογέλασε στον Ερντογάν. Συμβαίνουν αυτά και εκεί θα έλεγα. Λέει η παρουσιάστρια, μα φίλε μου, αυτό είναι νησί της Τουρκίας. Και απαντάει ο Τούρκος αναλυτής, ούτε καν βρίσκεται στην περιοχή του Αιγαίου. Αυτό το νησί είναι κάτω από την Ατάλεια. Έχετε περάσει, λέει, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, έχετε φτάσει στο κέντρο της Τουρκίας. Αν τραβήξετε μία γραμμή, ευθεία με την Άγκυρα είναι. Συνεχίζει ο αναλυτής, η Ελλάδα έφτασε μέχρι την Αθήνα 580 χιλιόμετρα μακριά και εγκατέστησε 492 άτομα εδώ. Θέλει να πει ότι έχουμε βάλει προφανώς δύναμη προστασίας, αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός διαμείνοντάς τα στον Ερντογάν. Δεν θα ρωτήσουμε κανέναν αν θα θωρακίσουμε τα νησιά μας. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Νίκο Νιφούδη. Κύριε Νιφούδη, καλησπέρα σας από τον Real FM.
2: Καλησπέρα, κύριε Βελάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Καταλαβαίνετε ότι θα έχει νεότερα, Θεοδόση. Μισό λεπτό, έχουμε νεότερα, κύριε Νιφούδη, μας συγχωρείτε, για το αιματηρό περιστατικό με τον αστυνομικό που πυροβόλησε εισβολέα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Έχει τραυματίσει όντως ο εισβολέας αστυνομικό με μαχαίρι?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ο αστυνομικός φρουρός στην είσοδο τραυματίζεται από τα τζάμια που σπάει και τραυματίζεται ελαφρά από τα τζάμια που έσπασε με την λαβή του μαχαιριού,
1: ναι.
0: ο 31 ετών άνδρας, για τον οποίο προκύπτει ότι έχει μακρύ ιστορικό νοσηλιών σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Επίσης και όσον αφορά την κατάσταση.
1: Άρα από τζάμια τραυματίστηκε ο φρουρός.
0: Ακριβώς έτσι και όχι από το μαχαίρι του.
1: Με τη λαβή ο εισβολέας.
0: Γι' αυτό είναι καμιά φορά με βλέπετε να επιμένω και στην.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να πούμε ότι φαίνεται ότι η κατάσταση της υγείας του τραυματία,
1: ναι,
0: με το μαχαίρι εν προκειμένου του 30, δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία για την ζωή του.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, μεν έχει τραυματιστεί σοβαρά στην κοιλιακή χώρα, σφαίρα είναι αυτή. Άλλωστε, πλην όμως δεν φαίνεται να κινδυνεύει η ζωή του.
1: Θεοδόση, ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Πάμε λοιπόν στον κύριο Νιφούδη. Κύριε Νιφούδη, καταλαβαίνετε ότι θα ξεκινήσω με αυτό που έχει σηκώσει πολύ η σκόνη, που είπατε το πρωί στην κρατική τηλεόραση. Έχει γίνει συζήτηση για το πρόγραμμα Τσίπρα και για την πατριωτική εισφορά 1% στο 1% των πλουσιότερων Ελλήνων. Είπατε εσείς πόσο θα εισπράξετε. Βγαίνει ο κύριος Κέρτσος και λέει: αυταπάτη είναι, αυτός είναι ο υπολογισμός, όλα και όλα 175 εκατομμύρια. Βγαίνετε εσείς σήμερα και λέτε: όχι. Είναι 2 δισεκατομμύρια που περιμένουμε να αντλήσουμε. Η περιουσία των Ελλήνων των ισχυρών, το 1% των πλούσιων, είναι 200 δισεκατομμύρια και θα τους υπάρχουν αυτοί στην παγκόσμια βάση δεδομένων. Και ρωτούν όλοι, ποια είναι αυτή η παγκόσμια βάση δεδομένων?
2: Ήμουν σίγουρος, κύριε Στραβολάκη,
1: ότι θα ρωτούσα.
2: Ξεκινήσουμε φυσικά. Να σας πω την αλήθεια, επειδή έχουμε βγει και τρεις φορές, σήμερα είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος από το Μάιο που ασχολήθηκα με την προσπάθεια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, γιατί συνειδητοποιώ και προσπαθώ να προετοιμάσω τον εαυτό μου για το προσωπικό πόλεμο που ο καθένας μας δέχεται πολλές φορές από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αξιοποιήσουν τα δικά τους δεδομένα.
1: Είναι προσωπικός πόλεμος ή εύλογο ερώτημα για κάτι που είπατε, το οποίο και σε μένα δημιουργεί ερώτημα, το ψάξαμε με τη Λουκία, δεν βρήκαμε κάποια παγκόσμια βάση
2: δεδομένων για την ανισότητα. Είναι, είναι παγκόσμια βάση για δεδομένων για την ανισότητα. Είναι ένα γεγονός για το οποίο έχουν γραφτεί, εγώ το λέω πολύ απλά, αν γκουγκλάρει κάποιος, αν πάει στο ChatGPT, είναι δεδομένα που σε έγκριση σε εφημερίδες έχουν γραφτεί στην καθημερινή, σε πάρα πολλά μέσα σε όλο το θέμα, που αναφέρουν και αναλύουν στην παγκόσμια βάση δεδομένων για την ανισότητα τον πλούτο των Ελλήνων. Ο πλούτος των Ελλήνων, το 1% αυτών των ανθρώπων, που μπράβο τους έχουν συγκεντρώσει αυτόν τον πλούτο. Αν κάνετε μια έρευνα, κάνετε περισσότερη έρευνα, γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος, καταγράφεται από 200 δις μέχρι 250 δις. Αυτά είναι δεδομένα τα οποία ούτε εγώ προφανώς, ούτε η Ελληνική Αριστερή Παράταξη τα βρήκε από το μυαλό της. Αλλά αυτό από το να απαξιώνουν εμένα διάφορα μέσα απλά για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις, σε κάποιο σημείο και μετά, ξέρετε, πρέπει να, σε όλα να υπάρχουν και ένα όριο. Και το λέω ως παράπονο, όχι σε εσάς προφανώς, αλλά είναι και ένα ανθρώπινο παράγοντα. Δεν είμαστε μηχανές όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την πολιτική. Είμαστε άνθρωποι που βάζουμε την ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Θεωρώ ότι ακόμα και επειδή προσπαθώ να βρω το βίντεο, δεν έχει ανεβάσει ακόμα η έργα. Και θεωρώ ότι στην πρώτη μου ανάγνωση είπα την παγκόσμια βάση δεδομένων και την ανισότητα. Αλλά επειδή με ξαναρώτησε ο δημοσιογράφος, τη δεύτερη μου, χωρίς να ορκίζομαι, αλλά στη δεύτερη μου ροή του λόγου δεν ανέφερα αυτό, έγινε όλο αυτό ο τόρο. Ενώ είναι μεγέθη που είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση τα γνωρίζει. Είναι χάρη εντυπωσιασμού. Που προφανώς όμως πέρα από την Ελλάδα πλήττουν πλέον και ανθρώπους. Και κάπου θα πρέπει να σκεφτούμε πού μπορεί να σταματήσει το πολιτικό και να υπάρχει το ανθρώπινο. Και σας το μιλάω αυτό πολύ, πολύ ανθρώπινο.
1: Πολύ ωραία. Είστε οικονομολόγος, σωστά.
2: Φυσικά και το λέω και αυτό και.
1: Ωραία, άρα είστε άνθρωπος της αγοράς. Εγώ θέλω να ρωτήσω, εσείς αυτό το είπατε με την έννοια ότι γενικά ο πλούτος των Ελλήνων είναι 200 δισεκατομμύρια ή ότι υπάρχει βάση δεδομένων που λέει ότι ο Α έχει τόσα λεφτά. Άρα το 1% του Α είναι τόσο που θα εισπράξουμε. Ο Β έχει τόσα. Είναι ονομαστική η βάση δεδομένων ή λέει ότι γενικώς οι πλούσιοι Έλληνες έχουν 200 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνει τη διαφορά, διότι γενικώς δεν μπορεί να επιβάλλεις φόρο στο γενικώς. Πρέπει να επιβάλλει το ειδικό. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ονομαστική λίστα, όχι στην παγκόσμια βάση δεδομένων, στο TaxisNet, που να λέει ποια είναι αυτή η ομάδα των πλουσίων του 1% για να βάλετε το 1%. Και ο κύριος Κέτσος που έχει την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, μπήκε και βρήκε ότι σε αυτή την ομάδα δεδομένων, στο 1%, αν βάλετε 1%, είναι 175 εκατομμύρια. Πόσο και τα δύο δις. Δεν βάζει φόρο στην παγκόσμια βάση δεδομένων, στο TaxisNet έχει τα στοιχεία.
2: Έχουμε δίκιο και εμείς, έχει δίκιο και ο κύριος Κέρζος. Ο κύριος Κέρζος όμως βλέπει και αναλύει τα φορολογητέα εισοδήματα των ανθρώπων αυτών που ούτως ή άλλως φορολογούνται. Εμείς μιλάμε όμως για την συνολική περιουσία αυτών των ανθρώπων που καταλαβαίνετε ότι περιλαμβάνουν κινητά και ακίνητα. Τα ακίνητα είναι καταγεγραμμένα στο τάξη, αλλά πάρα πολλά δεδομένα τα ακίνητα όπως είναι οι μετοχές, τα ομόλογα, οι συμμετοχές σε εξωχώρες εταιρείες, δεν καταγράφονται στο τάξη, που θα έπρεπε να καταγράφονται. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτή που την ξεκινήσαμε χθες και κάποιοι άλλοι συναλλαγείς επιτέθηκαν στον κύριο Παπά. Ενώ είπε το αυτονόητο πρέπει να γίνει περιουσιολόγιο.
1: Θα έρθουμε στις σελίδες. Αλλά θέλω πρώτα να το ξεκαθαρίσετε αυτό. Δεν έχω απάντηση στο ερώτημα. Το ερώτημά μου είναι, μιλάτε για μια παγκόσμια βάση δεδομένων που λέει ότι γενικά στην Ελλάδα υπάρχει πλούτος και οι πλούσιοι έχουν 200 δισεκατομμύρια ή 250. Ονόματα έχει αυτή η βάση δεδομένων ή ένα γενικό υπολογισμό του πλούτου στην Ελλάδα.
2: Η βάση δεδομένων φυσικά και έχει ονόματα, αλλά προφανώς εμείς δεν θα ασκήσουμε έλεγχο στο διαδίκτυο ούτε σε παγκόσμιους φορείς.
1: Θα πάτε στο TaxisNet.
2: Έχουμε δημιουργήσει λοιπόν, όχι στο TaxisNet, δημιουργούμε ένα σχέδιο το οποίο λέμε ότι θα διαρκέσει μέχρι τις 15 με 18 μήνες, ώστε να καταγραφούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Υφίστανται όμως, δεν είναι προϊόν της φαντασίας μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, καταλαβαίνετε στον αέρα, εγώ δεν μπορώ να σας πω.
1: Άρα εσείς λέτε, γενικώς η βάση δεδομένων έχει πλούτο 200 δισεκατομμύρια, άρα το 1% είναι 2
2: δις.
1: Και εμείς θα ψάξουμε να τους βρούμε, να τους βάλουμε σε μια λίστα, να τους βάλουμε φόρο. Αυτό λέτε.
2: Λέμε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι ακριβώς θα βρεθούν έτσι, πως το λέμε καμιά φορά, είναι λες και κυνηγάμε τους ανθρώπους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι παράγουν πλούτο, προσφέρουν δουλειά. Απλά αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι αυτός ο πλούτος δεν φορολογείται σωστά, δεν φορολογείται επαρκώς. Και λέμε λοιπόν ότι σε αυτό το 1% εμείς θα βάλουμε 1% φόρο.
1: Ξέρετε, κύριε Φούδη, επειδή αυτό που λέτε είναι πραγματικά δημοσιογραφικά προκλητικό. Και έχω μιλήσει πολλές φορές δημοσιογραφικά με τον κύριο Πιτσιλίτη, ΑΔΕ. Εάν λέτε ότι υπάρχει πλούτος 200 δισεκατομμύρια, επί του οποίου αντιστοιχεί η φορολογία το 1%, 2 δις. Και αυτή τη στιγμή το επίσημο κράτος λέει ότι ο πλούτος είναι το 1/10. Άρα ο φόρος δεν θα είναι 2 δις, θα είναι 175 εκατομμύρια. Σημαίνει ότι αφήνουν ανέγγιχτο το 90% του πλούτου της Ελλάδας και αφορολόγητο και αχαρτογράφητο.
2: Έχει πολύ
1: αυτό είπατε
2: αυτό.
1: Τώρα εσείς.
2: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο αυτό το λέμε, όχι, το λέμε εδώ και 2 μέρες, το λέμε εδώ και πάρα καιλό.
1: Το 90% του πλούτου αχαρτογράφητο. Πού θα το βρείτε εσείς να το χαρτογραφήσετε και το φορολογήσετε.
2: Από τα πρώτα πράγματα.
1: Είναι πίωρκοι όλοι αυτοί, κάνουν πλάτες, είναι ανίκανοι αυτοί που δεν βρίσκουν τους πλούσιους και τώρα θα έρθει να τους πείτε να οι πλούσιοι και τους βρήκα και τους φορολογώ. Είναι μια πρακτική απορία, εγώ πρακτικός άνθρωπος. Και λέω, πού θα τους βρείτε αυτούς.
2: Λέμε λοιπόν ότι θα δημιουργήσουμε τον μηχανισμό και τις προϋποθέσεις
1: ώστε να καταγραφούν.
2: Δεν υπάρχει. Τώρα και γι' αυτό δεν φορολογείται.
1: Γιατί δεν υπάρχει, γιατί εκ προθέσεως ή από ανικανότητα.
2: Να σας πω, ούτε το ένα μπορώ να απαντήσω, ούτε το άλλο μπορώ να απαντήσω. Γιατί δεν έχω ασκήσει τα καθήκοντα Υπουργού Οικονομικών, γιατί δεν γίνεται. Αν με ρωτάτε, προφανώς και έπρεπε να έχει γίνει. Το αυτονόητο λέμε δηλαδή στην ελληνική αριστερή στην παράταξη και δεν λέμε κάτι το οποίο είναι περίεργο. Όμως αυτό το οποίο σας το λέω, Και αυτό θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, και επειδή πραγματικά ως άνθρωπος έχω ενοχληθεί αφάνταστα από τη σημερινή επίθεση σας, δεσμεύομαι ότι αφού τελειώσει, για να τελειώσουμε το ένα σκέλος της κοστολόγησης του προγράμματό μας την επόμενη εβδομάδα, εφόσον και η, Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση αποδεχτεί το αίτημά μας να κοστολογηθεί το πρόγραμμα μας και τελειώσουμε με αυτό.
1: Μα είναι νόμος αυτό. Αφού είπατε ότι το στηρίζετε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και θα κοστολογηθεί.
2: Μόλις τελειώσει αυτό, δεσμεύομαι τον αέρα και σε εσάς ότι θα ασχοληθώ και προσωπικά για να σας
1: τεκμηριώσετε αυτό που είπατε. Πολύ ωραία. Τώρα πάμε στις στηρίδες.
2: Δεν αμφισβητείτε το γεγονός, θα ξαναπώ. Δεν αμφισβητείτε το γεγονός. Όποιος ακροατής σας μπορεί να γκουγκλάρει, μπορεί να βρει σε πάρα. Υπάρχει παγκόσμιο εργαστήριο.
1: Γι' αυτό σας ρώτησα, έχουμε μιλήσει πολλές φορές και εξηγήσατε τι εννοούσατε. Εγώ δεν έχω καμία κακή ή καλή πρόθεση. Δημοσιογραφικά, ξέρετε, εντύμως ερωτώ για να καταλάβω. Και ως οικονομολόγος καταλαβαίνω ότι αυτό είχατε στο μυαλό σας. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Γίνει πολλή συζήτηση για τον αναπληρωτή τομεάρχη της Ελλάδας, τον κύριο Παπά, που είπε ότι εμείς θα φορολογήσουμε και τα κοσμήματα στις στερίδες. Δεν είδα, επειδή λένε το ανασκεύασε, δεν είδα στη νεότερη δήλωση. Είπε ότι θα υπάρχει μια καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας. Υπάρχουν τα τιμαλφή στην ακίνητη περιουσία, την κινητή περιουσία, και εμείς θέλουμε να καταγράψουμε το σύνολο για να το φορολογήσουμε. Νομίζω είναι κοντά σε αυτό που λέτε και εσείς, ο κύριος Παπάς. Δηλαδή ότι δεν θα αφήσουμε τίποτα έξω από την κινητή μεγάλη περιουσία. Σωστά το καταλαβαίνω?
2: Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως εφαρμόζοντας ένα περιουσιολόγιο που είχε νομοθετηθεί και θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί, και αυτό συμβαίνει σε πολλές χώρες, συμβαίνει στην Ελβετία, σε χώρες οι οποίες έχουν ίσως και περισσότερο πλούτο από εμάς. Λέμε εμείς λοιπόν ότι ήρθε η στιγμή να υπάρχει όλο το περιουσιολόγιο. Το περιουσιολόγιο πρέπει να καταγράφει όλα τα οποία έχουν μεγάλη αξία. Δεν νομίζω ότι λέμε κάτι διαφορετικό.
1: Και, πώς θα
2: κάτι...
1: βρείτε εσείς τα κοσμήματα στις στηρίδες για να
2: καταλάβετε? Δεν νομίζω ότι κάποιος, ξέρετε, το καταλαβαίνετε, ότι κανείς δεν πρόκειται να.
1: Είναι σφραγισμένες οι στηρίδες. Δεν ανοίγουν. Εκτός αν υπάρχει εξαγγελική απόφαση.
2: Δεν πρόκειται εμείς καταρχήν, όταν ξέρετε, είναι η ίδια λογική που λέτε, ότι αν όταν κάποιος κάνει δήλωση φορολογίας, δηλώνει το φορολογητέο το εισόδημα. Εμείς λοιπόν απλά λέμε ότι θα δημιουργήσουμε περιουσιολόγιο, και θεωρούμε λοιπόν ότι εφόσον γίνει το περιουσιολόγιο, οι Έλληνες πολίτες θα καταγράψουν όλα τα μεγάλα περιουσιακά στοιχεία. Και από εκεί και πέρα, δηλαδή δεν θα έρθουμε με τη μορφή του ελεγκτή, γιατί πιστεύουμε ότι εφόσον εφαρμοστεί το περιουσιολόγιο, θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει.
1: Πάμε τώρα και στα 7 σημεία για να κλείσουμε, που επισημαίνει η κυβέρνηση δια του εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι αυταπάτη, είναι απάτη το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, πολιτική απάτη. Δεν μπορούμε να πούμε και τα 7. Τώρα, σε ένα παράδειγμα, το πρώτο λέει ότι ενώ ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του, με βάση τα δικά σας τι γίνεται ανάλυση, είπε ότι στηρίζουμε αυτούς που κρατούν όρθιο το σχολείο με πρόσληψη 30.000 εκπαιδευτικών, το σημείωμα του κόμματος της Ελλάς αποκαλύπτει ότι δεν προβλέπεται καμία πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών για το 27 και το 28, και η πρόσληψη μεταφέρεται το 29. Υπάρχει απάντηση σε αυτό?
2: Ναι, θα σας πω. Νομίζω ότι αυτό που τάραξε περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία στην τελευταία ομιλία του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι κατέθεσε ένα πρόγραμμα που ξεπερνάει τα οικονομικά. Και θα επιστρέψω, ότι δεν αποφεύγω την απάντηση, αλλά να καταλήξω και πω το ερώτημά σας. Ότι ανέλησε ένα ολιστικό πρόγραμμα ανασυγκρότηση της χώρας και αλλαγή αναπτυξιακής πολιτικής, και μέσα στο όλο αυτό κομμάτι έβαλε και τη φορολογική πολιτική. Και νομίζω ότι αυτό, η απάντηση σε αυτό με ρωτήσατε, είναι ότι αυτό είναι ένα τέτοιο πρόγραμμα λοιπόν που κατατίθεται και μιλάει για μια παραγωγική ανασυγκρότηση.
1: Για μια κυβέρνηση που δεν είναι σαφές ότι το εννοείται κλιμακωτά. Δεν τα κάνετε όλα το 27. Αυτό λέει
2: ακριβώς. Είναι ορίζοντα τετραετία, και μάλιστα σε πάρα πολλά ζητήματα πολύ ξεκάθαρα λέμε ότι αυτό είναι σε ορίζοντα τετραετία. Σε κάποια ζητήματα είναι ορίζοντα οκταετία. Εγώ προσωπικά το λέω όχι ως αναπληρωτική πρόσωπο τη Ελλάδα. Εγώ προσωπικά ικανοποιούμαι από το γεγονός ότι για πρώτη φορά υπάρχει ένας σχεδιασμός με χρονοδιάγραμμα. Δεν το κρύβουμε. Ξέρετε, αν είχαμε βγει κυβέρνηση και λέγαμε μετά, ξέρετε, στην τετραετία. Εμείς το λέμε. Το είπε ο Αλέξης Τσίπρας, το λέμε όλοι που βγαίνουμε στα μέσα την επόμενη μέρα. Ποιο είναι άμεσο, ποιο είναι ορίζοντα τετραετία. Αλλά θεωρούμε ότι τα ζητήματα προφανώς και δεν λύνονται. Ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή στις 15 του μηνός τελειώνει ο μισθός των οικογενειών στην Ελλάδα, όποιος έτσι και πει ότι την επόμενη μέρα ξαφνικά ο μήνας θα είναι τέλεια, Θα είναι προφανώ ψεύτη. Λοιπόν, εμεί επειδή... λοιπόν καταθέτουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πρόγραμμα τετραετία.
1: Επειδή η λίστα είναι τεράστια και η ζήτηση μαζί σα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είστε και οικονομολόγο, σα ζητώ τη Δευτέρα που θα έχουμε και το πρόγραμμα, μην αναλύσουμε μόνο το πρόγραμμα Τσίπρα και τι εξαγγελίε του Πρωθυπουργού, να τα ξαναπούμε στο διάστημα 3,5 με 5 για να σχολιάσετε και τι εξαγγελίε Μητσοτάκη και να απαντήσετε και σε όσε άλλε ενστάσει έχουν προκύψει για τι εξαγγελίε του Αλέξη Τσίπρα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Νίκο Νιφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο τη Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πάμε διαφημίσει και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Fondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
6: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
12: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
13: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Θα έχετε περισσότερα στο δελτίο με το Θοδωρή Αξελό σε λίγο για το αιματηρό περιστατικό και με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και τη Στεφανία Κασίμη στη συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας με τον αστυνομικό πυροβόλησε τον εισβολέα με μαχαίρι και τον τραυμάτισε στην κοιλιά. Προηγουμένως τραυματίστηκε αστυνομικός φρουρός από τα τζάμια που έσπασε με τη λαβή του μαχαιριού ο εισβολέας. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας η Ντουροστίκ, η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας υπάρχουν πολύ καλά νέα. Θερμοσίλ και Cool Roof της Ντουροστίκ. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Ντουροστίκ, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε DuroStick. Επίσης, αν ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού σας ή του επαγγελματικού σας χώρου, αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα, σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκατάσταση, ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας, καλώντας στο 211-600-3500 για να πάρετε δωρεάν τον οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων 320 σελίδες παρακαλώ της DuroStick ή στο www.durostick.gr. DuroStick, προϊόντα, λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Τώρα, επίσης να σας πω ότι από τις 11 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, ο Γυμναστικός Σύλλογος Σαμαρουσίου παρουσιάζει το Μαρούσι Volleyball Days 2026. Παιδιά, γονείς και αθλητές μπαίνουν στο παιχνίδι, γνωρίζουν το βόλεϊ και ζουν τη χαρά της ομάδας. Με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου, του δικού μας Δήμου, και με την, υπό την αιγίδα της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Μαρούσι Volleyball Days 2026. Το Μαρούσι παίζει βόλεϊ. Θα μπείτε στο παιχνίδι. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου 1896, Τμήμα Πετοσφαίρησης, website www.marusi1896.gr. Πάμε σε ταξίδι, δεν είναι εδώ η Λουκία, είναι Θεσσαλονίκη, θα σου το πω εγώ. Το ταξίδι είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν στο Ναύπλιο. Τρίμερο για τυχερό ζευγάρι και με αυτοκίνητο και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom και σετ συσκευού πρωινού Morris, τέσσερις συσκευές. Μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Οι τυχεροί θα μάθουν ότι κέρδισαν στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου την ερχόμενη Δευτέρα. Παρεπτόντως ξεκινά ολόκληρο πια το πρόγραμμα του Real FM και ο Νίκος Χατζηνικολάου στις 10 το πρωί, στις 11 μαζί του ο Αντώνης Δελατόλας. Να κλείσω θυμίζοντας ότι από αύριο το απόγευμα θα είναι στα περίπτερα η καταπληκτική αυτό το Σαββατοκύριακο Real News με Έγκλημα στην παραλία. Νέα αποκαλυπτική ιστορία από τα best seller Φόνη με άρωμα χαρτιού του New York Times. Μαζί Real Taste and Style. Τι δεν έχει ο πιο νόστιμος Σεπτέμβριος. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης. Μην χάσετε αυτή την Κυριακή τη Real News. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω τη Μαρία Χριστοδούλου που ήταν απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Αναστασία Γκεγκελεζίου στην υποδοχή των δικών σας μηνυμάτων και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Real FM. Ραντεβού Δευτέρα 3 το μεσημέρι με τη Λουκία Γκάτσου που θα έχει επιστρέψει από Θεσσαλονίκη και μαζί. Να είστε όλοι και όλες καλά.
14: Η ώρα είναι 5.
15: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
17: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
16: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
18: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
19: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
20: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
21: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
22: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
23: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
24: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
25: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών ατόμων και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
24: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
25: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
24: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
25: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
24: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πινάς.
2: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
2: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
15: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 82 661.
0: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: γίνεται.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννη Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Εντάχρονη, στα οστά της οποίας εντοπίστηκαν σε αποθήκη σπιτιού στο Μαραθώνα, κατηγορούνται για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για να εισπράττουν τη σύνταξή της, ενώ για την απάτη σε βάρος του δημοσίου θα σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία. Έντονη διαμαρτυρία στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας υπέβαλε η Ρωσία σχετικά με τις προειδοποιήσεις της Ουκρανίας ότι η παρουσία ουκρανικών drones έχει καταστήσει τον ρωσικό εναέριο χώρο υπερβολικά επικίνδυνο για τη χρήση του από αεροπορικές εταιρείες.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Διπλή ελληνική παρουσία στο σημερινό τελικό του Diamond League που γίνεται στις Βρυξέλλες. Σε 40 λεπτά στο μήκος αγωνίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου. Στις 9 στο επικοντό ο Μανουήλ Καραλής θα αναμετρηθεί με τον κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ Μόντο Ντουπλάντις. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
18: Γενικά έθριος αύριο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς της γενιάς μας. Νομίζω όμως ότι έχει ένα παραπάνω προνόμιο από όλους τους υπόλοιπους. Είναι ίσως ο άνθρωπος, έτσι κι αλλιώς τα τραγούδια μας συντροφεύουν, εκείνα τα τραγούδια τα οποία αγαπάμε. Αλλά νομίζω ότι αυτός έχει το προνόμιο να μας έχει συντροφεύσει στις περισσότερες στιγμές μας. Μας έχει παντρέψει, κάποιους έχει παντρέψει.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
0: Πώς
1: ναι,
0: έχεις παντρέψει?
1: Βαφτίστηκαν παιδιά. Πολλούς. Πολλούς. Δηλαδή ήρθαν στο σπίτι βίντεο από ανθρώπους που δεν γνωριζόμασταν, με κάποιους γνωριστήκαμε, με κάποιους όχι, γράμματα. Disc jockey που παίζουν ειδικά σε χώρους γάμων ή κτλ. Ότι όχ, βαρέθηκα και έτσι ξαναμπήκαν κτλ. Και με το για να σε συναντήσω, όχι μόνο με την επιμονή. Επίσης βαφτίσεις. Και τώρα τελευταία. Μου λένε ένας δυο φίλοι, θα σου πω εκτός αέρα, τους ξέρεις, έχει και αυτό μια σημασία. Αυτοί βέβαια γελάνε. Πράγματι και στο πρώτο και σε ένα άλλο κημητήριο γράφτηκαν οι στίχοι και από την επιμονή σαν αποχαιρετισμό και από το για να σε συναντήσω. Τώρα το θέμα είναι ότι αυτό δεν το φαντάζεται κανείς. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ διδάχτηκα πολλά και μπορεί επειδή αγαπούσα από μικρό τη λειτουργία του λαϊκού τραγουδιού αυτού του τύπου, κάτω από όλα ας πούμε, από τη βάση, να μου συνέβη. Γιατί ας πούμε πράγματα που συνέβησαν με αυτά τα τραγούδια που με την επιμονή γίναν κι άλλα, δηλαδή γράμματα από ανθρώπους που θέλαν επανένταξη, χρόνια προβλήματα υγείας. Σου έχω πει την τρομερή περίπτωση με το κοριτσάκι του Γιάννη της ψυχής της Κερκίδας του Ηρακλή, που εγχειρίστηκε μετά από πρωτοβουλία των αθλητικών ραδιοφώνων της Θεσσαλονίκης που είχε τίτλο «Η επιμονή».
0: Το παιδί πάει καλά.
1: Πάει πολύ καλά, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Τώρα αυτά δεν τα είναι δυνατόν τα φανταζόμουν εγώ όταν με τίποτα. Και σκύβω το κεφάλι. Και απ' την άλλη λες πότε θα ξανασυμβεί αυτό. Και είναι ένα λαϊκό τραγούδι. Και ένα λαϊκό τραγούδι το οποίο νησιώτικο, ας πούμε, επανέφερε και το Σαντούρι στον ήχο, που ο Παύλος Παυλίδης αλλά και ο Γιάννης Γιοκαρίνης, συγκινώντας με βαθιά όταν σε τυχαίες συναντήσεις μας το είχαν μέσα τους και μου το μετέφεραν ως κάτι που νέρεση αυτό έπιασε τόπο, πώς το λένε, είναι κάτι παραπάνω από αυτό που χορεύτηκε ή διασκέδασε κάποιους, το οποίο είναι συγκινητικό γιατί έρχεται από rockers όπως και εγώ. Προέρχομαι από αυτήν την οικογένεια, άσχετα που με πήγε η ζωή, δύο διαφορετικών γενιών και ενός εντελώς διαφορετικού στυλ. Θέλω να πω, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Απλά μερικές φορές τα ισοπεδώνει όλα η εποχή. Και ξέρεις, όποτε χορεύεται, μπορεί άνετα πια η εποχή, δεν ξέρεις, να μην υπολογίσει τίποτα. Αλλά το θέμα είναι, μπόρεσες μέσα σε αυτά τα τρία λεπτά και σε αυτά τα δευτερόλεπτα να πεις κάτι άλλο?
0: Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Λιβαδάς γιορτάζει μαζί μας και μαζί σας τα 30 χρόνια αυτής της εκπληκτικής πορείας στο χώρο του τραγουδιού. 30 χρόνια. Πώς, γιατί είναι ένα ανοιγόκλημα του βαθιού.
1: Ναι, καμιά φορά μοιάζουν αιώνες, καμιά φορά μοιάζουν μια μέρα, αλλά δεν μπορώ να πω από αυτού, δεν είμαι από αυτούς που θα πω πώς πέρασαν. Όχι, τα κατάλαβα πάρα πολύ καλά πως πέρασαν.
0: Δηλαδή, πες μου αυτή την ιστορία, θέλω να πάω πάλι πίσω στην επιμονή. Ήσουν σε ένα νησί, συνάντησες ένα ζευγάρι 90χρονο.
1: Αυτό ήταν το φινάλε της περίοδου.
0: Για πες.
1: Δηλαδή υπήρχε στο σημειωματάριο ο τίτλος «Επιμονή 8 χρόνια». Mm-hmm. Γιατί τον τίτλο τον εμπιστεύομαι πολύ, είναι ένας υποβολέας που σου υπενθυμίζει, ας πούμε. Και νομίζω καλά, και εσύ το ξέρεις καθημερινά, ότι ίσως να είναι το μισό πράγμα ο τίτλος. Είχε γίνει κουβέντα με τον Γιάννη και την Ελεονόρα. Είχα πει στην Ελεονόρα κάποια στιγμή, χωρίς να έχω στο μυαλό μου την επιμονή, ότι μα είναι δυνατόν ένα παιδί από τη Μύκονο και από το Αιγαίο να μην πει και ένα τραγούδι τέτοιο, μα απασχολούσε, ας πούμε. Τέλος πάντων, γίνανε πολλά. Άρχισα να σκέφτομαι τη σχέση των γονιών μου. Άρχισα να τσαντίζομαι με τα ζευγάρια, τα συνομήλικά μου, που όποιος ήταν πιο γενναίος στις πρωτοβουλίες που τον εξωθούσε ο έρωτας, δηλαδή σε προτάσεις και διάθεση. Κατηγορεί το από το έτερον του ίμιση ως κουραστικός και πρίχτης. Με είχε στεναχωρήσει πολλές φορές αυτό. Όχι να βγαίνει και κατηγορούμενος, δηλαδή επειδή έκανε όνειρα και σχέδια, ας πούμε. Δεν θέλω να δω αυτή την παράλια, θέλω να δω αυτό το μουσείο. λέω προσπαθεί κάτι να σου πει, να, κάτι θέλει να μοιραστεί μαζί σου, ότι πιο ωραίο έχει μέσα του, ας πούμε. Και στο τέλος, αφού έχουν φύγει και οι πρώτοι φίλοι για εξωτερικό, μετά το 10, βρίσκομαι στο νησί, στην ταβέρνα που είναι αυτή η κούκλη 90χρονη, ας πούμε, σαν κρατάνε ακόμη βράχη, ας πούμε, την ταβέρνα, σαν star του Hollywood, εντυπωσιακή. Και έχοντας συμπαθηθεί κάποια στιγμή που μείναμε μόνοι με τη γιαγιά της, λέω, μα καλά, τι είναι καλά, λέω, ένας κούκλος είναι και ήτανε. Ναι, ναι, καλά, μου λέει. Αλλά τι σου έκανε, λέω, και σε κράτησε εδώ τόσα χρόνια δίπλα, βράχο, λέω. Τα μάτια του, έτσι. Κάντε καλέ, μου λέει. Δεν ξέρεις πως με θέλανε, μου λέει, εμένα. Θα έχεις τρελαδεί. Αρχίζω εγώ, ενθουσιάζομαι. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα, λέω, η σταθερότητά του, λέω, στις επιλογές και στην απόφαση, λέω, που την είχε σαν χαρακτήρα. Και ποιο χαρακτήρα, μέχρι να με κλέψει, μου λέει, μετά το γνώρισα, τον κατάλαβα. Λέω, τι ήταν, η επιμονή του, μου λέει, ήταν.
0: Η επιμονή του.
1: Εκεί έδεσε το τραγούδι. Δηλαδή, λίγο καιρό μετά πήγα στη Σέριφο και όλα αυτά που σου είπα που με απασχολούσαν χρόνια τα έγραψα χωρίς να το καταλάβω.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα εμβληματικό τραγούδι. Πάμε. Ναι.

0: Και εδώ είναι η στιγμή που σε μπερδεύουν με τον Τάσο Λιβαδίτη.
1: Ναι, που επειδή εμένα, εγώ τον λάτρευα και μάλιστα έμενε και στην Πατησίων κοντά μας. Και ο πατέρας μου έλεγε όταν ήμουν μικρός, ξέρω εγώ, καμιά φορά περίμενε στο φανάρι. Πού να ξέρα τώρα ότι μετά που έμενα με τη Ροβένα θα είχε τα άπαντα. Και ένα απόγευμα που τα διάβαζα που ήμασταν σχεδόν μικρά παιδιά, γιατί σου είπα, το έγραψα το 97.
0: Ναι, να πούμε ότι αυτό είναι ένα τραγούδι δισκογραφημένο εδώ και 25 χρόνια.
1: Χρόνια, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και άλλα 4-5
1: ήταν που το είχα γράψει και το τραγουδούσα εγώ που εμφανιζόμουν. Και έκανα στο τραγούδι αυτό ακριβώς που έγινε εκείνο το απόγευμα. Δηλαδή διάβαζα τα ποίηματά του και της λέω, κάτσε, περίμενε, μην βιάζεις, άφησε τα κλειδιά να σου πω κάτι και άκου τι λέει εδώ ο Θεός στο ρεφρέν. Και μετά λέω, αυτό ακριβώς που είπα. Και μετά έτσι πήρα την άδεια. Γιατί να φύγει, δηλαδή, αφού η πεμπτουσία ήταν η στιγμή μας αυτή μέσω του ρεφρέν.
0: Κώστα, νομίζω δεν υπάρχει άλλο, τουλάχιστον στην ελληνική δισκογραφία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη τέτοια πλοκή τραγουδιού. Δηλαδή, να έχει πάρθει ένα στίχος από. Δεν μιλάω τώρα για τη μελοποίηση.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Να έχει πάρει ένα στίχος και να έχει ενσωματωθεί.
1: Νομίζω πρέπει να έχει συμβεί σε μερικές εξαιρετικές περιπτώσεις των αδερφών Κατσιμίχα.
0: Α, ίσως. Δεν το έχω υπόψη.
1: Με μία-δύο φορές με το Θηβαίο, αυτές κάπως τις θυμάμαι. Θυμάμαι η Στέλλα Βλαχογιάννη αείμνηστη πάντως όταν είχε γράψει ένα κείμενο γι' αυτό. Και αυτή κάπως έλεγε ότι σε επίπεδο μαζικής, ας πούμε, αποδοχής, τα νεότερα χρόνια, και χωρίς να είναι μελοποιημένη ποιήση ακριβώς με ολόκληρη την έννοια, ναι, ήταν μια ξεχωριστή στιγμή.
0: Όλα αυτά ξεκινήσανε γιατί κάποια στιγμή είσαι στα Χανιά, σε ένα καφέ μπαρ, τι ήταν?
1: Όχι, στο πιο παλιό jazz bar που υπάρχει ακόμη, έτσι.
0: Και έχουν κανονίσει ότι θα έρθει μια παρέα Γερμανών.
1: Πάντα οι Γερμανοί τζαζίστες που έρχονταν.
0: Αλλά δεν ήρθαν.
1: Αλλά δεν ήρθαν, και εγώ με μισοκατάθλιψη έχοντας φύγει από την Κομωτινή Ζούλα. Δηλαδή στο κενό του καλοκαιριού έχω κατέβει στα Χανιά και λέω, θα πάω στο Φαγκότο να ακούσω λίγο τους Γερμανούς τουλάχιστον. Αλλά αμέσως μου λέει ο Πέτρος, που αργότερα έγινε ο πρώτος μου εργοδότης και αδερφός μου, ότι ατύχησες, ξεσέπαθε κάτι η σύζυγος ενός και το κάναν κάνσελ, ας πούμε. Και αρχίζει τώρα κάποιος, βρέθηκε ένας γνωστός ότι αυτός παίζει πιάνο.
0: Δείχνοντας εσένα.
1: Ναι. Παίξαμε σαν τραγούδι, μωρέ, αφού τώρα δεν θα έχουμε live κτλ. Άρα νιώμουν εγώ με την έννοια του ότι εγώ τότε ακόμη είχα φτιάξει ένα συγκρότημα εδώ με τα πρώτα δικά μου τραγούδια, τους Πνοβάτες. Αλλά δεν είχα ρεπερτόριο. Είχα πάει στο Οδείο απλά. Δεν είχα ρεπερτόριο να κάτσω να διασκεδά. Έπαιζα κάποια τραγούδια που μου αρέσαν, αλλά μέσα στο ναό εκεί που είχα δει από παιδάκι στα Χανιά θηρία. Γιατί αυτό έκανε. Όλοι οι τζαζίστες που γουστάραν τα Χανιά και πρόσωπα με δισκογραφία και το καλοκαίρι θέλαν απλά λίγο ζέσταμα, πηγαίναν και του λέγανε τις μπύρες μας, τίποτα άλλο. Και είδαμε μαγικά πρόσωπα. Και εγώ, εντάξει, από ταπεινότητα λέω, τι λέει τώρα ο άνθρωπος, κάτσε παίξει το πιάνο. Αλλά άρχισε το χανιώτικο πείραγμα μετά. Ότι μας κάνεις την ντίβα και έχεις γίνει Αθηναίος, κάνε μας τη χάρη και θα φας καμιά ζάρπα. Όχλο, με πρίξατε. Κάθομαι, αρχίσω να παίζω 2-3 τραγούδια του Χατζηδάκη. Καλοκαίρι ανοιχτά τα παράθυρα και κατέβαινε ένα γκρουπ μεγάλους από τη Γαλλία.
0: Κανονικούς Γάλλους.
1: Ναι, και τον ξαναγώ. Ξαφνικά μπαίνουν όλοι μέσα. Κάποιος αναγνώρισε κάτι, γιατί θυμάμαι ότι άκουσα το Χατζηδάκη, είπε κάποιος κτλ. Και θρονιάζονται. Μέρος εκκρίωσης υδρότας. Ναι, ήταν 30 άτομα αυτοί. Φαγκότο.
0: Εκεί φαντάζομαι έρχεται ο ιδιοκτήτης και σου λέει,
1: όχι, δεν ήρθε. Γύρισα ενστικτοδός απαρηγόρητος το κεφάλι προς την μπάρα και μου ψιθύρισαν, σηκωθείς, τέλειος. Για μένα κάντο. Και βρίσκομαι εγώ μετά, έπινα τότε, έτσι, έπινα. Μετά από 10 ποτήρια, ας πούμε, και έχοντας ανακυκλώσει 15 τραγούδια, 16, 3 φορές, να έχω βρεθεί 2,5 ώρες εκεί, ας πούμε, μπήκε κόσμος, βγήκε, ήμουν χαμένος στα σύννεφα.
0: Αυτό κράτησε 3 χρόνια.
1: Μετά κράτησε 3 χρόνια, ναι.

0: Real FM.
1: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρήπανση, ακόμα και τα περιπτώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Η ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου.
8: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
9: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
10: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
11: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
10: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
12: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
13: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
15: Θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 29 στην Καρδίτσα, 28 στα Χανιά.
16: το σύστημα!
17: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
18: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση και στην έξοδο Γιαλαμίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

0: στους 97,8. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίδου, Γιώργος Μούσης, Λένα Μποζάκη, Μαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλή. Προπόληση more.com.
2: Τελευταία παράσταση. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

δεν θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου, έτσι επικίνδυνη που έγινε η παλιά γειτονιά και το δημόσιο σχολείο ρημάδι.

0: πόρτα. Τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80. Σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την τελευταία παράσταση. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου,

μέσα. Τελευταίος να κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80, σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες, η θησαυρή του Σολομώντα, σκληρά.

κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80. Σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες.

μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει. Να αρπάξει τρέχει και τι ψάχνεις μες στην κόλαση αυτή. Για να σωθούμε, μου λέει η Λίνα, πρέπει σαν δέντρα το οξυγόνο μας να το γεννάμε εμείς.

0: πολλά χρόνια τώρα γίνεται αυτή η πλάκα. Δηλαδή ξεκινάει αντιπυρική περίοδος και πάει ο δήμαρχος να φωτογραφηθεί με το πρώτο γκαζόν που κόβεται 8 Μαΐου και μετά είναι όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Τι να το κάνει, δηλαδή τι κάνεις αυτή τη φωτογράφηση, ότι τι έγινε δηλαδή, ότι έκοψε το πρώτο γκαζόν 8 Μαΐου.
1: Για πες μου τη στιγμή που βλέπεις τον ημιτελικό ή μετά έγινε αυτό. Είναι ο ημιτελικός με τη Γαλλία, δεν είναι?
0: Ναι, βάλω το αγόρι μου.
1: Ναι. Εκεί που έχεις, έχουμε εκεί πάρει έγινε, το χρυσό, ε.
0: Εκεί έγινε, ναι, και, και τον είδα το γίγαντα Παναγιώτη Γιαννάκη φέτος μετά από καιρό δύο
1: τι
0: φορές.
1: Τι έχει κάνει, για πες.
0: Τίποτα, είμαστε όλοι με κομμένη την ανάσα, ας πούμε, μέχρι να καταλάβουμε ότι το έβαλε ο Διαμαντίδης και ότι γύρισε το μάτς και βγαίνει να κάνει δηλώσεις. Μιλάμε με τον πατέρα μου ταυτόχρονα εκείνη την ώρα, το άκουσα με την άκρη του αυτιού μου. Δηλαδή, και λέει, όπως λέει και το τραγούδι, χωρίς την πίστη της παρέας, κάθε ένας είναι και ορφάνος. Του λέω, τι λέει, ρε. Λέω στον πατέρα μου, τι λέει. Τώρα, τον έχω πρωτοδεί με τον Ιωνικό, στο κλειστό της Κυψέλης ως Πανελλήνιος, και του λέω πολλές φορές και αισθάνεται αμήχανα ότι έχω δει μάτς που κερδίζει ο Άρης τον Πανελλήνιο 40 πόντους. Και 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος γίνεται μια φάση να βγει έξω η μπάλα και παρολίγο να χτυπήσει στα διαφημιστικά. Δηλαδή ήταν τέτοια η αυτοθυσία σε ένα λιγμένο μάτς για αυτή την παλιά. Και τώρα έχουν περάσει τα χρόνια, αυτές οι αναμνήσεις είναι αποθηκευμένες και ακούω να λέει τα λόγια από τα παιδιά των δρόμων. Εντάξει τώρα, το ξέρεις, το έχουμε συζητήσει για γιο αθλητή και σχεδόν μανιακό με τα σπορ. Δεν υπάρχει καλή. Τι να νιώσω από τα τραγούδια καλή. Αυτή είναι η εξαργύρωση.
1: Του είχε φτιάξει βίντεο για να.
0: Είχε φτιάξει βίντεο το οποίο έψαχνα να βρω κάποια στιγμή, επειδή η εκπομπή λεγόταν τότε Μπασκετούπολη. Νομίζω είχα ζητήσει από τον κύριο Περπερίδη, που νομίζω είναι στο Μέγκα τώρα, γιατί κάπου έπρεπε να υπάρχει στο αρχείο της ΕΡΤ, αλλά δεν έφτασε στα χέρια μου ποτέ. Ότι υπήρχε βίντεο με το τραγούδι που έφτιαχνε τη διάθεση της ομάδας και ενίσχυε την πίστη πριν τις προπονήσεις, πριν από κάποια κρίσιμα μάτς και τα λοιπά.
1: Τα παιδιά των δρόμων είναι αφιερωμένα στον ήρωά σου,
0: Γιαννάκη, ε?
1: Στον ήρωά σου, στον αδερφό σου βασικά.
0: Ναι, γιατί ο αδερφός μου ήταν και πολύ καλός ζωγράφος και σχεδιαστής, αλλά ακολούθησε μια καριέρα εργασιών στο δρόμο και είχε σωθεί θαυματουργικά τουλάχιστον 4 φορές. Και ασυναίσθητα, βλέπει, το κατάλαβα και εγώ μετά που το γράψα, κατάλαβα ότι είναι για τον αδερφό μου και τη σχέση του με τον δρόμο, ας πούμε, αλλά μέσα από αυτόν και όλων μας, ας πούμε, μπροστά στο νέο τοπίο που διαμορφωνόταν τότε το 2003, ενός κόσμου αφιλόξενου που εμείς μάλλον μοιάζαμε με αυτούς που περιμένουν στο φανάρι.
1: Πάμε να ακούσουμε πώς ο Παναγιώτης Γιαννάκης ντοπάριζε τους παίχτες εθνικής ομάδας όταν αυτοί πήραν το χρυσό στο Βελιγράδι το 2005.

0: άνθρωπος του βουνού, νομίζω δεν είσαι παραπονεμένος. Φέτος έχουμε 11 νεκρούς από τις φωτιές. Δεν μιλάω για τα εκατοντάδες πάλι χιλιάδες στρέμματα, δεν μιλάω για τα εκατομμύρια χρόνια κατεστραμμένης ζωής. Αναφέρομαι στους ανθρώπους που χάθηκαν.
1: Δεν γίνεται τίποτα σωστά από το Α στο Ω. Και είναι χρόνιες πληγές, οι οποίες κάθε χρόνο που περνάει, ενώ νομίζουν όλοι ότι γίνονται καλύτερα, ή μένουν οι ίδια ή και χειρότερα. Όχι, εγώ σου λέω, κατέληξα να πω, γιατί μας ζητήσαν από κάποιους τραγουδοποιούς τώρα που τελείωνε το καλοκαίρι ένα μικρό κειμενάκι αποχαιρετισμός του καλοκαιριού. Εγώ έγραψα ότι πραγματικά που έχω γράψει και δύο τραγούδια εξυμνητικά για τον Αύγουστο και αισθάνομαι ότι το έκανε κάποιος άλλος. Όχι, δεν με ενδιαφέρει ο Αύγουστος. Τι να με ενδιαφέρει? Ότι σωθήκαμε από θαύμα, ότι κάθε μέρα με το που φυσάει δεν ξέρουμε ποιος θα ζήσει, πού θα είναι, τι θα συμβεί. Έπειτα και η δουλειά η δική μου δεν με δεσμεύει οι διακοπές να είναι τον Αύγουστο, για να λέμε και την αλήθεια. Δηλαδή σε πάει η ζωή αν δεν έχεις κιόλας το μονόδρομο λόγω εργασίας ο Αύγουστος να μένει μέσα σου λίγο ιδεαλιστικά, να τον έχεις μέσα σου σαν μια θεριστική μηχάνη. Τι θα θερήσει τώρα, ας πούμε, τι θα πρωτοθερήσει? Όχι, είναι απελπιστικά τα πράγματα, και αυτή η πλάκα που γίνεται για τις αντιπυρικές,

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
6: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
11: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
10: Ο μισθός δεν φτάνει.
11: Απλησίαστα τα ενίκια.
10: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
11: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
15: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δηλαδή, είχατε την πολυτέλεια, έχετε την πολυτέλεια αυτό το τραγούδι που ακούσαμε τώρα, το κρατάτε 3-4 χρόνια στο σιρτάρι.
1: Ναι, και δεν ήταν από τις φορές που εμένα με έχει πιάσει κάτι, γιατί εμπιστεύομαι, είμαι αργό καράβι το χρόνο. Καταλαβαίνεις και πολλά για το τραγούδι που είπα, άστο, κάτι δεν έχει τελειώσει. Ήταν από τις φορές που, εντάξει, αισθανόμουν ότι αυτό είναι το τραγούδι. Αλλά επειδή είχε βγει ήδη το Πιάσαμε, μιλάω για το δίσκο Αλλάζει κάθε που βραδιάζει της Ελένης το 99, και είχε κάνει, είχε αλώσει το τοπίο, είπαν ότι μην μπει και αυτό, γιατί άντε να ακουστούν άλλα δύο, ας πούμε, και όποιοι ακροατές πια ακούσουν όλο το δίσκο. Και εγώ ούτε καν σχεδόν το κατάλαβα. Ναι, είπα, okay, και περάσαν 3 χρόνια. Όχι, ναι, 4 χρόνια για να βγει. Και άλλα 2-3 για να πάρει μπροστά. Αλλά αν με ρωτήσει ποιο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από όσα έχω γράψει, μάλλον για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να τον προσδιορίσω, είναι αυτό.
0: Η Τσαριγοπούλου είναι πάντα η μεγάλη αδερφή.
1: Είναι, ναι. Παρόλο που σκοτωνόμαστε και που τώρα στον καινούριο δίσκο που θα τα πούμε, που κάναμε. Περάσαν και τα χρόνια, είμαστε σε άλλο ηλικιακό level, έχουν αλλάξει ρυθμοί μας. Είχαμε πολλά, πολλά προβλήματα προσαρμογής στην αρχή. Είναι, ναι, ναι. Και είναι και η φωνή της αυτή τη στιγμή καλύτερη από ποτέ τα τελευταία.
0: Έμαθε τι είναι το offside.
1: Μπα. Και ακόμη το NBA νομίζω ότι είναι δισκογραφική παλιά τύπου NBI. Αυτά είναι αλήθεια όλα που σου έχω πει. Για να μην εκθέσω και άλλες δύο πολύ αγαπημένες θρύλους τραγουδίστριες, που σε ένα μάτς που παρακολουθούσαμε με τον Γιώργο Ανδρέου μας ρώτησαν.
0: Ξέρω ποια είναι η μία.
1: Ναι.
0: Η Τσανακλίδου.
1: Ήταν η Τάνια η μία, ναι. Και είπε, συγγνώμη, το offside είναι υποχρεωτικό σε κάθε μάτς? Αυτό ήταν αριστούργημα ερώτηση.

0: Real FM.
1: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο Πεινάς.
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Σε συμφωνία έχει έρθει με τον ΑΠΟΕΛ ο διεθνής μεσοεπιθετικός Τάσος Μπακασέτας, που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Λευκωσίας σύμφωνα με κυπριακά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Real Weather.
17: Γενικά αίθριος αύριο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμη είναι μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Amlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheaters.com. Κανονίστε την πορεία σας.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε μαζί με έναν σπουδαίο τραγουδοποιό, με έναν αγαπημένο φίλο, τον Κώστα Λιβαδά. Τι περιμένεις από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης?
1: Τίποτα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Βλέπω τώρα απέναντί μου. Τίποτα. Βέβαια, όπως όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να πω, αυτό είναι δηλαδή, αυτό περιμένουμε το καλοκαίρι για να αλλάξει η ψυχολογία μας? Οι ποιητές λέγαν παλιά αυτό που σου έλεγα, που το έλεγε και ο Ντίλαν μετά, έχοντας επηρεαστεί από τους Γάλλους, ότι μια βροχή θα αλλάξει. Είναι δυνατόν τώρα αυτά τα πράγματα εδώ σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε? Θέλουν εκβάθρων αλλαγές και αποδείξεις που θα πιστοποιούν τα λεγόμενα μεγάλου χρόνου και εξετάσεων. Ξέρω εγώ τι να περιμένω.
0: Για πες μου, 2 χρόνια που έχουμε να βρεθούμε, είσαι σε μια τρομερή παραγωγή.
1: Ναι, και αλήθεια είναι και υλοποίηση αυτών που είχαν προηγηθεί και 2 χρόνια. Ακούσαμε πιο πριν το Λουλούδι στο Βράχο. Μου είχε δώσει τα λόγια ο μέγας ηρωάς μου Πάνος Κατσιμίχας και αγαπημένος μου, όταν παίξαμε μαζί στη Σφίγγα το 18. Αλλά στην αρχή κόλωσα. Όχι μόνο γιατί όσο κοντά και αν έχουμε έρθει νιώθω πάντα μπροστά του και χαίρομαι γι' αυτό μαθητής και σούζα, αλλά γιατί όπως τα πιο πολλά κείμενα των Κατσιμιχαίων δεν είναι, θέλουν αποκωδικοποίηση. Έχουν δικές τους εσωτερικές ρήμες και πατήματα και σημάδια. Και εντάξει, αυτό είναι κάτι για μένα πολύ σημαντικό που έγινε με το Λουλούδι στο Βράχο. Τώρα, από την άλλη, επιτέλους μετά από 15-17 χρόνια κάναμε έναν ολόκληρο δίσκο με τίτλο Reunion με την Ελένη Τσαλιγοπούλου.
0: Πέρασαν τόσα χρόνια.
1: Τόσα χρόνια πέρασαν. Απλά μας κοροϊδεύε το υλικό, το παλιό που είναι ζωντανό, και κάποιες συμμετοχές. 2 τραγούδια σε ένα δίσκο μου, ένα στίχο εγώ σε εκείνη, μια εμφανίσεις μαζί, αυτά. Και κάπως ήρθε η στιγμή που είπαμε δεν πάει άλλο, όσο και αν είχαμε χαθεί, γιατί χανόμαστε και μες στα χρόνια. Με συγκρούσεις, με επιμηκύνσεις, με καθυστερήσεις, αλλά έγινε πιστεύω αυτό που πρέπει και το χάρηκα, γιατί είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια. Το λέω αυτό όχι γιατί δείχνει κάτι άλλο, αλλά γιατί εγώ θυμήθηκα μέσα στα χρόνια και του δηλητηρίου που σου αφήνει αυτή η δουλειά, ότι υπάρχει πάντα η εγκαρδιότητα και η αλληλεγγύη στην κοινότητα του τραγουδιού. Γιατί άνθρωποι που αγαπάω πάρα πολύ, όπως και η Ελένη, από την αρχή στείλανε ένα μήνυμα για αυτό το δίσκο. Δηλαδή ότι κατάλαβαν ότι έπεσε πολλή δουλειά για αυτό το δίσκο. Παλέψαν πάρα πολύ τον ήχο και με τον Σπύρο Χατζικωνσταντίνου και με τον Ορέστη Φαλιρέα στις μίξεις, με φίλους μουσικούς. Έγραψα τα λόγια εγώ, αλλά και η Αγλαία Σφίκα, με την οποία μοιραζόμαστε και τη ζωή. Και είχαμε και ένα μεγάλο δώρο, ένα στίχο από τη Χαρούλα Αλεξίου, στο τραγούδι Σε πλοίο που βουλιάζει, που επίσης ήταν μια πολύ ευτυχή συνάντηση και για την Ελένη και για μένα, ας πούμε, την αγαπάμε πολύ, και επίσης έχει πάρει με τα τραγούδια της πολλές φορές την ταυτότητα κάθε τραγουδοποιού, ας πούμε. Λίγο πιο πριν ξαναβρεθήκαμε, και έχει δίκιο που πολλές φορές μου φωνάζει γιατί περνάει ο καιρός, με το μεγάλο Βασίλη Σκουλά.
0: Για πες μου για αυτή τη συνάντηση, την νέα συνάντηση.
1: Έτυχε σε μια στιγμή που ετοιμαζόταν και η βιογραφία του και θα γίνονταν και κάποιες παρουσιάσεις, και το τραγούδι ένα χρόνο το είχαμε ψυχανεμιστεί να δούμε πού πάει και πώς θέλει να το πει. Είδα 2 live του που πια έχω τη χαρά και όλοι μας που τον αγαπάμε να βλέπουμε, και τον εγγονό του να εξελίσσεται σε μεγάλη μορφή και να παίζει όλη η οικογένεια μαζί στο συγκρότημα. Αλλά λέει πολλά η καινούργια Ξενιτιά. Δηλαδή πρέπει να δώσω εγώ προσωπικά, όπως όλες τις φορές που έχουμε συνεργαστεί, μια μεγάλη αγκαλιά στον Κώστα Φασουλά που έγραψε τα λόγια. Και κατευθείαν παπ, δηλαδή αισθάνθηκες ότι όλη η εποχή, αλλά με ένα κείμενο που δεν κραυγάζει. Πώς ήταν αυτό το φοβερό στην ασπίδα του Αχιλλέα που έφτιαξε πάνω όλα όσα δεν θα προλάβαινε να ζήσει ο Αχιλλέας, δηλαδή το όργωμα, το θερισμό, τα ζευγάρια που παντρεύονταν, όλα αυτά που γίνονται στον καιρό ειρήνη, στη φύση, τη ζωή που θα συνεχιστεί και μετά από αυτόν.
0: Μιλάμε για την κανονική ασπίδα του αχυλαίου.
1: Ναι. Όχι και αυτά αυτό, που λέει η Ιλιάδα μέσα.
0: Όχι για αυτό το γενοκτονικό, αυτή τη γενοκτονική συμφωνία που έκανε ο Μητσοτάκης με τους Ισραηλινούς. Μιλάμε για την κανονική.
1: Έτσι λέγεται, μην μου πεις, με πιάσα διάβαστο τώρα.
0: Ναι,
1: λέγεται η ασπίδα του αχυλαία.
0: Ο Μητσοτάκης και ο Νετανιάχου προχώρησαν στη συμφωνία της αγοράς του πολεμικού υλικού αυτού,
1: ναι,
0: από το Ισραήλ με ονομασία ασπίδα του αχυλαία.
1: Δεν είχα ιδέα.
0: Βυσοδομούν κατά πάντων.
1: Τώρα τα χάνω που μου το λες, δεν είχα ιδέα. Η ασπίδα του αχυλαία είναι ένα τρομερό σύμβολο για το αντίθετο, γιατί ακριβώς δείχνει. Γιατί η μισή είναι φτιαγμένη τι παθαίνει ο άνθρωπος στον πόλεμο και η άλλη μισή τι, ποια είναι η αληθινή ζωή. Περίεργο που τουλάχιστον περίεργο που διαλέχτηκε αυτός ο τίτλος. Εγώ βέβαια που σου λέω προσπαθούσα να πω ότι τα είπε όλα περιγράφοντας όλα όσα αξίζουν πιο πολύ από ότι και η Ιλιάδα και ο ύφεστος που υποτίθεται τη φτιάχνει πιο πολύ από ότι μια καταγγελία αυτόματη. Αυτό κάνει ο Φασουλάς πάρα πολλές φορές και μου αρέσει. Δηλαδή εδώ όλη την ερήμωση της ξενιτιάς μας και της εσωτερικής και της μεταναστευτικής και ενός αφιλόξενου τοπίου που κάθε μέρα θα το συναντήσουμε ξανά μπροστά μας, από την πιο στενή μας σχέση μέχρι τις ακτές μας, και με τη φωνή του και το κύρος ενός καπετάνιου βετεράνου σαν το Σκουλά, εντάξει, είναι αυτές τις στιγμές που λες α, εγώ δεν πειράζει και όλη η χρονιά να περάσει και να έχει γίνει ένα τέτοιο τραγούδι, πολύ μου είναι, μου αρκεί. Εγώ τουλάχιστον το λέω αυτό για τον, όταν μου συμβαίνει.
0: Πάμε να το ακούσουμε.
1: Ναι.

0: συνεχίζει να γράφει πάνω στι χαρτοπετσέτε.
1: Τώρα γράφω. Τώρα έχει συμβαίνει κάτι πιο θλιβερό. Γράφω πάνω σε φακέλους λογαριασμών. Το εννοώ. Ναι. Επίσης τους χρησιμοποιώ και σαν σημειωματάρια. Όταν πάει όμως να σοβαρευτεί το πράγμα, πάω σε.
0: Πάω σε χαρτοπετσέτα.
1: Πάω σε τετράδια. Πολύ καλό. Πάω σε τετράδιο. Μετά καταλαβαίνεις τι γίνεται. Μαζεύω σε μια διαφάνεια αυτούς τους 7-8 φακέλους. Κάτι περισσεύματα, προγράμματα, κάτι αυτά για να τα δω.
0: Αν τα στείλεις αυτά τους λογαριασμούς στη ΔΕΗ, αντί για λεφτά, δεν πιάνει μάλλον.
1: Όχι, δεν πιάνει.
0: Δεν πιάνει αυτό, έτσι.
1: Όχι, δεν πιάνει.
0: Έτσι είχε γραφτεί πάνω στη χαρτοπετσέτα, είχε γραφτεί εκείνο το σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Ναι.
0: Με το ψώνιο.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια και πώς το λένε, ευγνωμονώ την πρόνοια των 20 μου χρόνων που ενώ έβαλα το τζιν στο πλυντήριο και δεν ήθελα να τις ξαναδώ γιατί μου θύμιζαν το περιστατικό. Λέω όχι, ας μην τις πετάξω μωρά, ας το αντιγράψω αυτό τέλος πάντων αφού έγινε. Και πήρα, γιατί αυτά μετά γίνονται πολιτός και δεν ξεχωρίζονται, και πήρα ένα μικρό μεγενθητικό, θυμάμαι που είχε ο πατέρας μου, ο οποίος με ειρωνευόταν μετά και μου έλεγε τι, ούτε το αξιονεστήρε, άσε μας εισήγουσε, τι και πήρες το μεγενθητικό, με αυτόν τον τρόπο που ένας λαϊκός άνθρωπος και ποδοσφαιριστής της εποχής εκείνης μπορούσε να κάνει πλάκα. Και δεν τα πέταξα τελικά, και έτσι όταν μετά ο Γιώργος Δημητριάδης και οι μικροί ήρωες πήγαν στο μεγάλο Γιάννη Πετρίδη που άνοιξε την πόρτα με τις τρύπες και τα σπαθιά και τη Virgin την ελληνική στο ηλεκτρικό τραγούδι και έγινε γενικό προσκλητήριο τραγούδιων, έτσι το
0: ψώνιο ήξερε ότι είναι το ψώνιο.
1: Όλοι τα ξέρουν όλα. Δηλαδή κατάλαβαν, είχαμε χρόνια να μιλήσουμε μέχρι να ξαναμιλήσουμε, ότι όλοι τα ξέραν όλα.
0: Θα πούμε για τον Λιβαδά του θρυλικού Μπούκοβι.
1: Ναι.
0: Για τον πατέρα σου.
1: Και του Ηρακλή και του Πανηλιακού.
0: Και του Ηρακλή και του Πανηλιακού. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι γράφτηκε σε εκείνη τη χαρτοπετσέτα.
1: Μια μικρή προσθήκη στη μνήμη του μεγάλου Νίκου Λόρα που μας είχε όλους παιδιά του, που έφυγε στα 98-99 τώρα πριν λίγες μέρες.

μπορείς, φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Real FM.
1: Για πού ήσουν?
0: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θες να μου πεις κάτι?
0: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
9: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο
11: και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
12: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
13: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφι.
14: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
13: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφι. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφι. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
15: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
16: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
17: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
16: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
17: Είμαστε καλά για τώρα.
16: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
17: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
16: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
17: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 20. 22 21 40 41 66.
18: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
18: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
19: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
18: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: ανθρώπων μας, ας πούμε, και τους χτυπούσαν την πόρτα και τους δίνανε ακριβώς αυτό που χρειάζονταν. Ένας από αυτούς, όπως και ο τύπος στο Μεξικό, μονολογούσε, δηλαδή δεν κατάλαβε από πού του ήρθε, γιατί ήταν έτοιμος να φουντάρει. Και λέγε, μα τι ποιος είναι άγγελος, δεν φωνάζει τη γυναίκα του, δεν ξέρει πώς θα πού να κοιτάξει. Σκέφτομαι λοιπόν αυτό κάθε φορά, ότι μέσα ας πούμε και στη μουσική, γι' αυτό με τσαντίζει ώρες τελευταία, ενώ μόνο μπροστά θέλω να κοιτάω. Περιμένω, υπάρχει ένα φοβερό κύμα και πολιτικού τραγουδιού που μου αρέσει πολύ και στο hip hop και σε πιτσιρικάδες που παίζουν ηλεκτρικά, αλλά την ώρα που πάει να γίνει μια αγκαλιά πιο μεγάλη για το τραγούδι, τη στενεύουν. Είναι επόμενο με την ηλικία, σε όλους μας συνέβη. Μου λείπει όμως γενικά αυτό από όλα τα είδη του τραγουδιού να το ακούω, δηλαδή να προτείνει και κάποιος κάποια στιγμή ένα θέμα ή κάτι που στη ζωή του άλλου μπορεί να κουμπίσει αλλιώς. Όταν μιλάμε ειδικά για τη μουσική που ακούν και οι πιτσερικάδες, οι έφηβοι, δηλαδή έχεις μια ευθύνη εκεί. Σου λέω, άλλος είναι ένα pop τραγούδι, εγώ το λέω καθημερινό, ας πούμε. Ναι, πες του, δηλαδή πρότεινε του και κάτι που ακόμη και αν εσύ ο ίδιος δεν το έχεις ακολουθήσει τελείως ή πληρώς, το πιστεύεις, ας πούμε, ότι θα αξίζει τον κόπο στο διάλογό σας να το ακούσει, ας πούμε, θα σημαίνει κάτι για αυτόν, θα αφήσει κάτι. Χρειάζεται να είναι κάτι σπουδαίο ή σπουδαιοφανές. Αυτό μας απασχόλησε με την Ελένη πολύ στο δίσκο, όπως μας απασχόλησε και κάτι άλλο βέβαια, που το έλεγα στο Σταμάτη που είναι ο εξπέρ σε αυτό. Πώς κάθε φορά το λαϊκό τραγούδι, όπως το «Δεν μπορώ να σε ξεχάσω» που ακούσαμε νωρίτερα, θα παιχτεί ανανεωμένο. Δηλαδή, πολλά ήδη έχουν φθαρεί από την πίστα. Μυρίζουν ουίσκι, ρε παιδί μου, ή φορμόλι. Ένα χασάπικο, κάθε φορά για να είναι ένα χασάπικο, αν δεν ακολουθηθεί πεπατημένη και να έχει ένα ενδιαφέρον, θέλει, σε τρώει το σαράκι, θέλει ένα ψάξιμο. Από αυτή την άποψη, και επειδή κυνηγάμε τον αέρα, περάσαμε ωραία με αυτό το αλκοολίκι, με το δίσκο.
1: Λοιπόν, επειδή εσύ δεν θα το πεις, θα το πω εγώ. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που χωρίς αυτοαναφορικότητα και χωρίς να θέλει να κάνει φραμπαλά, νοιάζεται και για το περιβάλλον και για την προσβασιμότητα ανθρώπων που δεν έχουν τη δυνατότητα και στους χώρους που τραγουδάτε.
0: Ναι, αυτό με τα αμαία είναι κάτι, επειδή το είχα και στην οικογένειά μου και συνεργάστηκα και με τη Δαγίπολα, αλλά το ζούσα καθημερινά. Και το δημόσιο, όπως τους διαλύει δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι κάτι που με ενοχλεί πολύ. Δηλαδή,
1: πες μου τι κάνετε με τη νοσηλεία.
0: Λοιπόν, η νοσηλεία, όπου 25 Σεπτεμβρίου θα δοθεί μια παράσταση στο Κηποθέατρο του Παπάγου που όλα τα έσοδα θα πάνε σε αυτήν, είναι μια ηρωική, η πρώτη και ίσως και η μόνη τόσο οργανωμένη οργάνωση που προσφέρει κατοίκον ανακουφιστική φροντίδα σε όσους γυρίζουν σε ένα άδειο σπίτι, με κριτήριο φυσικά και οικονομικό, με κριτήριο της βαθύτατης μοναξιάς. Άνθρωποι που τελικά τελειώνουν την περιπέτεια από το νοσοκομείο και όταν γυρίζουν σπίτι λένε, αχ, να ήμουν καλύτερα στο νοσοκομείο. Το ξεκίνησαν δύο γιατροί, ο ένας είναι ο πρόεδρός της σήμερα, ο κύριος Κωνσταντινίδης, από τη δεκαετία του 80, αργότερα έγινε διευθυντής στην Παμακάρη στο ένας, ο άλλος ήταν μάχημος σε διάφορα νοσοκομεία και αυξήθηκε ο κύκλος, αυξήθηκαν οι εθελοντές, πήγαν πάρα πολλά χρόνια μόνοι τους και με το σταυρό στο χέρι πόρτα-πόρτα, πήραν κάποια στιγμή τελευταία μια ιδιωτική ενίσχυση, τους γνώρισα από κοντά, κατάλαβα πάρα πολύ καλά και είδα και από έναν γνωστό μου, γιατί η βοήθεια που προσφέρουν δεν είναι μόνο είναι νοσηλευτική, είναι φυσιοθεραπευτική, είναι ψυχοθεραπευτική και είναι και κοινωνικοποίησης, είτε με την παρέα που τους κρατάνε, είτε δημιουργώντας προτινόμενες, γιατί αυτά δεν είναι υποχρεωτικά στις μεγάλες ηλικίες και ούτε και μπορούν όλοι να τα ακολουθήσουν, ομάδες γνωριμίας, δηλαδή προσφέρουν έργο 5-6 σε ένα.
1: Και κατάλαβε ότι είσαι παρόν σε αυτή την
0: είμαι
1: υπόθεση.
0: Παρόν και παρούσα είναι και η ορχήστρα ανοιχτών εγχώρων του Δήμου Πάτρας, που έχει πάντα ανάλογες ευαισθησίες, και ο Δήμος και η ορχήστρα, και παρόντες είναι η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη, η Μελίνα Σλανίδου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Νίνα Μαζάνη, που θα μιλήσουμε για αυτή σε λίγο. Και για μένα είναι μια σημαντική στιγμή μέσα σε ένα τέτοιο μπάχαλο τώρα που γίνεται αυτός ο μήνας, να στρέψουμε λίγο το βλέμμα μας

0: Real FM.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Νίνα Μαζάνη.
1: Νίνα Μαζάνη, νέα δύναμη, φρέσκια δύναμη από την Ξάνθη. Χρωστάω σε αυτήν και στον Παπαζό τη διασκευή στο «Είναι εντάξει μαζί μου» που ξανά έδωσε στο κομμάτι «Νέα ζωή και πνοή» πολύ έντονα σε τελείως άλλες ηλικίες. Και μοιραστήκαμε στο το «Δειλά το καράβι» για τη Φολέγανδρο πριν σε μια καινούρια live έκδοση που ξαφνικά μέσα στο καλοκαίρι καλά, εμείς υπήρξαμε φασέι και viral τώρα πριν τις viralοσύνες και το φασέισμο. Δηλαδή θέλω να σου πω σκέψου πότε πήγαινε κανένας. Γράφω ένα τραγούδι τώρα για αυτό στη Φολέγανδρο και τι γινόταν τότε. Δεν έξω το πλοίο κτλ. Αλλά ναι, με εντυπωσιάζει το γεγονός, ας πούμε, ότι επικοινωνεί ξανά μια τελείως άλλη γενιά με το τραγούδι και έπαιξε ρόλο και η φωνή της Νίνας.
2: Μιας και εσύ είσαι γεννημένος μέσα στη Χίτρα, ξαναλέω, είσαι ο γιος του Λιβαδά. Του θρύλου.
1: Ναι.
2: Αυτός είναι ο θρύλος.
1: Ναι,
2: ο Ολυμπιακός, ναι. Του Μπούκοβι, έτσι.
1: Ναι, ναι,
2: μάλλον θέλουμε λίγη προσπάθεια ακόμη. Δεν είμαστε και στα πολύ καλά μας φέτος.
1: Ναι, είμαστε βέβαια, να το πούμε αυτό, και κακομαθημένοι.
2: Είμαστε.
1: Από κάθε άποψη. Και επίσης είμαστε τόσο κακομαθημένοι. Κινδυνεύω τώρα να γίνω εριστικός με αυτό που θα πω. Που και 5 χρόνια. Απ' τη μία δεν θέλαμε να αντέχουμε ούτε 2 μάτς που δεν παίζουμε καλά. Δεν ήταν καλός ο τελευταίος 1,5 χρόνος, για όνομα του. Εντάξει, αυτό το βλέπει ο καθένας. Αλλά αρκούν 2 μάτς για να μην είμαστε ευχαριστημένοι, ενώ στα αλήθεια και 5 χρόνια να μην κάνει κάτι ο Ολυμπιακός, μετά από 50 τίτλους, μοιάζει τίποτα, μια σταγόνα.
2: Για πες μου, 25 Σεπτέμβρη, τι θα θα έρθουμε Παπάγου.
1: Ναι, Παπάγου, με τα τελείως καινούργιες ενορχιστρώσεις, διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Μεγάλη τύχη για μένα, γιατί τον θαύμαζα σαν μαέστρο από πριν και μέσα στις πολύ έντονες δραστηριότητες του, έχει χρόνια βέβαια, ήταν και διευθυντής των συνόλων της ΕΡΤ, που έχει με πολλές ορχήστρες, πάντα την είχε στην καρδιά του και κράτησε μια μόνιμη συνεργασία καρδιακή με τα Μαντολίνα στην Πάτρα. Και εμείς μαζί δεν χάνουμε, δεν το διαλέξαμε τυχαία. Δηλαδή, και πρώτα απ' όλα είναι Οσιλία, σαν τίτλο της βραδιάς αυτής, που τα έσοδα όλα θα πάνε στην Οσιλία. Καμιά φορά ακούγεται κλισέ. Έβλεπα και το Springsteen, έλεγε, ας πούμε, ότι αν όχι όλοι κερδισμένοι, τότε κανείς κερδισμένος. Αλλά μετά όμως, παρόλο το μεγαλείο του, μερικά θέματα δεν τόλμησε να τα θίξει, ενώ σε μερικά άλλα υπερθεμάτισε. Ναι, αλλά στο τέλος της μέρας καταλήγω ότι πόσοι έχουν μείνει που το λένε αυτό και πάνε σε όλο τον πλανήτη, ας πούμε, και θα το πούνε έστω στο τέλος της βραδιάς. Δεν ξέρω γιατί δεν αποκτήσαμε, ας πούμε, και καθόμαστε και ζηλεύουμε τους Αγγλοσάξονες, ας πούμε, σε αυτό, κοινοτική συνείδηση, ρε παιδί μου. Ενώ είμαστε τόσο εγκάρδιοι και τόσο ενωμένοι τη δύσκολη ώρα, για να συνανοηθούμε μέσα σε λέλαπες ή για να πούμε να φτάνει. Φτάνει. Δεν μπορούμε, ας πούμε. Είναι όλα διαβρωμένα, είναι όλα παραμορφωμένα, ας πούμε. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα πότε θα, και οι μηχανισμοί που το δημιουργούν, αλλά και εμείς οι ίδιοι πότε θα το πούμε αυτό, το εμείς μαζί δεν χάνουμε, και θα το εννοούμε πραγματικά με όλη μας την ψυχή. Σου είπα και πριν, ακόμη μητέρες που τα παιδιά έχουν σχεδόν καθολοκληρή αναπηρία ή αυτισμό, πηγαίνουν σε επιτροπές να εξετάζονται, ας πούμε, για να δουν αν δικαιούνται αυτό που δικαιούνται.
2: Δεν ξέρουμε πότε θα το πούμε, αλλά σίγουρα η απάντηση είναι στο μαζί. Κώστα, ήταν μεγάλη χαρά που είσαι εδώ.
1: Και για μένα. Και σε παρακαλώ, και την προηγούμενη μας εκπομπή, τη συλλεκτική, θα σε παρακαλούσα, αν γίνεται, να τις έχω και να μπορώ να τις ανεβάσω, και είναι μεγάλη χαρά πάντα.
2: Σ' αγαπάμε πολύ.
1: Και εγώ.
2: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι την Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Οι ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Στην πρώτη θέση ήταν ο Τζαμαϊκανός Γκέιλ με 8 μέτρα και 46 εκατοστά.
0: Αυτή την ώρα αρχίζει ο τελικός του επικοντό με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή και του Μόντο του Γκλάντις. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
17: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Είστε συντονισμένοι σε και το ρολόι λέει 10 λεπτά μετά τις 9 βράδυ Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου εδώ στον Real FM. Μαζί και απόψε έως τις 2, πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά με ανοιχτές γραμμές από τις 10. Με μια συνέντευξη σε 9.30 θα ασχοληθούμε με τα ελληνοτουρκικά. Σας το λέω από τώρα για να μην έχουμε... για να μην έχετε και απορία, γιατί μου στέλνετε μηνύματα ποιο θα είναι το θέμα της ημέρας. Είπαμε, θα το στρώσουμε αυτό μες την εβδομάδα. Είναι τώρα Σαββατοκύριακο, Δεύ. Και η άλλη εβδομάδα έτσι θα πάει.

πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ από την 1η Απριλίου. Τι γίνεται, παιδιά? Ρε, το χρήμα.

αν. Λέω, δεν ξέρω αν. Γιατί είπε μέσα στο 2027 κατά το μισθό 1000 ευρώ και ο Τσίπρας, έτσι. Άρα τώρα πάμε σε. Αν από 1η Απριλίου είναι στα 1000 ευρώ κατώτατο μισθό, όλοι οι υπόλοιποι μισθοί θα αναπροσαρμοστούν. Όχι, δεν το. Αλήθεια το ρωτάω. Δηλαδή, μην βρεθούν άνθρωποι να παίρνουν κάτω από το κατώτατο ή στα όρια του κατώτατου. Δεν ξέρω. Που έχουν, ας πούμε, δεν ξέρω. Ωραίο θα είναι αυτό. Λοιπόν, 12 λέει μέτρα που θα πλώνονται ως τις εκλογές. Χάμος θα γίνει. Κάθε μήνα θα έχουμε. Πάρε κόσμο. Σκέψεις για κάλπες τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Μεγαλύτερο λέει και σε περισσότερους το επίδομα των συνταξιούχων από φέτος. Πόσο θα αυξηθεί. Γι' αυτό σας λέω, έχουμε ένα αύριο θα γίνει. Καρφωμένοι θα μας το λύσει τηλεόραση. Αλλά ούτως ή άλλως. Λοιπόν, κάπου έπεσε λέει 68χρονη για το θάνατο της μητέρας της στο Μαραθώνα. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Συγγνώμη, δεν θα πρέπει να γελάω με αυτά, αλλά είναι τέτοια η σύψη της κοινωνίας που δεν έχει δηλαδή πραγματικά. Την Παρασκευή λέει τελικά, ναι, οι γονείς, υπάρχει θέμα με το με γονείς ιδίου φίλου στα σχολικά βιβλία. Χαμός έχει γίνει. Το Υπουργείο Παιδείας λέει τα βιβλία δεν αποτελούν επιλογές της πολιτικής ηγεσίας, αξιολογούνται από επιστημονικές επιτροπές, οι οποίες ξέρετε, έτσι, είναι γνωστό ότι είναι όλοι ΣΥΡΙΖΕΙ. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ και οι κομμουνιστές γράφουν τα βιβλία. Είναι πασίγνωστο αυτό. Ρε τι γίνεται στον πλανήτη Γη. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Διβελεκίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης είναι στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. Μανώρης Παντάλης στο μικρόφωνο μαζί και απόψε θα περάσουμε μια βραδιά Παρασκευής. Θέλω να πιστεύω ευχάριστα, με προβληματισμούς, με αντιπαράθεση, με απόψεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Χτες μου γράφει ο κύριος Γιώργος, είχες εσύ πονοκέφαλο, σήμερα έχω εγώ, σας ξεματιάσουνε κύριε Γιώργο, ματιασμένος θα είστε. Και εμένα με κρατάει, αλλά συμβαίνουν αυτά όταν έχεις γύρω σου ανθρώπους που φροντίζουν γι' αυτό, όλα εξηγούνται. Λοιπόν, ο Τεντόγλου δεύτερος στο τελικό του Diamond League, αλλά ο Τεντόγλου είναι ο Τεντόγλου. Δηλαδή, πολύ μικρή σημασία. Μεγάλος αθλητής, μεγάλες επιδόσεις, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Λοιπόν, θα έχουμε και το ύψος, το επικοντό. Με καραλή, κάτι είδαμε τον Ντουμπλάντης ότι δεν θα συμμετέχει απόψε. Θα το επιβεβαιώσω και θα το δούμε. Η ΑΔΕ λέει έπιασε εταιρείες ελικοπτέρων και παραβάσεις άνω των 300.000 ευρώ. Με τόσα ελικόπτερα που κατεβήκανε αυτό το καλοκαίρι σε νησιά, από εδώ, από εκεί, σε σημεία που δεν έπρεπε να κατέβουν, σε παραλίες, Πέτσες, Μήλο, έπρεπε να ρίξουν μια ματιά. Έπρεπε να ρίξουν. Λοιπόν, γεια σας κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή, να είστε καλά. Γεια σας κύριε Πέτρο στο Λονδίνο, χαιρετισμούς. Την καλησπέρα μου. Ζήσε λέει Μάη να φας τριφύλλη, έτσι λέγεται αυτού του πρωθυπουργού. Ζήσε Απρίλη θα είναι, κύριε Χρήστο, εκτάκτως θα το κάνουμε Απρίλη, αν είναι το χιλιάρικο για Απρίλη. Για Μάιο θα δούμε τι εξαγγελία θα έχει. Μανώλη, όταν ακούν οι σούπερμαρκετάδες για αυξήσεις, τρίβουν τα χέρια τους και κατά πάνω όλα, έτσι δεν είναι? Όχι, εντάξει, τώρα αφού υπάρχει συμφωνία κυρίων, πώς δεν γίνεται? Τσέπες, κύριε Δημήτρη, όχι πορτοφόλιο. Το πορτοφόλιο είναι πιο ακριβό. Θα προτείνω, λέει, την ταινία ο κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Hate Stone, the musical, βασικά είναι κινηματογράφηση, λέει, της παράστασης. Με την αφορμή των παιχνιδιών που ανέβασε ο Λευκός Οίκος,
το Why We Build the Wall, ειδικά αφιερωμένο στον πρόεδρο. Σημείωση γράφτηκε το 2000 κάτι, όχι πρόσφατα. Ποιο είναι αυτό και ο Αγγέλη, δεν έχω εικόνα. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη. Το 2000 λέει Καστρία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί προεκλογικά ότι ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα θα φτάσει στα 950 ευρώ μέχρι το τέλος της τετραετίας, το 2027. Περαστικά. Γιατί περαστικά, Γιάννη? Είπα εγώ ότι είναι κακό να συμβεί. Περαστικά σε ποιον λες? Είναι κάποιος άρρωστος? Γιώργο, δεν είσαι αδιάθετος? Γιατί ο Γιάννης εδώ εύχεται περαστικά. Εντάξει, περαστικά. Ό,τι πείτε. Λοιπόν, τα βραχιόλια λέει, τα κοσμήματα και οι θηλίδες των πλουσίων στο στόχαστρο του Τσίπρα. Αυτά είναι. Από εκεί θα βγει το... Από εκεί θα βγει όλο το ζουμί. Αν ξέραμε πραγματικά τι ζούμε. Αν ξέραμε πραγματικά. Τον Απρίλιο λέει δηλαδή θα αυξηθούν και οι συντάξεις, τα επιδόματα, τα αναπηρικά. Θα το κάψουμε κύριε Στέφανε, θα το κάψουμε τον Απρίλιο δηλαδή. Κύριε Πάσχα, Πάσχα με μισθούς, χαμός. Ή μας δουλεύουν λίγοι, θα αυξηθεί πάρα πολύ και η καθημερινότητά μας. Καλησπέρα κύριε Μανώλη μας, να είστε καλά κύριε Γιώτα, δεν ξέρω. Ας περιμένουμε να ακούσουμε τα οποία βρε πρωθυπουργός. Για το χρήμα λέει θα ρέει άφθονος στις εκλογές. Τι έγινε με το δημοσιονομικό χώρο, τελικά υπάρχει? Δεν υπάρχει, δεν ήχο. Ξεκάθαρα. Τα σχολικά λέει βιβλία γράφτηκαν την εποχή του Biden, όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν με τη woke agenda. Από τη συγγραφή τους μέχρι να πάρει έγκριση και να τυπωθεί και να μπει στα σχολεία, βγήκε ο Τραμπ και γύρισε το αφήγημα. Τώρα αυτά τα βιβλία είναι εκτός εποχής και φαίνονται κάπως. Ίσως θα έπρεπε, λέει, οι γονείς να είναι 45+ και ο πατέρας παχύσαρκος. Αυτό είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Α, γι' αυτό γίνεται τώρα η φασαρία. Γιατί βλέπω, λέει, ότι ενοχλείστε και ειρωνεύεστε όταν υλοποιεί τις δεσμεύσεις του κάποιος και δεν είναι ψεύτης. Γιατί ποιος ενοχλείται? Ποιος ειρωνεύεται? Είπα ότι προχτές, πότε, πριν από δύο μέρες, τρεις, ο Τσίπρας που παρουσίασε το πρόγραμμά του είπε μέσα στο 2027.000 ευρώ κατώτατος, και τώρα οι πληροφορίες λένε ότι αύριο Μητσοτάκης θα πει τον Απρίλιο 1.000 ευρώ κατώτατος. Λένε κάτι διαφορετικό? Όχι. Ο ένας όμως κυβερνάει, ο άλλος είναι αντιπολίτευση. Η ερώτηση που έκανα ήταν αν θα συμπαρασύρει η αύξηση του κατώτατου μισθού και τους υπόλοιπους μισθούς. Καθόλου ειρωνικά δεν το λέω. Ίσα ίσα. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Λοιπόν, κύριε Κώστα, αυτό που μου γράφετε για τα εγγένεια, ακούστε. Ήθιστε ο Πρωθυπουργός όταν ανεβαίνει για τη Διετή Έκθεση Θεσσαλονίκης να εγγενιάζει και κάτι, εγκαταστάσεις, έργα. Λοιπόν, η κλινική στο Παπα-Νικολάου, προσωπικά δεν έχω πάει, δεν ξέρω. Διαβάζω όμως, και δεν διαβάζω από τα δημοσιεύματα τα σημερινά, ότι πρόκειται για ένα από τα πλέον σύγχρονα αιματολογικά κέντρα. Ίσως και το πιο σύγχρονο στα Βαλκάνια. Λοιπόν, αυτή είναι μια πάγια τακτική όλων των πρωθυπουργών, που πάντα κάτι γίνεται στη Θεσσαλονίκη και επ' αφορμή της διεθνούς εκθέσεως γίνονται και τα εγγένεια. Αυτό μη σας παραξενεύει. Αυτό δεν έχει να κάνει. Προφανώς είμαστε σε προεκλογική περίοδο, αλλά και να μην ήμασταν, πάλι κάτι θα εγγενίαζε ο Πρωθυπουργός. Και πάντα έτσι γίνεται με τον εκάστοτε Πρωθυπουργό. Να είμαστε σε κάποια πράγματα δίκαιοι. Δεν έχει τύχει να ανέβει ποτέ Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και να μην κόψει μια κορδέλα. Όποιος κι αν ήταν, όποτε κι αν ήταν. Ή εν πάση περιπτώσει κι αν έχει τύχει, τους ξέφυγε. Έτσι, η Θεσσαλονίκη από την υποβάθμιση της και μετά με την επί της ουσίας κατάργηση του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης. Λοιπόν, έχει ανάγκη αυτές τις εκδηλώσεις και αυτές τις, πώς θα το πω τώρα, όχι τα εγγένεια, γιατί τα εγγένεια είναι κάτι τυπικό. Λοιπόν, το έχει ανάγκη. Και η Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ μεγάλη πόλη, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να είμαστε δίκαιοι σας. Και πρέπει να είμαστε. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Λοιπόν, γεια σας κύριε Σπύρο, δημόσιος υπάλληλος 31 χρόνια. Μου δίνει, λέει, 40 ευρώ αύξηση και 400 κάθε χρόνο επίδομα. Σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις, από το 11 με έχουν κλέψει 90.000. Και δεν βάζω ακρίβεια φόρους κτλ. Τι να σας πω, κύριε Σπύρο. Κάθε Απρίλη, λέει, αυξάνεται ο κατώτατος κάθε χρόνο επί Μητσοτάκη. Μάλιστα. Μα συγγνώμη, λέει, αφού δεν θα είναι αδιάφοροι γενικά. Γιατί τις δηλώσεις που θα κάνει εκεί ο Μητσοτάκης δεν τις κάνει εδώ σε κανένα. Γιατί πάντα παραδοσιακά το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης παρουσιάζεται στη διεθνή έκθεση. Είναι παράδοση αυτό. Η Νέα Δημοκρατία, λέει, στις προηγούμενες εκλογές χωρίς στη Βόρεια Ελλάδα πήρε 40%, γιατί πήρε χρήσιμα κομμάτια Κρήτη, Αττική και Πελοπόννησο, οπότε τσάμπα η πίεση του κόμματος στα Βόρεια, όπου εκεί επικρατεί ακροδεξιά ατμόσφαιρα. Κύριε Σταυρό, αφήστε λίγο να δούμε, γιατί από ό,τι φαίνεται οι εκλογές, εγώ είχα πει ότι θα γίνουν τέλος του χρόνου, Οκτώβριο συγκεκριμένα. Προφανώς δεν πρόκειται να γίνει Οκτώβριο, εκτός αν προκύψει κάτι πολύ διαφορετικό. Αφήστε λίγο να περιμένουμε να δούμε. Έχω ξαναπεί ότι οι εξαγγελίες μπορεί να λειτουργήσουν με πολλούς τρόπους. Άλλες φορές λειτουργούν θετικά, άλλες φορές λειτουργούν αρνητικά. Δεν μπορώ να εκτιμήσω. Πρέπει πρώτα να ακούσουμε τα πει αύριο ο Πρωθυπουργός. Όταν ακούσουμε με το καλό, μετά θα μπορούμε να συζητήσουμε. Θα ακούσουμε τι θα εξαγγείλει, θα ακούσουμε την κριτική της αντιπολίτευσης, θα δούμε τη διάθεση του κόσμου απέναντι σε αυτά που θα εξαγγείλει και θα μπορούμε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Τώρα, σε επίπεδο πληροφοριών και τι και πώς και πού, μπορούμε να συζητάμε χωρίς ιδιαίτερο νόημα όμως. Θα μου επιτρέψετε να πω. Η κοινωνία στην παρούσα φάση αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Λοιπόν, το πώς θα πάει το πράγμα θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Οι εξαγγελίες θα παίξουν κάποιο ρόλο. Προφανώς θα παίξουν. Θα δούμε τι ρόλο θα παίξουν. Πόσο θα ικανοποιήσουν τους πολίτες, πώς θα εκλειφθούν από το κοινωνικό σύνολο, πώς θα αξιολογηθούν κτλ. Η διεθνής έκθεση πέραν από το τυπικό του πράγματος, έχει μία αξία και μία ουσία, διότι, ξαναλέω, σε ετήσια βάση δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι, όποια είναι και αν είναι η κυβέρνηση, εξαγγέλλεται το πλάνο το οικονομικό της κυβέρνησης για τους επόμενους μήνες εν προκειμένου και για τα επόμενα χρόνια όταν είναι μια κυβέρνηση στην αρχή της θητείας της. Όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται και με σοβαρότητα και με προσοχή. Θα τα ακούσουμε, θα τα δούμε και θα έχουμε να τα συζητήσουμε. Γιάννη μου, θες να βγεις να πεις τι έχει κάνει ο Μητσοτάκης? Αν θες βγεις να τα πεις. Αντί λέει να έχουμε κατώτατο πάνω από 1200, αγκουμαχούμε για τα 900 και μην πιστεύετε στο χιλιάρι που εμφανίζεται από εδώ και από εκεί, κυρίως από δημοσιογραφικές πληροφορίες. Κύριε Νίκο, για να βγαίνει έτσι, έτσι θα, αυτά θα πει. Και για να το πει θα το κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει ένα ποσό και να μην γίνει και να πάει μετά σε εκλογές. Μην ξεγελιάζετε τώρα κι εσείς με τέτοια πράγματα. Ίσως να είναι αυτή και η έκπληξη που λέγανε, που δεν είχε ακουστεί τις προηγούμενες μέρες. Θα το δούμε. Μπορεί να έχει και άλλους άσους στο μανίκι του. Υπομονή. Σε λιγότερο από 24 ώρες θα γνωρίζουμε. Υπάρχει και συνέντευξη την Κυριακή, που ελπίζω να ερωτηθεί για όλα τα θέματα. Το μόνο, λέει, σκύλος που με αφορούν οι εξαγγελίες στη ΔΕΦΤ είναι το δεύτερο, καθώς ούτε συνταξιούχος είμαι ούτε κάποιος περιμένει να πάρει. Ανήκω στο δεύτερο σκύλος που αναμένει τι θα πληρώσει παραπάνω για να τα μοιράσει εκεί. Ωραία. Αφήστε, κύριε Μιχάλη, ποιοι καθιέρωσαν την έκθεση. Όποιοι και αν την καθιέρωσαν. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ένας θεσμός. Και δεν είναι, είναι ένας θεσμός που συγκεντρώνει τα βλέμματα όλων των αγορών. Και της Αμερικής και της Κίνας και της Ρωσίας, εντάξει την παρούσα φάση όχι της Ρωσίας. Όλου του πλανήτη. Και είναι πολύ σημαντική για την οικονομία της πόλης και για την οικονομία της χώρας. Γιατί κλείνονται εξαιρετικές συμφωνίες. Μην κοιτάτε μόνο το πολιτικό σκύλο. Παρουσιάζονται μεγάλα προγράμματα, κλείνονται σημαντικές συμφωνίες. Ίσως αν θέλετε το πολιτικό σκύλος πολλές φορές να επισκιάζει την ουσία της έκθεσης, που είναι άλλη, είναι καθαρά εμπορική. Λοιπόν, φύγαμε για τίτλους και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
2: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 3 το μεσημέρι στον Real FM 97,8.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM.
7: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
8: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
9: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
8: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.

0: Τι γίνεται.
1: Παρβάλη, ούχα λεπότερον γείτονος πονηρού και πλεονέκτου, είχε πει ο Ισοκράτης, μέγας φιλόσοφος. Και δεν είναι από τώρα ή λίγο πριν αυτή η λειτουργική συμπεριφορά. Η συμπεριφορά της ξεκίνησε την επαύριο των συνθήκων ειρήνης και κυρίως αυτής του 1923 της Λοζάνης, η οποία καθιέρωσε το συνοριακό και κυριαρχικό στάτους στο Αιγαίο και στην όλη περιοχή. Εάν δεν κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη της ιστορίας και τα συμπεράσματα, κυρίως τα διδάγματα από αυτήν, τώρα σας κάνω μία μικρή εισαγωγή για το πώς βλέπω εγώ, και έχω ασχοληθεί πάρα πολύ και λόγω καταγωγής, πατέρας μου και οι συγγενείς μου από την πατρική οικογένεια ήρθανε από την Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη, τελευταίο κέντρο από που έφυγαν πρόσφυγες, και έτσι γνωρίζουμε και την ιστορία και τις φάσεις που πέρασε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, το ξέρω, για να σας πω τις επαναληπτικές κακότητες των Τούρκων. Να σας πω το νούμερο. Με βάση τα στοιχεία της Μαύρης Βίβλου σε διαδοχικά διαστήματα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, 1,5 εκατομμύριο Έλληνες λείπουν από τις επόμενες γενιές και δημογραφικές έρευνες. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Αλλά και μόνον αν πιάσει κανείς την τελευταία περίοδο μετά την μεταπολίτευση, μετά την τραγωδία της Κύπρου, θα δει ότι οι Τούρκοι τσιμεντάρουνε, να το πω λίγο με αγγλική βασική λέξη, τις διεκδικήσεις τους, αφού τις εποάζουν επί κάποια χρόνια, αφού τις δίνουν διεθνή διάσταση με καμπάνια σε μέσα ενημέρωσης και με διάφορους τρόπους, και αφού απορρίψουν όλο το πλέγμα των κανόνων του διεθνούς δικαίου, το οποίο δίδαξα 40 χρόνια στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και συνεχίζω τώρα, δεν έχει σημασία, σε στρατιωτικές σχολές κλπ. Ανωτάτου επίπεδου. Συνεπώς οι Τούρκοι έχουν μία τακτική. Αν αυτή την τακτική που μας την ξεδίπλωσαν σε διάφορες ιστορικές φάσεις δεν την πάρουμε να την μελετήσουμε και να διδαχθούμε από αυτήν, και κάνουμε σπασμωδικές κινήσεις όπως δυστυχώς κάνουμε, επειδή έχουμε μιλήσει επανειλημμένα για τα θέματα αυτά από την συχνότητα του Real FM και το φιλόξενο μικρόφωνο σας, νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έχω στο νου μου ότι μετά από 3,5 μήνες που το Ορούτς Ρέις έκανε βόλτες από το Καστελόριζο μέχρι την Ανατολική Κρήτη, σε περιοχές που είναι εν δυνάμει ελληνική χωρική θάλασσα των 12 μιλίων, αλλά και σε περιοχή που ήταν πάνω στα 6 μίλια. Και στη συνέχεια, όταν ήρθε το 2022 η προοπτική να ποντιστεί ένα καλώδιο, το γνωστό θέμα της Κάσου, δεν επέτρεψε, ζητώντας άδεια από το Ιταλικό ερευνητικό σκάφος που θα έκανε τις βυθομετρήσεις κλπ., να κάνει τη δουλειά του, μολονότι η επένδυση σε αυτή κατά το ίμιση τουλάχιστον 600 νομίζω 65 εκατομμύρια ευρώ από το περίπου τριπλάσιο σύνολο, είναι χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οποία έχει σχέση από το 64 του προηγούμενου αιώνα βεβαίως η Τουρκία. Ξεχνάμε αυτό. Στη συνέχεια το επανέλαβε τώρα πρόσφατα, έκανε τα πάρκα

0: θαλάσσια πάρκα, χωρίς να λάβει υπόψη τον νόμο που ψηφίστηκε τις τελευταίες μέρες, την σύμβαση ουσιαστικά, την διεθνή, στα Ηνωμένα Έθνη, BBNG είναι τα αρχικά των λέξεων, μη σας κουράζω με τις ερμηνείες, και αυτή η σύμβαση λέει ότι μπορούν πράγματι να υπάρξουν συνέργειες και συνεργασίες, αλλά στο βαθμό που ξεπερνούν την χωρική θάλασσα ενός κράτους και πάνε στο γειτονικό, θα πρέπει σε συνεργασία οι δύο πλευρές να αποφασίσουν ποια έργα υποδομών και ποιες χρήσεις και πρότυπες περιβαλλοντικού ή βιολογικού χαρακτήρα της θάλασσας λειτουργίες θα γίνουν εκεί και με τι βαθμό και σε τι βαθμό και σε τι οικονομικό ύψος θα συμμετέχουν τα δύο κράτη. Το λέει ρητά ότι αυτό δεν συνεπάγεται η ασδήποτε μορφής θαλάσσια οριοθέτηση. Οι Τούρκοι λοιπόν, για να πιάσουμε αυτό το τελευταίο, κάνανε ακριβώς το αντίθετο. Μονομερώς εξήγηλαν κάποια πάρκα ανάμεσα στην Λίμνο και στη Σαμοθράκη, ευαίσθητες περιοχές, πολύ κοντά στα στενά των Δαρδανελίων, και κάναν το ίδιο και πολύ χειρότερο από άποψη έκτασης πέριξ του συμπλέγματος των 14 νησιών και νησίδων του Καστελορίζου απέναντι από την Ατάλεια και την Χερσόνησό της και το ΚΑΣ που είναι το κοντινότερο τουρκικό λιμάνι. Ήμουνα πριν μερικά χρόνια εκεί. Συνεπώς, πώς θα συζητήσει με αυτόν τον γείτονα, πώς θα συζητήσεις χωρίς, επειδή αυτός διεκδικεί, εσύ αμήνεσαι ως Ελλάδα, δεν διεκδικείς τίποτα, έστω ανταποδοτικά. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να απαιτήσουμε αυτά που έλεγε η συνθήκη της Λοζάνης το 1923, δηλαδή ότι τα δύο νησιά στην είσοδο των Δαρδανελίων, η Ήμβρος και η Τένεδος, απολύτως κατοικούμενα από Έλληνες τότε, και αφού οι Τούρκοι τους έδιωξαν με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα κάνανε φυλακές βαρυπινητών τα δύο αυτά νησιά, και χίλιες άλλες μορφές μορφωτικών ή άλλων προβλημάτων, όπως κάνανε και στη μειονότητα των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης. Έτσι, να θυμίσουμε το 64, διώξανε τους Εταμπλή, αφού τους κατέσχεσαν, Εταμπλή ήταν η ελληνικής ηθαγένειας, υπηκότητος δηλαδή, κάτοικοι, νομίζω 30.000 ήταν στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με τις 120.000 των εκεί εγκατεστημένων Τούρκων υπηκών, οι οποίοι σήμερα έχουν μείνει. Η τελευταία φράση που άκουσα από υψηλόβαθμα χείλη ήτανε 1750. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ζητήσουμε και με προσφυγές στα διεθνή δικαστήρια, το ευρωπαϊκό, γιατί η Τουρκία εμπλέκεται ως συνδεδεμένο κράτος, και στο διεθνές δικαστήριο και σε πολλά άλλα φόρα, να ζητήσουμε να γυρίσουν πίσω όσοι από αυτούς θέλουν ή μπορούν ή είναι εν ζωή, να τους δοθούν πίσω οι περιουσίες, κατεσχέθησαν οι περιουσίες με τα περίφημα και διαβόητα παγκοσμίως μυστικά διατάγματα. Δεν έχει ξαναυπάρξει μυστικό διάταγμα σε μια ευνομούμενη χώρα με κράτος δικαίου, όπως λέει ότι είναι η Τουρκία ή νομίζει ότι είναι. Και έτσι αυτοί όλοι ήρθαν στην Ελλάδα, πήγαν στην Αγγλία, πήγανε στον κόσμο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία κλπ, γιατί δεν μπορούσαν να ζήσουν εκεί. Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε, αγαπητέ μου κύριε Παρδάλη, 7 Δεκεμβρίου του 23, πρόσφατα, η μέρα που επισκέφθηκε ο Τούρκος νεοσυλτάνος Ερντογάν την Αθήνα και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό μας,
1: ναι,
0: χωρίς να έχουμε διασφαλίσει τίποτα, το χαρτί αυτό το οποίο υπογράφηκε, η διακήρυξη Αθηνών, έλεγε ότι θα αρχίσουν συνομιλίες χωρίς να αλλάξουν οι θέσεις των πλευρών. Όταν οι θέσεις των πλευρών όμως είναι ποιες, η Τουρκία αρνείται ρητά τα κρίσιμα άρθρα για τη γεωγραφία της περιοχής μας, δηλαδή το άρθρο 121 παράγραφος 2 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, που εξισώνει από άποψη θαλασσίων ζωνών. Είναι λίγο και ένα μάθημα που μπορούμε να κάνουμε τους συμπατριώτες μας που οδηγούν αυτήν την ώρα ή από το σπίτι τους ακούνε τον Real FM, mm-hmm, για το Δίκαιο της Θάλασσας. Αυτό το Δίκαιο της Θάλασσας που έτυχε να έχω προτείνει στο παρελθόν να διδάσκεται στις δύο τελευταίες, ως εισαγωγικές έννοιες βέβαια, τελευταίες τάξεις του Λυκείου, ώστε τα Ελληνόπουλα να μαθαίνουν ποια είναι τα δικαιώματα της Ελλάδος, η οποία έχει 6.000 νησάκια, βραχονησίδες κλπ. Γύρω της, κυρίως στο Αιγαίο αλλά και στο Ιόνιο, και τα οποία οι Τούρκοι, σαν να με άκουσαν, αστειεύομαι προφανώς, αλλά ολοκληρώνοντας την προπαγανδιστική τους προετοιμασία για να προβούν μετά επί του πεδίου σε αυτό το οποίο βλέπουμε και θα δούμε πόσα θα δούμε πολύ χειρότερα το επόμενο διάστημα, να δηλητηριάσουν τη νέα τους γενιά με ψευδείς, ψευδέστατες και να σκεφτώ τη σωστή λέξη, παράνομες και με διαστρέβλωση, διαστρεβλωμένες έννοιες, άρθρα ρυθμίσεις του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, το οποίο μετά από 9 χρόνια διαπραγματεύσεων η ανθρωπότητα με 160 τόσα κράτη να συμμετέχουν, υπόψη τα παράκτια κράτη του πλανήτη μας που συμμετέχουν στα Ηνωμένα Έθνη, είναι 149.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα είναι η 141η,
1: ναι,
0: η τελευταία. Και είμαστε και οι τελευταίοι από άποψη θαλασσίων δικαιωμάτων, επειδή εμείς, φοβούμενοι τους Τουρκούς, ή μη θέλοντας, ναι, να, και κλείνω εδώ την τεράστια εισαγωγή, ναι, μου, να έχουμε οποιασδήποτε μορφής τριβή μαζί τους, το οποίο εκείνοι το έχουν αντιληφθεί και το εκμεταλλεύονται τον έπακρο βαθμό, δεν θελήσαμε να υιοθετήσουμε χωρική θάλασσα,
1: ναι,
0: στα 12 μίλια. Άλλα 12 μίλια την ωρεύουσα ζώνη. Να αξιοποιήσουμε την υφαλοκρηπίδα που την έχουμε έτσι κι αλλιώς ύψο φάκτο αυτοδικαίως και εκφύσεως, να το πω, και επίσης την τεράστια, την αποκλειστική μας ζώνη, η οποία μαζί με την προσθήκη των άλλων μας φτάνει 494 ή 96, αν θυμάμαι καλά, χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα περιμετρικά της πατρίδας μας. Εμείς τίποτα από όλα αυτά δεν θελήσαμε να κάνουμε,
1: ναι,
0: και δεν ζητήσαμε στοιχειοδός η Τουρκία να άρει το casus belli. Μπήκαμε σε διαπραγμάτευση μαζί της, η οποία δεν αφορούσε αυτό το μοναδικό που λέμε, κάνω μια επανάληψη για τον κόσμο, είναι καλό να τα ακούει, να τα μαθαίνει, γιατί πολύ συχνά η κυβερνητική ενημέρωση, το ενημέρωση επιτρέψτε μου το βάζω σε εισαγωγικά, δεν λέει την αλήθεια, κρύβει πράγματα για να μην δυσκολέψει το κυβερνητικό έργο.
1: Μισό λεπτό τώρα, κύριε Καρακοστάνογλου, θέλω να ρωτήσω το εξής. Χρησιμοποίησατε πριν ένα χαρακτηρισμό για τον τρόπο που ασκείται η εξωτερική πολιτική της χώρας. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Γιατί να είναι τόσο ασταθής η εξωτερική μας πολιτική,
0: αντιφατική θα έλεγα,
1: ναι, γιατί να είναι αντιφατική
0: και ασταθής,
1: γιατί να είναι αντιφατική,
0: ναι,
1: από τη στιγμή, τι θέλω να πω, για το, ο απλός πολίτης λοιπόν βλέπει ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται και εξοπλίζεται με πολύ γοργούς ρυθμούς και πολύ έντονους.
0: Εδώ επιτρέψτε μου, αργήσαμε πάρα πολύ, και για μένα αν είχαμε την αίσθηση αυτήν που μας δίνει τώρα η Τουρκία, τι μας είπε, αγαπητέ κύριε Παρδάλη, ότι θα μετατρέψουν αυτό που λένε γαλάζια πατρίδα, Μαβί Βατάν, σε εσωτερικό τους δίκαιο. Μα το Μαβί Βατάν νομιμοποιούνται τα κράτη της διεθνούς κοινότητας να το υιοθετήσουν εφόσον είναι νόμιμο κατά το διεθνές δίκαιο. Αυτά τα οποία λέει η Τουρκία δεν είναι νόμιμα κατά το διεθνές δίκαιο, και τι κάνει, θα υιοθετήσει εσωτερική νομοθεσία, θα την εφαρμόζουν οι αρχές της, το λιμενικό της, η ακτοφυλακή της, το πολεμικό της ναυτικό και διάφορα άλλα που εμπλέκονται με τη χρήση των θαλασσών, ενώ είναι σε απόλυτη, και το εννοώ, αντίθεση ή με διαστρεβλωμένη για τις δικές της ανάγκες και γεωγραφικές συνθήκες αλλά και νομικές επιλογές, οι οποίες έγιναν ανταυτής με συγκλονιστική πλειοψηφία τα 9 χρόνια από το 1973 το Νοέμβριο μέχρι το 1982 τον Απρίλιο που τελείωσε αυτή η συνδιάσκεψη, και με πλειοψηφία συγκλονιστική τα κράτη της διεθνούς κοινότητας πλην υπερψήφισαν 130, 4 ήταν κατά. Από αυτά τα 4 το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και πιστεύω και η Βενεζουέλα ήρθαν και το εφάρμοσαν στην πράξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το επικύρωσαν ακόμα για λόγους πυρηνικών υποβρυχίων κλπ. Αλλά έχουν εφαρμόσει όλες τις σημαντικές, και τα νησιά, η Θαβάη έχει τα τεράστια δικαιώματα της ΑΟΣ και όχι μόνον, όλα τους τα νησιά και όλες. Άρα η Τουρκία είναι η μόνη που πάει κόντρα και έρχεται και μας κλείνει κατάμουτρα, αγαπητέ κύριε Παρδάλη, και εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα λέγοντάς μας ότι εμείς οι Τούρκοι που δεν δεσμευόμαστε όχι με συμβατικό διεθνές δίκαιο αλλά και με το εθνικό, διότι ο ΟΗΕ, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και όλα τα όργανα έχουν πει ότι πλέον αυτή η σύμβαση αποτελεί ταυτόχρονα, και για όσα κράτη δεν την επεκύρωσαν ακόμα, είναι καμιά εικοσαριά, αλλά τα περισσότερα από αυτά, αν όχι όλα, δεν έχουν ακτές, δεν έχουν συμφέροντα στη θάλασσα, τα επικύρωσαν και αποτελούν και εθνικό δίκαιο. Δηλαδή δεσμεύουν όλα τα κράτη του κόσμου, είτε καταψήφισαν αυτά τα 4, είτε δεν συμφωνούν, είτε έχουν άλλες απόψεις, και άρα το μόνο που μένει να κάνουμε εμείς είναι να τους πούμε θα τηρήσετε το διεθνές δίκαιο, θα μας πούνε όχι διότι εμείς θεωρούμε ότι η διεθνής δικαιοσύνη, η ευθυδικία, όλα αυτά είναι παραμύθια για ανατολίτες, θα λέει ένας άνθρωπος που διετέλεσε διεθνής διπλωμάτης, που διετέλεσε 40 χρόνια διδάσκων στη νομική σχολή και σήμερα την ανωτάτη διακλαδική σχολή πολέμου της πατρίδας μας, που βγάζει τους καλύτερους αξιωματικούς και από αυτούς την ηγεσία των ενόπλων μας δυνάμεων στους τρεις κλάδους τους. Συνεπώς, ή θα πάμε στο δικαστήριο και δεν υπάρχει άλλη κουβέντα.
1: Εννοείται στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
0: Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, αφού η Τουρκία δεν μας επιτρέπει να πάμε στο Αμβούργο, και προτιμότερο είναι της Χάγης, δεν είναι του παρόντος να σας εξηγήσω γιατί.
1: Πάντως το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, επιτρέψτε μου, είναι ένα δικαστήριο το οποίο κάτι σου δίνει, κάτι σου παίρνει.
0: Κοιτάξτε, είναι τόση η ισχύς των ελληνικών επιχειρημάτων και η σταφήνεια της γεωγραφικής δομής στο Αιγαίο και μέχρι το Καστελόριζο, που δεν μπορεί να μας πάρει τίποτα ουσιαστικό στο κάτω-κάτω, και αν κάπου εφαρμόσει, δεν μπορώ πάλι να το πω, θέλει ολόκληρο μάθημα να κάνουμε, τι σημαίνει η εφαρμογή της ευθυδικίας στην θαλάσσιες οριοθετήσεις, πάλι θα είμαστε οι ταφέστατα κερδισμένοι. Γιατί λοιπόν να μην πάμε εκεί? Μην ακούτε ανθρώπους οι οποίοι είτε το γνωρίζουν ελληματικά το διεθνές δίκαιο, ιδίως για τη θάλασσα, είτε δεν ξέρω τι άλλες σκοπιμότητες έχουν. Μας βολεύει να έχουμε μια διεθνή απόφαση την οποία θα μπορούμε να εφαρμόσουμε και όχι να έχουμε την εκκρεμότητα που έχουμε από το 1982 που ψηφίστηκε αυτή η σύμβαση, μέχρι το 1995 που και εμείς την επικυρώσαμε, σας θυμίζω ή σας ενημερώνω ότι οι κατεχόμενοι κατά το 37% του εδάφους της και απειλούμενοι με συνεχή επέλαση των κατοχικών στρατευμάτων Κυπριακή Δημοκρατία, την επεκύρωσε το 1988. Παρά τους λιονταρισμούς των Τούρκων ότι θα τις επιτεθούν και αν τολμήσει και αν και αν και αν. Έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Και στο κάτω-κάτω θα έρθουν εντωμεταξύ και οι άλλες, οι φρεγάτες, οι Μπελαρά. Ήρθε η Μία, ο Κίμων, έρχονται μέχρι το τέλος του 27, ελπίζω και νομίζω, οι άλλες δύο. Θα έρθει και η τελευταία την μεθεπόμενη χρονιά. Ναι. Παραγγείλαμε δύο Μπέργκα μίνι, πως λέγονται οι Ιταλικές, ναι. Αλλά ξέρετε, το μήνυμα που δώσαμε με την αντιφατικότητα των ενεργειών μας, σας ενημερώνω ότι επί 20 χρόνια ήμουνα υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, την σημερινή. Αυτό λέει πολλά, ναι. Σε όλες τις βαθμίδες της εξουσίας μέχρι και στην Ευρωβουλή. Συνεπώς μάλλον έχω θετική προδιάθεση ή είχα. Δεν είναι σωστή η εξωτερική μας πολιτική. Είναι ητοπαθής, δεν βοηθάει ούτε καν τον τουρκικό λαό να δει την αλήθεια. Διότι θα έπρεπε να έχουμε ενημερώσεις και για τον τουρκικό λαό, ή τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να εκπέμπουν την αλήθεια για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και για το τι κάνουν οι Τούρκοι στα αλλιεύματα του Αιγαίου. Θα διαβάζετε τελευταίο καιρό ότι καταστρέφουν τους γόνους στο βυθό, στον Πυθμένα, και έχοντας περίπου 12.000 καράβια, πολύ μεγαλύτερα από ό,τι θα έπρεπε να είναι για τη χρήση τους. Σε αντίθεση με λίγα, ούτε 100 δικά μας μεγάλα αλλιευτικά ανοιχτής θαλάσσης, κινούνται σαν να είναι στο σπίτι τους. Το σπίτι τους δεν είναι το Αιγαίο. Ήτανε και παραμένει επί 4.000 χρόνια ελληνικό το Αιγαίο, χωρίς ποτέ να εμποδίσαμε την αυσιπλοεία κανενός κράτους, είτε διερχόμενου προς τη Μαύρη Θάλασσα, είτε παράκτιο όπως είναι η Τουρκία. Και αυτά τα ξέρουν πρώτοι οι Τούρκοι ψαράδες. Αλλά και οι Ιταλοί που έρχονται έξω από τον όρος και ψαρεύουν ή πηγαίνουν στα νησιά των Επτανήσων και κάνουν το ίδιο, και τους το δώσαμε διμερώς ως μία αβελτηρία στην σύμβαση που υπογράψαμε μαζί τους το 2020. Αγαπητέ μου κύριε...
1: Δεν έχω περισσότερο χρόνο δυστυχώς, κύριε Καρακοστάνογλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, εύχομαι να είστε καλά.
0: Στη διάθεσή σας να συνεχίσουμε το μάθημα.
1: Θα χαρώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο Πινάς.
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε.
17: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 10, βράδυ Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου. Μαζί με τη βοήθεια του Θεού είπαμε απόψε έως τις 2, με ανοιχτές γραμμές από τώρα και μετά, για την επικοινωνία μας. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι πλέον μαζί μας στη ρυθμίση των ήχων. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο στούντιο, διότι είχαμε νωρίτερα τον τελικό στο Μήκος, όπου ο Τεντόγλου πήρε τη δεύτερη θέση, αλλά μικρή σημασία γι' αυτό. Και αγωνίζεται τώρα ο συνονόματός μου, ο Εμμανουήλ Καραλής. Απουσία του Ντουμπλάντης, κύριε Σταυρακάκη, ελάτε.
1: Αυτή την ώρα στο τελικό του Demo League, τη σειρά των αγώνων του Demo League που γίνεται στις Βρυξέλλες, έχουμε το επικοντό. Ο Καραλής είναι στην πρώτη θέση, πέρασε τα 5.92. Νωρίτερα έχει περάσει με τη δεύτερη τα 5.82, 5.72 πιο πριν και 5.52. Ο Καραλής είναι πρώτος στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη, γιατί ο Μόντο Ντουμπλάτιτς, ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, ο Ολυμπιονίκης παγκόσμιος πρωταθλητής, δεν μετέχει, δεν ξεκίνησε, είχε μία ενόχληση στο πόδι και έτσι δεν ξεκίνησε καθόλου το αγώνισμα να διεκδικήσει το διαμάντι που δίνεται στους αθλητές που κατακτούν την πρώτη θέση στον τελικό της σειράς των αγώνων του Demo League. Ο Ντουμπλάτιτς λοιπόν είναι εκτός. Θα δούμε τώρα ο Καραλής πώς θα μπορέσει να κάνει το κάτι παραπάνω και να πάρει την πρώτη θέση και να είναι αυτός που θα φύγει νικητής από τις Βρυξέλλες, από τον τελικό του Demo League. Είναι απέσιο, δεν είναι αυτό που θέλεις ως αθλητής. Θέλεις πάντα να αγωνίζεσαι, μου ραγίζει την καρδιά. Το μισό τόσο πολύ αυτό το συνέστημα, δήλωσε ο Ντουμπλάτιτς για το γεγονός ότι δεν μετέχει στον τελικό του επικοντό. Νωρίτερα, να είναι τώρα ο Καραλής έτοιμος.
0: Ναι, τώρα θα
1: είναι λογικά στα 6. Θα το δούμε πόσο θα είναι η προσπάθειά του αυτή. Ο Εμμανουήλ Καραλής
0: 5.92.
1: Είναι το 5.92 είναι που το έχει περάσει. Βέβαια, είναι η επιτυχημένη προσπάθεια δείχνουν στο 5.92 που το πέρασε.
0: Γι' αυτό και επειδή είπες ότι είναι πρώτος, γιατί εμείς δεν την είχαμε δει αυτή την προσπάθεια.
1: Ναι, και είναι στην πρώτη θέση, έχει περάσει. Νωρίτερα, στον τελικό του μήκους, ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε τη δεύτερη θέση με άλμα στα 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Σε έναν αγώνα που διεξήχθη υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, με χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, βροχής, συνεχείς αναλλαγές, ο Τεντόγλου ήταν το μεγάλο φαβορί. Ωστόσο, δεν ήταν μόνος, ο μόνος που ήταν ικανός να κάνει την υπέρβαση.
0: Ο πατέρας του Καραλή έχει στο στόμα του σταυρό. Κρατάει ένα σταυρουδάκι ξύλινο, ε.
1: Ναι, δεν το έχω προσέξει.
0: Τώρα το είδα.
1: Με άνεση πέρασε τα 5.92.
0: Μα έχει το. Έχει
1: πολύ,
0: το
1: άνετα.
0: Πολύ άνετα περνάει το πύχη.
1: Και τώρα λογικά θα πάει στο 6.02. Λογικά είναι πρώτος ο Τεντόγλου. Έχει περάσει πρώτος.
0: Ο Καραλής,
1: συγγνώμη. Με το 5.92. Στο στάδιο Μποντουέν στις Βρυξέλλες που έχουμε τον τελικό του Demo League αυτή την ώρα. Έλεγα λοιπόν για τον Τεντόγλου ότι ξεκίνησε 8.07. Πρώτη προσπάθεια, 8.12 η δεύτερη, η τρίτη 8.31 και στο 8.21 που είχε κάνει ο Γκέιλ απάντησε με 8.40, πέρασε πρώτος. Όμως επέλεξε να μην εκτελέσει το πέμπτο άλμα του και είδε στην έκτη προσπάθεια τον Τζαμαϊκανό, τον Γκέιλ, να κάνει 8.46. Έτσι ο πρωταθλητής Ευρώπης του Μπέρμιγχαμ δεν κατάφερε στο έκτο άλμα του που ήταν out να απαντήσει και έκλεισε με την δεύτερη θέση στο meeting με 8.40. Πρώτος λοιπόν ο Γκέιλ, ο Τζαμαϊκανός 8.46, 8.40 ο Τεντόγλου και ο Εχάμερ, ο Ελβετός 8.23 στην τρίτη θέση. Οπότε παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα εάν ο Καραλής κερδίσει πρώτα τον εαυτό του. Γιατί από εκεί ξεκινάμε, Μανώλη, νομίζω. Να μπορέσει να κάνει έναν καλό αγώνα.
0: Κοίτα, έχοντας περάσει το 5.92, σιγά σιγά αρχίζουν να μειώνονται και οι αντίπαλοι του.
1: Βέβαια, αρχίζουν να μειώνονται. Α, τέλος ο Μάρσαλ με 5.82 μένει τρίτος.
0: Ο Αμερικανός.
1: Ο Γκουτ Τόμισεν αφήνει την προσπάθεια στο 6.02. Ωραία, οπότε ουσιαστικά είναι έχει περάσει το 5.82. Ο Νορβηγός.
0: Το 5.92 αφήνει.
1: 5.92 αφήνει.
0: Α, θα πάει υποχρεωτικά στο 6.02.
1: Ναι. Αφήνει λοιπόν τώρα για να πάει στο 6.02 υποχρεωτικά. Να δούμε τώρα πώς θα κινηθεί, πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας. Ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες.
0: Μάλιστα.
1: Ερώτηση, ακούω.
0: Δεν έχω.
1: Έτοιμος είμαι.
0: Δεν έχω.
1: Για ό,τι θέλετε.
0: Δεν έχω.
1: Έχει φιλικό Ολυμπιακός τώρα στο τουρνά που γίνεται στην, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Παίζει ο Ολυμπιακός με την Φενέρμπαχτσε. Είμαστε στην τρίτη περίοδο, στο δεύτερο λεπτό. Προηγεί τη Φενέρμπαχτσε του Ολυμπιακού 40-36. Ενώ και η ΑΕΚ έπαιξε στην Τουρκία σε φιλικό τουρνουά. Έχασε από την Τρανσοσπορ με 76-66.
0: Παίζουμε και πρωτάθλημα.
1: Πρωτάθλημα αύριο. Έχει ωραία παιχνίδια, αλλά θα προτιμήσουμε τον, να ακούσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Νομίζω.
0: Αλλά ας ο κόσμος να επιλέξει.
1: Θα επιλέξει, θα βλέπει κάποια στιγμή και μετά αναγκαστικά θα ακούσει τον Πρωθυπουργό τι εξαγγελίες θα κάνει. Λοιπόν, πρωτάθλημα αύριο στις 7 η ώρα στο Βόλο. Ο Βόλος παίζει με τον Ολυμπιακό. Στις 9 η ώρα στη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ παίζει με τον Άρη. Την Κυριακή στις 7 η ώρα ο Ατρόμητος υποδέχεται την Καλαμάτα. 7.30 ο Όφη με την Κηφισιά. 8 η ώρα ο Λεβαδιακός με τον Πανετολικό. Στις 9.30 το ντέρμπι ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Και την Δευτέρα στις 6 ώρα το απόγευμα στο Τρίπολη ο Αστέρας υποδέχεται τον Ηρακλή.
0: Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη.
1: Θα είμαστε αργότερα για να δούμε την εξέλιξη του Καραλή που προηγείται στο επίπεδο.
0: Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Σταυρακάκης. Ο κύριος Χρήστος λέει: Μανώλη, καλησπέρα και σε όλη την παρέα. Ενώ οι Ισπανοί είναι στους δρόμους, γιατί τα μέσα ενημέρωση λέει στην Ελλάδα το κάνουν γαργάρα, φοβούνται. Και να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω διαβάσει, κύριε Χρήστο. Δεν έχετε άδικο. Όχι, τι να φοβηθούν. Αξιολογούν ότι δεν πώς το λένε, ότι δεν ενδιαφέρει, φαντάζομαι. Δεν συμφωνώ κύριε Νίκο για αυτό που μου γράφετε για τον καλεσμένο μας. Ίσα ίσα που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Πάρα πολύ καλά. 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Από Δευτέρα είπαμε μαζί με την κυρία Ελένη. Λοιπόν, θα το ψάξω κύριε Ευαγγέλη το Hagetown. Είναι δυνατόν, γράφει ο κύριος Φανούρης, οι κανονικοί άνθρωποι να πληρώνουμε τις ζημιές των δεξιών για τους Ισλαμοφασίστες, μπούρκες της Σαουδικής Αραβίας, του Τζολάνη, της Αλκάιντα, των Καταριανών. Να. Λοιπόν, μου έχετε στείλει μια σειρά μηνυμάτων, κύριε Τάσο. Εμείς, λέει, σαν λαός δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πολλά για το θέμα. Δεν θα συμφωνήσω, κύριε Πέτρο. Αφού είναι όλα υπέρ μας, γιατί οι κυβερνήσεις δεν κάνουν κάτι? Εσείς είναι ειδικός, γιατί δεν πιέζετε? Ρωτά τον καλεσμένο μας. Συγγνώμη, όμως δεν είναι έτσι. Διότι όπως συζητάμε για την οικονομική πολιτική, για την παιδεία, για την υγεία, έτσι θα έπρεπε να συζητάμε ως κοινωνία και για θέματα που αφορούν την εξωτερική μας πολιτική. Είπα να πει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα. Όταν ψηφίζουμε, όποτε ψηφίζουμε για να εκλέξουμε μια κυβέρνηση, δεν ψηφίζουμε μόνο για την τσέπη μας. Δεν ψηφίζουμε μόνο για τη φορά που θα χρειαστεί να πάμε στο νοσοκομείο. Δεν ψηφίζουμε μόνο για την παιδεία, μόνο αν έχουμε ένα παιδί που πάει σχολείο. Ψηφίζουμε για τα πάντα. Και μέσα στα πάντα είναι και η εξωτερική μας πολιτική, είναι και η άμυνά μας, είναι και η εδαφική μας ακεραιότητα. Για όλα αυτά ψηφίζουμε. Αυτό θα έπρεπε να το έχουμε κατά νου για κάθε έκφραση της καθημερινότητάς μας, της ζωής μας. Όταν ψηφίζουμε, δεν ψηφίζουμε. Γι' αυτό λέω ότι είναι τελείως τρευλό αυτό το οποίο ζούμε. Λέμε, ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, ψηφίζω Ελλάς, πήγα να πω ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ψηφίζω ΠΑΣΟΚ, ψηφίζω ΚΚ. Κανονικά δεν ψηφίζεις κόμμα, ψηφίζεις πολιτική. Μπορεί να μην είσαι με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να συμφωνείς από τους 5 τομείς τους 3. Ίσως θα πρέπει να σκεφτείς αν θα πρέπει να ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν δεν συμφωνείς. Αντιστοίχως το λέω για όλα τα κόμματα. Για να μην παρεξηγηθώ έτσι. Βάζω τη Νέα Δημοκρατία πρώτη, διότι είναι κυβέρνηση. Κανονικά δεν ψηφίζουμε. Δηλαδή δεν είναι λευκή επιταγή ψηφίζω κόμμα και τελειώσαμε. Ψηφίζουμε και την επιμέρους πολιτική του κόμματος σε κάθε τομέα. Συμφωνούμε με την πολιτική που ακολουθούμε στον τομέα των επενδύσεων. Συμφωνούμε με την πολιτική που ακολουθούμε ή με την πολιτική που εξαγγέλλεται. Γιατί υπάρχει η πολιτική της κυβέρνησης και η πολιτική που εξαγγέλνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε επίπεδο ΧΙΨΟΜΕΓΑ. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Θα μου πείτε το κάνεις. Όσο μπορώ. Φροντίζω να ενημερώνομαι όμως για την πολιτική των κομμάτων που ενδεχομένως θα διεκδικούσαν την ψήφο μου σε κέρια ζητήματα. Ως πολίτης, έτσι. 211-200-8-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Εντάξει, κύριε Νίκο, το είπατε. Σας είπα ποια είναι η άποψή μου. Δεν θα αλλάξω την άποψή μου σε ό,τι αφορά την ανάλυση που μας έκανε ο κύριος Καρακοστάνογλου. Εγώ θεωρώ ότι ήταν εξόχως απλουστευτικός, εξηγώντας τι, πώς, πού και γιατί. Λοιπόν, κύριε Τάκη, να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Είναι και Παρασκευή βράδυ, να πάμε και λίγο πιο χαλαρά.

0: Εδώ είμαστε, 27 λεπτά μετά τις 10. Γεια σας κύριε Κώστα από την Πάτρα. Ο τίτλος φαντάζομαι δεν είναι πρέπει να το διαβάσω όλο από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι και μηνύματα που έχετε στείλει νωρίτερα. Είναι και ο τίτλος για μένα. Θα μου το ξεκαθαρίσετε. Ο κύριος Δημήτρης από την Κοκκινιά. Ελάτε κύριε Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη, κλείστε τελείως το ραδιόφωνο σας.
1: Αν το κλείσω τελείως.
0: Ναι, ναι, θα με ακούτε από το ακουστικό.
1: Το έκλεισα.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν μικροφωνείς τίποτα.
0: Όχι, τώρα είμαστε μια χαρά.
1: Έχουμε να μιλήσουμε για πολύ καιρό.
0: Θα σας διακόψω βέβαια σε
1: γιατί
0: δύο λεπτά.
1: Σαλαμίνα.
0: Θα σας διακόψω σε δύο λεπτά για τους τίτλους, αλλά θα επιστρέψω μαζί σας. Ένα λεπτό θα είναι.
1: Βεβαίως, το πρόγραμμα πρώτα και μετά.
0: Όχι, δεν είναι. Το πρόγραμμα είναι ειδήσεις, είναι.
1: Όχι, είμαι από τους πρώτους 19 χρόνια. Τα γράφω στο πινακάκι μου, παίζα τάβλη. Πόσα χρόνια σας ακούω.
0: Ελάτε. Κύριε Δημήτρη, σας ακούω.
1: Λοιπόν. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις, να μην μακρηγορώ και κρατάω τη γραμμή.
0: Έλατε.
1: Ένα και πολύ. Πρώτον, το σκορ του Ολυμπιακού με τη Φανέρ.
0: Είναι σε εξέλιξη, θα το δω και θα σας το απαντήσω. Μόλις. Πόσο? 47-52 η Φανέρ αυτή την ώρα.
1: Εντάξει, μικρή διαφορά. Τουλάχιστον παίζουμε καλά, έχει δει κανένα.
0: Δεν το βλέπω. Δεν το...
1: Έτσι
0: και έτσι μου λένε. Αλλά εντάξει, έτσι, φιλικό προετοιμασία είναι, έτσι.
1: Δεν πειράζει, ας κερδίσει ο θρύλος και ό,τι θέλει να γίνει. Γιατί έχουμε πει, ο καλύτερος να κερδίσει. Εμείς είμαστε φίλαθλοι πάνω απ' όλα.
0: Και άμα είναι ο καλύτερος.
1: Και οι νικητές γράφουν ιστορία.
0: Ναι.
1: Ήθελα μία χάρη ακόμα.
0: Για πείτε, δεν ξέρω τι να σας πω.
1: Ήθελα να ακούσω το Μελαγχολία του Σεπτέμβρη με τον Ντίνο Ντικάπρι.
0: Α, το Ιταλικό λέτε, ναι.
1: Το Ιταλικό, ναι, ποιο, ναι. Ιταλικό. Ο Μασοράκης ο βάφτισε Πεπίνου Ντικάπρι. Αλυτοτουρίστα ήταν στην πλάκα.
0: Α, δεν το ξέρω εγώ αυτό.
1: Την ξέρω την ιστορία πολύ ακριβώς.
0: Με βάζετε σε σκέψεις, για να τη μάθω κι εγώ. Δεν την ξέρω την ιστορία.
1: Δεν πειράζει, να μην σας βάζω σε σκέψεις.
0: Όχι, όχι, θέλω να την. Θα την ψάξω γιατί με ενδιαφέρει. Γιατί το τραγούδι πολύ ωραίο.
1: Να την ψάξετε γιατί μας εξομολογήθηκε όταν πήγαινα στη σχολή και τον είχα καθηγητή.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Το βελούδι είναι η φωνή και ας βρεθούν όλοι τα πετσέριδες του κόσμου να την αλλάξουν. Να μου κάνουν πιο βελούδινη.
0: Έχω ακούσει και αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν πειράζει, το μυαλό μου εμένα έχει γυροζίνη και είναι και ακριβή τώρα.
0: Η γυροζίνη είναι, ναι.
1: Γιατί κάποιος μου είπε ότι εμάς και λέει για σόμπες. Πώς θα προλαβαίνεις όλα, λέει, και τρέχει τόσο το μυαλό σου γρήγορα.
0: Ναι.
1: Λέω, τα πράγματα πρέπει όπως αισθάνεσαι να τα βγάζεις. Γιατί αν πεις ψέματα, είναι να τα λες στον εαυτό σου.
0: Προειδεύεις
1: τον εαυτό σου.
0: Έχετε δίκιο, απόλυτο.
1: Μεγάλωσα. Και με 4 εγκεφαλικά, Εμμανουέλ.
0: 4 κεφαλικά, ισχυμικά φαντάζομαι.
1: Ναι, τα 2 γερά, ναι. Τα άλλα λέει ο γιατρός Χόβαλτσα. Του λέω, γιατρέ μου, παίζει μπιλιάρδο. Αυτό ήθελα να σου πω, να γελάσεις τώρα.
0: Ναι, για πείτε.
1: Μου λέει, έπαιζα μικρός. Λέω, τα 2 τα πέρασα Χόβαλτσα, γιατί δεν είχα βάλει τη μισχή. Πέθανε στα γέλια.
0: Καλά τα αντιμετωπίζετε.
1: Όχι, πρέπει να είμαστε πάντα θετικοί. Εγώ τραγουδώ κάθε μέρα και ανεβαίνει το λυπητό μου. Από το υπόγειο ανεβαίνω τα ράτσα.
0: Καλά κάνετε.
1: Και λέω, το χρήμα είναι δουλάκια. Δεν με ενδιαφέρει η σύνταξη. Την έχω δώσει στην κόρη μου και της λέω, ψώνιζε μου εσύ, υπουργός εξωτερικών.
0: Οπότε έχουν φύγει και έννοιες.
1: Εγώ ασχολούμαι τώρα για να περνάει η ώρα μου, γιατί με μαμούνι δεν κάθομαι. Φτιάχνω σταυρούς, τώρα ετοιμάζω που φέρνω φρέσκα ψαράκια Σαλαμίνα που είμαι. Είμαι από το Μάρτι εδώ.
0: Μια χαρά.
1: Σου έχω ρίξει και φουτιές μέσα, άντρος είσαι, όπως και τις Δέσποινες, καλοκαίρι.
0: Ναι, και τι, συγγνώμη, τι φτιάχνετε σταυρούς?
1: Σταυρούς, μπελόκ, εικόνες.
0: Με τι?
1: Αδιάβροχους, με 4 βερνίκια.
0: Τι λέτε?
1: Όχι μόνο σταυρούς, τα πάντα. Αλλά όταν βγαίνει ο σταυρός και δεν βγαίνει, κοιτάω την εικόνα του κυρίου, κοίταξε, του λέω, ξυλουργός ήσουνα. Βοήθησε με το φτιάξω τέλειο το σύμβολό σου. Μην με κοροϊδεύουνε. Γιατί τις περισσότερες τους χαρίζω. Δεν τους κρατάω. Άμα πάρω κανένα χαρτζηλίκι, παίρνω κανένα πακετάκι τσιγάρα.
0: Α, δεν τα πουλάτε, τα δίνετε.
1: Όχι, τα χαρίζω.
0: Ναι.
1: Αν βέβαια είναι βαφτισμένοι. Στα παιδάκια τα μικρά φτιάχνω σταυρού για το λαιμό. Καουτσούκ με 4 βερνίκια και δέρμα. Δεν κόβεται με τίποτα. Τι να μην πνιγεί το παιδί, του παίρνω τα μέτρα, το φοράω. Του λέω, το έχετε βαφτίσει, το έχουμε βαφτίσει. Λέω, εντάξει. Βγάλ το, να το πάω στον παπά να το μελετήσει στο όνομα του παιδιού και μετά το φοράει. Μου λέει και τέτοιο. Πώς θα το φορέσει αδιάβαστο?
0: Αδιάβαστο, μάλιστα.
1: Αφού είναι υπέρ υγείας ο σταυρός.
0: Και πόσο χρονών είπατε ότι είστε, κύριε Δημήτρη?
1: Ορίστε, πόσο χρονών?
0: Είπατε ότι είστε 78.
1: 75.
0: 75. Μια χαρά.
1: Τώρα, από πρώτο έτους, πάμε για 76.
0: Εντάξει.
1: Η κόρη μου λέει, μπαμπά, 100 θα πας.
0: Πρωτοχρονιά γεννηθήκατε?
1: Όχι, 28 Μάρτη.
0: Α.
1: Ήταν του Λαζάρου. Με ανέστησε μια φορά ο Θεός. Τώρα και να με αναστήσει δεν με πειράζει.
0: Μάλιστα.
1: Και ήτανε Σάββατο.
0: Για Σάββατο.
1: Γι' αυτό και δεν πιάνουν οι κατάρες, μα το μάθεις και αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί η Ιεροσόλυμα έχω πάει Δεκάκης. Και επειδή του είχε πάρει σαλόμι το κεφάλι του Ιωάννη, έπεσα από το βαρκάκι και αυτοβαφτίστηκα. Και μου λέει ο Διερμηνέας, ζαλιστήκατε κύριε? Όχι, λέω, ξεπίδιδες έπεσα. Λέει, δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Εντάξει, του λέω, κάποιος λέει ότι και η γυροζίνη.
0: Ναι,
1: πού
0: θα
1: το σκεφτείς?
0: Ωραία.
1: Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να την κρατήσω, μην την κρατήσω πολύ.
0: Ευχαριστώ, έχει μια χαρά κύριε Δημήτρη.
1: Να ανοίξω το ραδιόφωνο όταν κλείσουμε, μόλις, να το ακούσω το...
0: Μόλις κλείσουμε θα ανοίξετε το ραδιόφωνο, ναι. Το έχουμε το τραγουδάκι, το έχεις βρει το τραγουδάκι.
1: Εντάξει, ό,τι πεις, Εμμανουέλ, και χάρηκα που σ' άκουσα. Ήρθες με καινούργιες ιδέες από τις διακοπές.
0: Ναι, ήρθα με καινούργιες ιδέες, από διακοπές δεν ήρθα.
1: Δεν πήγες?
0: Όχι, όχι, πουθενά.
1: Εντάξει. Μόλις πάρεις το Μαϊντανό το Μητσοτάκη μετά τις εξαγγελίες.
0: Θα πάω μετά διακοπές.
1: Βέβαια, θα είσαι, ναι, και μόνος και ωραία. Όλο το νησί για σένα.
0: Α, μπράβο. Ποιο νησί?
1: Όποιο. Πώς. Θα το φορέσει αδιάβαστο.
0: Αδιάβαστο. Μάλιστα.
1: Αφού είναι υπέρ υγείας ο Σταυρός.
0: Και πόσο χρονών είπατε ότι είστε, κύριε Δημήτρη?
1: Ορίστε, πόσο χρονών?
0: Είπατε ότι είστε 78.
1: 75.
0: 75. Μια χαρά.
1: Τώρα, από πρώτου έτους, πάμε για 76.
0: Εντάξει.
1: Η κόρη μου λέει, μπαμπά, 100 θα πας.
0: Πρωτοχρονιά γεννηθήκατε?
1: Όχι, 28 Μάρτη.
0: Α.
1: Ήταν του Λαζάρου. Με ανέστησε μια φορά ο Θεός. Και να με αναστήσει δεν με πειράζει.
0: Μάλιστα.
1: Και ήτανε Σάββατο.
0: Γι'
1: αυτό και δεν πιάνουν οι κατάρες, μα το μάθεις και αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί η Ιεροσόλυμα έχω πάει δεκάκης. Και επειδή του είχε πάρει σαλόμι το κεφάλι του Ιωάννη, έπεσα από το βαρκάκι και αυτοβαφτίστηκα. Και μου λέει ο Διερμηνέας, ζαλιστήκατε κύριε? Όχι, λέω, ξεπίδιδες έπεσα. Λέει, δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Εντάξει, του λέω, κάποιος λέει ότι και η γυροζίνη.
0: Ναι.
1: Πού
0: θα
1: το σκεφτείς?
0: Ωραία.
1: Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να μην την κράτησα πολύ.
0: Ευχαριστώ, έχει μια χαρά κύριε Δημήτρη.
1: Να ανοίξω το ραδιόφωνο όταν κλείσουμε, μόλις, να το ακούσω το.
0: Μόλις κλείσουμε, θα ανοίξετε το ραδιόφωνο, ναι. Το έχουμε το τραγουδάκι. Το έχεις βρει το τραγουδάκι.
1: Εντάξει, ό,τι πεις, Εμμανουέλ, και χάρηκα που σ' άκουσα. Ήρθες με καινούργιες ιδέες από τις διακοπές.
0: Ναι, ήρθα με καινούργιες ιδέες, από διακοπές δεν ήρθα.
1: Δεν πήγες?
0: Όχι, όχι, πουθενά.
1: Εντάξει. Μόλις πάρεις το Μαϊντανό το Μητσοτάκη μετά τις εξαγγελίες.
0: Θα πάω μετά διακοπές.
1: Βέβαια, θα είσαι, ναι, και μόνος.

0: με ανέστησε μια φορά ο Θεός. Τώρα, και να με αναστήσει δεν με πειράζει.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν Σάββατο.
1: Για Σαββατογεια.
0: Γι' αυτό και δεν πιάνουν οι κατάρες, μα το μάθεις και αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί η Ιεροσόλυμα έχω πάει δεκάκης. Και επειδή του είχε πάρει σαλόμι το κεφάλι του Ιωάννη, έπεσα από το βαρκάκι και αυτοβαφτίστηκα. Και μου λέει ο διερμηνέας, ζαλιστήκατε κύριε. Όχι, λέω, ξεπίδιδες έπεσα. Λέει, δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Εντάξει, του λέω. Κάποιος λέει ότι και η γυροζίνη.
1: Ναι,
0: που
1: ωραία,
0: να το σκεφτείς.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων, δεν κρατάω την γραμμή, δεν την κράτησα πολύ.
1: Ευχαριστώ, έχει μια χαρά κύριε Δημήτρη.
0: Να ανοίξω το ραδιόφωνο όταν κλείσουμε, μόλις, να το ακούσω το.
1: Μόλις κλείσουμε, θα ανοίξετε το ραδιόφωνο, ναι. Το έχουμε το τραγούδι, το έχεις βρει το τραγουδάκι.
0: Εντάξει, ό,τι πεις. Εμμανουέλ,
1: χάρηκα
0: σε λίγο, που σ' άκουσα. Και ήρθες με καινούργιες ιδέες από τις διακοπές.
1: Ναι, ήρθα με καινούργιες ιδέες, από διακοπές δεν ήρθα.
0: Δεν πήγες.
1: Όχι, όχι, πουθενά.
0: Εντάξει. Μόλις πάρεις το Μαϊντανό το Μητσοτάκη μετά τις εξαγγελίες.
1: Θα πάω μετά διακοπές.
0: Βέβαια, θα είσαι, ναι, και μόνος και ωραία. Όλο το νησί για σένα.
1: Άμπρα, ποιο νησί?
0: Όποιο θες. Εγώ θα σου νηστούσα Κάρπαθο. Έχω ένα φίλο,
1: ναι,
0: που έχει 6-7 δωμάτια σκόρπια μέσα στο δάσος. Εγώ τα λέω καμπάνες, αλλά είναι κοιλιά του Κολοκοντρώνη. 3 μέτρα επί 2.
1: Πού, στην Κάρπαθο?
0: Ναι.
1: Στην Κάρπαθο,
0: εσύ,
1: στην Κάρπαθο έχει, είναι 2,5 ώρες από το χωριό εκεί μακριά που είναι. Τι έκανε, 6-12 ο Καραλής.
0: Η Βανάντα.
1: 6-12 ο Καραλής αποθεώνεται.
0: Τι να μου πει 6-12. Άντε να σου πω τώρα μια άλλη ιστορία.
1: Τι να μου πει, γιατί έχετε επιδείξει παραπάνω. 6-12 πήδηξε το παλικάρι.
0: Εγώ έχω επιδείξει 6-50. Και μου πιάσε ο Παπα-Νικολάου τα αυτιά και με έδιωξε, γιατί πήγαινα στην Άρση ως Βαρών και τον είδε ο Ιακώβου που με προπονούσε. Του λέει άλλη φορά με τους αθλητές μου, δεν θα τους τραβάς τα αυτιά, ούτε θα τους επιπλήθεις. Θα τον λέει σε μένα, λέει πήρε το κοντάρι.
1: 6-12.
0: Και με έδιωξε. Από τότε έφυγα. Εγώ πήγα με ένα κοντάρι.
1: Είναι και ρεκόρ αγώνων και έχει περάσει πολύ πάνω από το 6-12.
0: Τώρα τι να σου λέω, μπράβο. Δεν θέλω παιδιά αυτολογώ, είναι εγωιστικό. Εγώ ανέβαινα στα κεραμίδια της εκκλησίας της Αγίας Σωτήρας που ήταν 5 μέτρα με ένα κοντάρι που στήριζαν τα φυτά. Και στα θεμέλια της μεγάλης εκκλησίας του Σωτήρος έτρεχα πάνω στα θεμέλια και δεν μπορούσα να μου πιάσουν 10 άτομα. Ήμουνα πολύ αθληταράς. Είχα και έλξη στα πόδια. Άντε, έχω πολλά να λέω. Και λοιπόν, από πίσω υπάρχουν 100 μαρτύρες στην οικογένεια.
1: Μόλις κλείσουμε, ανοίξτε το ραδιόφωνο για να βάλουμε το τραγούδι.
0: Αχ, να είσαι πάντα καλά η ευχή μου.
1: Να είστε καλά κύριε Δημήτρη, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Εσύ να είσαι καλύτερα Εμμανουέλε, να σε ακούω.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.
1: Επίσης να είστε καλά.

0: άφησε το 572, πέρασαμε τη δεύτερη το 582, 592 και τώρα το 6 μέτρα και 12 εκατοστά που είναι ρεκόρ αγώνων.
1: Και παίρνει και το διαμάντι και γράφει και,
0: διαμάντι,
1: και γράφει και το όνομά του στην ιστορία.
0: Γράφει και το όνομά του στην ιστορία. Είναι πρώτο η φορά που κυριαρχεί στον τελικό της σειράς στο Diamond League ο Έλληνας άλτης σε αυτόν τον αγώνα που είναι σε εξέλιξη εκεί στο χειμωνιάτικο καιρό έχει στις Βρυξέλλες, να πω εγώ.
1: Λοιπόν, επειδή έχει χειμωνιάτικο καιρό στις Βρυξέλλες, ο Πεπίνο Ντικάπρι σου αρέσει?
0: Πεπίνο Ντικάπρι?
1: Ναι.
0: Θα πει τώρα τη ηλικία μου, είσαι έτοιμο να το πει, αλλά δεν πειράζει, θα το ανεχτώ.
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Θα το ανεχτώ. Έτοιμο είσαι.
1: Μελαγχολία τη Σεπτέμβρη.
0: Σεπτέμβρη, ναι, η μελαγχολία του Σεπτέμβρη.
1: Δεν είναι πολύ ωραίο τραγούδι?
0: Πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά δεν είναι για να είσαι στο κεντρικό ραδιοθάλαμο ενό ραδιοφωνικού σταθμού, του μεγαλύτερου ραδιοφωνικού σταθμού τη χώρα. Έστω έχουμε και βλέπουμε και τι γίνεται και έξω. Είναι να είσαι τώρα στη Βουλιαγμένη ή στο Σούνιο και να το απολαμβάνει με ένα ωραίο ποτό. Μην με ρωτήσει ποτό.
1: Όχι.
0: Γιατί θα έχουμε διαφορά σε αυτά, πολύ μεγάλη. Εντάξει, έχουμε διαφορά στα θέματα του ποτού που θα διάλεγα εγώ.
1: Εντάξει, άκουτε το.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.

0: Δεν θα επιχειρήσει πάνω από 6-12.
1: Θα επιχειρήσει κι άλλο άλμα.
0: Α.
1: 6-12 κάναμε την τρίτη προσπάθεια. Ο Εμμανουήλ Καραλής, που μετά το Γκούντορμεσεν, τον Νορβηγό που έμεινε στα 5,82, είχε εξασφαλίσει την πρώτη θέση, το διαμάντι.
0: Τον αποθέωνε όλη η Κερκίδα, έτσι.
1: Όλο ο κόσμο τον αποθέωσε.
0: Το σταυρουδάκι που είπα του
1: πατέρα. Ναι, φίλα, έχει τα γούρια του ο πατέρα, ο Χάρης Καραλής.
0: Τι να κάνει, δεν το λέω. Λάτε, ναι, το θα δει.
1: Και φύλαγε ένα σταυρουδάκι.
0: Ναι.
1: Την ώρα που επιχειρούσε ο Εμμανουήλ το τρίτο του άλμα, πέρασε τα 6-12, είναι ρεκόρ αγώνων. Και έτσι, ό,τι και να γίνει τώρα, είναι πρώτος, έχει το διαμάντι. Σαφώς μια καλή, μεγάλη εμφάνιση, πιστική. Με δεδομένο φυσικά ότι ο Ντουμπλάντιτς, ο κάτοχος παγκοσμίου ρεκόρ, Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής, δεν βρίσκεται και πρώτος της Ευρώπης.
0: Αν ήταν, θα βλέπαμε
1: έναν πιο ωραίο αγώνα.
0: Έναν ωραίο αγώνα.
1: Πιο ένα μάχη, να το πω εγώ, ναι, έτσι, μια δυνατή αναμέτρηση. Δεν θα ήταν τόσο, όχι flat, δεν θα ήταν τόσο πιο. Μια αναμέτρηση πιο light, πιο ήρεμη. Αλλά και πάλι έχει κάνει 5-52 στην πρώτη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 47 λεπτά μετά τις 10. Ο κύριος Αποστόλης από την Αθήνα. Ελάτε, κύριε Αποστόλη.
1: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας,
1: κύριε Αποστόλη. Παίρνω πρώτη φορά.
0: Ελάτε.
1: Είχα πάρει και άλλη μια φορά, βέβαια πολύ παλιά είχαμε μιλήσει. Επειδή ήμουν άρρωστος στο νοσοκομείο και πέρασα ορισμένα πράγματα. Ήμουν γενικά. Καρδιά, ανεπάρκεια.
0: Να είναι όλα καλύτερα.
1: Γύρισα τώρα, πριν ένα μήνα γύρισα. Τρία νοσοκομεία. Με πρόβλημα αναπνευστικό σοβαρό. Και θα δούμε τώρα πώς θα κάνουμε. Δεν ξέρω, γιατί παρουσιάστηκε και άλλο πρόβλημα και θα δούμε τώρα. Και μου έχασα και τα χρήματά μου.
0: Τι εννοείται?
1: Πήγανε και μου πήρανε χρήματα από τη σύνταξη.
0: Ποιος σας πήρε χρήματα?
1: Πρέπει να πάω στη, γιατί πήγε αυτή η κυρία ή ο κύριος που τα πήρε. Πήρε τα προσωπικά μου δεδομένα και τα.
0: Τι λέτε, σας κλέψανε, σας ληστέψανε?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τι λέτε?
1: Πήρε τα προσωπικά μου δεδομένα και τα πήγε και αγόρασε χρήματα από τα μαγαζιά και τα κατασπατάλησε.
0: Πώς έγινε?
1: Πώς έγινε, δεν ξέρω πώς έγινε. Μπήκε μέσα. Με χάκαρε, δεν ξέρω τι έγινε. Μου πήρε κάποια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πήγα στη τράπεζα. Και μου είπε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, τη σύνταξη την έβαλε η τράπεζα, τα λεφτά τα έχω χάσει πλέον, δεν μπορεί να μου τα δώσει πλέον, δεν τα έχω πάρει στα χέρια μου καν, ούτε τα έχω, μια σύνταξη των 972 ευρώ.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε?
0: Mm-hmm.
1: Χάθηκε ολόκληρη.
0: Δεν μπορείτε να...
1: Έπαιρνα 1.800 ευρώ το 2010 εγώ. Ναι. 1.800 ευρώ. Και ο κύριος Μητρόπουλος μου έστειλε ένα μήνυμα που είσαι χτες, το έχω στο κινητό μου και μου λέει έχω χάσει από το 10 που βγήκα μέχρι τώρα 55.000 ευρώ. 55, κάθε εργαζόμενο έχει χάσει 55.000 ευρώ. Λοιπόν,
0: στο άντε σύνολο, τώρα με
1: 900 ναι. ευρώ να τα βγάλω εγώ πέρα. Πάση περιπτώσει είχα κάποια χρήματα, μου είχαν μείνει, γιατί δεν τα κατασπατάλησα, γιατί κάτι με, γιατί καταλαβαίνω ενστικτοδός ορισμένα πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, και έχω κάποια χρήματα ακόμα, 500 ευρώ, 400 τα κρατάω.
0: Δεν μπορείτε, ακόμα. Κύριε Αποστόλη, δεν μπορείτε προφανώς μπορείτε να αποδείξετε ότι ήσασταν στο νοσοκομείο κατά την περίοδο που χάθηκαν τα χρήματά σας.
1: Δεν ξέρω τώρα, εγώ το είπα στην κυρία, μου λέει όχι, πρέπει να αλλάξουμε το λογαριασμό.
0: Πέρα από αυτό, μήπως θα μπορούσατε να διεκδικήσετε τα χρήματα τα οποία χάθηκαν με δεδομένο το ότι ήσασταν στο
1: νοσοκομείο.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Αλλά μου παρουσιάστηκε και άλλο πρόβλημα.
0: Μήπως με ένα δικηγόρο καταφέρνατε να πετύχετε κάτι σε ό,τι αφορά αυτά τα χρήματα?
1: Περισσότερα λεπτά να πληρώσει το δικηγόρο παρά εκεί.
0: Εντάξει, σε αυτό δεν έχετε και άδικο.
1: Δεν πλησιάζεται. Μην το συζητάτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, το μόνο που μπορούσα να κάνω, γιατί ούτως ή άλλως εγώ το Δεκέμβριο λύγει η κάρτα μου, ούτως ή άλλως, και θα πρέπει να την αλλάξω.
0: Ναι, αλλά η αλλαγή της κάρτας δεν σημαίνει κάτι απαραίτητα, γιατί ο λογαριασμός παραμένει ίδιος. Πρέπει να κοιτάξετε πώς
1: έγινε.
0: Όχι,
1: δεν θα είναι ο ίδιος. Άμα το δηλώσω στην τράπεζα, θα μου αλλάξει το λογαριασμό.
0: Με αυτό λέω ότι πρέπει να το κάνετε άμεσα, γιατί.
1: Ναι, μου είπε μέχρι τέλος του μηνός, μου είπε η διευθύντρια του καταστήματος. Μέχρι τέλος του μηνός θα πρέπει να πάω να το αλλάξω. Το λογαριασμό πρέπει να το αλλάξω, να αλλάξουμε. Δηλαδή να βάλει. Υπάρχει το ακατάσχετο. Τώρα πώς μπήκε δεν ξέρω. Εγώ έχω το ακατάσχετο.
0: Το βάλατε ή εσείς ή κάποιος δικός σας το έβαλε?
1: Εγώ το έβαλα.
0: Ναι, εντάξει, εσείς το βάλατε.
1: Εγώ δικό μου. Από τη Σαδά έχω το χαρτί. Που είναι ακατάσχετο του λογαριασμού. Εμένα η διευθύντρια του ΙΚΑ μου είπε ότι πρέπει να αλλάξετε το λογαριασμό σας. Μου το είπε και η διευθύντρια του ΙΚΑ και η, πώς το λένε, η γερική διεύθυνση του ΙΚΑ. Θα πάτε στην τράπεζα και θα αλλάξετε το λογαριασμό, μου είπε. Λοιπόν, αυτό δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Τα λεφτά, δηλαδή τα κατασπατάλησε, φαγωθήκαν αυτά. Πήγε και ψώνησε αυτή. Αυτή, εγώ υποθέτω ότι κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
0: Συγγνώμη, αλλά αν πάτε στην τράπεζα, θα σας πούνε τα χρήματα που έχουν πάει?
1: Σας είπα, τα βρήκα εγώ τα χρήματα που έχουν πάει, τα έχουν ψωνίσει.
0: Α, εντάξει. Άρα ξέρετε και ποιος το έκανε?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρετε?
1: Δεν το ξέρω. Αυτό είναι. Δεν είμαι σίγουρος, δηλαδή. Δεν μπορώ να το αποδείξω.
0: Από
1: τη στιγμή που έχουν φύγει τα χρήματα δεν μπορεί να τα αποδείξει. Σου λέει τράπεζα, εγώ στάβαλα και τώρα τι τα έκανε με ακατάσχετο. Είχε το ακατάσχετο, το κρατήσαμε, σου λέει. Δηλαδή γίνονται πολλά τέτοια πράγματα. Λοιπόν, μπάσκετος να προχωρήσουμε. Λοιπόν, όπως τόνισε και ο πρόεδρος των συνταξιούχων από την Κέρκυρα, από ό,τι διάβασα χτες, που ζει στον Πειραιά, και αυτός του μέχρι τα 15 φτάνει, μέχρι το 15 φτάνει η σύνταξή του. Πήγε μας περιπτώσει στη Λευκύμη, γιατί παραθερίζει εκεί, και μου δήλωσε ότι δήλωσε και στη τηλεόραση του, όπως το λένε, στο Κόντρα Channel, ότι τα θεμέλια των συντάξεων, την περικοπή, την έθεσε ο νόμος Κουτρουμάνη Λοβέρδου και όχι ο Κατρούγκαλος.
0: Ο Κατρούγκαλος έβαλε την προσωπική διαφορά.
1: Νόμο του έβαλε την προσωπική, γιατί δεσμευόταν από τον νόμο Κουτρουμάνη Κατρούγκαλο. Αυτό σας λέω, δεσμεύτηκε από τον νόμο αυτό.
0: Κουτρουμάνη Λοβέρδου, όχι Κατρούγκαλο.
1: Κουτρουμάνη. Λοιπόν, όπως μου ανέφερε, λέει στο μήνυμα ο καθηγητής κ. Αλέξης Μητρόπουλος, εμένα μου ανέφερε, από το 2010 μου ήρθε τώρα, προηγουμένως. Από το 2010 μέχρι σήμερα έχουμε χάσει 50.000 ο κάθε συνταξιούχος. Μετά το Τσίπρα, αυτά σας λέω, έτσι.
0: Ναι.
1: Με το Τσίπρα πήραμε 800 ευρώ, πήρα εγώ. Από τα 800 ευρώ είπε ο Μητσοτάκης ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλο. Τον κατήργησε. Δεν τον κατήργησε.
0: Τώρα πλέον καταργείται η προσωπική διαφορά.
1: Ναι, αλλά από τα 800. Από τα 800. Ευρώ μέχρι σήμερα χάσαμε άλλες.
0: Ναι, τώρα. Αναδρομικά δεν θα πάρει κανείς κάτι, προφανώς.
1: Δεν θα πάρει, βέβαια δεν θα πάρει. Αλλά είπε ότι θα τον καταργήσει όμως τότε. Όταν τον ψήφισε με τον Τσίπρα. Τον ψήφισε τον νόμο Κατρούγκαλο. Εντάξει, να εξηγούμαστε.
0: Ναι.
1: Όταν έφυγε ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης είπε ότι θα τον καταργήσει. Τον καταργήσε. Όχι, άρα χάσαμε 12.000. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Τα λέμε με το όνομά τους όπως είναι τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα που κάνουμε, τι άλλο ήθελα να πω. Λοιπόν, ο Τσίπρας παρέλαβε τα χρέη του Καραμαλή. Ναι ή όχι. Ναι ή όχι.
0: Μετά τον Καραμαλή υπήρξε και ο Παπανδρέου και ο Σαμαράς.
1: Ναι, πάση περιπτώσει. Δεν είναι, και ο Καραμαλής ήταν όμως. Άρα είναι όλοι τους.
0: Και πριν τον Καραμαλή υπήρχε ο Σιμίτης.
1: Ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα. Αλλά λέω, συγγνώμη, πόσα χρόνια μας κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Πόσα χρόνια μας κυβερνάει.
0: Συνολικά.
1: Δεν μου λέτε, είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να δίνουμε 80 εκατομμύρια αυτό.
0: Για πότε λέτε τώρα, γιατί για τα 7 χρόνια του Μητσοτάκη και νωρίτερα.
1: Εγώ ρωτάω το εξής.
0: Ήτανε και 4 χρόνια ο
1: Σαμάρας. Για την Ουκρανία να ρωτήσω πόσα λεφτά δώσαμε.
0: Πώς, για ποια.
1: Για την Ουκρανία.
0: Δεν τον έχω τον αριθμό.
1: 80 εκατομμύρια.
0: Έχουμε δώσει τόσα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. 80 εκατομμύρια δόθηκαν για την Ουκρανία. Εμείς δεν μπορούσαμε να ζήσουμε, δηλαδή. Εμείς κάθε 15 του μηνός δεν μπορούμε να. Δεν υπάρχουν. Και ένα τελευταίο. Η υπογεννητικότητα, η ακρίβεια, η ανεργία. Η σύνταξη δεν φτάνει. Με τις 15 του μηνός φτάνει. Πώς εγώ θα ψηφίσω Μητσοτάκη. Ποιο σκεπτικό, πέστε μου ένα σκεπτικό από όλα αυτά που
0: θα σα δώσει τώρα τη 13η σύνταξη.
1: Τι να την κάνει πια, τη σύνταξη 13 την ονομάζει εκείνο.
0: Ναι, την ονομάζει, ναι. Θα είναι
1: την
0: στο,
1: δεν
0: στο,
1: είναι,
0: στο
1: λοιπόν.
0: Όριο τη εθνική θα είναι εκεί γύρω στα 4.
1: Δεν είναι λοιπόν, δεν είναι. Άρα η χασούρα είναι χασούρα. Έχουν ανέβει τα πάντα πάνω. Δεν μπορεί να ψωνίσει. Δεν μπορείς να ψωνίσεις,
0: ναι.
1: Δεν μπορείς να στεγαστείς, δεν μπορείς να. Τι να πρωτοπάρεις. Υπογεννητικότητα πάει, δηλαδή σε 5 χρόνια υπογεννητικότητα, οι συντάξεις θα έχουν τελειώσει. Θα εξαφανιστούν οι συντάξεις, θα το δείτε τι θα γίνει.
0: Επειδή το έχω ρωτήσει, το συνταξιδοτικό σύστημα αντέχει.
1: Αντέχει.
0: Ναι, αντέχει. Δεν θα εξαφανιστούν οι συντάξεις.
1: Δεν αντέχει όμως.
0: Το θέμα είναι, αν φτάνουν τα χρήματα για τους συνταξιούχους για να περάσουν. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Δεν θα φτάσουν, τελείωσε. Η ανεργία, ο πληθωρισμός, η ακρίβεια έχει πιάσει κόκκινο. Έχει πιάσει κόκκινο, ειλικρινά σας μιλάω. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που ξεκίνησε, ξέρετε από πότε, από το 65 ήμουνα πρόεδρος των εργαζομένων μαθητών μέσα στις εκπαίδευσης του Ανδρέου Παπανδρέου.
0: Των εργαζομένων τι?
1: Μαθητών, πρόεδρος του ΣΕΜΕ, ΣΕΜΕ, Σύλλογος Εργαζομένων Μαθητών μέσα στις εκπαίδευσης. Σχολείο και δουλειά. Δουλειά και σχολείο.
0: Δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο σύλλογος.
1: Βεβαίως,
0: εργαζομένων μαθητών.
1: Βεβαίως και υπάρχει, ίσως υπάρχει ακόμα. Οι εργαζόμενοι μαθητές μέσα στις εκπαιδεύσεις το βράδυ.
0: Που πηγαίνανε δηλαδή σε νυχτερινό και.
1: Επί Γιώργου Παπανδρέου. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Δούλευα Χαριλάου Τρικούπη και Ακαδημία στη μεγαλύτερη εταιρεία ταξιδιών στην Ελλάδα. Λέγεται Τρίενα. Τρίενα. Ήμουνα του Λαγά του συγχωρεμένου του Σταύρου. Πήγε μετά και συνεργάστηκε και με άλλα γραφεία στο τέλος. Είχε όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Βγάζαμε όλα τα εισιτήρια του Πασόκ. Ήμουνα Χαριλάου Τρικούπη δίπλα. Εμείς βγάζαμε τα εισιτήρια του Πασόκ όλα. Είχαμε όλο το Πασόκ στο γραφείο μας. Δροσογιάννης πέρασε.
0: Το 67 έπαψε να υπάρχει το ΟΣΕ.
1: Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Τσουκάτος. Αυτοί όλοι πέρασαν από μένα. Εγώ πήγαινα και εισέπρατα τα λεπτά. Με εντολές του Σταύρου του Λαγά.
0: Μάλιστα.
1: Και έκανε και δεξίωση μάλιστα και είχε καλέσει τη Νέα Δημοκρατία με τον Τζανετάκη τότε. Και είχε πάει όλη η Νέα Δημοκρατία στην Εκάλη. Θέτηδος 53 στην Εκάλη ζούσε ο Σταύρος του Λαγά. Και έχει τρεις κόρες. Η μία κόρη έχει πάρει το φαρμακοποιό, το γιόκαρι. Η μία κόρη, η Λεάνα η Λαγά. Και η άλλη η Διάνα. Η Διάνα ήταν η γυναίκα του. Και η άλλη.
0: Ευχαριστώ κύριε Αποστόλη. Είναι 11 η ώρα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό λοιπόν, ξημέρωμα.
1: Έχω περάσει πάρα πολλά. Λοιπόν, δεν μπορώ εγώ βεβαίως. Εντάξει, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Αλλά η ακρίβεια θα μας γονατίσει όλους. Ασύντομεν. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει γιατί. Λυπάμαι γιατί πέρασα πολλά από νοσοκομεία και από φαρμακεία. Και πρέπει κάποιοι να συνέλθουν. Πριν είναι
0: αργά. Εύχομαι να πάνε καλύτερα τα πράγματα σε ό,τι αφορά την υγεία σας.
1: Με 166 σε κάθε νοσοκομείο ήμουνα. Με μάσκα.
0: Σας λέω, εύχομαι να πάνε καλύτερα. Ευχαριστώ κύριε Αποστόλη.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συμβάλλει Σχεδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο Πεινάς.
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
14: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Δυόμιση ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη από την ερχόμενη Δευτέρα έως την Πέμπτη λόγω τεχνικών εργασιών στη γραμμή.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Τη δεύτερη θέση στο Μήκο στο τελικό του Diamond League που γίνεται στις Βρυξέλλες κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Στην πρώτη θέση ήταν ο Τζαμαϊκανός Τάτζεϊ Γκέιλ με άλμα που πέτυχε στην έκτη προσπάθεια με 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Real Weather.
15: Γενικά έθριος αύριο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8, βράδυ Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, σε λίγο. Σε λιγότερο από μια ώρα θα αλλάξει και η μέρα. Τι? Ναι, θα αλλάξει αυτό, λέω, σε λιγότερο από μια ώρα θα αλλάξει και η μέρα. Λοιπόν, τι έχουμε κάτι άλλο, κύριε Σταυρακάκη, εκτός
1: από... Ο Καραλής, λοιπόν, πήρε την πρώτη θέση, όπως ακούσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων, με 6 μέτρα και 12 εκατοστά, που είναι ρεκόρ αγώνων στο τελικό του Diamond League που γίνεται στο στάδιο Μποντουέν στις Βρυξέλλες. Πήρε το πιο ρωτό διαμάντι της καριέρας του, γιατί ο κάθε νικητής σε κάθε αγώνισμα παίρνει και ένα διαμάντι. 30.000 ευρώ είναι αυτό που καταχτά. Μετά από 5 χρόνια έσπασε το σερί που είχε ο Μόντο Ντουμπλά, ο Σουηδός παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος δεν αγωνίστηκε, είχε ενοχλήσεις και δεν ξεκίνησε καν τον αγώνα, ενοχλήσεις στο πόδι ή στην προθέρμανση, και δεν ξεκίνησε. Έτσι λοιπόν ο θρύλος του αγωνίσματος έμεινε εκτός. Ο Καραλής στο 13ο αγώνα φετινό ήταν 12-0, έχασε. Ο Ντουμπλάντιτς, ο Καραλής τον κέρδισε.
0: Δεν έχασε, περίμενε.
1: Όχι, δεν έχασε, δεν συμμετείχε, το σωστό είναι. Εντάξει. Με 5-52 πρώτο άλμα, άφησε το 5-72, 5-82 με τη δεύτερη, 5-92 με την πρώτη και 6-12 με την τρίτη προσπάθεια. Είχε αφήσει και το 6-0-2. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής, αργυρός παγκόσμιος πρωταθλητής, και έκανε την πολύ μεγάλη εμφάνιση με τον Σάντρε Γκούντορμσεν να είναι δεύτερος με 5-82 και τον Αυστραλό τον Κέρντις Μάρσαλ με 5-82 με τη δεύτερη προσπάθεια. Έτσι λοιπόν κλείνει πολύ δυνατά η σεζόν, πρέπει να πούμε, γιατί ο Καραλής σήμερα βρήκε την ευκαιρία. Ξέρεις, ο αθλητισμός είναι και ευκαιρίες. Ωραία, είναι και ευκαιρίες ο αθλητισμός, πρέπει να το πούμε αυτό, και έτσι πήρε την πρώτη θέση. Δεύτερος ήταν στο μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου με 8-40. Στην έκτη προσπάθεια ο Γκέιλ, ο Τζαμαϊκανός, έκανε 8-46, τον πέρασε, και ο Καραλής πήρε τη δεύτερη θέση 8-23, τρίτος ο Εχάμερ, ο Ελβετός. Εντάξει, περίμενα λίγο καλύτερα τον. Θα μάθουμε τώρα τι έγινε, γιατί άφησε την πέμπτη προσπάθειά του εκεί και πήγε στην έκτη.
0: Μπορεί να ήταν ενδεχομένως επειδή ήταν πολύ βαρύ το.
1: Ναι, το τερέν και το. Ναι. Δεν είναι του κρύου πολύ, να πούμε, ο Τεντόγλου. Πρέπει να το πούμε αυτό. Λοιπόν, πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Κέρδισε 82-77 τη Φενέρμπαχτσε στο τουρνουά που γίνεται στην Κρήτη στα 2 ωράκια, και θα παίξει αύριο στον τελικό του τουρνουά με τον Ερυθρό Αστέρα που νίξε 91-85 την Αρμάνι Μιλάνο.
0: Οπότε έχουμε πώς το λένε, αναμέτρηση αδελφών σωματείων, ε?
1: Τι εννοείς με την, με τον Ερυθρό Αστέρα?
0: Ναι, δεν είναι, δεν είναι αδελφοποιημένη.
1: Ναι, αδελφοποιημένη, ναι.
0: Ναι, και αυτό λέω. Τι θα,
1: εντάξει,
0: είναι...
1: θα έχει ενδιαφέρον.
0: Καλά, ούτως ή άλλως κοντράρονται στην Ευρωλίγκα, δεν είναι.
1: Στο 4ο δεκάλεπτο κοιτούμπαραν τη Φενέρμπαχτσε. Εντάξει, είναι ακόμα τα πρώτα παιχνίδια.
0: Εντάξει, φιλικά προετοιμασία.
1: Φιλικά προετοιμασία. Ο Ρογκαδόπουλος χτύπησε στον Παναθηναϊκό, έπαθε μια θλάση σε ένα φιλικό που έχασε ο Παναθηναϊκός και κλεισμένο των θυρών στον Άγιο Θωμά.
0: Τρίτος τραυματισμός για τον Παναθηναϊκό.
1: Τρίτος τραυματισμός. Γιατί την άλλη φορά που είπα ότι ο Χέις Ντέιβις είναι ο ένας, και είπα και τον Αν,
0: μου λέει τον Αν. Δεν
1: το θυμόσουνα, δεν το θυμόσουνα. Το είχαμε πει τον Αν.
0: Δεν το θυμόμουν, όχι.
1: Έτσι λοιπόν είναι ένα τρίτο αθανάτισμο. Θα δούμε τώρα πόσο καιρό θα είναι εκτός ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Εντάξει, ένα πρόβλημα τώρα υπάρχει.
0: Έτσι,
1: γιατί
0: ο Ρογκαβόπουλος πέρσι ήταν εξαιρετικό στα παιχνίδια που, που συμμετείχε.
1: Και νομίζω ότι και ψηλοαδικημένο λίγο τώρα. Πρώτος αδικημένος είναι ο
0: Αταμάν γενικός. Ο Αταμάν γενικός αδίκησε αρκετού Έλληνες παίχτες.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο Μπράντοβιτς έχει τελείως διαφορετική φιλοσοφία.
1: Είναι τελείως διαφορετική η φιλοσοφία. Έτσι. Του. Επέτρεψέ μου να σου πω για τον. Ο Μπράντοβιτς έχει να κάνει τη δουλειά του θέλει.
0: Όχι, να σου πω. Κοίτα, θα σου πω.
1: Και δίνει και ευκαιρίες πιο πολλές.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι ο Μπράντοβιτς.
1: Ο άλλος έχει κάποια κολλήματα.
0: Έχει φανεί στην πορεία του όλα αυτά τα χρόνια, από όλες τις ομάδες που πέρασε, ότι πάντα έβγαζε και τους νέους παίχτες μιας ομάδας μπροστά. Χωρίς να τους φορτώνει με άγχος, αλλά τους έδινε εμπειρίες, παραστάσεις κτλ. Και σιγά σιγά τους έχτιζε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Έτσι ο Αταμάν έφτασε σε ένα σημείο να παίζει με τον Παναθηναϊκό με την ίδια πεντάδα, και δεν την άλλαζε
1: ούτε με σφαίρες.
0: Ναι, δηλαδή,
1: δεν είναι αυτό, είναι φοβερό. Ούτε την αλλάζει, ούτε έχει κόλλημα.
0: Ναι, είχε κάποια κόλλημα.
1: Εμένα δεν μου αρέσει να κριτικάρω τους προπονητές, γιατί αυτούς κάνουν το κουμάντο.
0: Τώρα μιλάμε για τον Αταμάνο, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα και πήρε κατευθείαν την Ευρωλίγκα, έτσι.
1: Ναι.
0: Με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι κακός προπονητής, έτσι προς Θεού.
1: Δεν μ' αρέσει γιατί. Κάνουν άλλοι το. Εντάξει, αυτός αποφασίζει. Όμως τα κολλήματα πρέπει να τα λέμε. Λοιπόν, ο Εμμανουήλ Καραλής το 2026, φέτος, πήρε το διαμάντι, την πρώτη θέση του τελικού του Diamond League στο επικοντό. Έχουν προηγηθεί 2, 4, 6, 7 αθλητές και αθλήτρες που το έχουν πάρει. Η Κατερίνα Στεφανίδη έχει τις περισσότερες. Το 2015 στο επικοντό ήταν η Νικόλ Κυριακοπούλου. 2016, 2017, 2018, 2019, τέσσερις συνεχόμενες χρονιές στο επικοντό η Κατερίνα Στεφανίδη. Το 2022 ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος. Το 2025 πέρσι η Ελίνα Τζέκο στον Ακοντισμό. Και τώρα ο Εμμανουήλ Καραλής στον επικοντό των Ανδρών.
0: Έχει και αύριο αγωνίσματα, δεν έχει?
1: Έχει και αύριο, γιατί είναι όλα τα αγωνίσματα και τα μοιράζουν σε δύο μέρες.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Για να είναι.
0: Ακοντισμό έχει αύριο, οπότε.
1: Ακοντισμό όχι, αύριο δεν έχουμε ελληνική συμμετοχή. Οι ελληνικές συμμετοχές είναι αυτές οι δύο.
0: Α, μόνο.
1: Ναι. Η παρουσία του Καραλή και του Τεντόγλου. Δεν έχουμε αύριο κάτι. Εντάξει, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί βλέπεις τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο.
0: Σωστά.
1: Τώρα, να σου πω εξέλιξη στα παιχνίδια που είναι Ipswich Liverpool 0-2. Paris Saint-Germain Μονακό 1-0 στη Γαλλία. Lyon OSE τελικό 3-1. Μπέτις Ρεάλ Μαδρίτης 0-0 στο 50 λεπτό και Τζένοα Κόμο στην Ιταλία στο 72 λεπτό 1-3.
0: Όπου η Τζένοα προηγήθηκε, έτσι.
1: Η Τζένοα προηγήθηκε στο 19.
0: Η Κόμο έχει φτιάξει πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Η Κόμο έχει φτιάξει πάρα πολύ καλή ομάδα. Παίζει εκεί ο Δουβίκας, μην το ξεχνάμε. Και είναι μια πολύ καλή ομάδα.
0: Συγγνώμη, την Κόμο δεν την έχει ο Ολυμπιακός? Ο Ολυμπιακός την έχει την Κόμο ή ο Όφη?
1: Όφη νομίζω. Όχι. Την Κόμο την έχει η ΑΕΚ νομίζω.
0: Η ΑΕΚ. Δεν παίζει Champions League.
1: Όχι, δεν παίζει Champions League. Την Κόμο την έχει Όφη. Ναι, θα το βρούμε αυτό. Δεν θα το βρούμε. Δώσε μου λίγο.
0: Ναι.
1: Θα το βρούμε. Γιατί εντάξει, είναι μια πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι, ναι, έχει φτιάξει καλή ομάδα.
1: Πρέπει να το πούμε. Εντάξει, που είναι στην πρώτη εξάδα του Ιταλικού Πρωταθλήματος, δηλαδή. Είναι και αυτό είναι ένα σημαντικό. Λοιπόν, η ομάδα της Κόμο. Όχι, δεν είναι στον Όφη.
0: Όχι, είναι, με την ΑΕΚ.
1: Με την ΑΕΚ είναι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Γιατί πέρασε.
0: Κόμο ΑΕΚ.
1: Ναι, βέβαια. Ήταν τρίτη, τέταρτη.
0: Νομίζω και αγωνιστική 24 Νοεμβρίου.
1: Ναι, γιατί θυμάμαι, εγώ στο μυαλό μου ότι έχει. Θα είχε τον Κωνσταντέλια με τον Καρέτσα σίγουρα στην Πορούσια.
0: Ναι, ναι.
1: Στη Ρώμα τον Κουλιεράκη και στην Κόμο τον Δουβίκα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Έχει φτιάξει πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Θα πάμε να τα δούμε. Θα τα δούμε. Πού παίζουν εκτός?
0: Όχι, εκτός. Εκτός,
1: εκτός παίζουν, θα το δούμε στην τηλεόραση αυτό. Εντάξει.
0: Και ωραίο ταξίδι είναι αυτό.
1: Στο Κόμο, στη Λίμνη εκεί. Γι' αυτά είσαι.
0: Δεν ξέρω που είναι το γήπεδο του.
1: Δίπλα στη Λίμνη, ναι. Γι' αυτά είσαι.
0: Δεν το έχω δει ποτέ αυτό το γήπεδο.
1: Το έχει δει, δεν μπορεί να το έχει δει.
0: Δεν το έχω δει ποτέ. Δεν το έχω προσέξει.
1: Δίπλα στη Λίμνη είναι, φίλε μου.
0: Δεν το έχω προσέξει, σου λέω.
1: Είναι πολύ ωραίο γήπεδο.
0: Θα πρέπει να είναι μικρό γήπεδο.
1: Είναι με. Και από τις τέσσερις μεριές έχει κερκίδες. Όμως οι κερκίδες έχουν διαχωριστικά δηλαδή. Και είναι δίπλα στη Λίμνη. Ωραία. Δίπλα, ακριβώς στη Λίμνη. Χωρίς τη Βόλια.
0: Στάδιο Λέτζ Γιουζέπε Σινιγκάλια.
1: Στο Σινιγκάλια. Είναι χωρίς να έχει στίβο. Μόνο ποδοσφαιρικό γήπεδο είναι. Το γήπεδο της έδρας του Ξυκόμο. Λοιπόν, να πάμε, να κανονίσεις, να πάμε.
0: Συγγνώμη που θα σου το πω.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό το γήπεδο.
1: Ναι. Θέλεις να πεις τώρα, πες την. Πες το. Με ελεύθερα μίλησε.
0: Είναι μεγάλο γήπεδο, δεν το είχα δει ποτέ μου.
1: Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν είναι υποχρεωτικό κάποιος να παρακολουθεί την Κόμο και το Ιταλικό πρωτάθλημα.
0: Μου κάνει εντύπωση που δεν είχα προσέξει που είναι το γήπεδο.
1: Είναι εκεί στη Λίμνη.
0: Βρε, στη Λίμνη είναι, αλλά είναι από την. Είναι από τη μεριά του λιμανιού, μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ.
1: Ωραίο, είναι, ωραίο, είναι ωραία.
0: Είναι ωραίο.
1: Το Κόμο είναι ωραίο ταξίδι
0: ωραίο,
1: να πας.
0: Πολύ ωραίο.
1: Αν έχεις ελεύθερο χρόνο, είναι ωραίο ταξίδι να πας.
0: Πολύ ωραίο. Και μπορείς να πας και από Μιλάνο με τρένο.
1: Και από Μιλάνο μπορείς να πας με τρένο. Mm. Και να έχεις και καιρό πορτοφόλι να περάσεις στο Μιλάνο λίγο να κάνεις μια βόλτα.
0: Το Μιλάνο εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Δεν σ' αρέσει το Μιλάνο. Προτιμάς Ρώμη.
0: Καλά, εννοείται ότι πρέπει να
1: εντάξει, συμφωνούμε. Συμφωνήσαμε αν... 11 και 20 περίμενε. Το βράδυ της Παρασκευής σε κάτι μαζί.
0: Αν είναι να προτιμήσω κάτι,
1: ναι.
0: Μεταξύ, αν έχω να επιλέξω δηλαδή με το Μιλάνο, δεν θα βάζα τη Ρώμη.
1: Τι θα βάζες?
0: Θα έβαζα τη Φλωρεντία.
1: Ναι. Αν είχες όμως Ρώμη, Μιλάνο, τι θα προτιμούσες?
0: Ρώμη.
1: Ρώμη, εντάξει. Συμφωνήσαμε 11 και 20 κάτι.
0: Ρώμη.
1: Πρόεδρε, συμφωνήσαμε σε κάτι.
0: Η Ρώμη είναι όλη η πόλη ένα μουσείο.
1: Α, μπράβο. Έτσι, έχει άλλη, είναι ωραία.
0: Είναι όλη η πόλη ένα μουσείο. Το Μιλάνο, αν εξαιρέσει τον Ντουόμο και το σταθμό, δεν έχει κάτι άλλο. Μετά είναι μόνο για ψώνια.
1: Και για ψώνια.
0: Ποιο?
1: Η Φλωρεντία
0: είναι. Η Φλωρεντία είναι συγκλονιστική.
1: Συγκλονιστική.
0: Συζητάμε τώρα.
1: Αλλά η...
0: Πρώτα απ' όλα στη Φλωρεντία έχει γυριστεί η Hannibal Lecter. Έτσι. Ξεκινήσουμε από τα βασικά. Δεύτερον, έχει ομορφιές ασύλληπτες που δεν έχουν παίξει πουθενά. Και είναι μικρογραφία μουσείου τύπου Ρώμης, αλλά είναι, εντάξει, είναι μια πόλη συγκλονιστική. Και γενικά η Τοσκάνη είναι νομίζω ο καλύτερος προορισμός της δυτικής Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Για μένα η Τοσκάνη.
1: Εντάξει, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Έτσι, είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει νομίζω η Ευρώπη σε εκείνη την περιοχή.
1: Σε εκείνη την περιοχή, ναι. Και μετά πάμε από την άλλη μεριά που είναι από την Άλπη, από την Ελβετία και αυτή την περιοχή λίγο.
0: Με διαφορά κερδίζει το Σκάνι για μένα.
1: Ωραία. Εντάξει, πάντω συμφωνήσαμε επιτέλου για
0: Ρώμη. Ναι, Ρώμη.
1: Συμφωνήσαμε.
0: Ρώμη.
1: Παρίσι ή Ρώμη.
0: Παρίσι ή Ρώμη. Ρώμη.
1: Ρώμη. Παρίσι ή Βερολίνο.
0: Παρίσι.
1: Παρίσι. Το Βερολίνο όμω είναι ωραίο να ξέρει.
0: Δεν είπα ότι είναι άσχημο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά θα προτιμούσα Παρίσι.
1: Παρίσι. Ωραία. Βαρκελόνη
0: ή τι?
1: Παραθαλάσσια κάτι πρέπει να σου πω, γιατί δεν είναι. Επειδή είναι παραθαλάσσια η Βαρκελόνη.
0: Mm.
1: Βαρκελόνη ή Νίκαια.
0: Βαρκελόνη.
1: Βαρκελόνη.
0: Μακράν.
1: Μακράν η Βαρκελόνη, γιατί θέλω να σου πω ότι μετά του Ολυμπιακού Αγώνε, επειδή εγώ είχα την τύχη να πάω και πριν από του Ολυμπιακού Αγώνε το 92 και μετά του Ολυμπιακού Αγώνε, είδα μια πόλη τελείω διαφορετική.
0: Η Βαρκελόνη είναι η πόλη που. Υπόδειγμα του πώς συντηρείς το μύθο των Ολυμπιακών
1: ναι,
0: Αγώνων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και γενικά πώς συντηρείς μια τέτοια
0: έτσι,
1: πόλη.
0: Η Νίκαια είναι μια πόλη που έχει μόνο το κόκκινο χαλί.
1: Μια ευθεία είναι έτσι, η παραλιακή της.
0: Και είναι επίσης η πόλη για λασπόλουτρα, διότι η θάλασσά της είναι ένα γκρι πράγμα.
1: Δεν κάνεις μπάνιο ούτε στη Νίκαια.
0: Είναι ένα γκρι πράγμα η
1: επειδή
0: θάλασσα.
1: Επειδή λένε και για το Μοντεκάρλο που εγώ έχω πάει τόσες πάρα πολλές φορές.
0: Το Μοντεκάρλο το μόνο που έχει ωραίο είναι να δεις το βράδυ τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν.
1: Ναι, και να κάτσεις στο καφέ ντε Παρί.
0: Ναι, και να κάτσεις να δεις τα καράβια που είναι δεμένα, ας πούμε.
1: Ναι, να κάτσεις στο καφέ ντε Παρί να φας ή να πας στην περιλιακή του ζώνη να φας έτσι ένα ωραίο.
0: Και το Μονακό.
1: Και το Μοντεκάρλο. Αλλά θάλασσα δεν έχει.
0: Όχι, τι θα
1: δεν είναι. Η θάλασσα δεν κάνεις μπάνιο.
0: Έχει η αξία του. Για μένα τελειώνει στο μνήμα της Grace Kelly.
1: Συμφωνούμε, εντάξει, δεν είναι αυτό που ακούει ο κόσμος
0: είναι,
1: Μονακό.
0: Πήγαμε στο Μονακό και είδαμε τα ανάκτορα. Και τι έγινε,
1: και τι
0: εντάξει,
1: έγινε.
0: Ωραία.
1: Ανάκτορα έχει στις Βρυξέλλες, ανάκτορα έχει και στο...
0: Θα σου πω, το Μονακό έχει, αξίζει να δεις και το δρόμο που γίνεται το Grand Prix.
1: Ναι.
0: Γιατί ο δρόμος που γίνεται το Grand Prix...
1: Είναι μέσα στην πόλη.
0: Ναι, και έχει αυτά η σύσταση του που έχουν φτιάξει του εδάφους, του οδοστρώματος, είναι συγκλονιστική γιατί
1: σωστό.
0: Λαμπειρίζει με τα φώτα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί έχουν ένα μείγμα περίεργο για να μην κλειστεί.
1: Για την άσφαλτο κάτω.
0: Ναι, ναι, ένα φοβερό πράγμα.
1: Εντάξει, με ένα
0: αυτό
1: κάτι,
0: ναι.
1: Μέχρι
0: αυτό
1: εκεί,
0: ναι.
1: Δηλαδή είναι τρεις μέρες. Όσες μέρες έχω πάει, ζούμε, τρεις μέρες έχω πάει. Παραπάνω
0: δεν έχει κάτι άλλο.
1: Δεν να κάτσεις. Εντάξει, είναι πιο. Λοιπόν, ωραία, έχουμε συμφωνήσει πάνω κάτω.
0: Πολύ καλά πήγαμε.
1: Πήγαμε πολύ καλά.
0: Είμαστε για ταξιδιωτική εκπομπή.
1: Για να στο δυσκολέψω, Όσλο ή Κοπενχάγη.
0: Α.
1: Στο χοντρένο
0: λοιπόν,
1: το παιχνίδι.
0: Εδώ λοιπόν τώρα εγώ θα σου πω. Όσλο.
1: Και σου έχω μετά και το πιο δυνατό.
0: Θα σου πω Όσλο.
1: Όσλο, συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Και η Κοπενχάγη είναι ωραία, αλλά.
0: Είναι πολύ ωραία η Κοπενχάγη, αλλά το Όσλο είναι.
1: Ναι. Και για να το χοντρίνουμε το παιχνίδι,
0: ναι.
1: Βουδαπέστη ή Πράγα.
0: Βουδαπέστη
1: ή Βαρσοβία.
0: Βαρσοβία.
1: Μάλιστα. Βαρσοβία ή Βιέννη. Εδώ σε θέλω. Σε βάζω στα σκαλιά, βλέπεις για.
0: Τουριστικά Βιέννη. Αλλά αν θες πραγματικά να ευχαριστήσεις ένα ταξίδι, Βαρσοβία.
1: Βαρσοβία.
0: Τουριστικά όμως Βιέννη.
1: Εντάξει. Ωραία. Νομίζω ότι το έχεις.
0: Ναι.
1: Το έχεις. Πάντως και η Βιέννη είναι καλή, παρά το γεγονός είναι πολύ ακριβή.
0: Είναι πολύ ωραία η Βιέννη. Αλλά η Βαρσοβία είναι εμπειρία.
1: Είναι εμπειρία, ναι.
0: Και είναι πάρα πολύ όμορφη.
1: Από εδώ γύρω-γύρω τα Βαλκάνια, τι χτυπάς, τι θα πήγαινες.
0: Όλη τη Ιουγκοσλαβία.
1: Ναι.
0: Όλη τη Ιουγκοσλαβία. Η Ιουγκοσλαβία θεωρώ ότι είναι ασύλληπτη ομορφιά.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Όχι, όχι, δεν είναι.
1: Το Βελιγράδι είναι. Και το Νόβισατ. Αλλά δεν είναι τίποτα το πιο ιδιαίτερο.
0: Λοιπόν, από Βαλκάνια. Ναι. Πρώτα απ' όλα, εγώ θεωρώ ότι είναι τρομερά υποτιμημένη στα Βαλκάνια. Υπάρχει. Εδώ, η δική μας.
1: Α, η δική μας εδώ στη Θεσπρωτεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι ξέρεις, τι ξενοδοχεία έχει εκεί, πόσο κάνει το δωμάτιο το βράδυ.
0: Όχι, αλλά.
1: Στα 500-600 ευρώ, τι μου λες τώρα.
0: Φοβερή, είναι φοβερή ρημοτομία και φοβερή θέα.
1: Ναι, και τα σίβωτα.
0: Και τα σίβωτα.
1: Στην Πάρχα πήγαινε όταν ήμουν 16 χρονών. Προπολεμικά.
0: Από Βαλκάνια.
1: Γελάει ο κ.
0: Από Βαλκάνια, δεν ξέρω. Η Βουλγαρία, δεν ξέρω, έχει κάνα δύο σημεία ενδιαφέροντα.
1: Ναι. Και το Βουκουρέστι έχει φτιαχτεί πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και το Βουκουρέστι έχει φτιαχτεί. Θέλω να σου πω ότι είναι φοβερή πόλη τα Τίρανα.
1: Τα Τίρανα έχουν αλλάξει.
0: Έτσι είναι φοβερή.
1: Η πρώτη φορά που πήγα στη ζωή μου στα Τίρανα, πόλη. Θέλω να σου πω, ήταν επί Ευρέν Χότζα το 1988.
0: Καλά, τότε συγγνώμη, αλλά είχαν πασάλου.
1: Τι πασάλου, είχαν άλογα. Κυκλοφορούσαν με κάραμα άλογα στο Τίρανα.
0: Είχαν πασάλου καρφωμένου στο χώμα για αμυντικό σύστημα τώρα.
1: Ναι. Τώρα την έχουν φτιάξει πάρα πολύ. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Συγκλονιστική ομορφιά.
1: Ναι.
0: Έτσι, πέραν το ότι νομίζω ότι είσαι σε ελληνική πόλη, διότι όλοι μιλάνε
1: ελληνικά. Μιλάνε ελληνικά όλοι, ναι. Συμφωνώ σε αυτό μαζί σου. Ωραία. Κωνσταντινούπολη.
0: Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει σύγκριση με τίποτα.
1: Με καμία.
0: Με τίποτα.
1: Ωραία. Ούτε με τη Σμύρνη.
0: Όχι, με τη Σμύρνη.
1: Με τη Σμύρνη έχει συγκρίσει Θεσσαλονίκη, γιατί είναι η ίδια παραλία, νομίζω ότι είσαι Θεσσαλονίκη.
0: Με τη Σμύρνη, από τη στιγμή που έπαψε να υπάρχει το γήπεδο του Πανιωνίου, για μένα δεν υπάρχει Σμύρνη.
1: Εντάξει, τώρα όμως υπάρχει αυτή η
0: ναι,
1: πολύ
0: θέλω βάλτο. Να σου πω, επειδή το έχω δει το γήπεδο. Το έχω δει το γήπεδο του Πανιωνίου ναι. Και έχω δει ανθρώπου να κλαίνουν απ' έξω.
1: Εντάξει, και εγώ έχω πάει πολλέ φορέ
0: να υπάρχει. Είναι
1: σε,
0: μόνο
1: πιάνει, σε πιάνει η καρδιά σου στη Σμύρνη.
0: Είναι μόνο η Κωνσταντινούπολη.
1: Βλέπει την παραλία αυτή και νομίζω ότι είσαι Θεσσαλονίκη. Όλη αυτή την παραλία που είναι.
0: Ο Βόσπορος είναι μια συγκλονιστική ωραία. Εικόνα. Όποιος δεν την έχει δει, δεν τον έχει δει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του, νομίζω ότι χάνει πάρα πολλά.
1: Χάνει πάρα πολλά. Χάνει πάρα πολλά.
0: Είναι ασύλληπτη ομορφιά.
1: Εντάξει, τώρα πάνω βόρεια Λονδίνα και λοιπά δεν είσαι εκεί. Δεν σε πιάνει κατά. Δεν πα εκεί, δεν μπορεί. Ε?
0: Πάω, αλλά δεν έχει να μου πει κάτι.
1: Δεν έχει να σου πει κάτι το Λονδίνο, ε.
0: Είναι μια ωραία μεγαλούπολη.
1: Μια ωραία. Δεν σε πάει, ε.
0: Όχι.
1: Βρυξέλλες, όχι, ε.
0: Βρυξέλλες.
1: Οι Βρυξέλλες έχω μια άποψη έτσι για να την πω και να σου να φύγω. Ότι αν δεν είχε πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήταν ακόμα γελάδες μέσα στους δρόμους.
0: Οι Βρυξέλλες θα ήταν χωριό.
1: Χωριό. Πήγε η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί και έγινε πόλη.
0: Ναι. Βρυξέλλες. Ωραία.
1: Θα ήταν κάτι τραγικό.
0: Ναι, νομίζω κι εγώ.
1: Νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό.
0: Πολύ καλά.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ακούμε.
0: Ναι, ναι. Μου λέει εδώ ο Real Blog, έχει δίκιο. Όταν λέει διασχίσει την Τοσκάνη, νομίζω ότι διασχίσει σε ελληνική επαρχή περιοχή, ναι. Είναι όμως πολύ πιο προσεγμένη από την ελληνική περιφέρεια. Και επίσης η ελληνική περιφέρεια έχει πάρα πολλά οροπέδια. Ενώ η Τοσκάνη είναι πιο βατή. Και είναι φοβερές καλλιέργειες που έχει. Δηλαδή είναι, την έχουν αξιοποιήσει κιόλας. Έχει τα αγροκτήματα, έχει τα. Άλλο πράγμα. Λάργο, τι είναι αυτό. Ιθάκη λέει ή Κεφαλονιά Ιθάκη. Μπούμεραγκ Ιθάκη. Από εδώ μέχρι το Άπειρο. Θεωρώ ότι Ιθάκη είναι εντάξει, Κεφαλονιά έχει, είναι ωραία. Αλλά Ιθάκη νομίζω ότι είναι ασύλληπτη. Κύριε Παρδάλη λέει, δουλεύετε σε ένα σταθμό Σφιγκοφωλιά Ολυμπιακών. Και εγώ Ολυμπιακός είμαι, κύριε Δημήτρη. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, δηλαδή. Η ΑΕΚ παίζει με την Κόμμο, ναι.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: 12 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνων.

Εδώ είμαστε, 38 λεπτά μετά τις 11. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Βράδυ Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Σε λίγο αλλάζουμε και μέρα, μαζί έως στις 2. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ναι, κύριε Δημήτρη, είναι το...

Εδώ είμαστε, 38 λεπτά μετά τις 11. 2-11-200-8-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, βράδυ Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου. Σε λίγο αλλάζουμε και μέρα, μαζί έως στις 2. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email.

εδώ είμαστε. 38 λεπτά μετά τις 11. 2-11-200-8-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Βράδυ Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Σε λίγο αλλάζουμε και μέρα. Μαζί έως στις 2. Στούντιο papakirialfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ναι, κύριε Δημήτρη, ναι, το κατάλαβα. Απλά το είπα και για μένα. Λοιπόν. Τραγούδι λέει είναι. Λάργο. Λόλα να ένα μήλο. Το ξέρεις αυτό το τραγούδι? Δεν το ξέρω. Μανώλη μου λέει Βαρκελόνη και πάλι Βαρκελόνη. Και γενικά Καταλωνία. Και στη Γαλλία λέει έχει στο Παρίσι αλλά στην Γκρενόμπλ. Γκρενόμπλ. Έχω πάει, δεν θυμάμαι. Νομίζω πως όχι. Έχω πάει Μασσαλία. Λιμάνι. Εντάξει, δεν είναι φοβερά. Δεν λες ότι είναι ρε παιδί μου η πόλη. Ψάχνω ρε πάνω να βρω τώρα το σκίτσο σου. Το είδα εγώ πριν. Θα το βρω εκεί με την αντλία της βενζίνης. Εννοείται λέει ότι δεν πάμε Τουρκία. Έχω δουλέψει και ζήσει σε όλη την Ευρώπη, Ανατολική και Δυτική. Μόνο στο Λονδίνο επιστρέφω και το θεωρώ μακράν όλων των υπόλοιπων πόλεων στην Ευρώπη και όχι μόνο. Ο καπιταλιστής στέλνει το μήνυμα. Απλά το Λονδίνο είναι μια. Πώς θα το πω. Είναι μια μεγαλούπολη που έχει τα πάντα. Και ναι, προφανώς έχει και ζωή, αλλά. Δεν ξέρω πόσες φορές πήγα, δεν μου είπε ποτέ, δεν μου έμεινε κάτι σαν εικόνα από το Λονδίνο. Εντάξει, στη Ρώμη ας πούμε είναι αυτό, είναι ότι είναι μια, η πόλη είναι ένα μνημείο ολόκληρη, είναι ένα μουσείο, όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου είναι, έχεις κάτι να δεις. Στο Παρίσι πάλι θα ανέβεις στη Μονμάρτη, θα πας στον πύργο του Άιφελ, θα κάνεις μια βόλτα στο Σικουάνα, θα πας στην Παναγία των Παρισίων που καταστράφηκε και την ξαναφτιάξανε, και έχει κι άλλα πολλά έτσι, από την Όπερα, από εδώ, από εκεί. Θα μου πεις και το Λονδίνο ας πούμε, έχει το Big Ben, έχει το Ντάμεση, έχει το London Square, έχει το τη Ρόδα. Μία εποχή είχε και το Angels and Demons. Καπιταλιστή δεν ξέρω αν ξέρεις καθόλου. Αλλά τα Χριστούγεννα είναι ωραίο το Λονδίνο. Έχει ωραίο στολισμό. Και φοβερό μετρό. Φοβερή συγκοινωνία γενικά. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου ανοίξατε λέει εδώ ο κύριος Γιάννης την όρεξη για ταξίδια, αλλά δεν φτάνουν τα χρήματα. Είναι ένα ζήτημα αυτό κύριε Γιάννη, δεν σας αδικώ. Είναι ένα θέμα. Νομίζω ότι αγγίζει πολλούς εξημών. Λοιπόν, η Real

0: στο 0-0 με την Μπέτις στο 74ο λεπτό. Το φοβερό είναι ότι χάνει αυτή τη στιγμή η Paris Saint-Germain από τη Μονακό εντός έδρας, στην έδρα της Παρί, στο 78ο λεπτό με 1-2. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό να το πετύχεις. Κακά τα ψέματα. Ο κύριος Κώστας, καλησπέρα κύριε Κώστα. Τελευταία λίγη φορά που πήγα στην Κωνσταντινούπολη, μάτωσε η καρδιά μου βλέποντας την Αγία Σοφιά. Κοιτάξτε κύριε Κώστα, η Κωνσταντινούπολη είναι... Εντάξει, είναι και η Αγία Σοφιά προφανώς, είναι και ο Βόσπορος. Είναι μια ωραία πόλη. Είναι μια τουριστική πόλη. Έχει ωραία πράγματα να δεις, έχει το παζάρι. Εντάξει, η πλευρά του λιμανιού δεν λέει πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι μια πόλη που είναι την περπατάς, τη γυρνάς και έχει ενδιαφέρον. Κατά την προσωπική μου άποψη. Και βέβαια έχει και την ιστορία που μας αγγίζει όλους. Έχω συναδέλφους που πήγαν εκεί να εργαστούν την περίοδο της κρίσης των μέσων στη χώρα μας. Και από εκεί βεβαίως είτε επέστρεψαν είτε πήγαν σε άλλες χώρες. Κυρίως στο αθλητικό ρεπορτάζ. Και... έχουν πολύ καλές εντυπώσεις. Σε κάθε λίγη πόλη που πας σαν επισκέπτης βλέπεις μόνο τα καλά μέρη. Παραδείγματος χάρη την Αθήνα, πολύ τη θεωρούμε άσχημη. Έχει βγει έκτη στον κόσμο για την αρχιτεκτονική της και τρίτη για νυχτερινή ζωή, ενώ είναι περίπου στην 11η θέση στις γενικές λίστες της Ευρώπης. Δεν είναι έτσι ακριβώς, μωρή Γιάννη. Γιατί δεν βλέπεις μόνο τα καλά της. Και εξαρτάται και τι εννοούμε όταν λέμε καλά. Δηλαδή, στο Παρίσι υπάρχουν πάρα πολλές κακόφημες συνοικίες, από τις οποίες μπορεί να περάσεις χωρίς να το γνωρίζεις. Στο Άμστερνταμ, αυτό που εμείς θεωρούμε ατραξιόν και εκείνη, δεν ξέρω αν υπάρχει πια όπως υπήρχε τότε, οι βιτρίνες και τα bulldog. Θέλω να πω δηλαδή ότι, εντάξει, και η Αθήνα, εγώ δεν θεωρώ την άσχημη πόλη. Πρώτα απ' όλα η Αθήνα είναι μια πόλη που περπατιέται. Η Αθήνα νομίζω ότι είναι μια διχοτομημένη πόλη. Έχει το ιστορικό κέντρο που είναι πάρα πολύ ωραίο για να το περπατήσεις, για να το ζήσεις, για να το ευχαριστηθείς. Αλλά από την Ομόνοια και προς τα κάτω είναι μια νεκρή πόλη. Δηλαδή και από κάποια ώρα της ημέρας και μετά η Πειραιός είναι ένας δρόμος, και όλοι οι κάθετοι δρόμοι και οι παράλληλοι είναι δρόμοι, αν εξαιρέσουμε τον Γκάζι που έχει ζωή ας πούμε το βράδυ, είναι δρόμοι που δεν μπορείς να τους περπατήσεις και που δεν έχει και κάτι να δεις. Είναι σκοτεινή πόλη από εκεί, από εκείνη τη μεριά. Προσωπική μου άποψη. Σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε με την κυρία Γιώτα.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Εδώ είμαστε, πάμε. Ελάτε, κυρία Γιώτα.
1: Γεια σας, κυρία Μανώλη.
0: Γεια σας.
1: Τώρα θα πούμε καλημέρα, καλησπέρα, δεν ξέρω.
0: Καλησπέρα θα πούμε, δεν έχουν περάσει τα μεσάνυχτα.
1: Ωραία, καλησπέρα σας τότε.
0: Ωραία.
1: Εσάς, τον κύριο Μαυράκη και στο υπόλοιπο Real. Κυρία Δέσποινα, όπως είπα, τις καλησπέρες. Χαιρετισμούς στην κυρία Λέγη από το Κολονό που ανέφερε δρεσμένη Παρασκευή για την Παρασκευή που έστειλα. Θέλω να τους πω ότι κανένας δεν πέρασε καλά αυτό το καλοκαίρι. Όλοι μόνοι μας είμαστε στο σπίτιο μας.
0: Καλά, όχι κανένας.
1: Εντάξει, κάποιοι προνομιούς, ίσως.
0: Ναι.
1: Όχι που είπε ότι πέρασα ωραία που ήμουνα στο Σούνιο. Ούτε στο Σούνιο ήμουνα, εγώ δεν λέω ψέματα. Απλώς βρήκα μια φωτογραφία και είπα, επειδή μιλούσαμε για Πανσέλινο, να τη στείλω για να αλλάξουμε λίγο το κλίμα.
0: Αλλά κάνατε.
1: Ο κύριος Μπούμεραν δεν με ανέφερε προχτές. Ελπίζω να μην έχω πει κάτι που τον έχει πειράξει. Ναι.
0: Δεν νομίζω.
1: Αυτό φοβάμαι. Μήπως έχω πει
0: κάτι
1: που τον
0: έχω πειράξει. Έχετε ένα μόνιμο άγχος εσείς.
1: Ναι, άμα ο άλλος δεν σου μιλάει, είπα να πει ότι κάπου τον έχει πειράξει.
0: Να το ξεπεράσετε πάντως αυτό, κυρία Γιώτα.
1: Καλά.
0: Ή να το ξεπεράσετε ή να το συνηθίσετε.
1: Όχι, δεν έχω θέμα. Δεν το κράτησα μέσα μου. Έχω άγχος. Γιατί δεν μου είπε, γιατί δεν με χαιρέτησε.
0: Mm.
1: Απλώς μήπως είπα κάτι, ας πούμε, που τον πείραξε. Αυτό εννοώ. Το κυρία Ρένα, από το Περισσό, είπε κάτι για τους παππούδες. Ότι οι παππούδες παίρνουν καβάκια και κουβέντα και προσοχή. Άκουσα παππούδες να τους πω, γιατί έχω κάνει και αυτή τη δουλειά που δεν ήταν μόνο στάζ, ήταν πολύ χειρότερα πράγματα. Ειδικά άμα δουν μια νέα κοπέλα.
0: Καλά, δεν το πέφτουν. Ναι, δεν ξέρω πώς.
1: Όχι. Πιστεύουν ότι είναι αθώα και μπορούν να κάνουν κάτι. Άμα.
0: Πήγε το μυαλό σας και εσάς τώρα.
1: Τα έχω ζήσει, κύριε Μανώλη.
0: Καλά, εντάξει. Δεν είναι όλοι άνθρωποι ίδιοι.
1: Όχι, δεν τους τσουβαλιάζουμε όλους. Αλλά δεν είναι όλοι παππούδες το ίδιο. Τέλος πάντων.
0: Γενικώς δεν είναι όλοι άνθρωποι το ίδιο.
1: Όλοι άνθρωποι. Ναι.
0: Πώς είπατε, συγγνώμη.
1: Όχι, μόνη μου αναρωτιέμαι. Έχω πολύ καιρό να μιλήσω και έχω ξεχάσει και να μιλάω.
0: Μάλιστα.
1: Το κύριο Ιωσήφ που είπατε χθες για το θέμα της αλληλεγγύης. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει, αρκεί να πες να σου πει σωστός άνθρωπος για να σε βοηθήσει.
0: Υπάρχει αλληλεγγύη, λέτε.
1: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει. Και να μην έχεις μαγκουρίτσα και πει να μην σε δουν. Να μην σε δουν.
0: Έστειλο Μπούμεραγκ. Γεια σου, Γιώτα.
1: Εντάξει, ευχαριστώ. Εντάξει.
0: Θα κοιμηθείτε καλύτερα τώρα.
1: Εντάξει. Ελπίζω να μου πέρασε η αλλεργία.
0: Τώρα δεν ξέρω, να ανοίξουμε και διάλογο.
1: Όχι. Εμένα που έχω χάσει το μαγκουράκι που με βλέπουν ότι δεν περπατάω σωστά. Υπάρχουν άνθρωποι που ζητούν να με βοηθήσουν. Και σήμερα το πιο χτυπητό παράδειγμα που έζησα και με έκανα τρομερή εντύπωση. Πήγα στο νοσοκομείο και μπερδεύτηκα, γιατί εκείνο το νοσοκομείο δεν θα πω το όνομα, που κάνουν έργα, έχουν γεμίσει χωματόδρομοι, είναι και το δάσος και χάνεστε. Η αλήθεια είναι ότι χάθηκα.
0: Πού πήγατε, συγγνώμη, σε ποιο νοσοκομείο?
1: Θα το πω. Το μεγαλύτερο, εκεί κοντά στην Κατεχάκη.
0: Στο Σωτηρία.
1: Σωτηρία.
0: Ναι.
1: Και μπερδεύτηκα και περπατούσα και μέσα στον λέω και ζαριζόμουν. Και ρωτώντας, κανένας δεν ήξερε να μου πει.
0: Το έχουν κάνει τόσο πολύπλοκο να μπει στο Σωτηρία.
1: Ναι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ 10 χρόνια πηγαίνω, έρχομαι εκεί, αυτό δεν το είχα ξαναπάθει.
0: Εντύπωση μου κάνει.
1: Ναι, μπερδεύτηκα και άρχισα και να ζαλίζομαι για τον ήλιο.
0: Εντάξει, και βέβαια σήμερα ήταν λίγο καλύτερα.
1: Και πήγα και πρωί-πρωί, πήγα στις 8 η ώρα. Και όποιον και να ρωτούσα, μου λέγανε θα πας από εδώ, θα πας από εκεί, με μπέρδευαν χειρότερα. Σε κάποια στιγμή, από το πολύ παρόδρομο, βρέθηκα απ' έξω από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και είδα ένα παιδί νεαρό με πράσινη στολή. Λέω, αυτός θα είναι το νοσοκομείο. Και τον ρωτάω πού μπορώ να βγω, λέω, στα εξωτερικά ιατρία, στο Μέγα Λαϊκό. μου λέει θα πας από... ξεκίνησε και αυτός να μου λέει θα πας από αριστερά, θα πας δεξιά, έλα μου λέει να σε πάω εγώ για να μην μπερδευτείς. Με πέρασε μέσα από τη μονάδα εντατικής θεραπείας που είχε δροσιά και με πήγε ακριβώς απ' έξω από τα εξωτερικά ιατρία.
0: Μάλιστα.
1: Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ήταν και νεαρός. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν.
0: Καλά, προφανώς και υπάρχουν, αλλήμωνα.
1: Εύχομαι να, με το καλό να μας έρθει η κυρία Ελένη μας, να έχουμε απευθυνήσει.
0: Ναι. Περιμένετε να πω κι εγώ, αλλά εγώ το δεν χρειάζεται να το πω.
1: Όχι, δεν με πειράζει, ναι. Το καταλαβαίνω. Και μια τελευταία ερώτηση σε εσάς να κάνω, μπορώ?
0: Για κάντε τι.
1: Μπορούμε να σας στέλνουμε εκεί στο mail του σταθμού φωτογραφίες όπως έστελνα παλιά με...
0: Γιατί ρωτάτε το mail του
1: σταθμού? Μήπως σας ενοχλεί?
0: Εμένα δεν με ενοχλεί, εμένα μόνο τα χαλασμένα καρύδια με ενοχλούν.
1: Εντάξει. Για να ξέρω, για να μην γίνουμε κουραστικοί, ναι. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό βράδυ, κυρία Γιώτα, να είστε καλά.
1: Καλή ξεκούραση
0: και
1: καλή επάνω εδώ τη Δευτέρα με την κυρία Ελένη.
0: Πρώτα θα ζούμε καλά.
1: Όλοι να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Και η κυρία Δήμητρα από το κάτω Νευροκόπη, ευτυχώς που είδα το μήνυμα γιατί είχε έρθει στα junk. Καλησπέρα κυρία Δήμητρα. Να είστε καλά. Μπαίνω στο Facebook, κυρία Δήμητρα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά να είστε καλά και καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς στο κάτω Νευροκόπη. Ελπίζω να έχετε δροσούλα, τουλάχιστον απόψε. Μου γράφει εδώ ο Μιχάλης από τα Χανιά, Ευγέννη, λέει, μακράν η ομορφότερη πόλη της Ευρώπης. Χειμώνα, καλοκαίρι. Όμορφη πόλη είναι η Βιέννη, δεν διαφωνώ. Αλλά δεν ξέρω αν. Εντάξει, τώρα αυτά είναι βέβαια και. Είναι και γούστα. Δεν ξέρω αν είναι η ομορφότερη. Για να είμαι ειλικρινής. Είναι όμως μια πολύ ωραία πόλη, σίγουρα. Δεν ξέρω, δεν μου κάνει ποτέ η Βιέννη. Δεν ξέρω γιατί. Είναι ιδιαίτερη αίσθηση, έτσι, γιατί σαν πόλη είναι πολύ όμορφη. Πραγματικά. Αλλά, ναι. Καλησπέρα κυρία Νικόδη, γεια σας κυρία Κατερίνα, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Αύριο είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού στις παραγωγικές τάξεις. Παραδοσιακά οι εξαγγελίες όλες γίνονται στην ομιλία προς τις παραγωγικές τάξεις. Έτσι, άρα αύριο το απόγευμα είναι το κρίσιμο σημείο της Διεθνούς Εκθέσεως που θα μάθουμε και επίσημα αυτά που θα εξαγγείλει η κυβέρνηση για το διάστημα μέχρι τις εκλογές και με ορίζοντα 12 μήνου ή τετραετίας, ο καθένας όπως θέλει θα το πει και βέβαια πώς θα το πει ο Πρωθυπουργός είναι το θέμα. Λοιπόν, την Κυριακή είναι συνέντευξη. Έχω ζήσει πάρα πολλές συνεντεύξεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάποιες διαζώσεις, κάποιες ως βάρδια ειδήσεων. Συνεντεύξεις 2-3 και παραπάνω ωρών. Θέλω να πω το εξής. Για μένα είναι κρίσιμο, είτε είναι ο Πρωθυπουργός, είτε είναι ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, είτε είναι η Αρχηγή των Κομμάτων, κυρίως όμως ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, να γίνονται οι ερωτήσεις που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Επειδή μου έχετε στείλει 2-3 τέτοια μηνύματα, δεν καθορίζω εγώ τις ερωτήσεις, ούτε επιλέγω εγώ τη σειρά. Ποτέ δεν το έκανα για κανέναν Πρωθυπουργό και καμία χρονιά. Έχουν περάσει αρκετές συνεντεύξεις Πρωθυπουργών στη Διεθνή Έκθεση που αν μπορούσα θα έκλεινα την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο. Μη μου τα λέτε λοιπόν εμένα αυτά. έχουν τελειώσει οι συνεντεύξεις και έχω αναρωτηθεί γιατί δεν γίνανε ερωτήσεις που φαντάζομαι ότι θα έκανα εγώ. Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι που με κάποιο τρόπο ασκούμε αυτό το επάγγελμα έχουμε την ίδια εικόνα. Και πάντα θα υπάρχει μια ερώτηση που θα περάσει από το μυαλό σου, αυτό γιατί δεν το ρώτησε κανείς. Ή ας πούμε σε μια απάντηση, γιατί δεν δόθηκε μια συνέχεια. Αλλά αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω, θα πρέπει και εσείς ως πολίτες, όλοι μας ως πολίτες, να το κρίνουμε κατά τη διάρκεια και μετά. Κρίνοντας και τους δημοσιογράφους, κυρίως όμως τους πολιτικούς. Ξαναλέω για να μην έχουμε παρεξηγήσει τον εκάστοτε πολιτικό. Αυτό, μέχρι εκεί. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να καλησπερίσω και τον κύριο Ευρυπίδη. Γεια σας κύριε Ευρυπίδη. Όλη την εβδομάδα, από την ερχόμενη εβδομάδα δηλαδή, πρώτο Θεός, θα είμαστε 9 με 11 με την κυρία Κατσαμπέκη, με την Ελένη μας, και μετά 11 με 2 μαζί, όπως ήμασταν και την περσινή χρονιά. Γυρνάμε δηλαδή πλέον για τα καλά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτό. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων, το τελευταίο της ημέρας με το Γρηγόρη Διβάνη, μεσάνυχτα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο μαζί έως τις 2, ξημερώματα πια Σαββάτου, για να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να διαβάσω τα μηνύματά σας κτλ. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Και συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Ο κύριος Τάκης Μαυράκης πάντα στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Δέσποινα καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης τον ακούσατε τώρα στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Γούστο λέει για την Αθήνα, μου γράφει ο Τζον, θεωρείται το κλαρίνο και το μπουζούκι. Εντάξει, όχι απαραίτητα. Ο Κλαρίνο, δεν θα το λέω, τον Μπουζούκι. Εντάξει, το ζητάμε. Στη Βιέννη, λήψη χαγωγένη μουσική δωματίου. Oh. Συγγνώμη. Για τη Μαδρίτη, λέει, τη νέα μου ρεζιντένσια, ο κύριος Αλέξανδρος, δεν κάνατε, λέει, σύγκριση. Την επισκεπτόμενη οικογενειακός για δουλειές για νέους 8,5 χρονών διαβατήριο. Είναι όμως όμορφη πόλη. Εντάξει, μου αρέσει πολύ η Μαδρίτη, για να είμαι ειλικρινής. Όταν ζεις, λέει, στη Μαδρίτη, είσαι μετά για τον παράδεισο. Αν δεν μπορώ να σας φιλοξενήσω στην Τενερίφη, θα πω. Να είστε καλά, κύριε Αλέξανδρε. Να έχετε υγεία και να χαίρεστε τη ζωή. Ναι, κύριε Πέτρο. Όχι αύριο, την Κυριακή. Α, πλέον, ναι. Αν μου στείλατε το μήνυμα Παρασκευή, άρα την Κυριακή είναι η ερωτήση. Πάμε στον κύριο Γιώργο από τον Άγιο Ελευθέριο. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
14: Καλησπέρα.
13: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
14: Θέλω να μιλήσω και εγώ για τη Βιέννη.
13: Για τη Βιέννη.
14: Ναι, για κάτι για Βιέννη άκουσα τώρα.
13: Ναι.
14: Λοιπόν, ακούστε τι έχει γίνει στη Βιέννη πριν λίγο καιρό.
13: Τι έχει γίνει?
14: Οι Πολωνοί, ναι, αποφάσισαν να φτιάξουν ένα αγαλμά του βασιλιά Ιωάννη του γάμα του, τον Μπιέσκι, ο οποίος έστησε τη Βιέννη,
13: ναι,
14: από τη δεύτερη τουρκική πολιορκία το 1683 από το Μωάμεθ το τέταρτο. Λοιπόν, αυτός μάζεψε υπότες με πανοπλίες από όλη τη βόρεια και βόρεια-ανατολική Ευρώπη, Λετωνία, Εσθονία, πάνω Σουηδία, Γερμανούς,
13: ναι,
14: και εκεί που πολιορκούσαν οι Τούρκοι, ο Μωάμεθ ο τέταρτος στη Βιέννη,
13: ναι,
14: πήγε και τους απελευθέρωσε, τους έδιωξε, και η Πολωνία αποφάσισε στο στιγμή του βασιλιά του Ιωάννη του γάμα του Σοβιέσκι να φτιάξουν άγαλμα, και το φτιάξανε,
13: ναι.
14: Όχι απλό άγαλμα, είναι με άλογα δίπλα στην οδούς και τέτοια χωριχάλκινο. Και έγινε ψηφοφορία στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Βιέννης και για ένα ψήφο δεν το δεχτήκανε το άγαλμα, γιατί θα, λέει, θα προκαλέσει ισλαμοφοβία. Ακούστε τώρα, και Τουρκο... Δεν θα θέλουν να δουλεύουν οι Βιεννέζοι τους Τούρκους. Πώς να το πούμε τώρα.
13: Ναι.
14: Τουρκομίσο, όχι Τουρκομίσο, ναι, μίσο για τους Τούρκους. Και δεν το δεχτήκαν και έχει μείνει στην Κρακοβία σε κάτι αποθήκες το άγαλμα. Και μάλιστα αυτοί ήταν αυτοί που για ένα ψήφο, μάλλον είναι πολύ φιλότουρκοι αυτοί. Για ένα ψήφο, μια περιφερειακή σύμβουλος. Και η Βιέννη ισώθηκε και από την πρώτη πολιορκία με το Σουλτάνο του Μεγαλοπρεπή το 1529, λόγω επειδή είχε πολλά έλλη, είχε και βροχές και σώθηκε από εκεί. Και ο Μωάμεθ ο τέταρτος στη δεύτερη πολιορκία δεν είχε πάει στη Βιέννη, είχε στείλει τον μεγάλο του βεζίρι και τον αποκεφάλισε. Αυτός είχε μείνει στο Βελιγράδι και τον αποκεφάλισε. Δηλαδή γίνεται προπαγάνδα υπέρ του Ισλαμισμού και στη Βιέννη, που είναι τόσο προχωρημένη κοινωνία. Αυτό ήθελα να πω.
13: Μάλιστα. Ναι, σας ακούω βέβαια.
14: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Για ένα ψήφο δεν βάλαν το άγαλμα. Τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω. Είναι...
13: τι θα γίνει αφού αποφασίστηκε.
14: Αποφασίστηκε, είναι οριστική απόφαση, λέει. Λοιπόν, αυτά.
13: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Πώς το κλείσε έτσι? Άπο. Είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει εδώ ο κύριος Κωνσταντίνος. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντίνε. Γιατί μου λέει θεωρούμε πως ό,τι λέει ο εκάστοτε πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι υλοποιήσιμο? Δεν το θεωρούμε, κύριε Κωνσταντίνε, είναι κάτι που κρίνεται σε αιτήσια βάση. Είναι ο κάθε πολίτης, ακούστε τώρα, ασχέτως του τι θα πω εγώ ή τι θα πει οποιοδήποτε, ο κάθε πολίτης οφείλει, εφόσον ενδιαφέρεται βέβαια, έτσι, να δει τι έχει υποθεί την προηγούμενη χρονιά ότι θα υλοποιηθεί και τι έχει υλοποιηθεί. Απλά είναι τα πράγματα. Τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Μην περιμένετε ούτε από τους δημοσιογράφους, καλά προφανώς όχι από τους πολιτικούς, να σας διαφωτίσουν για το ότι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι ως άνθρωποι, ως πολίτες. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, κύριε Κωνσταντίνε. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει όλοι μας να ελέγχουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Απλά. Τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Και να κρίνουμε. Ανεξαρτήτως κομματικών ανεξαρτήτως ιδεολογιών, κομματικών αντιλήψεων, προτιμήσεων και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, το σκίτσο του Πάνου είναι ένα αυτοκίνητο, είναι ο ιδιοκτήτης του, έχει βγει από το αυτοκίνητο και έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά γιατί η αντλία τον σημαδεύει σαν όπλο, υπονοώντας προφανώς το που θα φτάσουν οι τιμές των καυσίμων. Έτσι. Ακούγεται, κύριε Ελευθέρη, ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ. Και πληροφορίες λένε ότι αυτό θα ισχύσει από τον Απρίλιο. Και εάν είναι έτσι, θα το δούμε σε λίγες ώρες, προφανώς θα σημάνει και τις κάλπες το αργότερο μέσα στο επόμενο δίμηνο, δηλαδή Μάιο ή Ιούνιο. Ξαναλέω, δύσκολα θα ανατραπεί το σκηνικό για εκλογές νωρίτερα, εκτός και αν υπάρξει κάτι που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να φανταστεί, δηλαδή κάποιο είδους κρίση που πάντως στην παρούσα φάση θα μπορούσε να αφορά νομίζω μόνο τα εθνικά θέματα, όχι κάτι άλλο ή κάτι τελείως απρόβλεπτο. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Στα 14 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα πάμε τώρα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να είναι, το πως θα ήταν ό,τι να είναι και ότι δεν ήταν όσο να είναι.

0: Η κυρία Μαρίνα από το κέντρο, ελάτε κυρία Μαρίνα.
1: Καλησπέρα Μανώλη.
0: Γεια σας κυρία Μαρίνα.
1: Δεν θέλω, τα κυριλέ δεν μου αρέσουν εμένα. Κάτσε κλείσω το σιδιάκι.
0: Τι δεν σας αρέσει, συγγνώμη?
1: Τα κυριλέ.
0: Εγώ δεν είπα κάτι κυριλέ, είπα κυρία Μαρίνα.
1: Όχι Μαρίνα, θέλω σκέτο και Μανώλη.
0: Καλά εντάξει, εσείς θα με λέτε Μανώλη, εγώ θα λέω κυρία Μαρίνα.
1: Εντάξει κύριε Μανώλη, αφού το πας, εντάξει.
0: Ωραία, πάμε.
1: Τι να κάνουμε. Στη Θεσσαλονίκη τι γίνεται, φασαρίες γίνονται?
0: Τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη?
1: Φασαρίες.
0: Φασαρίες, όχι, γιατί?
1: Πήγε ο Πρωθυπουργός γι' αυτό.
0: Χάρη, πήγε ο Πρωθυπουργός, κάθε χρόνο πηγαίνει.
1: Κάθε χρόνο γίνονται αυτά, τέλος πάντων.
0: Φασαρίες δεν έχει. Κινητοποίησης έχει, αλλά όχι φασαρίες.
1: Μακάρι να μην γίνουν τίποτα, γιατί δεν βλέπετε τι γίνεται, δεν είναι η κοινωνία αυτή που ζούμε. Σήμερα μπήκαν στο αστυνομικό τμήμα στη Μάντρα και είδατε τι έγινε.
0: Ναι.
1: Δεν θα τα λέω.
0: Εντάξει, αυτά τα περιστατικά, η αλήθεια είναι ότι
1: είναι
0: δημιουργούν προβληματισμό, ναι, βέβαια.
1: Όπως και ο άλλος, η Γερμανίδα με τον.
0: Αυτό είναι μια άλλη.
1: Είναι μια άλλη ιστορία η οποία δεν μπορεί να βρει κανείς τι γίνεται, δηλαδή τα ακούς από τον Ευαγγελάτο και τρελαίνεσαι.
0: Καλά, ναι, εγώ τα ακούω γενικώς, δεν είναι που τα ακούς, ναι, ναι.
1: Τρελαίνεσαι με αυτά που γίνονται στην κοινωνία. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Τώρα να δούμε τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Εγώ θα πω την αλήθεια. Είμαι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Mm.
1: Αγαπώ πολύ τον Άδωνη. Γιατί πριν 6 μήνες είχα ένα καρδιακό επεισόδιο.
0: Mm.
1: Και πήγα στο Λαϊκό.
0: Mm.
1: Δηλαδή είχα κολπική μαρμαριγή.
0: Ναι.
1: Και ήταν τόσο ωραία, όχι μόνο σε μένα, σε όλη την πτέρυγα του καρδιολογικού. Και πατούσε κάθε Δευτέρα, ερχόταν οι γιατροί, 20 γιατροί, 15 γιατροί μόνιμοι, και άλλοι ήταν μαθητευόμενοι, μαθαίνανε. Και κάθε βράδυ πατούσε στο κουμπί, διανυκτερεύαν 3 γιατροί, πατούσε στο κουμπί, ερχόταν ο γιατρός, πατούσε στο κουμπί, ερχόταν ο νοσηλεύτρης. Δηλαδή ήταν κάτι σαν κολέγιο τα έχει κάνει ο Αδωνής. Και τον αγαπάω πάρα πολύ, αλλά ψηφίζω, θα δούμε τώρα. Και είμαι Νέα Δημοκρατία.
0: Σαν κολέγιο δηλαδή, το νοσοκομείο.
1: Όχι. Τι?
0: Σαν κολέγιο, λέω, το νοσοκομείο. Να.
1: Κολέγιο, το Λαϊκό είναι κολέγιο. Τώρα δεν ξέρω όσο για το αυτό, για το άλλο το νοσοκομείο, το μεγάλο,
0: είναι
1: τον Ευαγγελισμό.
0: Ναι.
1: Είναι 5 εκατομμύρια κόσμου στην Αθήνα. Και, και πρέπει να έχει κρεβάτια. Όταν εφημερεύει, πού θα πάει όλος αυτός ο κόσμος? Δεν θα υπάρχει κρεβάτι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι και βρίζουν τον Άδωνη όλη μέρα και όλη νύχτα. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Άλλος έτσι, άλλος τα βλέπει έτσι, άλλος τα βλέπει αλλιώς, άλλος τα... Όσο και τις συντάξεις. Τις συντάξεις, τη θεία μου εδώ που έχω έρθει σήμερα, την έχει κόψει ο Κατρούγκαλος και ο Σαμαράς έκοψε τα δώρα του δημοσίου. Τα δώρα του δημοσίου, το επίδομα αδείας, όλα αυτά τα έκοψε ο Σαμαράς μαζί με τον Βενιζέλο,
0: Σαμαράς,
1: που ήταν η κυβέρνηση.
0: Ο Σαμαράς δεν ήταν Νέα Δημοκρατία?
1: Νέα Δημοκρατία ήταν, βεβαίως. Νέα Δημοκρατία ήταν ο Σαμαράς. Και αυτός τα έκοψε. Και ο Κατρούγκαλος έκοψε τις συντάξεις. Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Αλλά δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία, φταίει ο Σαμαράς.
1: Η Νέα Δημοκρατία τότε φταίει. Μιλάω για τώρα. Ο Μητσοτάκης ότι δεν λέει ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν λέει ψέματα ο Μητσοτάκης. Αλλά όλοι θέλουν να το ρίξουν. Άμα να το ρίξουν, να το ρίξουν. Αλλά όχι και ότι ο Τσίπρας είναι καλύτερος. Κανένας δεν είναι καλύτερος.
0: Ναι.
1: Ο Κοσκοτάς τι έγινε, ζει ή πέθανε.
0: Ο Κοσκοτάς, πώς το θυμηθήκατε.
1: Η θεία μου μου τα λέει, η θεία μου μου τα λέει.
0: Η θεία
1: εδώ
0: σας.
1: Που είχα, ναι. Μου λέει ότι είχε, ήταν ένας Κοσκοτάς επί Πασόκ, ο οποίος είχε μια τράπεζα.
0: Κυρία Μαρίνα, πόσο χρόνο είναι η θεία σας.
1: 80.
0: Ναι. Δεν την ξέρετε την ιστορία του Κοσκοτά. Δεν την είχατε ακούσει.
1: Όχι. Μου τα λέει η θεία μου και τα μαθαίνω.
0: Φαντάζομαι δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Ή πέθανε, δεν ξέρω.
0: Ζωντανός είναι ο άνθρωπος. Δεν θα έχει ακουστεί αν είχε συμβεί κάτι. Δεν απασχολεί πια την επικοινωνία.
1: Όχι, στην Αμερική είναι.
0: Δεν ξέρω,
1: είναι και
0: που, δεν ξέρω που είναι για να είμαι ειλικρινής.
1: Εκεί θα είναι.
0: Μη σας πω και
1: ο Κατρούγκαλος στην Αμερική είναι, πήρε τα
0: συντάξεις. Ο Κατρούγκαλος πήγε, τον έστειλε η κυβέρνηση.
1: Στην Αμερική ζει και αυτός.
0: Τον έστειλε η κυβέρνηση, είναι σε θέση. Έχει τοποθετηθεί, η Νέα Δημοκρατία τον έστειλε.
1: Α, ναι. Μπράβο της. Τι κάνουμε. Εγώ πάντως με τον Άδωνη, τον αγαπάω πάρα πολύ.
0: Είναι, άμα οι ικανοί άνθρωποι πρέπει να αμείβονται πάντα.
1: Τον αγαπάω πάρα πολύ τον Άδωνη, γιατί είναι και εργατικός και τρέχει και αυτό και όλος ο όροφος του καρδιολογικό ήτανε.
0: Ναι. Και είναι και Νέα Δημοκρατία.
1: Ποιος ο Άδωνη.
0: Ναι.
1: Βέβαια, Νέα Δημοκρατία. Ναι, Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ,
1: κύριε Μαρίνα. Υγεία να έχουμε, εσύ καλά είσαι.
0: Δόξα τω
1: Θεώ. Δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες, μου λέει η θεία μου εδώ ότι ήσουν άρρωστος. Τι είχες, Μανώλη.
0: Δεν μπορώ να σας πω, κυρία Μαρίνα. Πάει, πέρασαν αυτά. Τελειώσαμε.
1: Το θυροειδή, τίποτα, τι είχες.
0: Όχι. Δεν ξέρω. Τα είπα, τελειώσανε, δεν μπορώ να...
1: Λοιπόν. Καλά, εντάξει, περαστικά να είναι.
0: Να είστε καλά.
1: Και να έχει υγεία και εσύ
0: όλος
1: και η οικογένειά σου.
0: Όλος ο κόσμος να έχει
1: υγεία. Και όλος ο κόσμος, όλος ο
0: γιατί
1: κόσμος.
0: Γιατί χωρίς υγεία δεν κάνουμε τίποτα.
1: Ιδίως τα παιδιά, αυτά που σκοτώνονται με τις μοτοσυκλέτες, με τα αυτά, τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Χαμός γίνεται.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαρίνα.
1: Άντε, καλή νύχτα.
0: Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα.
1: Καλό ξημέρωμα. Γεια.
0: Είστε καλά. Λοιπόν.

0: Γεια σας κυρία Ζέτα, καλά να περάσετε. Καλησπέρα αγαπητέ Μανώλη και από εμένα ο κύριος Ορέστης. Και καλό μήνα με υγεία. Αντεύχομαι σταθερά εδώ παρακολουθώ την εκπομπή σου. Με βρήκε πολύ σύμφωνο το σχόλιο σου σε ένα παράδειγμα σύγκρισης μεταξύ Αμερικανών και Ελλήνων πολιτών χτες. Στο χαρακτηρισμό τα ίδια σκατά είμαστε. Ναι, το χτε εγώ το είπα. Και το συνεχίζω να το λέω. Δεν ήταν κουβέντα της στιγμής. Με τον Ιωσήφ από την Αριζόνα μιλούσαμε στο θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Και ενώ όπως το είπες λέει, χθες παρτάκηδες καταντήσαμε, αλλά καταντήσαμε, κύριε Ορέστη. Εγώ νομίζω ότι πάντοτε ήμασταν παρτάκηδες. Απλώς δεν χρειαζόταν να το δείξουμε. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Όταν ο λαός περνάει καλά. Ακόμα και αν αυτό το καλά είναι επίπλαστο, γιατί επίπλαστο ήταν για αρκετά χρόνια, με τα δάνεια, με τα όλα αυτά που τις τσιριμόνιες, τις λαμογές, όλα αυτά που γίνονταν, υπήρχε μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού που ζούσε μια ζωή που ήταν επίπλαστη, ήταν πέρα από τις δυνάμεις και τις δυνατότητες που είχε. Όταν όμως ο κόσμος γενικά περνάει καλά ή περνάει, να το πω έτσι, δεν είναι αναγκαία η αλληλεγγύη. Δηλαδή αν δεν πεινάει ο διπλανός σου και αν είναι όλοι χορτάτοι, δεν υπάρχει κάτι για να δείξει αλληλεγγύη. Είμαστε όλοι καλά. Τα μπουζούκια είναι 7 μέρες την εβδομάδα, είναι πάντα γεμάτα, ο κόσμος έχει να χαλάσει χρήμα, πάει και παίρνει ορτοδάνειο, διακοποδάνειο, δάνειο για να πάμε να δούμε την Εθνική στην Πορτογαλία, ξέρω εγώ τι, υπήρχαν τέτοια προγράμματα. Δεν έχεις να πας διακοπές, θες να πας να δεις τη Νέα Υόρκη, θες να πας να δεις τον πύργο του Άιφελ, πάρε ένα δάνειο. Πέρασε έξω από τράπεζα, πάρε ένα δάνειο. Α, κύριε Παρδάλη, γεια σας, τηλέφωνο. Σας εγκρίθηκε μια κάρτα, μα δεν έκανε, δεν έχει σημασία. Σας εγκρίθηκε. Η κάρτα με βάση το εισόδημά σας δεν έχει όριο. Τι λέτε ρε παιδιά. Και αν εγώ αύριο δεν έχω λεφτά, δεν υπάρχει, θα τα βρούμε αυτά τώρα, τι είναι λεπτομέρειες. Όταν λοιπόν λειτουργεί έτσι η κοινωνία, δεν μπορείς να καταλάβεις αν ο άλλος είναι παρτάκιας ή όχι. Γιατί όλοι περνάνε καλά και δεν έχει ο ένας την ανάγκη του άλλου. Τον παρτάκια τον καταλαβαίνεις όταν ξαφνικά κάποιος αποκτά πρόβλημα. Και εκεί που είμαστε όλοι καλά, οπ, τι έγινε. Τι έπαθε ο φιλός, δεν έχει να φάει.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Amolivid και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Τάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Καλώς λέει, ήθελα να γράψω. Όχι καλώς, αλλά δεν πήγε το. Γεια σου, Διογένεια Πίκουρε, να σε καλά.

ξύπνα, φτάσαμε.

0: Και φύγαμε στα 38 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα με τον Απίθαρχο. Ελάτε, Απίθαρχε.
1: Καλησπέρα, κύριε Παρδέλη.
0: Γεια σας, Απίθαρχε.
1: Προχθές, αν δεν απατώμε, άκουγα εκεί που μιλάγατε, ας πούμε, για τον εθελοντισμό.
0: Χθες, ναι.
1: Στην αιμοδοσία.
0: Στην αιμοδοσία, ναι.
1: Κάποιος κύριος είπε ότι εδώ πέρα δεν λειτουργεί ο εθελοντισμός και δεν συμμαζεύεται.
0: Δεν είπε αυτό. Ακριβώς είπε ότι ότι είναι πολύ λίγοι εκείνοι που σε σχέση με εκείνους που θα μπορούσαν που
1: συμμετέχουν. Αυτό ναι. Εννοώ και εγώ που, ότι ναι. Δεν υπάρχει εθελοντισμός στην Ελλάδα. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα ως εξής. Υπάρχουν ασθένειες που δεν κάνει να δώσει αίμα και είναι πάρα πολύ...

0: Και φύγαμε στα 38 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα με τον Απίθαρχο. Ελάτε, Απίθαρχε.
1: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, Απίθαρχε.
1: Προχθές, αν δεν απατώμε, άκουγα εκεί που μιλάγατε, ας πούμε, για τον εθελοντισμό.
0: Χθες, ναι.
1: Στην αιμοδοσία,
0: ναι.
1: Κάποιος κύριος είπε ότι εδώ πέρα δεν λειτουργεί ο εθελοντισμός και δεν συμμαζεύεται.
0: Δεν είπε αυτό. Ακριβώς είπε ότι ότι είναι πολύ λίγοι εκείνοι που σε σχέση με εκείνους που θα μπορούσαν που
1: συμμετέχουν. Αυτό εννοώ και εγώ ότι δεν υπάρχει εθελοντισμός στην Ελλάδα. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα ως εξής. Υπάρχουν ασθένειες που δεν κάνει να δώσει αίμα και είναι πάρα πολύ, μεταξύ αυτών είναι και η πίεση. Και όπως ξέρετε, η πίεση αρχίζει σχεδόν από τα 40, έτσι, λόγω παχυσαρκίας ή λόγω άλλης φύσεως.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και η ανεμία που συνήθως...
0: Καλά, πολλοί παράγοντες υπάρχουν.
1: Πολλοί παράγοντες.
0: Ναι,
1: αυτούς δεν τους υπολογίζει ο κύριος. Του λέει δεν πάνε να
0: καλά, ναι. Κοιτάξτε, τώρα δεν μπορούμε να μπούμε κατά περίπτωση, γιατί πέρα από τις ασθένειες που μου λέτε, τα προβλήματα ασθενείας που υπάρχουν, υπάρχει, ας πούμε, και το ζήτημα του τρόπου ζωής. Δηλαδή, το έστειλε και ο ξηρομερίτης. Αν κάποιος έχει ξενυχτήσει και δεν έχει κοιμηθεί κάποιες συγκεκριμένες ώρες ή έχει καταναλώσει αλκοόλ πριν από κάποιες ώρες, δεν μπορεί να δώσει αίμα.
1: Ναι, αυτά είναι γνωστά.
0: Γνωστά, μην το λέτε το γνωστά.
1: Είναι γνωστό αυτό.
0: Γιατί όταν κάποιος πάει να δώσει αίμα...
1: Τουλάχιστον σε μένα είναι,
0: ναι,
1: γνωστό.
0: Ναι, αυτό λέω, σε εσάς είναι, αλλά σε άλλους δεν είναι.
1: Δεν ξέρω τι ξέρουν οι άλλοι. Οποιοςδήποτε μπορεί να ξέρει πολύ περισσότερα από αυτά που συζητάμε.
0: Καλώς,
1: αλλά το θέμα βρίσκεται αλλού. Στη Μητρόπολη του καπιταλισμού, εκεί ο εθελοντισμός πληρώνει τα πάντα. Πάντα πληρώνεται. Ακόμα και στο στρατό, αν πας εθελοντής, πληρώνεσαι. Στην Ελλάδα κανένας δεν πληρώνεται με τον εθελοντισμό. Επανέρχομαι πίσω.
0: Μα η ουσία του εθελοντισμού είναι αυτή, να μην πληρώνεσαι.
1: Βεβαίως.
0: Αλλιώς δεν είναι εθελοντισμός.
1: Αυτοί έχουν παραποιήσει και τη λέξη.
0: Αλλιώς δεν είναι εθελοντισμός, είναι μισθωτή υπηρεσία.
1: Το ξέρω. Είναι σαν και αυτό που λέει ο πατέρας, η μητέρα ή κάποιος, έκανα, λέει, θυσία για σένα. Τι έκανες θυσία για μένα? Είσαι πατέρας μου, είσαι μητέρα μου, πρέπει να κάνεις αυτά που έκανες. Ποια θυσία? Θυσία κάνουμε σε έναν άγνωστο που δεν έχουμε κανένα συμφέρον μαζί του. Αυτή είναι η θυσία. Να πάει να δώσεις, ας πούμε, ένα μέλος του σώματος, ξέρω εγώ, τον ανεφρό σου ή σε έναν άνθρωπο. Αυτό είναι θυσία. Δεν το κάνεις. Εντάξει, αλλά λέμε τι είναι θυσία. Όχι αυτό που εννοούν οι γονείς ή αυτοί που λένε αυτά που λένε. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω εγώ.
0: Η θυσία, Απίθαρχε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Για μένα η θυσία είναι να κάνεις κάτι για κάποιον που δεν το ξέρει.
1: Και αυτό ακριβώς,
0: ναι,
1: είπα.
0: Και ενδεχομένως δεν το μάθει και ποτέ.
1: Αυτό ακριβώς, ναι, είπα. Και δεν έχεις και κανένα συμφέρον από αυτόν τον άνθρωπο.
0: Εννοείται. Μα γι' αυτό δεν το ξέρει και γι' αυτό λέω και δεν το μάθει και ποτέ. Γιατί όταν κάνεις τη θυσία, δεν ζητάς ανταπόδοση. Το κάνεις γιατί το αισθάνεσαι. Τέλος.
1: Ναι. Ήθελα να καυτηριάσω κάποιους γονείς που λένε στα παιδιά τους, έκανα θυσία για σένα. Τι έκανες, θυσία για το παιδί σου? Αυτό πρέπει να το κάνεις. Δεν είναι θυσία. Το να δώσεις και ένα μέρος σώματος στο παιδί σου δεν είναι θυσία. Είναι καθήκον. Τέλος πάντων, εγώ την πρώτη φορά που έδωσα αίμα ήμουνα 18 ετών. Δεν υπήρξε εθελοντής αιμοδότης. Αλλά έχω δώσει καμιά 15 φορές αίμα, ας πούμε, από φίλους που λένε έχω έναν συγγενή ή έχω ένα φίλο που ζητάει να πάει για τη μάνα του, δηλαδή παρεκκλείοντας κάποιους άλλους λόγους. Την πρώτη φορά που πήγα και έδωσα αίμα για να πληρωθώ τα 250 ml που μου πήρανε, έκανε

0: Και φύγαμε στα 38 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα με τον Απίθαρχο. Ελάτε, Απίθαρχε.
1: Καλησπέρα, κύριε Παρδέλη.
0: Γεια σας, Απίθαρχε.
1: Προχθές, αν δεν απατώμε, άκουγα εκεί που μιλάγατε, ας πούμε, για τον εθελοντισμό.
0: Χθες, ναι.
1: Στην αιμοδοσία,
0: ναι.
1: Κάποιος κύριος είπε ότι εδώ πέρα δεν λειτουργεί ο εθελοντισμός και δεν συμμαζεύεται.
0: Δεν είπε αυτό. Ακριβώς είπε ότι ότι είναι πολύ λίγοι εκείνοι που σε σχέση με εκείνους που θα μπορούσαν που
1: συμμετέχουν. Αυτό εννοώ και εγώ ότι δεν υπάρχει εθελοντισμός στην Ελλάδα. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα ως εξής.

0: 400 δραχμές και τότε 400 δραχμές και μια λίρα χρυσή για να πάω εξοχή. Και πολλές φορές, δηλαδή καμιά δεκαριά φορές, πούλησα αίμα. Σας πληροφορώ ότι και σήμερα πουλάνε αίμα. Δηλαδή αγοράζεται το αίμα ακόμα και σήμερα. Πώς? Βρίσκω κάποιον και του λέω, αν πάμε τώρα σε ένα νοσοκομείο, κρατικό νοσοκομείο, και δώσεις αίμα, θα σου δώσω 2.000, 1.000, κανονίζουν την ταρίφα.
1: Δεν το ήξερα αυτό.
0: Βεβαίως. Και σήμερα πωλείται το αίμα.
1: Και δυσκολεύομαι και πολύ, όχι να πιστέψω αυτό που λέτε, αλλά μου κάνει εντύπωση.
0: Γιατί σας κάνει εντύπωση? Πώς τα παλιά, τότε που σας λέω 18 χρονών, πήγαινες και έδινες αίμα και πληρωνώσουν κανονικά. Δεν υπήρχε, δεν απαγορευότανε. Πήγαινες σε ένα νοσοκομείο και πληρωνώσουν από τον άνθρωπο που το ήθελε, αν δεν υπήρχε αίμα.
1: Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, ας κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Θεωρείτε τον εαυτό σας Έλληνα ή νέο Έλληνα?
1: Έλληνα.
0: Δηλαδή είσαστε από τους αρχαίους?
1: Όχι.
0: Έλληνες είναι οι αρχαίοι. Εμείς είμαστε νεοέλληνες.
1: Τότε νεοέλληνα, αν το βάζετε έτσι.
0: Όχι, έτσι είναι. Το μόνο που μας συνδέει με τους αρχαίους Έλληνες είναι ένα πράγμα μόνο. Και αυτό είναι η γλώσσα. Η γλώσσα είναι η πατρίδα σου, κύριε Παρδάλη.
1: Μάλιστα.
0: Το καταλαβαίνετε αυτό?
1: Εντάξει, θεωρώ
0: η χώρα
1: δεν, είναι, δεν είναι μόνο η γλώσσα η πατρίδα μου.
0: Μόνο η γλώσσα είναι.
1: Μπορώ αυτό να το αισθάνομαι εγώ διαφορετικά.
0: Αυτό που μας συμβαίνει με τους αρχαίους Έλληνες είναι η γλώσσα. Και πάνε να την καταστρέψουν κι αυτοί.
1: Ναι, εγώ μπορώ να το αισθάνομαι διαφορετικά.
0: Α, εγώ οπωσδήποτε.
1: Ναι, ευχαριστώ. Το λέω.
0: Αυτό δεν είναι λόγος δικός μου, δεν είναι δική μου σκέψη. Υπάρχει ένας λόγιος. Δεν έχω τώρα το βιβλίο προστορή να διαβάσω το τίτλο, αλλά θα το κάνω, ας πούμε, αν μου το ζητήσετε τις επόμενες μέρες.
1: Θα χαρώ, βεβαίως.
0: Να σας πάρω να σας πω.
1: Ναι, να το κάνετε.
0: Αυτός είναι που το λέει. Ένας λόγιος του προπερασμένου.
1: Εγώ δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε, ούτε ποιος το λέει, ούτε αντιτίθεμαι. Απλά εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που με κάνουν να νιώθω Έλληνας και ότι.
0: Μπορείτε να νιώθετε ό,τι θέλετε.
1: Έτσι.
0: Μπορείτε
1: δεν
0: να
1: είναι μόνο η γλώσσα δηλαδή που με συνδέει.
0: Ναι, αλλά
1: θεωρώ.
0: Μιλάμε για κανόνες και ο άνθρωπος το δικαιολογεί. Ότι η γλώσσα του ανθρώπου την έχει απάνω του. Δηλαδή η πατρίδα είναι απάνω του. Όπου και αν πάει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, σέρνει την πατρίδα του μαζί του. Γιατί αυτό η χώρα μπορεί να κατακτηθεί και να αλλάξει και όνομα. Αυτό που δεν θα αλλάξει ποτέ είναι η γλώσσα. Είναι το πιο σοβαρό στοιχείο για έναν άνθρωπο που θέλει να διατηρήσει την εθνικότητά του. Λοιπόν, δεν θέλω να σας καθυστερήσω, αν και έχω πολλά να σας πω. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Σας καληνυχτώ.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Και σας εύχομαι να έχετε καλή εβδομάδα.
1: Και εσείς, και καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.
0: Καλή σας νύχτα.
1: Γεια σας, καλή νύχτα. Η κυρία Σόνια από την Καλογρέζα. Ελάτε, κυρία Σόνια.
2: Καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σας,
2: σε όλους μας. Δεύτερη φορά καλό.
1: Κυρία Σόνια, και το Σόνια από πού βγαίνει?
2: Σωτηρούλα. Εγώ βγήκε Σωτηρούλα. Άλλη μία φορά.
1: Δεν
2: δηλαδή.
1: Δε σας είχα ρωτήσει, γιατί θα είχατε βγει Σωτηρούλα γι' αυτό.
2: Δεν πειράζει, συγγνώμη. Με συγχωρείτε, έχω και λίγο τρακ.
1: Τρακ γιατί?
2: Γιατί δεν έχω την άνεση να.
1: Άντε καλέ.
2: Έλα, φελάκι.
1: Πάμε καλά τώρα.
2: Λοιπόν, αφορμή ήταν εντάξει να ξεκινήσω από τώρα που αναφέρθηκε το θέμα για την αιμοδοσία.
1: Ναι.
2: Αν ήξερε όποιος ή όποιος άνθρωπος, γυναίκα, άντρας, πάει και δώνει αίμα, το πόσο ωραία αισθάνεται όταν κάνει αυτό το συγκεκριμένο, δεν είναι ότι έδωνα αίμα. Τι έπαιρνα εγώ από αυτό, με τη σκέψη και μόνο ότι κάποιος συνάνθρωπος μπορεί να χρειαστεί και το δικό μου. Αισθανόμουν πάρα πολύ όμορφα. Μέχρι και τώρα που μου έχουν απαγορεύσει, γιατί είμαι 65 χρονών και δεν επιτρέπεται, έχω μεγάλο αιματοκριτή, αλλά δεν μου επιτρέπεται να πάω να δώσω αίμα.
1: Να.
2: Με στεναχωρεί.
1: Να. Εντάξει,
2: έχασα αυτό το ωραίο.
1: Δεν το χάσατε, γιατί το ζήσατε.
2: Ναι.
1: Εντάξει, δεν το χάσατε. Ήρθε απλά μια στιγμή που δεν μπορείτε πλέον να δώσετε.
2: Έδωσα, γύρω από τα 30 μου, είχα και το παιδάκι μου μαζί και του εξήγησα τι και πώς, και είναι και εκείνος και ο ένας και ο άλλος μου γιος. Όποτε τους δίνεται η ευκαιρία, ας πούμε, πρέπει να περάσουν 6 μήνες αν κάποιος χρειαστεί, έτσι. Τέλος πάντων, γιατί πήρα, αλλά έτυχε αυτό το τηλεφώνημα που άκουσα και ήθελα να το αναφέρω, ότι πόσο ωραία αισθάνεται κάποιος που πάει και δίνει. Δηλαδή, αν είμαι σε ένα σταυροδρόμι, είναι μια εκκλησία, είναι και το κέντρο αιμοδοσίας. Προτιμώ να πάω στο κέντρο αιμοδοσίας, να κάνω το σταυρό μου για την εκκλησία που περνάω απ' έξω και να πάω να κάνω, να πάω να δώσω αίμα. Τόσο πολύ γεμάτη αισθανόμουν. Τέλος πάντων, ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία που είχατε με τον κύριο Σταυρακάκη για τις πρωτεύουσες της Ευρώπης.
1: Α, χαίρομαι.
2: Είμαι, ψηφίζω το Σκάνι.
1: Το Σκάνι
2: είναι το κάτι άλλο.
1: Βέβαια δεν είναι πρωτεύουσα, αλλά ναι.
2: Ναι, η Φλωρεντία είναι, αλλά Πίζα, Σιένα.
1: Σιένα. Η Πίζα είναι πολύ εμπορική.
2: Σιμιτζάνο.
1: Το Σαν Τζιμινιάνο, λέτε, το χωριό.
2: Ναι. Το κάτι άλλο.
1: Στο Σαν Τζιμινιάνο, ξέρετε τι έχει? Έχει το Μουσείο των Βασανιστήριων.
2: Πήγαμε, καλέ μου, εκεί. Άλλο πράγμα, τι ήταν
1: φοβερό
2: αυτό το πράγμα, καλέ μου.
1: Ότι μιλάμε για όλα τα εργαλεία που κάνανε και τις κατασκευές που κάνανε μαρτύρια που κάνανε βασανιστήρια στο Μεσαίωνα.
2: Και
1: απίστευτο.
2: Ένα νεκροταφείο με κάτι νεκροκεφαλές.
1: Ναι, και αυτό,
2: είχαμε
1: και αυτό,
2: πάει και
1: αυτό,
2: και σε εκείνο εκεί. Ναι. Τέλος πάντων, αλλά
1: ωραία, ωραία χωριά
2: πράγμα,
1: όμως,
2: Φλωρεντία.
1: Ναι.
2: Μετά υπάρχουν και άλλες, επειδή έχω πάει σε 6-7 πρωτεύουσες και σε κάθε, από κάθε μία έχω κάνει επιλογή. Πολύ ωραία η Βουδαπέστη.
1: Ναι.
2: Το Ντούνα, ας πούμε, το ποτάμι ο Ντούναβης και ξέρω εγώ τι, τη γέφυρα Βουδαπέστη, τέλος πάντων. Αλλά αυτό, η Βενετία πάρα πολύ ωραία. Πήγαμε σε καλό καιρό, που λέγανε ότι μπορεί να ήταν να μύριζε, πάρα πολύ ωραία, κουραστική μεν, ανέβα κατέβα για το ένα τετράγωνο στο άλλο, τα σκαλιά, τη γέφυρα, ωραίες αναμνήσεις. Και είμαι από αυτές που μ' αρέσει να ταξιδεύω όποτε μου δίνεται η ευκαιρία.
1: Καλά κάνετε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Σταυρακάκη.
2: Εγώ που σας άκουσα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα, εύχομαι. Ο κύριος Γιώργος από το Παλαιό Φάληρο. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
3: Καλημέρα σας, κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Εσείς, δόξα τω Θεώ, καλά.
3: Εγώ, επειδή έχω 50 αιματοκρίτη, πάντα δίνω.
1: 50.
3: Βέβαια.
1: Μπράβο.
3: Κοκκίνουν τα χέρια μου. Πρέπει να δίνω κάθε 6 μήνες.
1: Βέβαια.
3: Και έχω και δύσκολη. δύσκολο τύπο αίματος.
1: Τι έχει
3: κάνει, πάω στο λαϊκό ή πάω στο οποιοδήποτε και να πάω, με γράφουν. Δεν έχω, αν και δεν είμαι γραμμένο στα πιτρά τώρα. Είμαι γραμμένο στο. Κανονικά Έλληνα σήμερα, αλλά επειδή μένω στο Βέλγιο και δουλεύω για βελική εταιρεία στην Ελλάδα. Δεν είμαι για βελική εταιρεία, δεν είμαι για την Ελλάδα. Δεν κάνω, εισόδημα στην Ελλάδα.
1: Κάνετε δήλωση στο Βέλγιο.
3: Πάντα, πάντα.
1: Ζείτε στην Ελλάδα, αλλά δουλεύετε για βελγική εταιρεία.
3: Εταιρεία, ναι.
1: Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό.
3: Καλό είναι, εντάξει.
1: Ναι. Πληρώνεστε δηλαδή στην Ελλάδα από τους Βέλγους.
3: Όχι στην Ελλάδα. Τα χρήματα μπαίνουν στην Παριμπά. Μπαίνουν στο Βέλγιο. Εδώ σηκώνω χρήματα με την κάρτα μου, με τις κάρτες μου. Δεν έχω ελληνική τράπεζα, με παιδιά λόγια.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα.
3: Έχω τις κάρτες του Βελγίου, τις τρεις κάρτες που μου είναι το Βελγίο.
1: Ναι, ζείτε όμως στην Ελλάδα και πληρώνεστε με μισθό Βελγίου.
3: Σε μετάθεση.
1: Ναι, αλλά πληρώνεστε με μισθό Βελγίου.
3: Μόνο τα απαραίτητα.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
3: Αλλιάς ασφάλεια.
1: Αυτό είναι ωραίο.
3: Έχω την καρτούλα την, αυτή που είναι για το ΕΟΠΗ, άμα χρειαστεί το κανάλι. Ξέρω εγώ τι. Έχει μια καρτούλα που βγάζει νόμι, όλα τα κανάλια του Βελγίου.
1: Κύριε Γιώργο, αν επιτρέπετε, αν θέλετε, τι δουλειά κάνετε?
3: Σταυροδρόμιο. Μουτσούρι.
1: Μάλιστα.
3: Είμαι μεθανολόγος, σας καθόν.
1: Α, εντάξει, εντάξει.
3: Γύρισα πριν λίγο. Ήρθα, δηλαδή, είχαμε σήμερα πολλή δουλειά. Είχαμε κάτι τσάρτερς.
1: Ναι.
3: Και κάθισαμε λίγο παραπάνω.
1: Μάλιστα.
3: Εντάξει. Αύριο δεν δουλεύω, ξεκουράζομαι.
1: Μια χαρά.
3: Γι' αυτό και σας πήρα.
1: Καλά κάνετε.
3: Διαφωνώ με το. Ναι, το θέμα τελείωσε με το αίμα, σας το είπα. Δίνω πάντα αίμα.
1: Ναι.
3: Κάθε 6 μήνες δίνω πάντα αίμα.
1: Με τι διαφωνείτε?
3: Με τον κύριο Ακροατή που είπε ότι άλλοι Έλληνες και άλλοι αρχαίοι Έλληνες.
1: Ναι.
3: Και εμείς είμαστε νεοέλληνες. Έχει παραμείνει μια νοοτροπία τελευταία, μια δεκαετία, ότι οι νεοέλληνες λέμε αυτούς οι οποίοι είναι αδιάφοροι με την Ελλάδα. Δηλαδή, αδιάφοροι, καθαρά αδιάφοροι με την Ελλάδα. Δηλαδή, ναι, δεν είναι Έλληνες, ξέρω, Έλληνες είναι, εντάξει. Αλλά είναι μια ιδεολογία παράξενη. Δηλαδή, δεν είναι, είναι απολιτικ. Δεν έχουν θέση.
1: Ναι.
3: Τους θεωρούμε νεοέλληνες. Και είναι κακό αυτό, κακή ποιότητα ανθρώπων. Και έχουμε πολλούς από αυτούς τους νεοέλληνες.
1: Εντάξει, κακή ποιότητα ανθρώπων τώρα.
3: Κακή ποιότητα όσον αφορά την ιδεολογία.
1: Κατάλαβα, εννοώ. Κατάλαβα, ναι.
3: Εντάξει. Και είμαστε όλοι Έλληνες. Δεν υπάρχει αρχαίοι και Έλληνες.
1: Ναι, και εγώ εντάξει. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ελληνόμετρο.
3: Απλά κάποιος αρχηγός κόμματος, αυτούς που οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ τι, κάπως έτσι λίγο αυτά, του λέει νεοέλληνες. Και καλά κάνει. Anyway. Ήθελα να πω το εξής. Μου θυμήσατε κάτι τώρα με τις κάρτες που λέγατε προηγουμένως. Έλα πάρτε την κάρτα σου παιδί μου.
1: Τα δύο κοκοδάνια και τις κανένα.
3: Πάρτα και φύγε. Ναι. Το 2003 ή 2004 έχω έρθει από το Βέλγιο και δεν πήρα το αεροσκάφος που το δικαιούμαι δωρεάν βέβαια.
1: Ναι.
3: Ήρθαμε το αεροσκάφος, συγγνώμη. Ήρθαμε το αεροσκάφος και ήθελα να πάω. Δεν έφτασα στο κίνητο βασικά. Δεν πήρα στο κίνητο. Ήρθαμε το αεροσκάφος. Να θα νοικιάσω στην Αθήνα αυτοκίνητο λόγια 20 μέρες και δεν είναι τίποτα εντάξει. Ή 3 ή 4 ήταν, 2004. Κατεβαίνω την Καλαμακίου, παίρνω ταξί, κατεβαίνω την Καλαμακίου, να πάω συγκρού.
1: Ναι.
3: Κατεβαίνω την Καλαμακίου, όπως μπαίνω δεξιά προς Ποσειδόνο για Αθήνα, λέω μια τράπεζα. Λέω, κυρία, αν έχει την καλοσύνη να πάρω μια στιγμή αυτά και να φύγουμε. Λέω, οκ, κύριε μου, λέει, εντάξει, οκ.
1: Ναι.
3: Βάζω την κάρτα στο ATM, δεν μου την έβγαζε, δεν μου έκανε τη χάρη να μου τα έβαζα κάτω του κωδικού. Μπαίνω στην τράπεζα. Λέω, ναι. Γεια σας. Έχω την κάρτα μου λέω από το Βέλγιο και δεν μου την παίρνει λέω το μηχάνημά σας. Για βάλτε το δικό μου μηχάνημα λέει, μέσα εκεί, τη βάζω, τι πάει ο κύριος κάτι, την πήρε. Ναι μου λέει, επειδή δεν ξέρει τα κάρτα μου λέει, έχει κάτι προβλήματα ακόμη.
1: Ελάτε να σας βγάλουμε μια κάρτα, μην γίνει κανένα κολλήσει τίποτα και...
3: Όχι. Μου βγάλαν τα έβαλα.
1: Προχώρησε
3: πολύ. Πόσα δεν τα βάλτε, θα να βάλω 4.000. Λέω, μου βάλω 4.000, τι έβαζα 4.000. Και μόλις μου λέει, καθίστε μου λέει, κύριε Τάδε, πας περιπτώσει, μην πω το όνομά μου, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, και μας αμούγει τα αεροπλάνα και τα αεροδρόμια. Θα κάνω τι λέω. Να βάλω μια κάρτα στην Ελλάδα, μου λέει, να έχετε και μια κάρτα στην Ελλάδα.
1: Γι' αυτό δεν είδατε που σας είπα, μια καρτούλα για να
3: είναι μια ώρα ανάγκης. Δεν κύριε, του λέω. Θα κάνω τι λέω. Ανοίγω το πορτοφόλι, του λέω, ορίστε, έχω τρεις κάρτες, του λέω.
1: Τι είναι τρεις κάρτες και μια τέσσερις τώρα κι εσείς, εντάξει.
3: Λέω, σας ευχαριστώ. Καθίστε πήγα καφέρα και να το συζητήσουμε το θέμα μου. Δεν συζητάμε τίποτα του λόγου.
1: Περιμένω το ταξί απ' έξω, λέω.
3: Απ' έξω παίρνω το ταξί να φύγω. Του λέω συγγνώμη, συγχωρέστομαι. Με έκανε Χριστό.
1: Συγγνώμη.
3: Να μου βγάλει κάρτα. Χριστό με έκανε. Μα τι αν την κάνω, τι του λέω κύριε μου την κάρτα του λέω. Είστε Έλληνα. Έλληνα είμαι του λαού. Αφού ζω αλλού του λέω.
1: Χρειάζεστε και δεν το ξέρετε.
3: Πώ είπατε.
1: Χρειάζεστε και δεν το ξέρετε.
3: Δεν το ξέρουμε.
1: Έμα τώρα τι. Ξέρετε εσεί καλύτερα από εμά.
3: Απλά το θυμήθηκα αυτό και θέλω να σου το πω έτσι.
1: Έτσι, εδώ.
3: Λοιπόν.
1: Ξέρω άνθρωπο.
3: Να περάσετε καλά.
1: Πέρασε έξω από την τράπεζα και έβαλε το χέρι στην τσέπη και βρήκε κάρτα.
3: Όχι. Ο διάολος το ATM το εξωτερικό του δεν μου την έπαιρνε.
1: Ναι.
3: Δηλαδή έπαιρνε μέσα η κάρτα. Δεν μου κάνει τη χάρη να μου βγάλει λεφτά. Δεν προχωρούσε. Και τραβάω πάλι έξω clear και.
1: Δεν λέτε
3: μέσα.
1: Καλά που σας έδωσε την κάρτα πίσω που δεν την κράτησε το μηχάνημα.
3: Όχι, δεν την
1: κρατήσατε, δεν υπήρχε
3: λόγος. Έκανε λόγος. Από την έδινε,
1: θα μπαίνατε μέσα, ναι, αλλά ξέρετε.
3: Θα μπαίνατε μέσα, οπωσδήποτε.
1: Μην είναι, πέστε σε καμιά ώρα που είναι κλειστές οι τράπεζες και είναι καμιά Παρασκευή.
3: Όχι, ήταν πρωί 11 η ώρα.
1: Καταλάβατε, ναι, εγώ ναι, σας ναι. Λέω, σας πάω σε πιο ακραία σενάρια.
3: Ναι, ναι. Αν την κατάλαβα, θα πει την άλλη μέρα την πάρω.
1: Ναι.
3: Ούτως ή άλλως, την έπαιρνα αμέσως. Και δεν μου την έδινε, θα πήγαινα στο προξενείο στη Σέκερη, στην πρεσβεία, θα του έκανε αμέσως εντολή και θα μου τη δίνανε
1: επίση. Έτσι.
3: Δεν έχω δει υπηκότητε, έχω και ελληνική και ευελική.
1: Εντάξει, μια χαρά είστε.
3: Λοιπόν, να περάσουμε καλά.
1: Καλή ξεκούραση,
3: καλά.
1: Κύριε Γιώργο, και καλό
3: Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ. Ο κύριος πάλι από Γιώργο σε Γιώργο θα πάμε. Στον κύριο Γιώργο από τη Μεταμόρφωση. Ελάτε, κύριε Γιώργο. Κύριε ναι. Γιώργο.
4: Παρακαλώ.
1: Έλατε.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Γεια σα.
4: Με αφορά τον προηγούμενο ακροάτη. Τον προηγούμενο ακροάτη.
1: Ναι.
4: Ορισμός ελληνικότητας. Θεωρώ ότι είμαστε κάτοικοι της Ελλάδος, τόσο εμείς όσο και οι αρχαίοι Έλληνες. Δεν είμαστε Έλληνες. Για να είμαστε Έλληνες θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μία συγκεκριμένη αναφορά δύο σημείων.
1: Ναι.
4: Το πρώτο σημείο είναι ότι η γη των όντων, τόσο δηλαδή οι άνθρωποι όσο οι θεοί, τα πράγματα, τα φαινόμενα και οι δυνάμεις έχουν το χάος. Το δεύτερο σημείο είναι ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη, το τονίζω, απόλυτη αποδοχή της θνητότητας στο ψυχολογικό πεδίο.
1: Της θνητότητας.
4: Της θνητότητάς μας στο ψυχολογικό πεδίο.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό.
4: Αυτά τα δύο μας καθιστούν Έλληνες. Τώρα βέβαια δεν πήρα γι' αυτό.
1: Ναι, τώρα εγώ δεν το κατάλαβα βέβαια για να μην ειλικρινείς.
4: Εντάξει.
1: Όχι, έχω απορία. Πρέπει να σας ρωτήσω. Να σας πω κάτι. Πριν να σας ρωτήσω όμως, επειδή σε 30 δεύτερα θα είναι μία η ώρα, για ένα λεπτό θα σας διακόψω. Απαραίτητο για την ώρα και αμέσως έρχομαι να σας ρωτήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
5: Real FM.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή.
5: Η ώρα είναι μία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πινάς.
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Αυτό το φαντασιακό μας,
1: ναι,
4: το οποίο μας έχει κατακλείσει και λέει ότι εμείς προχωράμε τον πλανήτη με άπειρη κυριαρχία πάνω στη φύση και κατά συνέπεια στον άνθρωπο, οδηγεί σε αυτή την πραγματικότητα.
1: Ναι.
4: Αντιστέκεται κανείς άραγε?
1: Με ποιο τρόπο?
4: Ένα παράδειγμα.
1: Ένα παράδειγμα θα δώσω.
4: Χθες βγήκε μια κυρία με κάποια κατοικίδια.
1: Ναι.
4: Δατάκια τα οποία θεώρησε παιδιά της, εντός εισαγωγικών, τα γούνινα παιδιά μου.
1: Τι, συγγνώμη?
4: Τα γούνινα παιδιά μου, έτσι δεν τα χαρακτήρισε?
1: Ναι.
4: Σε εσάς, σε εσάς,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι.
4: Λοιπόν, αυτή η ανθρωποποίηση των κατοικιδίων που η τάση είναι να πλησιάσει ο πληθυσμός τους τον παγκόσμιο πληθυσμό των ανθρώπων. Αυτή είναι η τάση.
1: Γιατί λέτε ανθρωποποίηση?
4: Η ανθρωποποίηση των κατοικιδίων, δηλαδή παίρνουμε υπέροχα όντα όπως είναι ο σκύλος ή το αλληλοειδές η γάτα, τα βάζουμε μέσα στα σπίτια μας και πάνω εκεί, πάνω σε αυτή την αποδοχή ότι γίνονται μέρη πλέον της οικογένειάς μας, ενώ στις πόλεις μας, στις πόλεις μας και στα διαμερίσματά μας. Παίρνουμε λοιπόν τα κτηνοτροφικά όντα, αυτά της αναψυχής βέβαια, με λειτουργία την αναψυχή, και τα βάζουμε μέσα στα σπίτια μας, με αποτέλεσμα το σύστημα να πραγματοποιεί, να πραγματώνει τη μεγέννησή του πάνω στη μεγέννηση αυτή. Βέβαια το σύστημα αυτό επιβιώνει χωρίς τη μεγέννηση αυτή, δηλαδή χωρίς την αύξηση του προϊόντος. Είναι προσταγή, είναι ουράνια προσταγή του φαντασιακού ότι πρέπει να αυξάνεται το ακαθάριστο εθνικό προϊόν 3% ετησίως.
1: Αυτό τι σχέση έχει με τα σκυλάκια και τα γατάκια?
4: Αυτό τη σχέση έχει με τα σκυλάκια και τα γαδάκια. Είναι μέρος αυτής της πραγματικότητας.
1: Τι είναι μέρος?
4: Ναι, είναι μέρος. Δηλαδή, μέσω μιας αποδοχής μας έχουν οδηγήσει σε κάτι το οποίο είναι απόλυτα εξωπραγματικό. Δεν ενδιαφέρεται ο άνθρωπος για τα 1400 ζευγάρια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή του Λυκάωνος.
1: Του πιανού?
4: Του Λυκάωνος, ενός ασιατικού σκύλου, ναι, ο οποίος κάποια στιγμή υπήρχε και στην Ευρώπη.
1: Ναι.
4: Ή του αφρικανικού σκύλου, τα, ναι, τελευταία ζευγάρια. Δεν ενδιαφέρεται για την άγρια ζωή. Ενδιαφέρεται για τα κτηνοτροφικά όντα. Μα τα κτηνοτροφικά όντα είναι είναι άπειρα. Δηλαδή τα έχουμε φέρνει, τα έχουμε βάλει στη ζωή μας σε μια απειρία πλέον. Είναι δυνατόν να φτάνουμε στο σημείο αυτό μόνο και μόνο για να διατηρούμε το συγκεκριμένο σύστημα? Εγώ αυτό δεν
1: εγώ,
4: το κατάλαβα.
1: Συγγνώμη, εάν θέλω να έχω ένα σκυλί στο σπίτι μου.
4: Ναι.
1: Ένα ημία μου.
4: Ναι.
1: Ωραία. Είμαι μέρος ενός συστήματος που λειτουργεί
4: μέσα. Είστε μέρος μιας συγκεκριμένης αλωτρίωσης.
1: Γιατί?
4: Η οποία μας έχει οδηγήσει, ότι αυτό το υπέροχο ο σκύλος,
1: ναι,
4: θα πρέπει να το κάνουμε μέλος της οικογένειάς μας, να το ανθρωποποιήσουμε.
1: Δεν υπάρχει πρέπει. Όταν παίρνω εγώ ένα σκύλο στο σπίτι μου, ναι, είμαι υπεύθυνος για τη διαβίωσή του. Γιατί ο σκύλος από μόνος του δεν μπορεί να ζήσει.
4: Βεβαίως, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ ότι έχουμε ευθύνη, εφόσον έχουμε μπούμε στη διαδικασία αυτής της αποδοχής.
1: Ναι, άρα γίνεται μέλος της οικογένειας τροποντινά, γίνεται έτσι, ναι.
4: Διαφωνώ.
1: Δεν έχει κληρονομικό δικαίωμα, αλλά είναι μέλος της οικογένειας.
4: Διαφωνώ με αυτή την επιβολή που μας έρχεται κατά έναν περίεργο τρόπο και κάποια στιγμή στην πορεία της εξελίξης, λέστε το μεταπολεμικά, θα δείτε με τι ευκολία φτάσαμε σε αυτό το σημείο να ανθρωποποιούμε τα κτηνοτροφικά όντα και να τα βάζουμε μέσα στο δωμάτιό μας και να κοιμόμαστε με αυτά.
1: Ναι.
4: Γιατί γίνεται αυτό με τόση ευκολία? Δεν έχετε αναρωτηθεί? Έχετε αναρωτηθεί ποιος είναι ο πλανητικός σφύρος?
1: Γιατί πρέπει
4: των
1: να
4: σκύλων?
1: Ο ποιος?
4: Ο πλανητικός τζίρος σε τροφές των σκύλων και των κατοικιδίων.
1: Δεν έχω αναρωτηθεί γιατί δεν.
4: Έχετε αναρωτηθεί
1: γιατί δεν το βρίσκω ενδιαφέρον?
4: Ένα δισεκατομμύριο γεύματα από αυτό τον πλούσιο πλανήτη με τα 118 δισεκατομμύρια ακαθάριστων δικών προϊόντων το 2025, λείπουν ένα δισεκατομμύριο γεύματα την ημέρα από ανθρώπους.
1: Α, μισό λεπτό. Εδώ πήγαμε πολύ ωραία. Εάν μου πείτε ότι κάθε μέρα πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι από την πείνα.
4: Δεν είπα πεθαίνουν.
1: Όχι, εγώ το λέω.
4: Λέω, λείπουν ένα δισεκατομμύριο.
1: Ωραία, αφήστε να το διατυπώσω εγώ όπως το έχω στο μυαλό μου. Εάν λοιπόν πω εγώ ότι κάθε μέρα πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι από την πείνα που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν υπήρχαν αυτές οι μερίδες φαγητού που θα υπήρχαν αν δεν πήγαιναν σε ζώα.
4: Θέλω να πω.
1: Είναι μια
4: αντιλαμβάνομαι τι είπατε.
1: Ναι, είναι μια σκέψη.
4: Θέλω να σας πω.
1: Είναι μια σκέψη που έχει ενδιαφέρον.
4: Αυτό που πετάμε στις χωματερές και ήταν το παγκόσμιο προϊόν του 1900 ή αυτό το οποίο ταΐζουμε τους σκύλους είναι το ίδιο και το αυτό πράγμα. Είναι το ίδιο. Δηλαδή είναι εκείνο το οποίο συντηρεί τη μεγέθυνση αυτού του πολιτισμού στο υλικό πεδίο. Πού πηγαίνουμε δηλαδή? Στο υλικό πεδίο πού άραγε πηγαίνουμε? Δεν πρέπει να δοθεί κάποιο φρένο? Ποιος δηλαδή μας αναγκάζει χωρίς να μας βάζει το πιστόλι στον πρόταφο να δεχόμαστε ότι θα πρέπει να αυξάνεται το προϊόν εκτίσια 3% και αυτό είναι μια αποδεκτή αύξηση? Και όταν το προϊόν αυξάνεται κατά 0,5% δεν είναι αποδεκτή αύξηση? Και στο λέει αυτό?
1: Μάλιστα.
4: Και στο καθορίζει? Και νομοτέλεια και οι νόμοι της ιστορίας καθορίζουν αυτή την αύξηση? Και πού οδηγεί άραγε αυτή η αύξηση? Αυτή είναι η παρέμβασή μου.
1: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
4: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Δεν ήταν πολύ εύκολο να παρακολουθήσω τον κύριο Γιώργο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Ο
18: όμως σε κάποια πράγματα, σε κάποια άλλα,
1: μπόρεσα. Η σκέψη όμως αυτή που στην οποία με έβαλε τώρα, βέβαια είναι λίγο αδιέξοδη σαν σκέψη, διότι αν σκεφτείς τους ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε την ώρα που εκατομμύρια ζώα σε όλο τον πλανήτη τρέφονται, άκουγα, δεν έχει νόημα, γιατί αν πάρεις την τροφή που θα δίνεις στα ζώα για να τα έχεις στους ανθρώπους που πεινάνε, θα πεθάνουν τα ζώα. Διάβαζα λοιπόν κάπου για την Αυστραλία που έχει τα καγκουρό, ότι ο πληθυσμός των καγκουρό πρώτα απ' όλα επιτίθεται σε ανθρώπους. Είναι τεράστιος ο πληθυσμός των καγκουρό. Γιατί όμως επιτίθεται σε ανθρώπους? Γιατί νιώθει ότι απειλείται από τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Έχεις διτάκι καγκουρό να παλεύουν μεταξύ τους? Φίλε, στηρίζονται στην ουρά τους. Είναι φοβερό. Έχουν συγκλονιστικό μυϊκό σύστημα. Στηρίζονται στην ουρά τους και παίζουν μπουνιές. Δηλαδή μπορούν, η ουρά τους μπορεί να σηκώσει το βάρος όλου του σώματος. Μάλιστα. Γεια σου ρε Νικό, το κατάλαβα. Το κατάλαβα, εννοώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτό που μου στείλες. Το είχα διαβάσει αυτό που μου στείλες. Αλλά εντάξει. Ο ελληνισμός μου γράφει, γεια σου φίλε Ξηρομερίτη, έχει μια συνεχή παρουσία πάνω στον πλανήτη χιλιάδες χρόνια. Όντως δεν υπάρχει αρχαία και νέα Ελλάδα. Εντάξει, αρχαία Ελλάδα υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει? Αρχαία Ελλάδα υπάρχει. Για τη νέα δεν είμαι σίγουρος. Προφανώς δεν είμαστε αρχαίοι Έλληνες. Έτσι, υπήρξαν αρχαίοι Έλληνες, δεν είμαστε εμείς. Αλλά δεν είμαστε και νεοέλληνες. Έλληνες είμαστε. Τέλος πάντων, καθένας το προσεγγίζει με διαφορετικό τρόπο. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@kirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Εδώ είμαστε, 21 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, ο κύριος Τάκης Μαυράκης πάντα στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Δέσποινα Καλοχερή στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο κύριος Σταυρακάκης νωρίτερα στην αθλητική σας ενημέρωση και ο κύριος Διβάνης στα δελτία των ειδήσεων και ο Μανώλης Παρτάλης στο μικρόφωνο. Μετάλλιο τους αρχαίους Έλληνες. Μου γράφει εδώ ο κύριος Κυριάκος. Η Ελλάδα ήταν γεωγραφικός χώρος που πέρασε διαδοχικά υπό τη Ρωμαϊκή, τη Βυζαντινή και την Οθωμανική κυριαρχία μέχρι τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους. Γι' αυτό λέμε νεοέλληνες, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Εντάξει, ναι. Η Ελλάδα δεν ήταν όμως μόνο γεωγραφικός χώρος. Δηλαδή, μην πάμε τώρα στο άλλο άκρο, το η Ελλάδα είναι μια ιδέα, ας πούμε, που είναι, ξέρετε, αυτό το πολύ... Τι είναι, ιδέα. Δεν είναι η Ελλάδα, δεν είναι μόνο γεωγραφικός χώρος. Προφανώς και πέρασε από τη Ρωμαϊκή, τη Βυζαντινή και την Οθωμανική κυριαρχία. Παρέμεινε όμως Ελλάδα. Δεν υπήρξε Ρωμαϊκή Ελλάδα, ούτε Βυζαντινή Ελλάδα, ούτε Οθωμανική Ελλάδα. Ήταν η Ελλάδα η οποία τελούσε υπό μια κυριαρχία. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κυριαρχία. Εννοώ με πιο βίαιο ή πιο, ας πούμε, ήπιο. Αν και η κυριαρχία συνήθως έχει χαρακτηριστικά βιαιότητας. Ναι. Εντάξει. Ενδιαφέρουσα συζήτηση είναι αυτή και μεγάλη. Και δεν είμαι σίγουρος ότι έχει πολλά μονοπάτια, μάλλον. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι μόνο ένα το σωστό. Και λέει και η κυρία Ρένα σωστά και ένα τάσα, έτσι για να μην έχουμε στεγανά. Προφανώς, σοβαρά λέει το λέω. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, κυρία Νατάσα. Προφανώς. Είναι ελάχιστοι καλλιτέχνες που δεν έχουμε παίξει σε αυτή την εκπομπή. Κυρία Ρένα, θέλω να σας πω. Και επειδή κάποιοι στο παρελθόν το είχαν αναφέρει, έχουμε παίξει και Σφακιανάκι σε αυτή την εκπομπή. Και έχουμε παίξει Σφακιανάκι γιατί ως εκπομπή θεωρούμε ότι ο Σφακιανάκης είναι συγκλονιστικά μεγάλος μουσικός και ερμηνευτής. Γιατί σας έχω ξαναπεί ότι τους ανθρώπους μπορείς να τους διακρίνεις και να τους κρίνεις για πολλά πράγματα, αλλά ο καθένας είναι στον τομέα του. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, Λουντέμις δεν αυτό? Ενήλαιος Λουντέμις. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα. Ο Καραϊσκάκης, ο Κολοκοτρώνης, ο Μπότσαρης, ο Ανδρούτσος, ο Ζάπας, ο Σίνας, ο Αρσάκης, ο Ζωγράφος, ο Καβάφης, ο Καζαντζάκης, ο Ελίτης, ο Παλαμάς, ο Σεφέρης, ο Ρίτσος, ο Καβαδίας, ο Παπα-Νικολάου, ο Καραθοδωρής, ο Καραθοδωρή, Πλαστήρας, ο Λούις, ο Χόρνο, ο Βεάκης, ο Βέγκος, ο Φούντας, ο Κούρκουλος. Και ένα σωρό άλλοι, τι ήταν, λέει, δεν ήταν Έλληνες ή δεν είναι αρχαίοι? Όσοι το λένε νομίζοντας ότι έχουν στα χέρια τους. Μα είπαμε, δεν υπάρχει ελληνόμετρο. Είναι απλά ανόητη. Καλέ μου φίλε Μανώλη, βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που έχουν συμφέρον από αυτό το διαχωρισμό. Αυτοί δεν είναι ανόητοι, το έχουν περάσει έντεχνα μέσα από το σύγχρονο διαφωτισμό. Διαφωτισμός, ένας είναι ο διαφωτισμός. Γενικώς όταν μετράμε κάτι είναι για πολύ καλό ή για πολύ κακό. Φίλεξε Ρωμαρίτη. Οπότε το όσο δεν υπάρχει ποσοτική διατύπωση για κάποια πράγματα, πόσο Έλληνας είσαι. Είσαι Έλληνας. Αν είσαι Έλληνας, είσαι Έλληνας. Δεν υπάρχει πολύ και λίγο. Σε πολλά πράγματα μπορούμε να το βάλουμε αυτό. Υπάρχει και ερώτηση. Η οποία είναι, πώς το λένε, είναι ερώτηση φολκλόρ μεταξύ των Ελλήνων. Πόσο είσαι, μάλλον επειδή μπορεί κάποιοι να μην το καταλάβουν, το έχουν τραγωδήσει οι Going Through. Μαζί μου ασχολείσαι, πόσο είναι η λέξη γνωστή τώρα, χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος. Είσαι το οποίο ποιοτικά χαρακτηριστικά μπορεί να έχει, ποσοτικά όμως δεν έχει. Γιατί αν είσαι, είσαι, δεν υπάρχει πολύ και λίγο. Έτσι δεν είναι? Είναι να μην σε πάρει μπάλα. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Αυτό μου γράφει ο κύριος Γιώργος εδώ. Στο μυαλό σας ήμουνα κύριε Γιώργο, ήσασταν εσείς στο δικό μου. Αυτό μου γράφει. Μαζί μου ασχολείσαι. Ναι. Νομίζω ότι το έχουν περιγράψει εξαιρετικά. Αλλά πάντως ναι, νομίζω ότι όχι νομίζω, ελληνόμετρο δεν υπάρχει γενικώς. Αποκλείς, μου λέει εδώ ο κύριος Δημήτρης. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη. Αποκλείς, μου λέει, το ενδεχόμενο ο Μητσοτάκης να εξαγγείλει άμεσα. Ναι, πλέον το αποκλείω. Από τη στιγμή που υπάρχει δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει απόψε, δέσμη παροχών μάλλον που θα ανακοινώσει, προφανώς θα περιμένει να, και την αποτίμηση αυτών των παροχών από την κοινωνία, την αποδοχή και την αποτίμηση, δηλαδή αναλόγως του τι θα δώσει και πότε θα το δώσει, όταν θα έχει καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των εξαγγελιών, τότε λογικά θα πάει σε εκλογή. Όχι όλο. Πρέπει πάντα να έχεις και κάτι να περιμένεις. Το μεγαλύτερο μέρος. Ένα 70%, 80%. Ότι κοιτάξτε, να, μέχρι εδώ που ήρθαμε, σας έκανα αυτά, έκανα αυτά που υποσχέθηκα και μένουν και αυτά. Αλλά εντωμεταξύ μεσολαβούν και εκλογές. Οπότε, έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω λάθος. Ο διαφωτισμός λύνει από την εποχή του Γουτεμβέργιου ως και το AI. Λοιπόν, τώρα ακούστε με αυτό το AI τι έχει γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Είμαι σήμερα στο φαρμακείο και είναι τρεις υπάλληλοι πίσω από τον μπάγκο και συζητάνε.
1: Είστε για... συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Κύριε Παρδάλη, θα ήθελα να διορθώσω κάποιες εντυπώσεις που σχηματίστηκαν από έναν αξιότιμο συνομιλητή που αναφέρθηκε στα 20 ζώα και τα εμφάνισε αυτή τη φιλική σχέση που έχει ο άνθρωπος με τα ζώα, την εμφάνισε ως αλλοτριωτική.
0: Ναι.
8: Αν άκουσα καλά. Καλό είναι να γνωρίζει ο κόσμος που μας ακούει ότι οι άνθρωποι από τη στιγμή που σχημάτισαν κοινωνίες ήρθανε σε επαφή με κάποια ζώα τα οποία πρωτίστως εκμεταλλεύτηκαν και συνεχίζουν και τα εκμεταλλεύονται βεβαίως.
0: Ναι, για τη διατροφή τους, για την τροφή τους.
8: Για τη διατροφή τους, για κρέας,
0: για εμπορικούς σκοπούς, ναι.
8: Για δέρμα, οτιδήποτε.
0: Ναι.
8: Έως και είναι
0: για λόγους διαβίωσης και επιβίωσης.
8: Είναι δε τόσο απληστή που ορισμένα μέλη που τους είναι άχρηστα από τα ζωάκια αυτά τα κάνουν μπρελόκ, τα κάνουν σουβενίρ, τα κάνουν συσκευασίες για έτσι δεκόρ για ακριβά αντικείμενα. Η σχέση λοιπόν του ανθρώπου με τα ζώα, τα οποία συγκεκριμένα αναφέρθηκε για τα σκυλιά και τις γάτες.
0: Εντάξει, αυτά 20 τα ζώα.
8: Ακούστε, δεν είναι 20 τα. Έγιναν 20.
0: Ναι, εντάξει, έγιναν 20.
8: Έτσι. Αν θέλετε, για να είμαστε πιο ακριβείς, τα σκυλιά τα κάναμε 20 και η γάτα διάλεξε να γίνει 20. Τι εννοώ, διάλεξε. Οι γάτες αρχίζουν και μπαίνουν στη ζωή του ανθρώπου όταν ήταν πριν 10, κατά το 10.000 π.Χ. όπου άρχισε να καλλιεργεί τη γη και επειδή αντιμετώπιζαν πρόβλημα μεγάλο μετατροπτικά από τον μεγάλο τον αυξανόμενο πληθυσμό των τροπτικών στις αγροτοκαλλιέργειες, οι γάτες ήταν
0: η φυσική άμυνα του χώρου,
8: ήταν απ' όλα ήταν ενδυμικό εκεί πέρα. Ναι. Προσελκύστηκε από τον πληθυσμό των τροκτικών, γιατί βρήκε τροφή και έτσι αναγνώρισε ο άνθρωπος την χρησιμότητά της από τότε, από τόσο παλιά, και για το λόγο αυτό την θεοποίησαν στην αρχαία Αίγυπτο και έχερε μεγάλης εκτίμησης και σε πολιτισμούς άλλους, ανάμεσα και ο ελληνικός.
0: Ναι.
8: Αργότερα, βέβαια, θα σας πω ότι τη δεκαετία του 90 κάποιοι Γάλλοι αρχαιολόγοι κάνανε ανασκαφές στην Κύπρο. Δεν θυμούμαι τώρα ακριβώς πώς ονομάζεται η περιοχή, αλλά σε έναν νεολιθικό οικισμό της Κύπρου.
0: Ναι.
8: Και σε μια σπηλιά εκεί πέρα πλησίων βρέθηκε ένας σκελετός ανθρώπου.
0: Ναι.
8: Όπου σε λίγα εκατοστά μακριά από αυτόν.
0: Ναι.
8: Ήταν και βρέθηκε και ο σκελετός μιας
0: γάτας.
8: Μάλιστα. Όλο αυτό οι σκελετοί οι δύο περιβάλλονταν από πέτρες που σχημάτιζαν ένα κύκλο γύρω από αυτούς.
0: Μάλιστα.
8: Εντάξει. Φανερό ότι κυδεύτηκαν μαζί άνθρωπος και γάτα. Το αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η Κύπρος δεν είχε γάτες, και πράγμα που δείχνει φανερά ότι την πήγανε τη γάτα εκεί με πλοίο. Μιλάμε ότι χρονολογείται στο 6.500
0: προ-Χριστού.
8: Αυτό.
0: Μάλιστα.
8: Αυτό το έβριμα. Λοιπόν, η σχέση μας με τα ζώα αυτά ήταν μια αναγκαία συνθήκη που την όρισε έναν νεολιθικό οικισμό της Κύπρου.
0: Ναι.
8: Και σε μια σπηλιά εκεί πέρα πλησίων βρέθηκε ένας σκελετός ανθρώπου.
0: Ναι.
8: Όπου σε λίγα εκατοστά μακριά από αυτόν.
0: Ναι.
8: Ήταν και βρέθηκε και ο σκελετός μιας
0: γάτας.
8: Μάλιστα. Όλο αυτό οι σκελετοί οι δύο περιβάλλονταν από πέτρες που σχημάτιζαν ένα κύκλο γύρω από αυτούς.
0: Μάλιστα.
8: Εντάξει. Φανερό ότι κυδεύτηκαν μαζί άνθρωπος και γάτα. Το αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η Κύπρος δεν είχε γάτες, και πράγμα που δείχνει φανερά ότι την πήγανε τη γάτα εκεί με πλοίο. Μιλάμε ότι χρονολογείται στο 6.500
0: προ-Χριστού.
8: Αυτό.
0: Μάλιστα.
8: Αυτό το έβριμα. Λοιπόν, η σχέση μας με τα ζώα αυτά ήταν μία

0: βρέθηκε και σκελετός μιας γάτας.
1: Μάλιστα.
0: Όλο αυτό, οι σκελετοί οι δύο περιβάλλονταν από πέτρες που σχημάτιζαν ένα κύκλο γύρω από αυτούς.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Φανερό ότι κυδεύτηκαν μαζί άνθρωπος και γάτα. Το αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η Κύπρος δεν είχε γάτες, και, πράγμα που δείχνει φανερά ότι την πήγανε τη γάτα εκεί με πλοίο. Μιλάμε ότι χρονολογείται στο 6.500
1: π.Χ.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το έβριμα. Λοιπόν, η σχέση μας με τα ζώα αυτά ήταν μια αναγκαία συνθήκη που την όρισε η φύση. Διατηρούμε αυτή τη σχέση με τα ζώα αυτά, όσοι τα εκτιμούν, από σεβασμό προς αυτά για την ωφελημότητά τους, τη χρησιμότητά τους. Άλλωστε στις μεγαλοπόλεις τα έχουμε στα σπίτια μέσα αυτά τα ζώα. Στην επαρχία αυτά κυκλοφορούν και μέσα και κυρίως έξω από το σπίτι και φροντίζουν για την καθαριότητα του χώρου τους από διάφορα επιβλαβή πλάσματα, επιβλαβή για τον άνθρωπο. Εντάξει, αν ας πούμε για παράδειγμα τα παιδάκια αυτά που τα δάγκωσε η οχιά στο σπίτι τους εκεί πέρα στην αυλή τους, είχαν μια-δυο γάτες, δεν θα υπήρχε φίδι, αλλά και αν
1: δεν
0: υπήρχε,
1: θα συνέβαινε, ναι, δεν το ξέρω, αλλά ναι,
0: θα την αντιμετώπιζαν αυτές την οχιά. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ως προς την αλλοτρίωση, λοιπόν, δεν τίθεται θέμα ότι είναι αλλοτριωτική η σχέση μας με τα ζώα. Το περιβάλλον που έχουμε δημιουργήσει είναι αλλοτριωτικό. Η μεγαλοπόλη, όπου έχουμε μαζευτεί πολλά εκατομμύρια, έχουμε μπερδέψει και τις έννοιες που τσομαθαίνουμε τη γλώσσα, χρησιμοποιούμε 500 λέξεις, οι περισσότεροι, και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, σαν να μιλάμε άλλη γλώσσα. Η αλλοτρίωση δεν είναι λοιπόν στη σχέση μας με τα ζώα, είναι οι παράγοντες άλλοι που την έχουν δημιουργήσει.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Αυτό, αγαπητέ μου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπάμπη.
0: Εγώ.
1: Καλό βράδυ και
0: ακούσατε.
1: Άλλη μόνο. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Συγγνώμη. Λοιπόν, ναι, ωραία είναι η απορία του Ιωσήφ από την Αρίζωνα. Ο Φουκαράς, λέει, ο Οδυσσέας δηλαδή στηρίζει την αύξηση του ΑΕΠ, γι' αυτό είχε σκύλο. Ωραία απορία. Λες. Και τον είχε αφήσει και τόσα χρόνια με την Πινελόπη. Όχι δηλαδή μόνο είχε σκύλο, αλλά τον είχε καταλήψει κιόλας. Λοιπόν, και γράφει κάτι ο Ξηρομερίτης εδώ που είναι ενδιαφέρον και νομίζω ότι, όχι νομίζω, είναι και σωστό. Λοιπόν, λέει, υπάρχει αρχαία και νέα Αγγλία, όχι βέβαια. Υπάρχει αρχαία και νέα Αυστραλία, όχι βέβαια. Υπάρχει αρχαία και νέα Κίνα, όχι βέβαια. Και εντάξει τώρα για την Αγγλία και την Αυστραλία, αλλά για την Κίνα θα είχε ένα ενδιαφέρον να το δούμε, αν θα υπήρχε. Υπάρχει αρχαία και νέα Ρωσία, όχι βέβαια. Υπάρχει αρχαία και νέα Ινδία, όχι βέβαια.

0: Αν κοιτάξει, λέει, παντού όλες τις χώρες στον πλανήτη, φίλε μου Μανώλη, θα δεις ότι δεν υπάρχει πουθενά αρχαία και νέα χώρα εκτός από την Ελλάδα. Βέβαια και στην Ελλάδα υπάρχει αρχαία Ελλάδα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να λέμε ότι υπάρχει νέα Ελλάδα. Αν μου βρεις, λέει, θα σε παραδεχτώ. Γιατί υπάρχει άραγε για κάποιους αρχαία και νέα Ελλάδα, τυχαίο? Δεν νομίζω, λέει, φιλαράκι. Ξαναλέω, αυτή είναι ωραία συζήτηση. Όντως, λέμε η αρχαία Ελλάδα, αλλά ούτε η αρχαία Ιταλία λέμε, λέμε η αρχαία Ρώμη. Ε? Αλλά δεν λέμε Ιταλία. Λοιπόν, ναι. Σωστό. Δεν μου έρχεται τώρα πραγματικά κάτι που να ορίζεται με τον τρόπο που ορίζουμε την αρχαία Ελλάδα. Δεν μου έρχεται. Και αν υπάρχει κάτι, δεν περνάει, σου έρχεται κάτι τάκι? Όχι, ούτε εμένα. Για να είμαι ειλικρινής, υπάρχει πιθανότητα να δοθούν παραπάνω από τα 350 ευρώ? Δεν το ξέρω. Διάβασα σήμερα ότι υπάρχει μια πιθανότητα να, επειδή, όχι 350, 300, είναι 250 συν 50. Επειδή αυτό ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί, είναι το Νοέμβριο να δοθούν αυτά τα χρήματα. Δεν ξέρω αν είναι μέσα στην κυβερνητική πρόβλεψη πριν καλά-καλά δοθεί το 50, να δοθεί και κάτι παραπάνω. Δεν μπορώ να φανταστώ τι χρησιμότητα θα είχε κάτι τέτοιο. Για τον κόσμο χρησιμότητα θα είχε οπωσδήποτε. Δεν ξέρω τι χρησιμότητα θα είχε σε επίπεδο εξαγγελίας και προεκλογικό. Από τη στιγμή που μπορείς να το δώσεις το επιπλέον τον Απρίλιο. Δηλαδή να δώσεις 300 τώρα και να πεις ότι τον Απρίλιο, ας πούμε, θα δώσω τη 13η. Λέω για παράδειγμα που θα είναι 350. Και σταδιακά μέσα σε 2 χρόνια θα φτάσει την εθνική. Δεν ξέρω. Λέω, σκέφτομαι. Νομίζω ότι όλες αυτές οι απορίες θα μας λυθούν απόψε. Στην ομιλία του Πρωθυπουργού προς τις παραγωγικές τάξεις, που αυτός είναι κανονικά ο τίτλος, αλλά κατά βάση μιλάμε για τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Λοιπόν, λέμε, λέει, αρχαία και νέα Ελλάδα επειδή μεσολάβησε μια τεράστια ιστορική και πολιτισμική ασυνέχεια, καθώς και η μακροχρόνια απώλεια της εθνικής ανεξαρτησίας, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή και Οθωμανική αυτοκρατορία. Αντίθετα, η Βρετανία, ως παράδειγμα τώρα προφανώς Κυριακός παίρνει τη Βρετανία, είχε μια πιο γραμμική ιστορική εξέλιξη της κρατικής της υπόστασης. Ναι. Κατά βάση όμως δεν λέμε νέα Ελλάδα. Δεν το χρησιμοποιούμε ως, νομίζω, ως όρο. Το αρχαία Ελλάδα το χρησιμοποιούμε. Το νέα Ελλάδα δεν ξέρω, μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Με τα ζώα, λέει, έχουμε τις ίδιες βιολογικές ανάγκες, έχουμε και τα ίδια συναισθήματα. Το μόνο που δεν έχουν τα ζώα είναι τη γνωστική συνείδηση του θανάτου. Κανένα ζώο δεν γνωρίζει ότι θα πεθάνει, παρά μόνο ο άνθρωπος. Αυτό τώρα πώς το ξέρουμε? Αλήθεια. Έχουμε ρωτήσει τα ζώα και μας το έχουν πει? Επίσης, εμείς που έχουμε τη γνωστική συνείδηση του θανάτου, είναι άλλο πράγμα η συνείδηση, άλλο πράγμα η συνειδητοποίηση? Προφανώς και είναι άλλο πράγμα. Συνείδηση έχουμε, συνειδητοποίηση έχουμε? Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Νομίζω ότι, κύριε Αντώνη, νομίζω ότι τον όρο Νέα Ελλάδα δεν τον χρησιμοποιούμε. Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Σμύρνη, Νέα, ξέρω εγώ τι, Ναι, αλλά δεν το... Βέβαια όλα αυτά τα νέα δεν έχουν προέλθει από την αρχαία Σμύρνη ή την αρχαία Φιλαδέλφια. Είναι πιο περίπλοκο. Ο Ντέμις Ρούσος λείπει από το ραδιόφωνο. Είναι κάτι σήμερα που πρέπει να το ξέρω. Δεν νομίζω. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε. Καλό ξημέρωμα να έχετε, καλό Σαββατοκύριακο. Μου γράφει εδώ ο κύριος Κωνσταντίνος. Εργάζομαι, μου λέει, το πρωί, αλλά κόλλησα τώρα με το ραδιόφωνο απόψε και ξενύχτησα. Ξυπνητήρι κύριε Κωνσταντίνε τώρα. Αυτά είναι, τα προσέχουμε. Η κυρία Νικολέτα, καλησπέρα κυρία Νικολέτα, να είστε καλά. Το όριο των 65, κυρία Νικολέτα, είναι δεδομένο και νομίζω ότι είναι από τα μόνα που δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε από τις απόψινες κυβερνητικές εξαγγελίες. Ο κύριος Ιορδάνης, τελευταία γραμμή για απόψη από το Καματερό. Ελάτε κύριε Ιορδάνη.
1: Καλησπέρα σας, θα είμαι σύντομος και περιεκτικός.
0: Ελάτε, παρακαλώ.
1: Ως προς το θέμα των, που έθιξε ο κύριος για την απομείωση του ΑΕΠ λόγω της διατροφής των οικόσιτων κτλ. Είναι απλό το θέμα, δηλαδή αποδίδει, σαν να αποδίδει τη λιμοκτονία των ανθρώπων σε αυτή την, των ζώων, την, πώς να το πούμε, την,
0: είναι, ναι,
1: την υιοθεσία των ζώων.
0: Ναι, ναι, τη λιμοκτονία των ανθρώπων στην ευμάρεια, ας πούμε, των ζώων.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε να πει ότι το ορθό είναι να πει ότι αυτό οφείλεται η λιμοκτονία στους εκατοντάδες εξοπλισμούς και και τις απώλειες χρημάτων σε ζωοκτόνες διαθέσεις των ανθρώπων, ας πούμε. Επίσης είπατε για το θέμα των ζώων, αν έχουν την αίσθηση του θανάτου κτλ. Ειδοποιώς, διαφορά του ανθρώπου από το ζώο είναι ο νους και ο λόγος. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα κατά πόσο τα ζώα διαφέρουν από τον άνθρωπο. Τα ζώα περισσότερο είναι στο ένσυπτο. Τώρα αν αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ, αν προαισθάνονται τον κίνδυνο ή το φόβο της θανάτου.
0: Τον κίνδυνο τον προαισθάνονται σίγουρα.
1: Τον προαισθάνονται σύντομα και όταν είναι, είχα διαβάσει, όταν πηγαίνουν προσφαγή και τα λοιπά, εκρίνουν κάποιες,
0: ναι,
1: αντιδράσεις ή με κρίνουν
0: κάποιες χημικές διεργασίες.
1: Χημικές διεργασίες, ναι, οι οποίες φαίνονται στην, μετά στη διατροφή της γεύσεως του κρέατος τους.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά κύριε Πορδάνη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Ιορδάνη.
1: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Ο Τζον λέει νέα ελληνικά και ή διαζευτικό ή καθαρεύουσα. Ναι, σωστό. Είχε λυπή, λέει ότι όλοι έχουν παίξει στην εκπομπή. Νομίζω ότι αυτό εννοούσε με το λυπή. Α, αυτό λες Ιωσήφε, ότι λείπει εντυμή. Όχι, γιατί έχουμε παίξει και εντυμή σου στην εκπομπή. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων και νωρίτερα ο κύριος Γιώργος Τζιβελακίδης. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ όλες και όλους για αυτή την εβδομάδα που μου κρατήσατε συντροφιά, επειδή έλειπε και η κυρία Ελένη και ήμουνα μαζί σας για όλο το πεντάωρο. Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε όσοι μπορείτε, όσοι δεν μπορείτε, κουράγιο και υπομονή. Και πρώτα θέλω να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, το βράδυ της Δευτέρας στις 9, με το κορίτσι μας μαζί, με την κυρία Ελένη. Να είστε καλά.
2: Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

πιστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω, άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια, δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρώνω το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα, Ρέκβιεμ, Άγνους Ντέι, Yesterday. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κάτω από

Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει, έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι κι ουρανός από πεύκα. Απόμακρες ανάκατες φωνές. Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή. Μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα. Κι ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

0: κουράγιο, Άννα.
1: Real FM.
2: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω όπου βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ?
5: Η ώρα είναι 2.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο, πεινάς?
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε, να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει φταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

πάθετε εσείς για μένα και εγώ τι θα πάθω για σας. Θα κινδυνεύσω, ναι.

0: Real FM.
1: Η ώρα στο Radio 1 είναι 3.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Radio 1.
3: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Radio 1.